Ιερά Μονή Δοχειαρίου, Γοργοϊπίκος. Η γνωστότερη μετά την πορταίτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους είναι αρχαία τυφογραφία της Παναγίας, τυφογραφία που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας το χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του τραπεζιού, άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντας τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολύ ευλάβεια μπροστά από την εικόνα. Της κρέμασε ένα κύμητο κανδύλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε, όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφόρησε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της μεταθεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορίτικο προσκύνημα. Ο διάδρομος εκείνος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που χτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματά της είναι άπειρα και ειδικός προς Μονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών.

Η Ιερά Μονή Φιλοθέου, η Γλυκοφιλούσα. Όπως η Πορταΐτισσα, έτσι και η Γλυκοφιλούσα είναι από τις εικόνες εκείνες που διασώθηκαν από την εικονομαχία και μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στον Άθο. Ήταν κτήμα της Βικτωρίας, ευσεβού συζύγου του οικονομάχου συγκλητικού Σιμεών, η οποία, για να μην την παραδώσει, την έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα, πλέοντας όρθια στα κύματα, έφτασε στον αρσανά της Μονής Φιλοθέου, όπου παρελήφθη με πολύ χαρά και τιμή από τον ηγούμενο και τους πατέρες. Οι πατέρες και ο ηγούμενος της Μονής είχαν προειδοποιηθεί με αποκάλυψη της Θεοτόκου. Στο σημείο της ακτής όπου απέθεσαν την εικόνα, ανέβλησε αγίασμα. Κάθε χρόνο, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, γίνεται λιτανία και αγιασμός. Πολλά είναι τα θαύματα της Γλυκοφιλούσης. Το 1713 απάντησε στις προσευχές του ευλαβούς εκκλησιάρχη Ιωαννικίου, που παρεπονείται για την ένδυα του μοναστηριού, διαβεβαιώνοντάς τον ότι αυτή έχει την πρόνοια για τις υλικές ανάγκες της Μονής. Το 1800 έσωσε έναν προσκυνητή που έπεσε κάτω από τον ξενώνα που βρισκόταν στον τρίτο όροφο. Η εικόνα αυτή είναι αμφιπρόσωπη, με τη σταύρωση δηλαδή στο πίσω μέρος, και βρίσκεται στον κείωνα του αριστερού χορού του Καθολικού. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας που λέγεται Μυροβλήτισσα. Η θαυματουργή αυτή εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε στη δεύτερη μονή την οποία ίδρυσε μετά την Ξηροποτάμου και που έλαβε και το όνομά του. Η Αγία αυτή εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να μυροβλίζει. Γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτισσα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστέχουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϋπαρθένου. Ναι.

και περνάμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, όπου υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που λέγεται Οδηγήτρια. Η εικόνα αυτή βρίσκεται από πολύ παλιά στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στον κείωνα του αριστερού χορού. Το 1730 όμως εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη θέση της, ενώ οι πύλες του ναού ήταν κλειδωμένες, και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Όλοι νόμισαν ότι κάποιος την είχε κλέψει κρυφά, και έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι βατοπεδινοί πατέρες έλαβαν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν το ναό. Σε λίγη όμως ώρα, όταν ανοίχθηκε η εκκλησία για την ακολουθία, η εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της και πολύ σύντομα έφτασε είδηση από τη Μονή του Ξενοφόντος ότι βρέθηκε πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί καθολικού. Οι βατοπεδινοί πίστηκαν για το φθαύμα και αποφάσισαν να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτωρος. Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφόντος για να προσκυνήσουν εκεί την Οδηγήτρια και για πολύ καιρό της έστελαν λάδι και κερί στη νέα της κατοικία.

Ιεράμονη Οσίου Γρηγορίου. Παναγία ή Παλαιολογίνα. Το όνομα της Παλαιολογίνας ήταν οδηγήτρια Παντάνασα. Αργότερα, σε αντιδιαστολή με άλλες ομώνυμες, επωνομάστηκε Παλαιολογίνα από το όνομα της δωρήτριάς της ευσεβεστάτης κυρα Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας, όπως είναι χαραγμένο σε μια χρυσή επιγραφή επικολλημένη πάνω στο αργυρό επένδυμα της Παναγίας. Ενώ η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται από ένα γλυκό και συνάμα πένθυμο ύφος, ενώ κρατά τον Χριστό τριετή. Η παράδοση αποδίδει πολλά θαύματα στην εν λόγω εικόνα, καθώς αναφέρουν παλαιότεροι πατέρες της Μονής. Το σπουδαιότερο είναι το γεγονός ότι κατά την πυρκαγιά του 1762, τότε που ολόκληρο το καθολικό της Μονής έγινε παρανάλωμα του πυρός, χωρίς να διασωθεί τίποτε, μόνο η εικόνα αυτή έμεινε αυλαβής μέσα στη φωτιά και βρέθηκε πάνω στη στάχτη, στον τόπο που είναι τοποθετημένη σήμερα, δηλαδή στον πρώτο εξ αριστερών κείωνα του κυρίως ναού, στραμμένη προς τον νότο.

Ιερά Μονή Κώστα Μονίτου, Παναγία η Αντιφωνήτρια. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το έτος 1020, η Αγία Εικόνα της Αντιφωνήτριας έκανε το ακόλουθο θαύμα στη Μονή Κώστα Μονίτου. Κατά την πρώτη του μηνός Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζει η Αγία Εκκλησία μας την πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο τότε εκκλησιάρχης της Μονής, ονόματι Αγάθων, ήταν πολύ λυπημένος, γιατί η Μονή εστερείτο τα αναγκαία προς ευπρέπειαν και φωτοχυσίαν της Εκκλησίας. Ήταν παραμονή της εορτής της ανακομίδης του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πολιούχου της Μονής, και βρισκόμενος σε τέτοια θλίψη, παρακαλούσε τη Θεοτόκο με θερμά δάκρυα, γονατισμένος μπροστά στην Αγία της εικόνα όλη τη νύχτα. Νηστικός και κουρασμένος καθώς ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο και αμέσως ήρθε σε έκσταση και ακούει φωνή από την εικόνα της Αντιφωνήτριας που έλεγε «Να μην λυπάτε και να μην στεναχωρείτε, γιατί αυτή φροντίζει για κάθε πράγμα στο Άγιον Όρος». Πραγματικά, προς επιβεβαίωση των λεγόμενων, το πιθάρι της Εκκλησίας γέμισε από λάδι, καθώς και τα υπόλοιπα δοχεία της Μονής, από τα αναγκαία προς το ζήν. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αγάθων, ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας για το όραμα. Αμέσως έφυγε και πήγε στο ναό. Όταν διαπίστωσε ότι το πιθάρι του λαδιού ήταν γεμάτο, εξεπλάγη και κήρυξε μεγαλοφόνο σε όλους τους αδερφούς το θαύμα.

Ακούσατε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη ήταν από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεδίτης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοντή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσαι σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από τον εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλωση ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδείθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρη έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθελμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτηριών σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήεσθε τα

0: Λέτε Σιμών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

0: Υιον ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίης πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος, πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Η οπτασία που θα σας διηγηθώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στην αρχή τούτης της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγιάς μας, πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα της τράπεζας, του φαγητού δηλαδή, στις 27 Δεκεμβρίου του 1860. Ένας ευσεβής νεαρός της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σηκώθηκε από το κρεβάτι του ύπνου με το πρώτο χτύπημα του πρωινού ταλάντου και ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία της Μονής για την πρωινή ακολουθία, βρέθηκε σε έκσταση και είδε την παρακάτω οπτασία. Ξαφνικά αρπάχτηκε ο νους του από το Θεό και βρέθηκε στην κοινή τράπεζα με όλους τους πατέρες να βρίσκονται εκεί, στις θέσεις τους. Ο ηγούμενος καθόταν στην ηγουμενική θέση, φορώντας αρχιερατικό μανδύα. Αυτός, ο καλός μοναχός, είδε τον εαυτόν του να βρίσκεται πάνω στον άμβονα της ανάγνωσης της τράπεζας και να διαβάζει από το βιβλίο «Τα θαύματα της Παναγίας». Όταν τρώνε οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, αδελφοί, ένας μοναχός που έχει το διακόνημα αυτό, την ώρα που οι άλλοι τρώγουν, εκείνος διαβάζει. Διαβάζει πνευματικά αναγνώσματα για να μην προσκολάται ο νους των μοναχών σε υλικά πράγματα και μάλιστα στην τροφή. Ακόμα λοιπόν και την ώρα του φαγητού οι μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν το νου και την καρδιά τους στραμμένα στα πνευματικά. Καθώς λοιπόν διάβαζε ο μοναχός αυτός, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος Άγιος βρίσκεται πίσω του και διαβάζει από το ίδιο βιβλίο. Παρακολούθησε τον νεαρό μοναχό αναγνώστη και διάβαζε κατά γράμμα ό,τι διάβαζε και αυτός. Τελείως ξαφνικά ο αναγνώστης μοναχός βλέπει μια γυναίκα, την Παναγία μας, να τον πλησιάζει. Δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν η Παναγία, σύμφωνα με τη Θεία Βούληση, η οποία κρατούσε το νου του ναρκωμένο. Μάλιστα, την εξέλαβε για τη μητέρα του, γιατί παρουσιάστηκε με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Ο μοναχός δεν έδωσε σημασία και συνέχισε την ανάγνωση. Η Παναγία, καθώς τον πλησίασε, κοίταξε το βιβλίο που διάβαζε και διάβασε και αυτή κάποια λόγια που ήσαν γραμμένα κάτω από μια εικόνα της, η οποία ήταν τυπωμένη στο βιβλίο αυτό. Έπειτα έβαλε η Παναγία στο χέρι του μοναχού μια χούφτα μάνα. Το έφαγε ο μοναχός, σκεπτόμενος ότι η γυναίκα αυτή ήταν η μητέρα του, γι' αυτό δεν έδινε μεγάλη προσοχή στη γυναίκα και στις τόσο τιμητικές γι' αυτόν χειρονομίες και εκδηλώσεις της. Η κυρία Θεοτόκος πήγε και στο ηγουμενικό τραπέζι και εκεί άρχιζε να μοιράζει μάνα και στους άλλους μοναχούς. Ο μοναχός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να παρακολουθεί τις κινήσεις της γυναίκας, με σκοτισμένο ακόμα το νου από την Παναγία. Δεν την είχε ακόμα αναγνωρίσει. Η Παναγία παρουσιάστηκε με τα εξής γνωρίσματα. Εμφανίστηκε σαν μια ψηλή κοπέλα, ντυμένη με ρούχα μοναχής, με μανδύα μοναχικό ποδήρι, έως τα πόδια δηλαδή, πλημμυρισμένη από τρισόλβιο φως. Αυτήν παρακολουθούσε ο μοναχός πώς μοίραζε το μάνα στους αδελφούς μοναστές. Μετά τη διανομή του μάνα, η Παναγία απευθύνθηκε στο μοναχό και του είπε: «Διάβασε κάτω από την εικόνα του βιβλίου. Τι γράφει?» Ο μοναχός διάβασε αργά, μεγαλόπρεπα και καθαρά. «Έτσι να διαβάζεις», του είπε. Όταν η Παναγία μοίρασε το μάνα, ο νέος μοναχός πρόσεξε πως σε άλλους έδινε και σε άλλους δεν έδινε. Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση και σκεπτόταν γιατί τάχα γινόταν αυτό. Το νέο, ο οποίος βρισκόταν πίσω του στην αρχή της ανάγνωσης, τον είδε ότι ήταν νέος και τώρα είχε αφήσει τη θέση του πίσω του και ακολουθούσε την Παναγία, από κάποια απόσταση βέβαια, με μεγάλο σεβασμό, χωρίς να την πλησιάζει. Κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, ο προστάτης της μονής του. Κάποια στιγμή συνήλθε απότομα από την οπτασία και βρέθηκε πάλι μέσα στο σώμα του να το κυβερνά και να ζει σε αυτόν τον επίγειο κόσμο. Τότε αντιλήφθηκε πως είχε καθυστερήσει στην πρωινή ακολουθία. Τον κυρίεψε αγωνία για την ασυνέπεια που έδειξε στην τακτική ώρα της ακολουθίας. Όμως δεν είχε αργήσει, είχαν περάσει μόλις 10 λεπτά. Δόξασε την Παναγία, η οποία του έδειξε ότι επισκέπτεται το ποιμνιό της και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Επίσης τον εντυπωσίασε που παρουσιάστηκε με μοναχικό ένδυμα, σαν ηγουμένισσα του Αγίου Όρους. Εξάλλου αυτό είναι η Παναγία. Δεν γνώριζε, καθώς φαίνεται, ότι η Παναγία είναι η πρώτη μοναχή του χριστιανισμού και ότι όλη η ζωή της κύλησε με στερήσεις, προσευχή, μετάνοιες και προσφορά όλου του εαυτού της στο μοναχικό ιδεώδες. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι όχι μόνο η ηγουμένη του Αγίου Όρους, αλλά και η πρώτη μοναχή της πίστεώς μας. Τι κάνει ο μοναχός? Αφιερώνει τον εαυτόν του στο Θεό. Τι έκανε η Παναγία μας? Το ίδιο ακριβώς. Αφιέρωσε όλη της την ύπαρξη, τον εαυτόν της ολόκληρον, σε εκείνον που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Ο Όσιος Σάββας, ο Βατοπεδινός, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία. Ο διαχριστόν Σαλός διηγήθηκε στο μαθητή του μοναχό Ιωάννη μια οπτασία του την ώρα του γεύματος στην κοινή τράπεζα της Μονής Βατοπεδίου. Σε αυτήν την οπτασία παρουσιάστηκαν 2 άγγελοι να προσφέρουν στους ευσεβείς μοναχούς διάφορα φαγητά, οπορικά και γλυκίσματα από ολόχρυσα σκεύη και που παρέμειναν στην κοινή τράπεζα μέχρι την ευχαριστιακή προσευχή. Για να ακούσουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς παρουσιάζει τις στιγμές αυτές ο Όσιος. «Κατόπιν σηκωθήκαμε όλοι μαζί από την τράπεζα και κάναμε τη συνήθεια ευχαριστιακή προσευχή. Συνάμα τελέσαμε και την ανάμνηση της Δεσπίνης και Θεομήτωρος, σύμφωνα με τα ιερά τυπικά. Αναφέρεται εδώ βεβαίως στην ύψωση του άρτου της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα αρχαίο εκκλησιαστικό τυπικό που διατηρείται ακόμα στο Άγιον Όρος, όπου τις Κυριακές ή σε άλλες εορτές μετά το γεύμα στην τράπεζα υψώνεται ο άρτος της Θεοτόκου. Μετά την ύψωση ο τραπεζάρης περιφέρεται στην τράπεζα και οι αδελφοί παίρνουν και τρώνε ένα κομμάτι του άρτου αυτού. Εν συνεχεία, λέει ο Όσιος, πήραμε όλοι τμήματα από τον άρτο της Θεοτόκου, μετέχοντας εκείνη την ιερή δωρεά και τον αγιασμό. Συμπαρίσταντο και συμπροσεύχοντο και οι δύο άγγελοι απέδειξαν επάξια το σεβασμό στη μητέρα του κοινού δεσπότου. Βεβαίως και οι Άγιοι Άγγελοι σέβονται και τιμούν το θεομητερικό πρόσωπο της Παναγίας μας και δοξολογούν την Κυρία Θεοτόκο εκεί ψηλά στον ουρανό. Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Όταν η μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, τελούσε τα εγγένεια του ναού της, ο ναός της μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, να θυμίσουμε, είναι αφιερωμένος στην υπαπαντή του Κυρίου, το 1844 έγιναν τα εγγένεια του ναού αυτού, ένας αδελφός, ησυχαστής της μονής, αδυνατούσε να παρευρεθεί σε αυτά λόγω ασθενείας. Επειδή επιθυμούσε πολύ να συνεορτάσει και αυτός τον εγγενισμό του ναού, η Παναγία δεν τον άφησε με ανεκπλήρωτη την επιθυμία του. Τι ακριβώς έγινε? Ακούστε, αδελφοί μου. Καθώς ήταν ξαπλωμένος, ο αδελφός ήρθε σε έκσταση και βλέπει ότι βρισκόταν στο ναό την ώρα της αγρυπνίας των εγγενείων. Είδε τότε την Παναγία σεμνοπρεπέστατα καθισμένη στο ιερό σύνθρονο που βρίσκεται στην κόχη του ιερού βήματος με τον Κύριο στην αγκαλιά της. Ο μικρός Ιησούς ακτινοβολούσε σαν πολύφωτο αστέρι και έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Κρατούσε στα χέρια του βασιλικό σκύπτρο. Η Παρθένος Μαρία ήταν ντυμένη με ένα κρυσταλλοειδές ένδυμα από μέσα και στολισμένη με πορφυρό παρθενικό μαφόριο, όπως την βλέπουμε στις ιερές της εικόνες. Έτσι δήλωνε ότι σε αυτή την ωραιότατη Παρθένο αφιερώθηκε ο ναός και εγκαταστάθηκε κυρία και έφορος προστάτης και κηδεμόνας του ναού και όλης της μονής του Αγίου Παύλου. Καθώς λοιπόν παρατηρούσε την Παναγία γεμάτος έκπληξη, την βλέπει να βγάζει το λαμπρό της πορφυρό ημάτιο, να το αποθέτει πάνω στο ιερό σύνθρονο και αφού ευπρέπησε τα χέρια της για υπηρεσία, βγήκε από το ιερό βήμα και συνεργούσε στην τελετή των ιερών εγγενείων. Άλλοτε περιερχόταν το ναό και κάποιες στιγμές στεκόταν στο δεξιό χορό ή στον αριστερό χορό και ρύθμιζε τους ψάλτες και υμνοδούς των ιερών ασμάτων και ενδυνάμωνε τους διακονητές. Άλλοτε πάλι ευλογούσε τους ιερείς και διακόνους μέσα στο Άγιο Βήμα. Διέταζε και ρύθμιζε τους εκκλησιαστικούς και τους κανονάρχες και παράγγελνε να γίνονται όλα έτσι με εφταξία μέχρι το τέλος της αγρυπνίας. Κάποια στιγμή περιερχόταν τον ιερό ναό και έβλεπε με βλέμμα ευχαριστημένο τους στήλους, τους κίονες και τις βάσεις και τα στήριζε και στερέωνε ώστε να μένουν πάντοτε σταθερά. Ύστερα μπήκε πάλι στο Άγιο Βήμα και συνέπρατε με τον αρχιερέα και τους ιερείς στην παρασκευή του μύρου και των άλλων μειγμάτων που χρησιμεύουν στα εγγένεια, πρωτοστατώντας και διευθύνοντας ως κυρία του όλου έργου και του οίκου της. Κατόπιν βγήκε προπορευόμενη και στη λιτανία και συνεφρενόταν και συνέψαλε με αυτούς που έπαιρναν μέρος σε αυτή. Το ίδιο και σε ολόκληρη τη λειτουργία, κατά την οποία περισσότερον συνέπρατε στα εντός του βήματος μαζί με τους ιερείς και τον αρχιερέα. Ο αδελφός ησυχαστής παρακολουθούσε την Παναγία σε όλες τις κινήσεις της και ευχαριστούσε την Πανάμο μου από καρδίας για αυτή την οπτασία που τον αξίωσε να παρευρεθεί και αυτός στα εγγένεια του ναού της Μονής του και να μη στερηθεί της ευλογίας και της χαράς των εγγενείων. Όταν οι επιθυμίες μας, αδελφοί μου, είναι επιθυμίες που μας ωφελούν ψυχικά, η Παναγιά δεν μας χαλάει χατήρι, όπως δεν χάλασε το χατήρι και σε αυτόν τον μοναχό που είχε επιθυμία ευσέβειας και ευλάβειας να παρευρεθεί στον εγγενισμό του καθολικού της Ιεράς Μονής του. Η Παναγιά του έκανε το χατήρι αυτό και έτσι νοερά ο μοναχός εκείνος παρακολούθησε αλλά και συμμετείχε στην μεγάλη εορτή και πανήγυρη των εγγενείων της Μονής του Αγίου Παύλου. Προχωρούμε. Το 1839 η Ιερή και Βασιλική Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, μεταρρυθμίστηκε από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Είναι δύο μορφές μοναχισμού αυτές που αναφέρουμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στην ιδιόρυθμη κατάσταση ο κάθε μοναχός φροντίζει για τον εαυτόν του και μόνο στις ακολουθίες στο καθολικό της Μονής βρίσκονται όλοι. Ενώ στην κοινοβιακή κατάσταση είναι τα πάντα κοινά. Ένας αδελφός ησυχαστής αμφέβαλε για αυτή τη μεταρρύθμιση και στο μυαλό του υπήρχε ο λογισμός. Ήταν ευπρόσδεκτη στο Θεό μια τέτοια απότομη μεταβολή ή όχι? Η πανύμνητη όμως δέσποινα, θέλοντας να διαλύσει αυτή του την αμφιβολία και να τον πληροφορήσει ότι η ίδια είναι εκείνη που προνοεί και οικονομεί για όλες τις ανάγκες της Μονής και την συντήρηση των αδελφών και ότι η εισαγωγή της κοινοβιακής ζωής έγινε κατ' ευδοκίαν και θέλημα Θεού, του έδειξε μία θαυμάσια οπτασία. Όταν κάποτε ο αδελφός αυτός βρισκόταν στο κελί του άρρωστος στο κρεβάτι, ήρθε σε έκσταση και είδε το σατανά που μενόταν και έτριζε τα δόντια του εναντίον της Μονής για τη μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή και από φθόνο για την ψυχική σωτηρία των αδελφών, ετοίμαζε παγίδες και βρόχους εναντίον τους, θέλοντας να τους καταστρέψει, και ξεσήκωνε σκάνδαλα και ταραχές κατά του ηγουμένου και των αδελφών για να τους αφανίσει εξ ολοκλήρου και να καταστρέψει το κοινόβιο. Όταν τα είδε αυτά ο αδελφός, άρχισε να έρχεται συχνά και να παρηγορεί τον ηγούμενο και να τον ενθαρρύνει να έχει τις ελπίδες του στον Θεό. Και του λέει, του έλεγε ο μοναχός αυτός, ότι παντά να σ' αδέσποινα Θεοτόκος που προσφέρει πάντοτε στον Υιόν της τις προσευχές των πιστών, θα τα οικονομήσει όλα και θα διασκορπίσει τα σκάνδαλα και θα ειρηνεύσει τις ταραχές όσων αντιτίθενται και θα πιδαλιουχήσει αυτή το ιερό της καταφύγιο, δηλαδή το μοναστήρι εκείνο. Πολλές φορές η Παναγία μας σε δύσκολες στιγμές του αγιορητικού μοναχισμού εμφανίζεται και δίνει λύσεις και παρουσιάζει διεξόδους σε μεγάλα αδιέξοδα. Όχι όμως μόνο, αδελφοί μου, εκεί, αλλά και στη ζωή του καθενός από εμάς. Πόσες είναι εκείνες οι φορές που η Παναγία ήλθε και χαρίτωσε την άχαρη καθημερινότητα και πραγματικότητά μας. Όλοι είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Ένας αδελφός ησυχαστής της ίδιας μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, είδε σε οπτασία την Παναγία στην πανήγυρή της, στην εορτή της Υπαπαντής, όπου εορτάζει και πανηγυρίζει το μοναστήρι αυτό. Πώς την είδε? Την είδε να συμπράττει σε ολόκληρη τη λειτουργία με τους ψάλτες, τους ιερείς και τον αρχιερέα, ώστε όλα να γίνουν με τάξη. Στη συνέχεια πήγε στην κοινή τράπεζα και υπηρετούσε σε αυτή. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε το 1845. Μετά τη λήξη της ιεράς μυσταγωγίας, ο ίδιος ησυχαστής είδε την Παναγία να βγαίνει από το ναό μαζί με τους ιερείς και τον ηγούμενο, και αφού μπήκε στην τράπεζα της μονής, περιερχόταν και διήφθηνε τους διακονητές που ετοίμαζαν εκεί την παράθεση των εδεσμάτων και υπηρετούσε με σεμνοπρέπεια μαζί με τους υπηρέτες, μέχρις ότου έφαγαν και εφράνθηκαν όλοι όσοι ήρθαν στην πανήγυρη, οι ντόπιοι αδελφοί της μονής και οι ξένοι. Και διακονούσε όλους με επιμέλεια και τους ευλογούσε και τους παρήχε χάρη και ευλογία πνευματική, πηγαίνοντας πρόθυμα κοντά τους και φροντίζοντας για όλους όσοι ήταν εκεί. Και αφού βγήκαν οι αδελφοί από την τράπεζα, βγήκε και αυτή η Παρθένος Βασίλισσα προς την εξωτερική πόρτα της μονής και επισκέφθηκε τους ενδεείς και πτωχούς επέτες που βρίσκονταν καθισμένοι εκεί και τους ελέησε και τους ευλόγησε με παρόμοιο τρόπο. Και επειδή σαν μητέρα του Πραωτάτου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού γνώριζε τις σκέψεις και τις βουλές της καρδιάς του καθενός, στους μεν εναρέτους και αγαθούς και πρόσχαρους την καρδιά έδειχνε όψη ηλαρή και ευμενή, στους δε ραθύμους και αμελείς έγνεφε με σχήμα σοβαρό και προτρεπτικό προς μετάνοια. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά, η κυρία Θεοτόκος γύρισε στην τράπεζα της μονής, όπου οι διακονητές της τραπέζης και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε και μαζί τους και αυτός ο ίδιος που έβλεπε την οπτασία. Και να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να τους υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε η Θεία Χάρης συγκατένευσε στην καρδιά του και αυτός που έβλεπε αυτά κατάλαβε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η δέσποινα του παντός, η Θεοτόκος. Μέχρι τότε δεν την είχε καταλάβει. και ότι αυτή η ίδια ήταν που του έδειξε όλα όσα είχε δει με τα μάτια της ψυχής του. Γι' αυτό σηκώθηκε αμέσως από το μέρος που καθόταν και έπεσε και την προσκύνησε λέγοντας «Κυρία μου και Θεωτό και Δέσποινα, εγώ μη γέννητο να διακονηθώ από εσένα, αλλά μάλλον εγώ ο αχρίος δούλος σου να σε υπηρετήσω, όπως εξάλλου είναι χρέος μου». Και τελειώνοντας τα λόγια του, πήγε και πήρε στα χέρια του ένα πολυτελές πιάτο που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε τότε εκεί και βάζοντας σε αυτό δυο ψάρια ψητά τα παρέθεσε στο τραπέζι και παρακινούσε και οικέτευε την Δέσποινα να καθίσει μαζί του για να φάει. Αυτή όμως του είπε «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, αλλά ούτε και ο υιός μου. Όμως, επειδή με κάλεσαν σε αυτήν την πανήγυρη με το να αφιερώσουν σε μένα αυτόν τον θείο ναό, ενδυνάμωσα όσους κοπίασαν συνεργώντας μαζί τους στην περιποίηση των ξένων, διότι έμαθα από τον Υιό και Θεό μου που ο ίδιος του με δίδαξε να αντιδοξάζω αυτούς που με δοξάζουν και να αντιτιμώ αυτούς που με τιμούν και να παρέχω σε όσους προσεύχονται αυτό που ζητούν και να επιβραβεύω με χάρη όσους με παρακαλούν». Αυτά είπε η Δέσποινα, η Παναγία μας, η κυρία Θεοτόκος, νουθετώντας και διδάσκοντας εκείνον τον αδελφό και αφού σήκωσε τα Άγια της χέρια που γεμάτα από θεϊκό φως φεγκοβολούσαν και άστραφταν σαν πολύφωτα άστρα, ευχήθηκε έτσι και ευλόγησε και τη μονή και τον ηγούμενο και τους αδελφούς. Και τότε ξεχύθηκε ένα άειλο φως και τους περιέλαμψε όλους. Αυτός δε ο φωτισμός και η λάμψη, μπαίνοντας από τα αισθητήρια της ψυχής εκείνου του αδελφού, τον γέμισε με χαρά και εφροσύνη πνευματική και ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του και αλλοιώθηκε με θεία αλλίωση. Και τότε αυτή πέταξε ψηλά στους ουρανούς και χάθηκε από τα μάτια του. Τότε ήρθε στον εαυτό του αδελφός και κατάλαβε ότι αυτά που είδε ήταν οπτασία. Οπτασία που του χάρισε η ευλογία της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί εμείς να μην έχουμε δει οπτασίες με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Όμως θεωρώ πως η παρουσία της Παναγίας μας είναι ολοφάνερη και σε μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Παντού και πάντα η Παναγία μας είναι παρούσα. Πότε, πώς? Εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία η οποία τελικά περνιέται, ή την άλλη φορά που είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε καλά, ή μια κάποια άλλη φορά που έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο στο τέλος ξεμπερδεύει και λύνεται. Όλα αυτά δεν είναι και δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Μην το λησμονούμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία είναι παρούσα στη ζωή μας. Είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε δίπλα μας. Έχει το ιερό της μαφόριο απλωμένο και μας σκεπάζει από κάθε επιβουλή και από κάθε εχθρό και την αγκαλιά της διάπλατα ανοιχτή για να νιώθουμε αυτή τη μητρική θαλπορή και σιγουριά.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, εγένε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσην ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνια ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανά του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται. Γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάττει άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας.

Από τους Αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό, αποδίδουν τιμή σε Αυτήν που Τον γέννησε, Τον μεγάλωσε και Τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε Αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε Αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν Αυτή, εάν υποτάχθηκε σε Αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων, εάν ανησύχησε για Αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν? Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της, την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του, από τη στιγμή που ο Κύριος του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε, αν αυτός ήθελε, να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της.

ευλογημένη της μετάστασης στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της Μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη Μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου Κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία Μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται.

Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχρηστη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος

βάδιζε μπροστά, κρατώντας το κλαδί από τον παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες, όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού Βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο ψαλμό. «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ομοιοτρόπως είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το «Μεγάλο Αλληλούια», δηλαδή «Το Μεγάλο Υμνήσατε των Θεών», ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομοί βία, ο φθόνος τους όμως δεν έπαψε. Βλέποντας πως ο χριστιανισμός διαδιδόταν παντού, άρχισαν να διαδίδουν διάφορες πρόστιχες συκοφαντίες για τους χριστιανούς. Δεν λυπήθηκαν ούτε το όνομα της μητέρας του Χριστού και εφήβραν την ιστορία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε προέλθει από χυδαίο και ανήθικο περιβάλλον και ότι η μητέρα του είχε συσχετιστεί με συγκεκριμένο Ρωμαίο στρατιώτη. Όμως η αλήθεια παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. «Πόθεν τούτο η σοφία αύτη και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ». Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγγαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοια άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει τις ευκαιρίες πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.

Οι ουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ατιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς, εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε το Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ και επομένως ήταν εντελώς εισμάτην η σκέψη των χριστιανών να εξυψώσουν τον Ιησού με το γεγονός ότι μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από Αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις. Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη «αλμά» σήμαινε ακριβώς «παρθένος». Και πράγματι, όχι μόνον οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα και οι παγανιστές, βάσει των δικών τους παραδόσεων και διαφόρων προφητιών, ανέμεναν το σωτήρα του κόσμου να γεννηθεί από παρθένο. Τα Ευαγγέλια ξεκάθαρα δήλωναν ότι ο Κύριος Ιησούς είχε γεννηθεί από παρθένο. «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω», ρώτησε η Μαρία, η οποία είχε δώσει όρκο παρθενίας, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την πληροφόρησε για τη γέννηση του Χριστού. Και ο άγγελος αποκρίθηκε «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Αργότερα ο άγγελος παρουσιάστηκε στο σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επιθυμήσει να διώξει τη Μαρία από το σπίτι του, βλέποντας ότι αυτή είχε συλλάβει, δίχως να έχουν συγκατοικήσει ως σύζυγοι. Στον Ιωσήφ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί». Και του υπενθύμησε την προφητεία του Ισαΐα ότι η παρθένος θα συλλάβει. Η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, το όρος του αλατόμητον που είδε ο Ναβουχοδονόσορ σε όνειρο και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, η κεκλεισμένη θύρα που είδε ο προφήτης Ιεζεκιήλ και πολλά άλλα στην Παλαιά Διαθήκη προετύπωναν τον τοκετό της Παρθένου. Έτσι όπως ο Αδάμ είχε πλαστεί από το Λόγο του Θεού με ακαλλιέργητη και παρθένο γη, έτσι και ο Λόγος του Θεού δημιούργησε σάρκα για αυτόν από παρθένο μήτρα. Όταν έγινε ο νέος Αδάμ, έτσι ώστε να διορθώσει την πτώση στην αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Η άσπορη γέννηση του Χριστού μπορούσε και μπορεί να απορριφθεί μόνο από εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί το Χριστό σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όμως η γέννηση του Θεού από την Αϊπάρθενο ήταν εμπόδιο, λιδία λίθος για αυτούς που επιθυμούσαν να ονομάζονται χριστιανοί αλλά δεν επιθυμούσαν να ταπεινώσουν το νου τους και να γίνουν πρόθυμοι για αγνότητα στη ζωή τους.

0: Η αγνή ζωή της Μαρίας ήταν κατηγορία για αυτούς που ήταν μολυσμένοι και στους λογισμούς τους. Για να υποκριθούν τους χριστιανούς, δεν τόλμησαν να αρνηθούν ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αλλά άρχισαν να βεβαιώνουν ότι η Μαρία παρέμεινε Παρθένος μόνο έως ου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, τον Ιησούν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, έλεγε ο ψευδοδιδάσκαλος Ελβίδιος, τον 4ο αιώνα, και ομοίως πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, η Μαρία και ο Ιωσήφ συγκατοίκησαν ως σύζυγοι και έκαναν παιδιά που ονομάζονται στα Ευαγγέλια αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Αλλά η λέξη «έως» δεν σημαίνει ότι η Μαρία έμεινε Παρθένος μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η λέξη «έως» και άλλες λέξεις παρεμφερείς με αυτήν συχνά σημαίνουν αιωνιότητα. Στην Αγία Γραφή έχει γραφεί για το Χριστό ότι «ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει σελήνη στο τέλος του κόσμου, ότι η δικαιοσύνη του Θεού πλέον δεν θα υπάρχει. Ακριβώς τότε είναι που θα θριαμβεύσει. Και τι σημαίνει όταν λέει «δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησού ο ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού»? Πρόκειται λοιπόν ο Κύριος να βασιλεύσει μόνο για κάποιο διάστημα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υπό τους πόδας του? Και ο Δαβίδ στην τέταρτη οδή των αναβαθμών λέει «όσο οφθαλμή παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς». Επομένως ο προφήτης θα έχει τους οφθαλμούς του προς τον Κύριο μέχρι να τον ικτηρίσει. Μόλις αυτό συμβεί θα τους τρέψει στη γη? Ο Σωτήρας στο Ευαγγέλιο λέει στους Αποστόλους «ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Έτσι, μετά τη συντέλεια του αιώνος, ο Κύριος θα απομακρυνθεί από τους μαθητές του και τότε όταν θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ επάνω στους 12 θρόνους, δεν θα έχουν την υποσχεθήσα κοινωνία με τον Κύριο? Παρομοίως είναι λανθασμένο να νομίζουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν τα παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ονομασίες αδελφός και αδελφοί έχουν διάφορες ξεχωριστές σημασίες. Φανερώνοντας μία συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων ή την πνευματική τους εγκύτητα, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με μία πλατύτερη και άλλοτε με μία στενότερη έννοια. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι ονομάζονται αδελφοί ή αδελφές εάν έχουν κοινό πατέρα ή μητέρα ή μόνο κοινό πατέρα ή μητέρα. Ή ακόμα είναι ετεροθαλή αδέλφια, εάν έχουν διαφορετικούς πατέρες και μητέρες. Εάν οι γονείς τους αργότερα έχοντας χειρέψει παντρεύτηκαν ή εάν οι γονείς τους είναι συνδεδεμένοι με στενότερους βαθμούς συγγενείας. Στο Ευαγγέλιο δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτοί που αποκαλούνται αδέλφια του Ιησού ήταν ή θεωρούντο παιδιά της μητέρας του. Αντίθετα, ήταν γνωστό ότι ο Ιάκωβος και άλλοι ήταν οι του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Μαρίας, που ήταν χείρος με παιδιά από την πρώτη του γυναίκα. Παρομοίως, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, που ήταν μαζί της στο Σταυρό του Κυρίου και επίσης είχε παιδιά τα οποία λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τόσο στενή συγγένεια, μπορούσαν με κάθε δικαίωμα να αποκαλούνται αδέλφια του Κυρίου. Το ότι τα αποκαλούμενα αδέλφια του Κυρίου δεν ήταν τα παιδιά της Παναγίας είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε τη μητέρα του πριν το θάνατό του στον αγαπημένο του μαθητή Ιωάννη. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αν η μητέρα του είχε και άλλα παιδιά πέρα από αυτόν? Αυτά τα ίδια θα τη φρόντιζαν. Η ή του Ιωσήφ, του υποτιθέμενου πατέρα του Ιησού, δεν το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να φροντίσουν κάποια που θεωρούσαν μητριά τους ή τουλάχιστον δεν είχαν τέτοια αγάπη για αυτή όσοι έχουν τα παιδιά για τους εξαίματος γονείς τους και σαν εκείνη που είχε υιοθετημένος Ιωάννης για αυτήν. Έτσι, μία προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει με πλήρη σαφήνεια την αβασιμότητα των ενστάσεων κατά της αϊπαρθενίας της Μαρίας και ντροπιάζει αυτούς που διδάσκουν διαφορετικά.
1: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Όταν όλοι όσοι τόλμησαν να μιλήσουν κατά της αγιότητας και αγνίας της Θεοτόκου σήγησαν, έγινε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί ο σεβασμός προς αυτήν ως μητέρα του Θεού. Τον 5ο αιώνα, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεος Νεστόριος άρχισε να κηρύττει ότι από την Παναγία είχε γεννηθεί μόνο ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον οποίο η θεϊκή φύση είχε βρει κατοικία και ενίκησε σε αυτόν ως αν σε ναό. Στην αρχή επέτρεψε στον πρεσβύτερό του Αναστάσιο και ύστερα και ο ίδιος άρχισε να διδάσκει ανοιχτά στην Εκκλησία ότι δεν πρέπει κανείς να αποκαλεί τη Μαρία Θεοτόκο από τη στιγμή που δεν είχε γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το θεωρούσε ξεπεσμό για τον εαυτό του να προσκυνάει ένα παιδί στις φασκές που κοίταται στη Φάτνη. Τέτοια κηρύγματα προκάλεσαν γενική αναστάτωση και ανησυχία όσον αφορά στην καθαρότητα της πίστεως, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα παντού όπου εξαπλώθηκαν φήμες αυτής της νέας διδασκαλίας. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ήταν τότε επίσκοπος Κιζίκου και ύστερα αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος του Νεστορίου, έκανε στην εκκλησία μία ομιλία. Εκεί ομολόγησε τον Υιό του Θεού γεννημένο στη σάρκα της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι Θεοτόκος, καθώς στην κοιλία της Πανάχραντης, τη στιγμή της συλλήψεως, η θεϊκή υπόσταση ενώθηκε με το βρέφος το οποίο συνελήφθη με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το βρέφος, παρόλο που ήταν γεννημένο από την Παρθένο Μαρία μόνο στην ανθρώπινη φύση του, ήταν όμως ήδη γεννημένο ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο Νεστόριος πεισματικά αρνήθηκε να αλλάξει τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον Υιό του Θεού και ότι η Μαρία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία, ήταν μόνον ο άνθρωπος Χριστός, που σημαίνει Μεσσίας, σαν τους άλλους παλιότερους Χριστούς του Θεού, τους προφήτες. Υπερτερούσε μόνο στην πληρότητα της κοινωνίας με το Θεό. Η διδασκαλία του Νεστορίου, συνεπώς, αποτελούσε άρνηση ολόκληρης της Θείας Οικονομίας, διότι εάν από τη Μαρία γεννήθηκε μόνο ένας άνθρωπος, τότε δεν ήταν ο Θεός που υπέφερε για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαθαίνοντας για τη διδασκαλία του Νεστορίου και για τις εκκλησιαστικές ταραχές που η διδασκαλία προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε μία επιστολή στον Νεστόριο, στην οποία προσπάθησε να τον πείσει να τηρήσει τη διδασκαλία που η Εκκλησία ομολογούσε από την ίδρυσή της και να μην εισαγάγει τίποτε νέο σε αυτήν. Επιπλέον, ο Άγιος Κύριλλος έγραψε στον κλήρο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να παραμείνουν ακλόνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και να μην φοβηθούν τις διώξεις από τον Νεστόριο εναντίον όσων δεν συμφωνούν μαζί του. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε επίσης στη Ρώμη και ενημέρωσε τον Άγιο Πάπα Κελεστίνο, που με όλο το ποιμνιό του ήταν τότε σταθερός στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος Κελεστίνος από τη μεριά του έγραψε στον Νεστόριο και τον κάλεσε να κηρύττει την Ορθόδοξη πίστη και όχι τη δική του. Όμως ο Νεστόριος παρέμεινε κοφεύων σε όλη την Πειθό και απάντησε ότι αυτό που κήρυτε ήταν η Ορθόδοξη πίστη, ενώ η αντίπαλή του ήταν αιρετική. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ξανά στον Νεστόριο και συνέταξε 12 αναθεματισμούς, δηλαδή εξέθεσε σε 12 παραγράφους τις κύριες διαφορές της Ορθοδόξου διδασκαλίας με τη διδασκαλία που κήρυτε ο Νεστόριος, αναγνωρίζοντας ως αφορισμένο από την Εκκλησία οποιονδήποτε θα απέρριπτε έστω και μία από τις παραγράφους που είχε συντάξει. Ο Νεστόριος απέρριψε ολόκληρο το κείμενο που είχε συντάξει ο Άγιος Κύριλλος και έγραψε ανάλυση της δικής του διδασκαλίας, ομοιοτρόπως σε 12 παραγράφους, παραδίδοντας σε ανάθεμα, δηλαδή σε αφορισμό από την Εκκλησία, όσους δεν την αποδέχονταν.

Ο κίνδυνος για την καθαρότητα της πίστεως αυξανόταν συνεχώς. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ένα γράμμα στο Θεοδόσιο τον πρεσβύτερο που τότε βασίλευε, στη γυναίκα του Ευδοκία και στην αδελφή του Αυτοκράτορα Πουλχερία, εκλιπαρώντας τους ομοίως να ασχοληθούν με τα εκκλησιαστικά θέματα και να περιορίσουν την αίρεση. Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία οι ιεράρχες, συναθροισμένοι από τα πέρατα του κόσμου, θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν η πίστη που κήρυτε ο Νεστόριος ήταν ορθόδοξη. Όσο για τον τόπο που θα διεξαγόταν η Σύνοδος, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, διάλεξαν την πόλη της Εφέσου, στην οποία κάποτε είχε κατοικήσει Θεοτόκος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Άγιος Κύριλλος συγκέντρωσε τους επισκόπους που θα τον συνόδευαν στην Αίγυπτο και μαζί με αυτούς ταξίδευσε δια θαλάσσης στην Έφεσο. Από την Αντιόχεια Διαξηράς ήλθε ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μαζί με τους επισκόπους της Ανατολής. Ο Πάπας της Ρώμης, Άγιος Κελεστίνος, δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και ζήτησε από τον Άγιο Κύριλλο να αμυνθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Επιπλέον έστειλε από μέρους του δύο επισκόπους και τον πρεσβύτερο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Φίλιππο, στον οποίο έδωσε επίσης οδηγίες για το τι να πει. Στην Έφεσο έφτασαν επίσης ο Νεστόριος και οι επίσκοποι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και οι επίσκοποι Παλαιστίνης, Μικράς Ασίας και Κύπρου. Τη 10η του Ιουλίου, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 22 Ιουνίου του 431, στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στην Έφεσο, οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν με επικεφαλής τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τον επίσκοπο Εφέσου Μέμνονα και έλαβαν τις θέσεις τους. Στη μέση είχε τοποθετηθεί ένα Ευαγγέλιο ως σημάδι της αοράτου ηγεσίας της Οικουμενικής Συνόδου από τον ίδιο τον Χριστό. Πρώτα, ανεγνώστητο σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και ύστερα η αυτοκρατορική διακήρυξη που είχε φτάσει από τους αντιπροσώπους του Θεοδοσίου και του Βαλεντινιανού, αυτοκρατόρων του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Μόλις ανέγνωσαν την αυτοκρατορική διακήρυξη, ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγράφων, των επιστολών του Κυρίλου και του Κελεστίνου στον Νεστόριο, καθώς και των απαντήσεων του Νεστορίου. Η Σύνοδος, εκ στόματος των μελών της, αναγνώρισε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως ασεβή και την κατεδίκασε στερώντας και από τον Νεστόριο την επισκοπική έδρα και την ιεροσύνη του. Μία διάταξη συντάχθηκε περιλαμβάνοντας ό,τι είχε υπογραφεί από τους περίπου 160 συμμετέχοντες στη Συνόδο. Από τη στιγμή που μερικοί από αυτούς αντιπροσώπευαν άλλους επισκόπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι ίδιοι στη Σύνοδο, η διάταξη της Συνόδου ήταν ουσιαστικά απόφαση περισσότερων από 200 επισκόπους που είχαν τις έδρες τους σε διάφορες περιοχές της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Κατέθεσαν πως ομολογούσαν την πίστη που τηρείται από την αρχαιότητα στους τόπους τους. Συνεπώς, η διάταξη της Συνόδου ήταν η φωνή της Οικουμενικής Εκκλησίας, η οποία με σαφήνεια εξέφραζε την πίστη της ότι ο Χριστός, γεννημένος από την Παρθένο, είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και από τη στιγμή που η Μαρία γέννησε τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, θα πρέπει δικαίως να τιμάται ως Θεοτόκος. Όταν έληξε η συνεδρίαση, τα διατάγματά της γνωστοποιήθηκαν αμέσως στο λαό που περίμενε. Όλη η Έφεσος πανηγύρισε όταν διαδόθηκε πως είχαν υπερασπιστεί το σεβασμό προς την Αγία Παρθένο. Την τιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, καθώς ήταν κάτοικός της κατά την επίγεια ζωή της και προστάτηδά της μετά την αναχώρησή της προς την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι χαιρέτησαν τους πατέρες εκστατικά
όταν το απόγευμα επέστρεψαν στα καταλήματά τους μετά τη συνεδρίαση. Τους συνόδευσαν με αναμένες δάδες και έκαιγαν λιβάνι στους δρόμους. Παντού ακούγονταν χαρούμενοι χαιρετισμοί, δοξολογία προς την Αϊπάρθενο και έπαινοι για τους πατέρες που είχαν υπεραμυνθεί του ονόματός της κατά των αιρετικών.

Η διάταξη της Συνόδου αναρτήθηκε στους δρόμους της Εφέσου. Η Σύνοδος έκανε 5 ακόμα συνεδριάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου και 16, 17, 22 και 31 Αυγούστου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εξέθεσαν σε 6 κανόνες μέτρα δράσης εναντίον όσων τολμούσαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Νεστορίου και να αλλοιώσουν τα διατάγματα της Συνόδου της Εφέσου. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία των επισκόπων της Κύπρου ως προς τις βλέψεις του επισκόπου της Αντιοχίας, η Σύνοδος όρισε πως η Εκκλησία της Κύπρου θα έπρεπε να διατηρήσει την τάξη που είχε παραλάβει από τους Αποστόλους στην εκκλησιαστική διοίκηση. Εν γέννη, κανείς από τους επισκόπους δεν θα έπρεπε να θέσει υπό τη δικαιοδοσία του περιοχές που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητες από αυτόν, για να μην εισέλθει κρυφά υπό την πρόφαση της ιεροσύνης η υπερηφάνεια της εγκόσμιας εξουσίας και για να μην χάσουμε, καταστρέφοντάς τη λίγο-λίγο, την ελευθερία που μας είχε δώσει με το αίμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων. Η Σύνοδος, ομοιοτρόπως, επιβεβαίωσε την καταδίκη της πελαγιανής αίρασης που δίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ακόμα αποφάσισε για ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και απίφθινε επιστολές στους επισκόπους που δεν είχαν παραβρεθεί στη Σύνοδο, ανακοινώνοντας τα διατάγματά της και καλούντας τους όλους να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ορθόδοξη πίστη και την ειρήνη της Εκκλησίας. Συγχρόνως, η Σύνοδος αναγνώρισε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Οικουμενικής Εκκλησίας είχε πλήρως και ξεκάθαρα διατυπωθεί στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό δε συνέταξε νέο σύμβολο πίστεως και απαγόρευσε στο μέλλον να εκφραστεί διαφορετική πίστη, δηλαδή να συνταχθούν άλλα σύμβολα πίστεως ή να γίνουν αλλαγές στο σύμβολο που είχε επικυρωθεί από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα από χριστιανούς της Δύσεως, όταν αρχικά σε ορισμένα μέρη και μετά παντού σε ολόκληρη τη Λατινική Εκκλησία έγινε στο σύμβολο η προσθήκη ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Λατίνους Πάπες από τον 11ο αιώνα και μετά, παρόλο που μέχρι τότε οι προκάτοχοί τους, ξεκινώντας από τον Άγιο Κελεστίνο, έμειναν σταθεροί στην απόφαση της Συνόδου της Εφέσου, που ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, και την εκπλήρωσαν. Έτσι, η ειρήνη που είχε διασαλευθεί από τον Νεστόριο αποκαταστάθηκε στην Εκκλησία. Η αληθινή πίστη υποστηρίχθηκε και η ψευδής διδασκαλία καταδικάστηκε. Η Σύνοδος της Εφέσου είναι δικαίως σεβαστή ως οικουμενική, ομοίως όπως η Σύνοδη της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως που είχαν προηγηθεί. Σε αυτήν ήταν παρόντες αντιπρόσωποι ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από όλη την Εκκλησία και από το ένα άκρο της Οικουμένης ως το άλλο. Σε αυτήν ομολογήθηκε η διδασκαλία που είχαν παραλάβει από τους Αποστολικούς χρόνους. Η Σύνοδος δε δημιούργησε μια νέα διδασκαλία, αλλά εξέφρασε με ακρίβεια την αλήθεια που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει να αντικαταστήσουν με μια επινόηση. Εξέθεσε ακριβώς την ομολογία της Θείας Υπόστασης του Χριστού, ο οποίος είχε γεννηθεί από Παρθένο. Η πίστη της Εκκλησίας και η απόφασή της για αυτό το ζήτημα ήταν τώρα διατυπωμένα με τόση πληρότητα που κανείς δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει στην Εκκλησία τους δικούς του λανθασμένους συλλογισμούς. Στο μέλλον θα μπορούσαν να εμφανιστούν άλλα ζητήματα που θα απαιτούσαν την κινητοποίηση όλης της Εκκλησίας, αλλά όχι το εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Οι επόμενες σύνοδοι θεμελίωσαν τις αποφάσεις τους στις διατάξεις των συνόδων που είχαν προηγηθεί. Δεν συνέταξαν ένα νέο σύμβολο πίστεως, αλλά μόνο προσέθεσαν κάποια ερμηνεία του.
Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα παραδεκτή η διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μητέρα του Θεού. Προηγουμένως, οι Άγιοι Πατέρες είχαν κατηγορήσει όσους είχαν δυσφημίσει την άμαμη ζωή της Παρθένου Μαρίας. Και τώρα, όσον αφορά εκείνους που είχαν προσπαθήσει να μειώσουν την τιμή της, διακηρύχθηκε σε όλους. Όποιος δεν ομολογεί τον Εμμανουήλ ως αληθινό Θεό και επομένως την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, διότι γέννησε κατά σάρκα τον Λόγο, ο οποίος γεννάται αενάως από το Θεό Πατέρα και ο οποίος σαρκώθηκε, να είναι ανάθεμα, δηλαδή να είναι αφορισμένος από την Εκκλησία.

0: Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι χριστιανοί άρχισαν ακόμα πιο ένθερμα και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη να καταφεύγουν στη μεσητεία της Μητέρας του Θεού. Οι ελπίδες τους στη μεσητεία της δεν ήταν μάταιες. Φανέρωσε τη βοήθειά της σε αμέτρητους αρρώστους, αβοήθητους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυστυχία. Πολλές φορές εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της Κωνσταντινούπολης κατά των εχθρών, κάποτε δείχνοντας ακόμη και με φανερό τρόπο στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό τη θαυμαστή τη σκέπη επί των ανθρώπων που προσεύχονταν τη νύχτα στο Ναό των Βλαχερνών. Η Βασίλισσα των Ουρανών χάρισε τη νίκη σε μάχες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γι' αυτό συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους τις εκστρατείες στην εικόνα της οδηγήτριας. Ενδυνάμωνε τους ασκητές και ζηλωτές της χριστιανικής ζωής στον αγώνα τους κατά των παθών και των αδυναμιών. Φώτιζε και καθοδηγούσε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας, όταν δίσταζε να αναγνωρίσει την αθωότητα και αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η αμόλυντη Παρθένος ενέπνεε συνθέτες εκκλησιαστικών ύμνων. Μερικές φορές μετέτρεπε ανθρώπους ατάλλαντους που ήταν ευσεβείς εργάτες και δεν είχαν τέτοιο χάρισμα, όπως τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σε εξαίρετους υμνοδούς. Είναι άραγε εκπληκτικό το ότι οι χριστιανοί πάσχιζαν να υμνήσουν το όνομα της αδιάκοπης μεσήτριάς τους. Προς τιμήν της γιορτές θεσπίστηκαν. Σε αυτήν πολλοί θαυμαστοί ύμνοι αφιερώθηκαν και στις εικόνες της αποδίδονταν τιμές. Ο φθόνος του άρχοντα του κόσμου τούτου όπλησε τους ιούς της αποστασίας για άλλη μία φορά. Θέλησαν να ξεσηκώσουν μάχη κατά του Εμμανουήλ και της μητέρας του στην ίδια την Κωνσταντινούπολη που τώρα σεβόταν όπως προηγουμένως και η Έφεσος τη μητέρα του Θεού ως μεσήτρια. Μη τολμώντας αρχικά να μιλήσουν κατά της υπερμάχου στρατηγού, θέλησαν να μειώσουν τη δόξα της. Απαγόρευσαν το σεβασμό προς τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, αποκαλώντας αυτή την ενέργεια ειδωλολατρία. Η Παναγία τώρα πάλι ενδυνάμωνε τους ζηλωτές της ευσέβειας στη μάχη τους για την τιμή των εικόνων. Θαυματουργούσε με τις εικόνες της, λόγου χάρη ιατρεύοντας το κομμένο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που είχε συγγράψει προς υπεράσπιση των εικόνων. Ο διωγμός εναντίον όσων τιμούσαν τις εικόνες και τους Αγίους έληξε ξανά με νίκη και θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η τιμή που αποδίδεται στις εικόνες μεταβαίνει σε εκείνους που απεικονίζονται σε αυτές. Οι Άγιοι του Θεού τιμώνται ως φίλοι του Θεού χάριν της Θείας Χάριτος που ενικούσε σε αυτούς, σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμού. «Πολύ σημαντική για μένα είναι η φίλη σου». Η Πανάγραντη Μητέρα του Θεού δοξάστηκε με ιδιαίτερη τιμή στον ουρανό και στη γη. Ακόμη και κατά τις ημέρες του χλεβασμού των Αγίων Εικόνων, επέδειξε μέσω αυτών τόσα εξαίσια θαύματα που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε με κατάνοιξη. Ο ύμνος «Εν σύ χέρι πάσα εκτίσεις» και η εικόνα της Τριχερούσας μας θυμίζουν τη θεραπεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ενώπιόν της. Η εικόνα της Παναγίας στη Μονή των Ιβύρων θαυμαστός διασώθηκε από τους εχθρούς όταν μία χείρα ανήμπορη να τη σώσει την έριξε στη θάλασσα. Κανένας διωγμός εναντίον όσων σέβονταν τη μητέρα του Θεού και ενάντια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη της δεν μπορούσε να μειώσει την αγάπη των χριστιανών για τη μεσήτριά τους. Θεσπίστηκε κανόνας ότι κάθε σειρά ύμνων στις θείες ακολουθίες θα έπρεπε να λύγει με έναν ύμνο ή στίχο προς τιμήν της Παναγίας, τα λεγόμενα θεοτοκία. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, χριστιανοί από όλη την οικουμένη συγκεντρώνονται στην εκκλησία όπως συναθρίζονταν πριν για να την υμνήσουν, να την ευχαριστήσουν για τις δωρεές που έχει επιδείξει και να την παρακαλέσουν για έλεος. Αλλά μπορούσε ο αντίδικος των χριστιανών, ο διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί, να παραμείνει αδιάφορος παρατηρητής της δόξας της αμόμου? Θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ηττημένο και να πάψει να ξεσηκώνει πολέμους κατά της αλήθειας μέσω των ανθρώπων που κάνουν το θέλημά του? Έτσι, όταν όλη η οικουμένη αντιχούσε από τα καλά νέα για την πίστη του Χριστού, όταν παντού επικαλούνταν το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η γη είχε γεμίσει με ναούς, όταν τα σπίτια των χριστιανών ήταν κοσμημένα με εικόνες που την απεικόνιζαν, τότε εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται μια νέα ψευδής διδασκαλία για τη μητέρα του Θεού. Αυτή η λανθασμένη διδασκαλία είναι επικίνδυνη, επειδή πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν αμέσως πώς υποσκάπτει το πνευματικό σεβασμό προς την Παναγία.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν όλοι όσοι είχαν επικρίνει την άμμομη ζωή της Περαγίας Θεοτόκου, καθώς και αυτοί που αρνούνταν την αιπαρθενία της, μαζί με όσους δεν δέχονταν την αξιοπρέπειά της ως μητέρας του Θεού και όσους περιφρονούσαν τις εικόνες της, είχαν επιπληχθεί, τότε, όταν η δόξα της μητέρας του Θεού είχε φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο, εμφανίστηκε μία διδασκαλία που φαινομενικά εξυμνούσε ιδιαίτερα την Παρθένο Μαρία, αλλά στην πραγματικότητα αρνείτο όλες τις αρετές της. Αυτή η διδασκαλία ονομάζεται άμμωμος σύλληψη της Παρθένου Μαρίας και έγινε αποδεκτή από τους υποστηρικτές του παπικού θρόνου της Ρώμης. Η διδασκαλία είναι η εξής. Η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της με την ειδική χάρη του παντοδύναμου Θεού και με ιδιαίτερο προνόμιο για χάρη των μελών των αξιών του Ιησού Χριστού, σωτήρα του ανθρώπινου γένους, διατηρήθηκε απαλλαγμένη από κάθε ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος. Με άλλα λόγια, η μητέρα του Θεού, τη στιγμή της συλλήψεώς της, έμεινε αμόλυντη από το προπατορικό αμάρτημα και με τη χάρη του Θεού τέθηκε σε μία κατάσταση όπου ήταν αδύνατο για αυτή να έχει προσωπικές αμαρτίες. Οι χριστιανοί δεν είχαν ακούσει γι' αυτό πριν από τον 9ο αιώνα, όταν για πρώτη φορά ο ηγούμενος του Κόρβεϊ, Πασχάσιος Ραδβέρτος, εξέφρασε την άποψη ότι η Αγία Παρθένος είχε συλληφθεί δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Ξεκινώντας από το 12ο αιώνα, αυτή η ιδέα αρχίζει να διαδίδεται ανάμεσα στον κλήρο και το πίμνιο της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία είχε ήδη αποσκυρτήσει από την Οικουμενική Εκκλησία και συνεπώς είχε χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη νέα διδασκαλία. Υπήρχε διάσταση απόψεων ακόμα και ανάμεσα στους πιο ξακουστούς θεολόγους της Δύσης, τους στήλους, ας πούμε, της Λατινικής Εκκλησίας. Ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Μπέρναρντ της Κλαϊρβό την επέκριναν αποφασιστικά. Ο Ντάν Σκότους την υπερασπίστηκε. Αυτή η διάσταση μεταδόθηκε από τους δασκάλους τους μαθητές τους. Οι Λατίνοι, Δομινικανοί μοναχοί, κατά το διδάσκαλό του Θωμά Ακινάτη, κήρυταν κατά της διδασκαλίας της αμμώμου συλλήψεως, ενώ οι οπαδοί του Ντάνς Σκότους, οι Φραγκισκανοί, πάσχισαν να την εμφυτεύσουν παντού. Η διαμάχη αυτών των δύο ρευμάτων συνεχίστηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων και από τη μία μεριά και από την άλλη υπήρχαν εκείνοι που θεωρούνταν από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως οι μεγαλύτερες αυθεντίες. Δεν οδήγησε σε καμία λύση το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι διακήρυξαν πως είχαν αποκάλυψει άνωθεν γύρω από αυτό το ζήτημα. Η μοναχή Μπρίτζετ της Σουηδίας, ξακουστή τον 14ο αιώνα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς, έκανε λόγο στα γραπτά της για τις εμφανίσεις της μητέρας του Θεού σε αυτήν. Η ίδια της είπε ότι είχε συλληφθεί άμωμα, δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Όμως η σύγχρονή της, η ακόμα πιο φημισμένη ασκήτρια Εκατερίνη της Σιένα, επιβεβαίωνε ότι στη σύλληψή της η Αγία Παρθένος είχε συμμετοχή στο προπατορικό αμάρτημα για το οποίο είχε λάβει αποκάλυψη από τον ίδιο τον Χριστό. Συνεπώς, ούτε στη βάση των θεολογικών γραφών, ούτε στη βάση των θαυματουργικών αποκαλύψεων που έρχονταν σε αντίφαση, μπορούσε το πίμνιο των Λατίνων να διακρίνει για πολύ καιρό που ήταν η αλήθεια. Οι Πάπες, μέχρι τον Σίξτους, τέλη του 15ου αιώνα, παρέμειναν μακριά από αυτές τις διαφορές. Μόνο συγκεκριμένος Πάπας το 1475 ενέκρινε μια ακολουθία στην οποία η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως εξεφραζόταν καθαρά. Ορισμένα χρόνια αργότερα απαγόρευσε την καταδίκη όσων πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα και ο Σίξτους, ο τέταρτος, δεν αποφάσισε να διακηρύξει ότι αυτή ήταν η αμετάκλητη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έχοντας απαγορεύσει την καταδίκη αυτών που πίστευαν στην άμμωμη σύλληψη, δεν κατεδίκασε ούτε όσους πίστευαν αλλιώτικα. Εν τω μεταξύ, η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως αποκτούσε όλο και περισσότερους οπαδούς ανάμεσα στα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο λόγος ήταν ότι φαινόταν πιο ευσεβές και ευάρεστο στη Μητέρα του Θεού να της αποδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερη δόξα. Από τη μία μεριά η διάθεση των ανθρώπων να δοξάσουν την επουράνια μεσήτρια, από την άλλη η απόκληση των δυτικών θεολόγων σε αφηρημένες υποθέσεις που οδηγούσαν μόνο σε μία φαινομενική αλήθεια, σχολαστικισμός και τέλος η ενθάρρυνση από τους Πάπες μετά τον Σίξτους, όλα αυτά οδήγησαν στο γεγονός ότι η γνώμη σχετικά με την άμμωμη σύλληψη που είχε εκφραστεί από τον Πασχάσιο Ραδβέρτο τον 9ο αιώνα ήταν ήδη η γενική πεποίθηση της Λατινικής Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Το μόνο που απέμεινε ήταν να διακηρυχθεί οριστικά ως διδασκαλία της Εκκλησίας, κάτι που έγινε από τον Πάπα Πίους τον 9ο κατά τη διάρκεια επίσημης ακολουθίας της 8 Δεκεμβρίου 1854, όταν διακήρυξε ότι η άμμωμη σύλληψη της Υπεραγίας Παρθένου ήταν δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι οι Λατίνοι προσέθεσαν ακόμα μία παρέκκληση από τη διδασκαλία την οποία ομολογούσαν όταν ήταν ακόμη μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή η αυθεντική πίστη έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα ίδια και απαράλλακτη από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η διακήρυξη του νέου δόγματος ικανοποίησε τα πλήθη του κόσμου που ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εν απλότητη καρδίας νόμιζαν

Έχοντας διατυπώσει το νέο δόγμα, στηριζόμενο στη δική του αυθεντία, παρόλο που άκουσε και τις απόψεις των επισκόπων της Λατινικής Εκκλησίας, ο Πάπας με αυτό το γεγονός ιδιοποιήθηκε το δικαίωμα να αλλάζει τη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έθεσε τη δική του φωνή υπεράνω της μαρτυρίας της Αγίας Γραφής και Παραδόσεως. Μία άμεση επαγωγή ήταν ότι οι Πάπες ήταν αλάθητοι σε θέματα πίστεως, κάτι που ο ίδιος ο Πάπας Πίους ο Ένατος ομοίως διακήρυξε ως δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1870. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώθηκε η διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας που ήδη είχε αποσκυρτήσει από την κοινωνία με την αληθινή Εκκλησία. Έχει εισάγει μέσα της και νεότερες διδασκαλίες, πιστεύοντας έτσι ότι δοξάζει την αλήθεια ακόμη περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα τη διαστρεβλώνει. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ταπεινά ομολογεί ό,τι έχει λάβει από τον Χριστό και τους Αποστόλους, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τολμά να προσθέσει σε αυτά ορισμένες φορές από ζήλων Θεού ου κατ' επίγνωση, αποκλίνοντας σε προκαταλήψεις και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το ότι πηλεάδου ου κατ' ισχύσουσιν της Εκκλησίας αποτελεί υπόσχεση μόνο για την αληθινή Οικουμενική Εκκλησία. Αλλά σε αυτούς που έχουν αποσκυρτήσει από αυτήν, εκπληρώνονται οι λόγοι, καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπών φέρειν αφέ αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Είναι αληθές ότι στον ορισμό του νέου δόγματος λέγεται ότι δεν εδραιώνεται μία νέα διδασκαλία, αλλά ότι απλά διακηρύσσεται κάτι το οποίο υποστηριζόταν από πολλούς Αγίους Πατέρες, αποσπάσματα από τα γραπτά των οποίων παρατίθενται. Όμως, όλες οι παρατιθέμενες παραπομπές μιλούν μόνο για την εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου Μαρίας και για την αγνία της. Της αποδίδουν διάφορα ονόματα που ορίζουν την αγνία της και την πνευματική της ισχύ. Αλλά πουθενά δεν υπάρχει καμία λέξη για την άμμομη σύλληψή της. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες σε άλλα χωρία γράφουν ότι μόνον ο Χριστός είναι τελείως αγνός από κάθε αμαρτία, ενώ όλοι οι άνθρωποι, όντας γεννημένοι από τον Αδάμ, έχουν σάρκα υποκείμενη στον νόμο της αμαρτίας. Κανείς από τους Αγίους Πατέρες δεν λέει ότι ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο εξάγνησε την Παναγία Παρθένο, ενώ βρισκόταν ακόμη στη μήτρα. Και πολλοί ευθέως σημειώνουν ότι η Παναγία δεν υπέμεινε απλώς τη μάχη με την αμαρτία, αλλά αναδείχθηκε νικηφόρος πάνω στους πειρασμούς και σώθηκε από τον Θεό Υιό της. Σχολιαστές της λατινικής ομολογίας ομοίως λένε ότι η Παρθένος Μαρία σώθηκε από τον Χριστό, αλλά αυτό το κατανοούν υπό την έννοια ότι η Μαρία διαφυλάχθηκε από το μόλισμα του προπατορικού αμαρτήματος εν ώψη των μελλοντικών αξιών του Χριστού. Η Παρθένος Μαρία, σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, έλαβε εκ των προτέρων τη δωρεά που ο Χριστός έφερε στους ανθρώπους με τους βασανισμούς και το θάνατο στο Σταυρό. Επιπλέον, μιλώντας για τα μαρτύρια που η Μητέρα του Θεού υπέμεινε μπροστά στο Σταυρό του αγαπητού Υιού της και γενικά για τις θλίψεις με τις οποίες η ζωή της είχε γεμίσει, τα προσθέτουν στα πάθη του Χριστού και θεωρούν την Παναγία ότι είναι συνλυτρωτής. Σύμφωνα με το σχολιασμό των Λατίνων θεολόγων, η Μαρία είναι συνεργάτης με το λυτρωτή μας ως συνλυτρωτής. Στο έργο της λύτρωσης, αυτή με συγκεκριμένο τρόπο βοήθησε τον Χριστό. Η Μητέρα του Θεού, γράφει ο Δόκτωρ Λέντζ, έφερε το βάρος του μαρτυρίου της όχι απλά θαραλέα, αλλά και εύθυμα, ακόμη και αν ήταν με ραγισμένη καρδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι μία συμπλήρωση της Αγίας.

Αγίας Τριάδας και όπως ο Υιός της είναι ο μόνος μεσάζων, διαλεγμένος από το Θεό μεταξύ της προσβεβλημένης μεγαλειότητάς του και των αμαρτωλών ανθρώπων, έτσι επίσης ακριβώς η βασική μεσολαβητής, τοποθετημένη από Αυτόν μεταξύ του Υιού Του και εμάς, είναι η ευλογημένη Παρθένος. Με τρεις απόψεις, ως κόρη, ως μητέρα και ως σύζυγος του Θεού, η Αγία Παρθένος εξυψώνεται σε κάποια ισότητα με τον Πατέρα, σε κάποια ανωτερότητα από τον Υιό, σε κάποια εγκύτητα με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία των αντιπροσώπων της λατινικής θεολογίας, η Παρθένος Μαρία στο έργο της σωτηρίας είναι τοποθετημένη δίπλα-δίπλα με τον ίδιο το Χριστό και εξυψώνεται σε κατάσταση ισότητας με το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μακριά από αυτό. Εάν όλα αυτά δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας, ο Πάπας Πίους ο Ένατος, έχοντας κάνει το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει δείξει το δρόμο προς την περαιτέρω ανάπτυξη της γενικώς αναγνωρισμένης διδασκαλίας της Λατινικής Εκκλησίας και έχει εμέσως επιβεβαιώσει την ανωτέρω διδασκαλία γύρω από την Παρθένο Μαρία.

Ως εκ τούτου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις προσπάθειές της να εξυψώσει την υπεραγία Παρθένο βαδίζει προς το μονοπάτι της πλήρους θεοποίησής της. Και αν ακόμα και τώρα οι αυθεντίες της αποκαλούν τη Μαρία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, μπορεί να περιμένει κανείς πως σύντομα η Παρθένος θα είναι σεβαστή ως Θεός. Έχει εισχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι μία ομάδα στοχαστών, οι οποίοι προς το παρόν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατασκευάζουν όμως ένα νέο θεολογικό σύστημα, το οποίο έχει στα θεμέλια του τη φιλοσοφική διδασκαλία της σοφίας ως μία ξεχωριστή δύναμη που ενώνει το θείο με τη δημιουργία. Ομοίως, αναπτύσσοντας τη διδασκαλία της αξιοπρέπειας της Παναγίας, επιθυμούν να δουν σε αυτή μία ουσία που είναι κάτι σαν μεσοδιάστημα ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο. Σε ορισμένα ζητήματα είναι πιο μετριοπαθείς από τους Λατίνους θεολόγους, αλλά σε άλλα τους έχουν ήδη ξεπεράσει. Ενώ αρνούνται τη διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως και την απαλλαγή της Θεοτόκου από το προπατορικό αμάρτημα, παρόλα αυτά διδάσκουν την πλήρη απαλλαγή της Θεοτόκου από προσωπικές αμαρτίες, βλέποντας σε αυτήν τη μεσήτρια μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, αντιστοίχως προς τον Χριστό. Στο πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο προαιώνιος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι φανερό μέσω της Παρθένου Μαρίας. Με τα λόγια των αντιπροσώπων αυτής της τάσης, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε να ενοικήσει στην Παρθένου Μαρία, αυτή απέκτησε μία διαδική ζωή, ανθρώπινη και θεϊκή. Δηλαδή θεώθηκε πλήρως, διότι στην υποστατική της ύπαρξη ήταν φανερή ή ζωντανή δημιουργική αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η τέλεια εκδήλωση της τρίτης υπόστασης. Ένα δημιούργημα, αλλά και όχι πλέον δημιούργημα. Αυτή η προσπάθεια για τη θεοποίηση της Παναγίας μπορεί να παρατηρηθεί πρωτίστως στη Δύση. Εκεί την ίδια στιγμή διάφορες σέκτες προτεσταντικού χαρακτήρα έχουν τεράστια επιτυχία δρώντας παράλληλα με τα βασικά παρακλάδια του προτεσταντισμού, λουθυρανισμού και καλβινισμού, που γενικά αρνούνται το σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την επίκλησή της κατά την προσευχή. Αλλά μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου: υπάρχει ίσως κίνδυνος και στις δύο αυτές αιρέσεις, και όταν οι άνθρωποι μειώνουν την Παρθένο και όταν αντίθετα την δοξάζουν πέρα από το σωστό. Ο Άγιος κατηγορεί όσους της προσφέρουν μία σχεδόν θεϊκή λατρεία. Ας βρίσκεται η Μαρία μέσα σε τιμή, αλλά η λατρεία ας αποδίδεται στον Κύριο. Αν και η Μαρία ήταν εκλεκτό δοχείο, παρόλα αυτά ήταν εκφύσεως γυναίκα που δεν πρέπει να διαχωριστεί καθόλου από άλλες. Παρόλο που η ιστορία της Μαρίας και η παράδοση αφηγούνται πως υπόθηκε στον πατέρα της Ιωακήμ στην έρημο «Η γυναίκα σου έχει συλλάβει», εντούτοις αυτό δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς έγκαμη ένωση και χωρίς το σπέρμα του άνδρα. Κανείς δεν πρέπει να σέβεται τους Αγίους παραπάνω από ό,τι είναι πρέπον, αλλά πρέπει να σέβεται τον Κύριό τους. Η Μαρία δεν είναι Θεός και δεν απέκτησε σώμα από τον ουρανό, αλλά από την ένωση άνδρα και γυναίκας. Και σύμφωνα με την υπόσχεση, όπως και ο Ισαάκ, αυτή ήταν προετοιμασμένη να λάβει μέρος στη Θεία Οικονομία. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην αφήσουμε κανένα να τολμήσει ανόητα να προσβάλλει την Αγία Παρθένο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εξυψώνει ιδιαίτερα τη Μητέρα του Θεού στους ύμνους δοξολογίας της, δεν τολμά να αποδώσει σε αυτήν εκείνο που δεν έχει παραλάβει από την Αγία Γραφή και την παράδοση για αυτήν. Η αλήθεια είναι ξένη τόσο με όλους τους πομπόδεις, όσο και με όλους τους υποβιβαστικούς ισχυρισμούς.
δίνει σε όλα ένα πρέπον μέτρο και μία πρέπουσα θέση. Οι πατέρες της Εκκλησίας δοξάζουν την αγνία της Παναγίας και τη γενναία αντοχή της θλίψης κατά την επίγεια ζωή της. Από την άλλη μεριά, απορρίπτουν την ιδέα ότι ήταν μεσάζων ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους υπό την έννοια της από κοινού λύτρωσης της ανθρώπινης φυλής. Μιλώντας για την ετοιμότητά της να πεθάνει μαζί με τον Υιό της και να υποφέρει μαζί του για χάριν της λύτρωσης των πάντων, ο καταξιωμένος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνου, προσθέτει «Όμως τα πάθη του Χριστού δεν χρειαζόντουσαν καμία βοήθεια, καθώς ο ίδιος ο Κύριος προφήτευσε σχετικά με αυτό πολύ καιρό πριν. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε. Και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε στήριγμά μου». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας διδάσκει σχετικά με την καθολικότητα του προπατορικού αμαρτήματος, από το οποίο μόνο ο Χριστός αποτελεί εξαίρεση. Από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν υπάρχει ούτε ένας που είναι τελείως Άγιος, εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με ένα ξεχωριστό τρόπο άμμομης γέννησης δεν δοκίμασε επίγειο μίασμα.

0: Μόνο ο Θεός είναι χωρίς αμαρτία. Όλοι όσοι γεννιούνται με το συνηθισμένο τρόπο από γυναίκα και άνδρα, δηλαδή από σαρκική ένωση, γίνονται ένοχοι αμαρτίας. Επομένως, αυτός που δεν έχει αμαρτία δεν συλλήφθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μόνο, ο μεσάζων μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτωλής γέννησης, διότι γεννήθηκε από παρθένο και διότι στη γέννησή του δεν δοκίμασε το άγγιγμα της αμαρτίας. Ένας άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ιδιαίτερα σεβαστός στη Δύση, ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει «Όσο για τους άλλους ανθρώπους, πέρα από εκείνον που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, δεν βλέπω για αυτούς κάποιον άλλο τρόπο να γίνουν ναοί του Θεού και κατοικίες του, πέραν από την πνευματική αναγέννηση, της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προηγείται η σαρκική γέννηση. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του πόσο υψηλή γνώμη μπορεί να έχουμε για τα παιδιά που είναι στη μήτρα της μητέρας και παρά το λόγο του Αγίου Ευαγγελιστή που λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι σκύρτησε με αγαλίαση στην κοιλία της μητέρας του, το οποίο συνέβη όχι αλλιώτικα παρά με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, ή το λόγο του ίδιου του Κυρίου υπομένως τον Ιερεμία. «Πριν ακόμη σε πλάσω με στην κοιλιά της μητέρας σου, σε διάλεξα, και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα ξεχωρίσει, για να είσαι προφήτης στα έθνη». Ανεξαρτήτως του πόσο αυτά μπορεί να μας δίνουν ή όχι τη βάση να συλλογιστούμε ότι τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση είναι ικανά για κάποιον καθαγιασμό, παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο καθαγιασμός από τον οποίο όλοι μαζί και κάθε ένας χωριστά γινόμαστε ο ναός του Θεού, είναι δυνατός μόνο για αυτούς που αναγεννιούνται. Και η αναγέννηση πάντα προϋποθέτει τη γέννηση. Μόνο όσοι έχουν ήδη γεννηθεί μπορούν να ενωθούν με τον Χριστό και να είναι σε ένωση με αυτό το θείο σώμα που κάνει την Εκκλησία του το ζωντανό ναό της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα παραπάνω λόγια των αρχαίων διδασκάλων της Εκκλησίας καταθέτουν ότι στην ίδια τη Δύση η διδασκαλία που τώρα έχει εξαπλωθεί εκεί πρωτύτερα είχε απορριφθεί. Ακόμα και μετά την αποσκήρτηση της Δυτικής Εκκλησίας, ο Βερνάρδος, ο οποίος αναγνωρίζεται εκεί ως μεγάλη αυθεντία, έγραφε «Φοβάμαι τώρα, βλέποντας ότι ορισμένοι από εσάς έχουν επιθυμήσει να αλλάξουν την κατάσταση σημαντικών πραγμάτων, εισάγοντας μια νέα γιορτή άγνωστη στην Εκκλησία, που δεν εγκρίνεται από τη λογική και που είναι αδικαιολόγητη από την αρχαία παράδοση. Είμαστε όντως πιο σοφοί και πιο ευσεβείς από τους πατέρες μας». Θα πείτε, πρέπει κανείς να δοξάζει τη μητέρα του Θεού το περισσότερο δυνατόν. Αυτό είναι αληθές. Αλλά η δόξα που αποδίδεται στη Βασίλισσα των Ουρανών απαιτεί διάκριση. Η Παρθένος δεν έχει ανάγκη από λανθασμένες δοξασίες, καθώς κατέχει αληθινά στεφάνια δόξας και σημεία τιμής. Δοξολογήστε την αγνία της σάρκας της και την αγιότητα της ζωής της. Θαυμάστε την ευθονία των δωρημάτων της Παρθένου. Αποδώστε σεβασμό στο θείο Υιό της. Εξυψώστε αυτήν που συνέλαβε χωρίς σαρκική έλξη και γέννησε χωρίς να γνωρίσει πόνο. Αλλά τι χρειάζεται ακόμα κανείς να προσθέσει σε αυτές τις τιμές? Οι άνθρωποι λένε ότι πρέπει κανείς να σέβεται τη σύλληψη που προηγήθηκε της ένδοξης γέννησης. Διότι εάν η σύλληψη δεν είχε προηγηθεί, η γέννηση δεν θα ήταν επίσης ένδοξη. Αλλά τι θα έλεγε κάποιος αν κάποιος άλλος για τον ίδιο λόγο απαιτούσε παρόμοιο σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα της Αγίας Παρθένου? Θα μπορούσε ομοίως να απαιτήσει το ίδιο για τους παππούδες και τους προπαππούδες της έως το άπειρο. Επιπλέον, πώς μπορεί να μην υπάρχει αμαρτία στο σημείο που υπήρχε σύλληψη? Ακόμα περισσότερο, ας μην αφήσουμε κανέναν να πει ότι η Αγία Παρθένος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και όχι από άνθρωπο. Λέω κατηγορηματικά ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτή, αλλά όχι ότι ήλθε με αυτή. Λέω ότι η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί πριν από τη σύλληψή της, καθώς ον αυτή δεν υφίστατο. Εάν ακόμα περισσότερο δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί τη στιγμή της συλλήψεώς της, για το λόγο ότι το αμάρτημα είναι αχώριστο από τη σύλληψη, τότε μένει να πιστέψουμε ότι αγιοποιήθηκε αφού είχε συλληφθεί στη μήτρα της μητέρας της. Αυτή η αγιοποίηση, εάν εκμηδενίζει το αμάρτημα, καθιστά άγια τη γέννησή της, αλλά όχι και τη σύλληψή της. Σε κανέναν δεν δίνεται το δικαίωμα να συλληφθεί με αγιότητα. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και Αυτός μόνον είναι Άγιος από τη σύλληψή Του ακόμα. Με εξαίρεση αυτών πρέπει να αναφέρεται προς όλους τους απογόνους του Αδάμ, εκείνο που ένας τους λέει για τον εαυτό του και από αίσθηση ταπεινότητας και αναγνώρισης της αλήθειας. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην. Πώς μπορεί κανείς να απαιτεί αυτή η σύλληψη να είναι Άγια όταν δεν ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος, για να μην αναφέρουμε ότι προήλθε από σαρκική έλξη? Η Αγία Παρθένος φυσικά απορρίπτει αυτή τη δόξα που προφανώς δοξάζει την αμαρτία. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί μία καινοτομία που επινοήθηκε παρά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μία καινοτομία που είναι η μητέρα της απερισκεψίας, η αδελφή της απιστίας και η θυγατέρα της επιπολαιότητας. Οι παραπάνω αναφορές αποκαλύπτουν ξεκάθαρα και την καινοτομία και τον παραλογισμό του νέου δόγματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
1: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Η διδασκαλία για την τέλεια αναμαρτησία της Παναγίας δεν ανταποκρίνεται στην Αγία Γραφή, όπου επανειλημμένως αναφέρεται η αναμαρτησία του «Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και αμαρτία εν αυτό ουκ έστι. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίησεν. Αλλά αναφορικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους λέγεται «Ποιος είναι καθαρός από μόλυνση? Κανένας ο οποίος έχει ζήσει μια μέρα της ζωής του πάνω στη γη και συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Ή γάρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Αυτή η διδασκαλία έρχεται σε αντίθεση επίσης με την Ιερά Παράδοση, η οποία εμπεριέχεται σε διάφορα πατερικά κείμενα, όπου αναφέρεται η εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου από τη γέννησή της, καθώς και ο εξαγνισμός της από το Άγιο Πνεύμα κατά τη σύλληψη του Χριστού, αλλά όχι και στη δική της σύλληψη από την Άννα. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτητη ώρα στείνε κατ' ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάσθητη ημίν της αναξίης δούλης σου, και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγκίνση, την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητη, Κύριε, της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνα το της αμαρτίας σκότος, διαφυγώντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στο έργο του «Προσύμνων της Παρθενίας», αναφέρει «Η Παρθενία η Θεόμνιαστη τέτοια είπε, «Κι όσοι κρίνουν το γάμο και αν επιθυμούν, θα στεφανώσουν όμως την Παρθενία». Και ο Χριστός, κρατώντας δυο στεφάνια, τη μια στο χέρι το δεξί από δίπλα, θα την πάρει, το άλλο πάλι από ζερβά, δόξα κι αυτή μεγάλη. Όμως, ακόμα και τότε, καθώς και οι Άγιοι Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούν γι' αυτό, δεν ετέθη στην κατάσταση που να μην μπορεί πλέον να αμαρτήσει, αλλά συνέχισε να φροντίζει για τη σωτηρία της και ξεπέρασε όλους τους πειρασμούς. Η διδασκαλία ότι η Παναγία εξαγνίστηκε πριν από τη γέννησή της, έτσι ώστε από αυτή να γεννηθεί ο Χριστός, είναι δίχως νόημα. Διότι εάν ο αγνός Χριστός μπορούσε να γεννηθεί μόνο εάν η Παρθένος μπορούσε να γεννηθεί αγνή, θα ήταν απαραίτητο και οι γονείς της επίσης να ήταν αγνοί από το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτοί θα έπρεπε να γεννηθούν από εξαγνισμένους γονείς. Και πηγαίνοντας παραπέρα με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί εκτός αν όλοι οι σαρκικοί πρόγονοί του, μέχρι και τον Αδάμ, είχαν εξαγνιστεί από πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για την ενσάρκωση του Χριστού, αφού ο Χριστός κατήλθε στη γη με σκοπό να εξαλείψει την αμαρτία. Η διδασκαλία ότι η μητέρα του Θεού είχε διαφυλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς ομοίως και η διδασκαλία ότι είχε διαφυλαχθεί με τη χάρη του Θεού από προσωπικές αμαρτίες, καθιστά το Θεό άσπλαχνο και άδικο. Διότι εάν ο Θεός μπορούσε να διαφυλάξει τη Μαρία από την αμαρτία και να την εξαγνίσει πριν από τη γέννησή της, τότε γιατί δεν εξαγνίζει άλλους ανθρώπους πριν από τη γέννησή τους, αλλά τους αφήνει μέσα στην αμαρτία? Έπεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεός σώζει ανθρώπους πέρα από τη θέλησή τους, προκαθορίζοντας ορισμένους πριν από τη γέννησή τους προς τη σωτηρία.

Αυτή η διδασκαλία, η οποία φαινομενικά έχει ως σκοπό την εξύψωση της μητέρας του Θεού, στην πραγματικότητα αρνείται τελείως όλες τις αρετές. Στο κάτω-κάτω, εάν η Μαρία, ακόμη και στην κοιλιά της μητέρας της, όταν δεν μπορούσε ακόμη να επιθυμήσει κάτι, είτε καλό είτε κακό, διαφυλάχθηκε με τη χάρη του Θεού από κάθε ρήπο και ύστερα με αυτή τη χάρη διαφυλάχθηκε από την αμαρτία, ακόμα και μετά τη γέννησή της, τότε σε τι συνίσταται ο επενός της? Εάν είχε τεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσε να αμαρτήσει και δεν αμάρτησε, τότε γιατί ο Θεός την δόξασε? Εάν αυτή χωρίς καμία προσπάθεια και χωρίς να έχει παρόρμηση να αμαρτήσει παρέμεινε αγνή, τότε γιατί είναι στεφανωμένη παραπάνω από κάθε άλλον? Δεν υπάρχει νίκη δίχως αντίπαλο. Η δικαιοσύνη και η αγιότητα της Παναγίας έγιναν έκδηλες από το ότι, όντας άνθρωπος με πάθη σαν και εμάς, τόσο πολύ αγάπησε το Θεό, ώστε έδωσε τον εαυτό της σε Αυτόν και με την αγνία της εξυψώθηκε πάνω από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό, όντας προαναγνωρισμένη και προεπιλεγμένη, συγκατατέθηκε να εξαγνιστεί από το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτή και να συλλάβει Αυτόν τον Σωτήρα του κόσμου. Η διδασκαλία της εκχάριτος αναμαρτησίας της Παρθένου αρνείται τη νίκη της επί των πειρασμών. Αυτό την καθιστά από νικητή που αξίζει να στεφανωθεί με στεφάνους δόξας, τυφλό όργανο της Θείας Πρόνοιας. Δεν είναι εξύψωση και περισσότερη δόξα, αλλά υποτίμησή της αυτό το δώρο που της δόθηκε από τον Πάπα Πίο τον Ένατο και όλους τους άλλους που νομίζουν ότι μπορούν να δοξάζουν τη μητέρα του Θεού, αναζητώντας καινούργιες αλήθειες. Η Υπεραγία Θεοτόκος έχει δοξαστεί τόσο πολύ από τον ίδιο το Θεό, τόσο εξυψωμένη είναι η ζωή της στη γη και η δόξα της στον ουρανό, που οι ανθρώπινες επινοήσεις δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στην τιμή και τη δόξα της. Αυτό που οι άνθρωποι επινοούν κρύβει μόνο το πρόσωπό της από τα μάτια τους. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τη στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Τέτοια κενή απάτη είναι η διδασκαλία της άμμομης σύλληψης της Παρθένου από την Αγία Άννα, που εκ πρώτης όψεως την εξυψώνει, αλλά στην πραγματικότητα την υποτιμά. Όπως κάθε ψέμα είναι σπόρος του πατρός του ψεύδους, του διαβόλου, που έχει καταφέρει με αυτό να πλανήσει πολλούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούν την Παρθένο. Μαζί με αυτήν τη διδασκαλία πρέπει να απορριφθούν και όλες οι άλλες που έχουν προέλθει ή είναι παρόμοιες με αυτήν. Η προσπάθεια να εξυψωθεί η Υπεραγία Θεοτόκος σε ισότητα με τον Χριστό, αποδίδοντας τα μητρικά της βάσανα ενώπιον του Σταυρού ίση σημασία με τα πάθη του Χριστού, σαν να υπέφεραν εξίσου ο λυτρωτής και η συνλυτρωτής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των παπικών, ή ότι η ανθρώπινη φύση της Παναγίας στον ουρανό μαζί με το θεάνθρωπο Ιησού αποκαλύπτουν από κοινού την πλήρη εικόνα του ανθρώπου, είναι ομοίως κενή απάτη και φιλοσοφική αποπλάνηση. Στον Ιησού Χριστό ουκένει άρσεν και θύλη. Ο Χριστός έχει λυτρώσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Επομένως, στην Ανάσταση του εξίσου ο Αδάμ χορεύει και χέρι μαζί με την Εύα. Και με την ανάληψή του ο Κύριος εξύψωσε όλη την ανθρώπινη φύση. Ομοίως το ότι η Παναγία αποτελεί συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος ή τέταρτη υπόσταση, ότι ο Υιός και η Μητέρα είναι μία αποκάλυψη του Πατέρα μέσω της δεύτερης και της τρίτης υπόστασης, ότι η Παρθένος είναι κτίσμα αλλά και όχι πλέον κτίσμα, όλα αυτά είναι ο καρπός της ματαιοδοξίας της πλανεμένης σοφίας
που δεν αρκείται σε ό,τι η Εκκλησία έχει υπερασπιστεί από τον καιρό των Αποστόλων, αλλά προσπαθεί να δοξάσει τη Θεοτόκο περισσότερο από ό,τι ο Θεός την έχει δοξάσει. Επομένως, έτσι εκπληρώνονται τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος λέει «Ορισμένοι ανόητοι, με την άποψή τους για την Αγία Παρθένο, έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να τη βάλουν στη θέση του Θεού. Αλλά αυτό που προσφέρεται στην Παρθένο είναι ανόητο. Αντί για ένο προς αυτήν, αποδεικνύεται πως είναι βλασφημία. Και η Πάναγνη απορρίπτει το ψέμα, όντας η μητέρα της αλήθειας».

Η Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει για την Παναγία ό,τι μας παραδίδει η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή και καθημερινά την δοξάζει στους ναούς της, ζητώντας τη βοήθεια και την προστασία της. Γνωρίζοντας ότι χαροποιείται μόνο από αυτούς τους ένους που ανταποκρίνονται στην πραγματική της δόξα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Μνογράφοι έχουν οικετεύσει αυτήν και τον Υιόν της να διδαχθούν πώς να την υμνούν. «Τι χυσόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου». Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε από την αϊπάρθενο Μαρία. Είναι απαραίτητο για εμάς να ομολογούμε ότι η Παναγία είναι πραγματικά Θεοτόκος, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε βλασφημία, διότι εκείνοι που αρνούνται ότι η Αγία Παρθένος είναι πράγματι Θεοτόκος, δεν είναι πλέον πιστοί, αλλά μαθητές των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Από την παράδοση μας γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ήταν η θυγατέρα των ηλικιωμένων Ιωακήμ και Άννης. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ και η Άννα από ιερατική οικογένεια. Παρά την τόσο ευγενή καταγωγή τους, ήταν φτωχοί. Όμως δεν ήταν αυτό που στενοχωρούσε αυτούς τους ενάρετους, όσο το γεγονός ότι δεν είχαν παιδιά και δεν μπορούσαν να ελπίζουν ότι οι απόγονοί τους θα έβλεπαν τον Μεσσία. Και ειδού, κάποτε, όντας περιφρονημένοι από τους Εβραίους για την ατεκνία τους, με πόνο ψυχής, και οι δυο προσέφεραν προσευχές στο Θεό. Ο Ιωακήμ σε βουνό, στο οποίο είχε αποσυρθεί όταν ο ιερέας δεν θέλησε να προσφέρει τη θυσία του στο ναό, και η Άννα στον κήπο της, κλαίγοντας για τη στηρότητά της. Εκεί τους εμφανίστηκε άγγελος που τους γνωστοποίησε ότι θα γεννήσουν μία κόρη. Καταχαρούμενοι υποσχέθηκαν να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό. Σε 9 μήνες γεννήθηκε μία κόρη, ονομαζόμενη Μαρία, η οποία από την πρώιμη παιδική της ηλικία επέδειξε τις μεγαλύτερες αρετές. Όταν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς της, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, με επισημότητα οδήγησαν τη μικρή Μαρία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ανέβηκε τα ψηλά σκαλιά και από αποκάλυψη από το Θεό οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από τον υψηλό ιερέα που τη συνάντησε. Πήρε τη χάρη του Θεού και αναπαυόταν επάνω της μαζί της στο ναό που μέχρι τότε ήταν δίχως χάρη. Εγκαταστάθηκε στο κατάλημα για τις παρθένες που υπήρχαν στο ναό. Αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο για προσευχή στα Άγια των Αγίων που μπορεί να πει κάποιος ότι ζούσε σε αυτό. Όντας στολισμένη με όλες τις αρετές, επεδείκνυε εξαιρετικά αγνή ζωή. Ήταν υποτακτική και υπάκουη προς όλους. Δεν προσέβαλε κανένα. Δεν είπε καμία σκληρή λέξη σε κανένα. Ήταν φιλική προς τους πάντες και δεν αποδέχθηκε κανένα ρυπαρό λογισμό. Παρά την τίμια και άμεμπτη ζωή που ζούσε η Παναγία, η αμαρτία και ο θάνατος έκαναν την παρουσία τους σε αυτή. Δεν μπορούσαν παρά να εμφανιστούν. Αυτή είναι η ακριβής και πιστή διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τη Θεοτόκο όσον αφορά το προπατορικό αμάρτημα και το θάνατο. Ήταν ξένη σε κάθε πτώση προερχόμενη από την αμαρτία. Δεν ήταν ξένη προς τους αμαρτωλούς πειρασμούς. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος, ενώ ο άνθρωπος πάντα θα έχει μέσα του κάτι που θα χρειάζεται διόρθωση και τελειοποίηση για να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Όσο πιο αγνός και τέλειος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ προσέχει τις ατέλειές του και θεωρεί τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο ανάξιο. Η Παρθένος, έχοντας αφιερωθεί τελείως στο Θεό, παρόλο που απόθυσε κάθε παρόρμηση προς αμαρτία,
ένιωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης πολύ περισσότερο από άλλους και επιθυμούσε διακαώς την έλευση του Σωτήρα. Μέσα στην ταπείνωσή της, θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο ακόμη και να διακονήσει την Παρθένο που θα τον κυοφορούσε. Για να μην την αποσπά τίποτε από την προσευχή και την εγρήγορση, η Μαρία έδωσε στο Θεό όρκο να μην υφευθεί, έτσι ώστε να ευχαριστεί μόνο Αυτόν σε όλη της τη ζωή. Ήταν αραβωνιασμένη με τον ηλικιωμένο Ιωσήφ. Όταν η ηλικία της δεν της επέτρεπε να παραμείνει στο ναό, εγκαταστάθηκε στην οικία του στη Ναζαρέτ. Εδώ η Παρθένος συγκατατέθηκε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της έφερε τα χαρμόσυνα νέα της γέννησης του Υιού του Υψίστου από αυτήν. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναξήν. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού».

Η Μαρία αποδέχθηκε την αγγελική χαρμόσυνη είδηση ταπεινά και υποτακτικά. Τότε ο λόγος με τρόπο γνωστό σε αυτόν κατήλθε και όπως αυτός ο ίδιος θέλησε, εισήλθε στη Μαρία και κατοίκησε μέσα σε αυτή. Όπως η αστραπή φωτίζει ό,τι είναι κρυμμένο, έτσι και ο Χριστός εξαγνίζει ό,τι είναι κρυμμένο στη φύση των πραγμάτων. Εξάγνησε και τη Μαρία και ύστερα γεννήθηκε, έτσι ώστε να δείξει ότι εκεί που είναι ο Χριστός είναι εμφανής η αγνία σε όλη της τη δύναμη. Εξάγνησε την Παρθένο, έχοντας ετοιμάσει αυτή με το Άγιο Πνεύμα, και τότε η κοιλία, έχοντας γίνει αγνή, τον συνέλαβε. Εξάγνησε την Παρθένο όταν αυτή ήταν άθικτη, διότι έχοντας γεννηθεί, την άφησε Παρθένο. Δεν λέω ότι η Μαρία έγινε αθάνατη, αλλά ότι όντας πεφωτισμένη με τη χάρη, δεν ενοχλείτο από αμαρτωλές επιθυμίες. Το φως κατοίκησε σε αυτή, εξάγνησε το νου της, έκανε τις σκέψεις της καθαρές, αγνές τις ανησυχίες της, καθαγίασε την παρθενία της. Εκείνη που ήταν αγνή σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αυτός την έκανε αγνή κατά χάρη. Η Μαρία δεν είπε σε κανένα για την εμφάνιση του Αγγέλου, αλλά ο ίδιος ο Άγγελος αποκάλυψε στον Ιωσήφ τη θαυμαστή σύλληψη της Μαρίας από το Άγιο Πνεύμα. Μετά τη γέννηση του Χριστού, με πλήθος επουρανίων στρατιών των Αγγέλων, το ανήγγειλε στους ποιμένες. Οι ποιμένες, ερχόμενοι να προσκυνήσουν το νεογέννητο, είπαν πως είχαν ακούσει γι' αυτό. Έχοντας προηγουμένως υπομείνει την υποψία με σιωπή, η Μαρία και τώρα άκουσε με σιωπή και συνετήρησε στην καρδιά της τα ρήματα σχετικά με τη μεγαλοσύνη του Υιού της. 40 ημέρες αργότερα άκουσε τη δοξαστική προσευχή του Σιμεών και την προφητεία σχετικά με τη ροφέα που θα διαπερνούσε την ψυχή της. Αργότερα είδε πως ο Ιησούς προόδευε στη σοφία. Τον άκουσε σε ηλικία 12 ετών να διδάσκει στο ναό και όλα τα συνετήρησε στην καρδιά της. Παρόλο που ήταν και χαριτωμένη, δεν είχε ακόμα καταλάβει σε τι θα συνίστατο το λυτρωτικό έργο και η μεγαλοσύνη του Υιού της. Οι εβραϊκές αντιλήψεις για το Μεσσία της ήταν οικίες και φυσιολογικά συναισθήματα την έκαναν να ανησυχεί γι' αυτόν, προστατεύοντάς τον από εργασίες και κινδύνους που μπορούσαν να φανούν υπερβολικοί. Επομένως, στην αρχή ακουσίως ευνοούσε τον Υιό της, κάτι που προκάλεσε την υπόδειξή του για την ανωτερότητα της πνευματικής συγγένειας από τη σαρκική. Ανησυχούσε βέβαια για την τιμή της μητέρας του, αλλά πιο πολύ για τη σωτηρία της ψυχής της και τη σωτηρία των ανθρώπων για τους οποίους είχε ενδυθεί τη σάρκα. Η Παναγία το κατανοούσε αυτό και άκουσε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε. Όπως κανείς άλλος άνθρωπος, είχε τα ίδια αισθήματα με τον Χριστό, αγόγγιστα σηκώνοντας τον πόνο μιας μητέρας όταν έβλεπε τον Υιό της να διώκεται και να υποφέρει. Συναγαλώμενη την ημέρα της Αναστάσεως, ενδεδειμένη την ημέρα της Πεντηκοστής με δύναμη εξύψους. Το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτήν, την εδίδαξε τα πάντα και την οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Όντας πεφωτισμένη, ξεκίνησε να εργάζεται όλο και περισσότερο ενθουσιωδώς για να εκτελέσει ό,τι είχε ακούσει από τον Υιό της και Σωτήρα, έτσι ώστε να ανέλθει σε Αυτόν και να είναι μαζί Του. Το τέλος της επίγειας ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν η αρχή της μεγαλοσύνης της. Όντας και κοσμημένη με Θεία Δόξα, στέκεται και θα στέκεται και την ημέρα της κρίσεως και στον μέλλοντα αιώνα στα δεξιά του θρόνου του Υιού της. Βασιλεύει μαζί με Αυτόν και έχει παρησία προς Αυτόν ως η κατασάρκα μητέρα Του και ως ένα πνεύμα με Αυτόν, ως μία που ποίησε το θέλημα του Θεού και δίδαξε άλλους. Ελεήμων και γεμάτη αγάπη,
επιδεικνύει την αγάπη της προς τον Υιόν της και Θεό από αγάπη για το ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει γι' αυτό ενώπιον του ελεήμονος και ασχολούμενη με τον κόσμο βοηθάει τους ανθρώπους. Έχοντας ζήσει όλες τις δυσκολίες της επίγειας ζωής, η μεσήτρια του γένους των χριστιανών βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και εικεσία απευθυνόμενη προς αυτήν. Ιδιαίτερα κοντά της είναι όσοι εργάζονται στη μάχη κατά των παθών και όσοι ποθούν ένθερμα μια θεάρεστη ζωή. Αλλά ακόμα και για τις επίγειες έγνοιες είναι αναντικατάστατη βοηθός. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Μήτερ του Θεού του Υψίστου, σύ υπάρχεις άχραντε. Η ελπής και μεσητεία και καταφύγιο των χριστιανών. Οι εμπρεσβείες ακίμητη Θεοτόκος. Η κρατεά βοήθεια του κόσμου. Η μέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τα σε συκεσίες κρατίνονται. Δεν υπάρχει νους ή λόγια για να εκφραστεί το μεγαλείο αυτής που γεννήθηκε στην αμαρτωλή και ανθρώπινη φυλή, αλλά έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο καθαράτωτος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιος. Ενώ απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξίαν, ηλιγκιάδε νους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε. Όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των πόθων είδας των ένθεων ημών. Σι γάρ χριστιανών ή προστάτης σε μεγαλύνομεν.

Λίγα λόγια για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς γεννήθηκε το 1896 σε ένα χωριό της Νότιας Ρωσίας. Σπούδασε νομικά στο Χάρκοβο και θεολογία στο Παρίσι, ενώ από το 1926 εκλήθη στις τάξεις του Ιερού Κλήρου για να ενδυθεί διαδοχικά όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Ήταν μικρός όμως, καμπουριασμένος και ψευδός, αλλά σύντομα η Θεία Χάρις, η τα ελείποντα αναπληρούσα, τον ανέδειξε εκκλησιαστικό ηγέτη, γνήσιο ασκητή και διαχριστόν σαλό. Διακόνησε ως ποιμενάρχης τη Σαγκάη, τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, μεταφυτεύοντας το πνεύμα της Αγίας Ρωσίας στην Οικουμένη. Επιδόθηκε με αδιάπτωτο ζήλο σε εξαντλητική άσκηση, ενώ με τη μωροποιό συμπεριφορά του ανέτρεψε την του κόσμου σοφίαν. Από την επίγεια ζωή του σκορπούσε στους γύρω του αφιδωλεύτος τη χάρη. Έκανε πλήθος θαυμάτων. Ενώ από το 1966 που εκδήμησε εις Κύριον, το άφθαρτο λείψανό του, αποθησαυρισμένο στο Σαν Φρανσίσκο, βρει η άματα στην Οικουμένη.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Το βιβλίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Μυριόβιβλος. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιε Επίσκοψε και Αγίες της Ασθενείας σου μόν, ένα και πνεύματος σου, κυριαρέσου, δόξα Πατρί και Υιό, και Υιό Πνεύμα, και Υιό και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, δούλου του βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν όχι επί της γης, να έρθει η μάτια μου ποιος είναι εδώ σε μισούμενο. Και άφησε μην τα φλήματα ημώνας και εμείς αφιέμε τις αφιέτης ημών. Και μη εις εν έτης ημάς πειρασμά, αλλά εις ημάς από το πόνο.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον και του λαού σου και ευλόγια σου, δουλειονομία σου. Νίκα στους βασιλεύεις και τα προγράμματα που μόνος σου δώσουν φυλά τα διδεσταύω σε πολίτη μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και υψωθείς. Εν το σταυρό εκουσίως την υπονήμωση και η πολιτεία της των μου σου λόγες Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών οι κασχολικών να πτύσω. Κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν της ενόπλων ειρήνης σου εκ των τρόπων και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και γαδιάς και την παρήδηση γραφή. Τα συγκεσίε ημών πανίμητε Θεοτό και στήριξον. Ορθοδόξων πολιτείαν σώζει ο Σεκέλεπ Βασιλεύει και χορήγει αυτή. Ουρανώθεν την νίκη δύο διαδικήσεων Θεό μόνοι ευλογημένη.
2: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγα ηλαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρό και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις αντιλήποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαών των κύκλωσιν επιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάνταξας, πάντα σου θρένοντας Ματέος, οδόντας αματολών συνέντυψας, του Κυρίου Ισουδρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και βαστρίξε με την κύρα σου. Ουκ έστειν ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερηρέαν κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την μέρα σκεδροπάζουν πορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου, εκακώθουν και ταπεινώθουν έως φόδρα, οριόμενο στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου αταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι αγγιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο εισητούνται στην ψυχή μου και εισητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκουον και ο σιάραλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχονται το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν τους αληθήν επόδας μου μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμος και οι αλγιδών με νοπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και γη κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιεγαθούν εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξη μου εν γη ερήμου και απάτω και ανίδρω. Ούτως εν το γη όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος πεζοάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότε συμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσεω ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επιστρομνή μου, εν τη όρθρη εμιλέτων σε. Ότι εγενήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελέσσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύες νομφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραντίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγινήτης βοηθός μου και εν της κέντων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσει μετά την κονταβενό των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ο σύντραμα αντί εγκαθέδονται σε τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν.
Ενθεντώμε εν λάγου κατά τάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Βεμέ, ευεστηρίχθω θυμό σου και πάντα σου με τον ορισμό σου επίγαγες βεμέ. Εμάγνες γνωστούς μου από μου, ενθεντώμε ευδέλιμα η αυτής. Παρεδόθημι εγώ εξαπορευόμην, η οφθαλμή μου στον ίσαν απτωχίας. Εκέκρασα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέδεσα προς τα σχήριας μου. Μη τις νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη δίγησετε έτσι τον τάφο του ελαιό σου και την ελθιάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε τον σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου πε μου. Πτωχό σημεί εγώ και εν κόψη εκνότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινό και εξπορήθη. Επεμέρι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαθαράξαν με. Εγκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα την περιέσχον με άμα. Εμάγνεσα με μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λιπορία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, η μέρα σε κέκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέ των επιών τη προσοχή μου, κυλίνων το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα συνομία σου, τον μειώμενον πάστα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη τυρμή, τον εμπιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκκινηστή στο σάι του ενεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο κύριο, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, γνώριστα σου δούσα αυτό το Μωυσή, τη ιή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο οργιστήστε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ, ου κατά τη ονομία Σιμών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδο και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβημένου αυτών. Καθώ να παίξουν εδωλή αποδεσμών, εμάκρυνε να φημών τη ονομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρησε κύριο του φοβημένου αυτών, ότι αυτό έρνει το πλάσμα ημών, εμνήσε τη γούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρητο η μέρη αυτού, ω η άντρο του αγρού, ούτω ξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επεγνέ γνώσετε έτον τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο ο εξοπλισμένο αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσουση την διαθήκη αυτού και με μνημένη των τολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν ουρανό ετοίμα των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε σε άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντε των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάσα η δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ στην τέση μου είναι η αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί ενώπιον σπαζών. Ότι κατεδίωξε νεφρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν να μην εταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πα τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γέννηδο. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου. Ό,τι επίση ήλπισαν. Γνώρισον μου, κύριε, εδώ να νυπορεύσομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε, προ εγκατέφυγων, δίδαξον του ποιήν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο γαθρό οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένοικε εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει ω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του στλίποντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια.

0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Τι ελέησου.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Τι ελέησου.
0: Υπέρ πλεόντων, οτιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών

Κύριε, διαθνήσει αυτό. Στεφάνος εγκομίσαντο της αφασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθλεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα θράση. Αυτόντες οι κεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσαν

0: ημών, σκόντας καρδίμις χύψουν τους τυράννους καθήλων, έθαψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τε συγκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας πικάσιμον.
1: Είναι και αίκης τους αιώνας των αιώνων, εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες

Αγγέλα στρατεία, τη μετάσταση του συνάχαντε μήτρε του Θεού, ευλογημένη πανύμνητε Παναγία. Έχοντε βουλήν του τεχθέντα εξού, στήφο μαθητών συναθρήσασε, εν εφροσύνη έφερον το τίμιον εις τον παραδείσο σώμα σου.

0: πάστης, σώσε τα σφιχάσιμο.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον τον ανημά μου. Επιπλήρωνε με από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνε. Ό,τι την ομοίω μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου να πιώνω στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσω τις λόγες σου και νικήσεις εν το πνεύστέ σου. Ιδούγαρ νομίες μου ελήφθην και να αμαρτίες σου και τις έμει η μήτρα μου ιδούγαρ. Αλήθεια αν αγάπησες στα άθλια και τα περίφερα της οποίας ο δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με παιδείς με και επιχαιώνα ευχανθήσω με ακουτιείς με γαλίασον και ευρωσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στι αμοιέ μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν θέσει μια μία Θεό και δεν με έφθασε και έγινε στο συγκράτη μου. Μία απολύψει με από το προσώπο σου που είναι στο άγιο μία και δεν είσαι παιμό. Απόδοση την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στο ρηξό μου διδάξαν όμω ασοδού σου και σε βει επί σε επιστρέψει σου. Βρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρίας μου καλλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου αρήξεις και το στόμα μου αναγκλίνει σύν σου. Ό,τι ήθελησα στη σύνα το κάνω το αυτόματο και ευδοκίσεις στη σύνα του Θεού πνεύμα συντεθειμένων καρδίων συντεθειμένων και ταπεινωμένων ο Θεός και εξοδεινών σε βάθμαν Κύριε διευδοκία στη σιόν και οικοδομηθεί το τα τύχερο σαλήμ τότε ευδοκίσεις στη σύνα δικαιοσύνη σύν αφορά άγγελο καυτόματο και ανίσωση έπειτε σε στυλιό σου μόσχος. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσει τα πνεύματο και λόγω ελέξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρό πανηγυρίζων και άσο κυθόμενο στάφτη στην κίνηση μου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Παρθένενε άνιδε συν Μαριά μου την προφήτηδη, οδύν την εξόδιον νύν αλλάξατε. Η Παρθένο γάρ και μόνη Θεοτόπο προ λήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Αξίωσε έμψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο, ουράνια απάναγνε θεία σκηνώματα, και παρέστηκα σπεδρό οραϊσμένη, ω νύμφη πανάμωμο στο βασιλεί και Θεό. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, υμνήσε την ιεράν πανήγυρην σου προθεμένου μου, φωτιστικέ του πνεύματο αυγέ την ψυχή μου κατάβγασον, και την αγρίνα πέλασον τη αγνωσία μου αντισέλβεψε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Μαρτύρων περηφανώς λαμπρότητα, μάκαρε πλούτησας, ανδριοφρόνος στένει θεϊκό συμπατήσας των δόλειων και νικητής γενόμενος μάρτης Ανδρέα μεγαλώνημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νεκρόσαστε επί γης χρονήματα, μάρτης πολύαθρε. Τον νεκροθέντη λόγο διασέ ανδρικός ακολούθησας και προς ζωήν αν όλο ευθύνε δια θανάτου μεταβέβηκας. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας την όνου να μείνει. Ο σάρκα υπερβολή Χριστότητος εξού πανάμωμε, η σωτηρία πάντων των πιστών αληθώς ενδυσάμενος, Θεός ομού και άνθρωπος, διπλούστες φύσες η γνωρίζεται. Του σούσιμ ο λόγος Θεωτό και η ζώσα και άφθαλος πηγή, θείας ο συγκροτήσαντας πνευματικών στερέασον, κάντη θεία κοιμήσει σου, στεφάνων δόξης αξίωσον. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, θνητής εξοσφίως προαχθήσα, τη φύση κατάλληλον αγνή την έξοδον διήνυσας, τεκούσαν δε την όντως ζωήν, προς την ζωήν μεθέστηκας, την θείαν και ενυπόστατον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, δήμος θεολόγων εκπεράτων, εξύψους αγγέλων δε πληθείς, προς την σιών υπήγοντο, παντοδυνάμων νεύματι, αξιοχρέως δέσποινα της η ταφή λειτουργήσαντες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ιστίωτο του σταυρού των πειρασμών διεκπερών πέλαγος, τους δυσμενείς ένδοξε ρήθρις των σώνεμάτων επίθυσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σκανδάλων του πονηρού και των εκείθεν μηχανών υπέρθεν, ως νικητής άριστος μάρτης χρηματίσας τη δόξασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοσμούμενος ευπρεπή στεφάνο μάρτης στον Χριστό πάντοτε, συνεκλεκτής μάρτησιν εν αγαλιάσει παρίστασα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όνων να μην, λιώμενον τους βρωτούς της τυραννίδος και του ευθού τέτοκας, τον του παντός Κύριον δέσποινα παρθένε Θεόν υφέ. Εφραίνεται επί συν η Εκκλησία σου Χριστέ κραζούσα,

Αποστόλων Ιθρής τη θαυμαστός του κυδεύσε ενδόξος το σώμα σου το άχραντον θεωτό και πανύμνητε που συνύμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάσταση την συσεκτός εφημούντες

0: δοπαμήν. Είναι πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθωτων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε. Ως γαζωή μητέρα προς τη ζωή μετέστησε. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
0: Τη 19η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτότερων υιοθέτων δυσχυρίων 593. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού, του στρατιώτου και στρατηγίου, διαπυρός τελειοθέντος. Ο Άγιος Θεοφάνης, ο νέος και θαυματουργός, ο εν το όρι της κατά Μακεδονίων ναούσης ασκήσας, ου και το λείψανον εν την ναούση ήδη εστίν, εν ειρήνη τελειούτε. Τες των Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Λίθος αχυρότμητος όρους, εξάνοξε του σου παρθένε, ακρογόνιε ως ετπίθη Χριστός, συλλόψας τας διέστος ασπίσεις.

Και στέφος ηρατοδόξης, τούτο δε συνεκλάμπη. Μαρτύρων δήμος εν Θεός, φάλαξ τροπέο φόρος συνασπισμός. Άραγης αίτητος ο αντιμνήμιον, φεδρός πανηγυρί.

Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και επικεί σου είναι να θυμώ ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύ. Επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έλλον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έλλον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησον ημών, ο καθήμενος στο δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσον, και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε. Καταφυγή εγεννήδη σημαίνει γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασον την ψυχή μου ότι μαρτών σου. Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον μου του ποιήν το θέλημά σου του Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγε η ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηναν το ελαιό σου της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτου σου λάχθη με ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γίνεται Κύριε το έλεο σου εφημάς καθάπεν, ηλπίσομεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώμα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα. Συνέδησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, αφοδισόμα της δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μου παρήδης. Σύ με πιένος, σύ με πιήμνος. Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύρια, γέων υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιοι Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά.

Και άφησε μην τα αφήγηματα ημών και εμεί αφήγη με τι αφλέτε ημών και εμεί ανήκει σε εμά πειρασμό, αλλά ρίσε εμά από το πολύ.

0: θεμείαν εφύλαξος, εν δικημίσει τον κόσμο νου κατέλει πες Θεοτόκε, μετέστης πες την ζωή, μη τη λυπάρχουσα τη ζωή, και τες πρεσβείες τες εσπλητρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάς ημών.
1: Μέλα το όνομα της Αγίας.

0: Κύριε Θεός ημών του κράτους ανήκαστον και
1: αλλάξατε το Κύριε το Θεό πόσο η γη
0: και οι
1: τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημών.

0: σου. Δέσποτα, Κύριε Θεός, ημών
1: ο καταστήσεις του καρδία μου, Θεός,
0: και στρατιάς
1: αγγέλων και καρδία μου,
0: εις λειτουργίαν της εις δόξης πίσων συν τη εισόδου
1: ημών, εν τη γεννήσει την παρθενία, εφύλαξος, εν τη κοιμήσει τον κόσμο,

Επέστη δασκεύη προσή μας, πραβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκφαντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτωσα, ευχαρίστως πόδε. Δόξα τους εδόξασαν τη θέλω,

Οι διξόμενοι επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως διήβγασαν τελάμους θείο κηρύγματι Θεσσαλονίκη συμβραστή και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε συν Κυρίλλο.

Ανεδίθης υπέρμαχος και θαυματούργος θεοφόρες ποινίδων πατήριμων. Δύο νεκράσι ενταφόρος φωνής και όφη εις Χριστούν μετέβαλος. Και εν το μέλπιντας Αγία σου εύχος αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατα. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστάσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου.

Εις την τραγική λοιπόν σου κηρυγμάτων κατανόησιν εν τους ημίους και των κολμακαρίων σου εντολών φόβων για να τις αρχικάς επιθυμίας καταπατήσαντες την αγματική πολιτεία μετέρχομεν πάντα να τους ευαρέστησιν την σύνδεση.

Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιωθήμε.

Ευγία παρέδου Κασιμίνος Δεσπότης των Απάντων, συγκαρμόνος Κύριο Θεός ημών, Δεσπόζης των Επουρανίων και των Επιγείων ο Επιθρόν, χερουβικού εποχούντος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και ένα

Αγραντώνσου σώμα και το τίμιο νέμα, σιγάρ προσέλθουμε κλίνας, ονέμα αυτού αφιένα και δέο μέσου, μη αποστρέψεις του προσωπών σ' απεμού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσον προσενεχθήν εσύ υπεμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου, τα δώρα ταύτα, σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την βόξα να αναπέμπομεν εσύ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ταχερουβήμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη, των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν νυν βιωτικήν αποθοδεθαμέν ύμναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη της αγγελικές αοράτος των ευρωπαίων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια. Και τη ζωοποιό τριάδη, των τρισάγιων ύπνων προσάδοντες πάσαν, ποιοτικήν αποθωμεθαμέριμναν, ως τον βασιλέα των

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν, ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών υπό Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της Ραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι. Ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούσον της βασιλείας σου και στα τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσον διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογάν πάντισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός ον, σύ και ομονογενή σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου, εχαρίσου, την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας, και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Κύριος ούτως συνάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενίζουνε και να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερηφόρη οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίγω το μάλλον δε, εαυτόν παρεδίγω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αφράτης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας πλάσας, έδωκε

εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβώς και θαρμοσύνος εορτάζομεν του Αγίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και Μαρκουστού των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου και των Συνεχτών του Συνήθου, 593 στρατιωτών, των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αταπίου Θέκλας, Επιχειάνου και Στρατηγίου, των Οσίων Παρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους

αναγνία και σε μνή πολιτεία διαμόντων υπερδόν στο τάτο και υπερδόν στο βασιλέο πάνω στο παρατήριο και το τόσο αυτής Κυρία ειρηνικών του βασίλου και μη σε μηχανήνει αυτόν ήρεμον και εσύ και ορμή ο διάφορο εν πάση ευσεβία

ζωή η μονάπασαν και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατάξι

Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί τους υποκυκλικότας είτε σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρε έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσινη μήνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέους εισύμπλευσον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστε τίμη το αμαρτωλό. Σώσος είναι ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ομολόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα
1: σοι. Και ο Κύριος, ο Πνεύμα, την Κύριε, και η Κύριε, σοι, ο Ρώμη, Κύριε, ρε, σοι, Κύριε, σοι, Κύριε, σοι,
0: ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό δυσχυλίων πεντακοσίων ενενήκοντα τριών στρατιωτών, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλας Ευτυχιανού και Στρατηγίου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους του εν Ναούσι, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δυσχυλίων 593. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν τριβούνος στον αυτοκρατορικό στρατό που φύλαγε τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305 μετά Χριστόν. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει ακόμη το Άγιο Βάπτισμα, έλαμπε σαν ρόδο ανάμεσα σε αγκάθια τόσο με την Ευσέβεια όσο και με την Ανδρεία του. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς, υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει μία ευνίδια εισβολή των Περσών, θυμήθηκε τον γενναίο Ανδρέα και τον έστειλε επικεφαλής ενός αποσπάσματος. Τη στιγμή που ήταν έτοιμοι να εμπλακούν στη μάχη, ο Ανδρέας παρότρινε τους άνδρες του να εμπιστευτούν τον Χριστό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης, που εκμηδένισε τη δύναμη των ψευδών θεών. Επικαλούμενοι τότε με μια φωνή το όνομα του Χριστού, απέκρουσαν τις φάλαγγες των εχθρών και τις απόθυσαν εκτός συνόρων. Μετά την ανέλπιστη τούτη νίκη, όλοι οι άνδρες του αποφάσισαν να μεταστραφούν, αλλά τους κατέδωσαν ως χριστιανούς στον Αντίοχο, που αντί να τους ανταμείψει δίκαια, τους κάλεσε στο δικαστήριό του. Ξένος προς κάθε αίσθημα ευγνωμοσύνης και βράζοντας από οργή, διάβασε τα αυτοκρατορικά διατάγματα και τους υπενθύμησε το όνομα επιφανών χριστιανών που είχε προηγουμένως θανατώσει. Ο Ανδρέας του αποκρίθηκε ότι οι μάρτυρες εκείνοι τον είχαν κατατροπώσει και τα βασανιστήρια στα οποία τους είχε υποβάλει θα ήσαν για αυτούς τρόπαια στη Βασιλεία των Ουρανών. Με ομοίη ηρωνία, ο Αντίοχος δήλωσε ότι ένας άνδρας σαν και εκείνον, που είχε επιδείξει τόσο μεγάλη ανδρεία στη μάχη, έπρεπε να αναπαυθεί και διέταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο πάνω σε μια πειρακτωμένη μπρούτζινη κλίνη. Η φλόγα της πίστεως και της αγάπης που έκυγε στην καρδιά του για νέου μάρτυρα δεν τον άφησε να αισθανθεί τον παραμικρό πόνο και βρήκε στο κρεβάτι εκείνο πραγματική ανάπαυση. Έπιασαν κατόπιν ορισμένους στρατιώτες που είχαν διαπρέψει μαζί τους στη μάχη και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε δοκούς. Υπέμειναν το μαρτύριο με χαμόγελο, χαρούμενοι που συμμερίζονταν το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πριν ακόμη βαπτιστούν. Μπροστά στην σταθερή αποφασιστικότητά τους, ο Αντίοχος διέταξε να τους φυλακίσουν και έγραψε στον αυτοκράτορα ρωτώντας αν ήταν πρέπον να εκτελέσει έναν τόσο άξιο στρατηγό, διακινδυνεύοντας μια ανταρσία στο στρατό και την εξέγερση του λαού που τον θεωρούσε ήρωα. Ο Μαξιμιανός του απάντησε να τον ξεφορτωθεί κρυφά με κάποιο δόλιο μέσο και να μην αφήσει με κανένα τρόπο να διεισδύσει στο στρατό η νέα θρησκεία. Ο Αντίοχος ελευθέρωσε τότε τον Ανδρέα και τους συντρόφους του, υποκρινόμενος ότι τους επέτρεπε να πάνε όπου θέλουν. Ο Άγιος Μάρτυρας, προειδοποιημένος από το Θεό για το στρατήγημα αυτό, μετέβη στην Ταρσό με τους άνδρες του και ζήτησε από τον Επίσκοπο Πέτρο να τους βαπτίσει. Μαθαίνοντας για την αναχώρησή τους, ο Αντίοχος έγραψε στον στρατιωτικό διοικητή της Κιλικίας, Σέλευκο, να τους συλλάβει το γρηγορότερο και να τους θανατώσει με την παραμικρή αντίσταση που θα προέβαλαν. Ο Σέλευκος, που ήταν και αυτός φανατικός διώκτης, έσπευσε στην Ταρσό με σημαντικό στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Ανδρέας και οι σύντροφοί του, που είχαν μόλις βαπτιστεί, διέσχισαν το όρο Σταύρος για να αποφύγουν τη δίωξη και κατευθύνθηκαν στην Μελιτινή της Αρμενίας. Ο Σέλευκος δεν εγκατέλειψε τις έρευνες και χάρη στην προδοσία κάποιου Μαρτίνου, τους πρόλαβε σε μια κλεισούρα του Ταύρου. Καθώς οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να πέσουν πάνω τους, ο Ανδρέας παρότρινε τους συντρόφους του να υψώσουν τα χέρια για προσευχή μάλλον παρά για να κτυπήσουν με το σπαθί και πέφτοντας στα γόνατα, μεσίτευσε για ώρα πολύ υπέρ των εχθρών τους και της σωτηρίας του κόσμου. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, οι στρατιώτες όρμησαν κατ' επάνω τους και τους έσφαξαν σαν αθώα πρόβατα που δεν προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Σύμφωνα με μία επιθυμία που εξέφρασε ο Ανδρέας, μία ιαματική πηγή ανάβλησε στον τόπο όπου χύθηκε το αίμα του. Ο Πέτρος της Ταρσού και ο Νόνος, επίσκοπος Βερίας, που παρευρέθηκαν από μακριά στο μαρτύριό τους, μαζί με άλλους κληρικούς, ήλθαν κατόπιν να φροντίσουν τα τίμια λείψανά τους.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Το δεύτερο έτος του Μεγάλου Διωγμού, 304 με 305 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάσουν και να κάνουν σπονδές στα είδωλα. Όταν το νέο έφτασε στη Γάζα της Παλαιστίνης, ο διοικητής Ουρβανός πρόσταξε αμέσως να συλλάβουν τον μακάριο Τιμόθεο, που ήταν ξακουστός για την ευγλωτία του και την τελειότητα του βίου του. Στις ερωτήσεις του δικαστή απάντησε με μια σαφή ομολογία της χριστιανικής πίστεως και λεπτομερή έκθεση του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Μαστιγώθηκε άγρια τότε και τον παρέδωσαν σε φωτιά που σιγόκαιγε. Με τον τρόπο αυτό έλαβε τον Καλίνικο Στέφανο των αθλητών, δίνοντας αυθεντικότατη μαρτυρία της δύναμης της πίστεως με την καρτερικότητά του σε όλα τα βασανιστήρια. Το σκήνομά του ενταφιάστηκε δυτικά της πόλεως, όπου εν συνεχεία τιμήθηκε ως πολιούχος. Συγχρόνως με τον Άγιο Τιμόθεο συνέλαβαν επίσης τον γενναίο Αγάπιο και την Παρθένα Θέκλα, που προβάλλοντας γενναία αντίσταση στις πιέσεις του τυράννου, καταδικάστηκαν να γίνουν φορά στα θηρία. Τρεις φορές ο Άγιος Αγάπιος οδηγήθηκε εν πομπή μαζί με κακούργους από τη φυλακή στο στάδιο για να γίνει θέαμα των ιδωλολατρών. Κάθε φορά όμως ο δικαστής, είτε από ίκτο είτε με την ελπίδα να του αλλάξει τη γνώμη, τον παρέπεμπε για άλλους αγώνες. Τέλος έδωσε τον έσχατο αγώνα του 2 χρόνια αργότερα, το 306, και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου στο αμφιθέατρο παρουσία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού, του Εναούσι Ασκήσαντος. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θεοφάνης γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα στα Ιωάννινα της Υπήρου. Από θεοσεβή οικογένεια και νέος ακόμη αποσύρθηκε στη Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Διήγαγε εκεί βίο υποδειγματικό σε όλες τις Άγιες Αρετές και ιδιαίτερο στην αγάπη των εν Χριστώ αδελφών και για το λόγο αυτό εξελέγει ηγούμενος από όλους. Καθοδήγησε το πνευματικό του πίμνιο εν πάση σοφία, προτιμώντας να δίνει το παράδειγμα της Ευαγγελικής Πολιτείας αντί να ενδιατρίβει σε επιπλήξεις. Μετά από λίγο έμαθε ότι ο ανιψιός του είχε συλληφθεί από τους Τούρκους και είχε οδηγηθεί στην πόλη. Φοβούμενος μήπως ο νέος παρασυρθεί στην άρνηση της πίστεώς του, μετέβη στην πρωτεύουσα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερε να τον απελευθερώσει και τον πήρε μαζί του στο Άγιον Όρος, όπου τον έκυρε μοναχό παρά των νεαρών της ηλικίας του. Υπό την πίεση όμως των μοναχών του, που φοβούνταν αντίπεινα εκ μέρους των Τούρκων, ο Όσιος Θεοφάνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Άθο μαζί με τον ανιψιό του. Βρήκαν άσυλο στη Σκήτη, τιμίου προδρόμου κοντά στη Βέρεια, όπου η ακτινοβολία των αρετών του και της διδασκαλίας του προσήλκησαν γρήγορα κοντά του πλήθος ζηλωτών της Ευσέβειας, που ζητούσαν από τον Όσιο να τους ενδύσει το μοναχικό σχήμα. Ο Θεοφάνης οργάνωσε την αδελφότητα κατά την αθωνική παράδοση και έκτισε μια εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο. Όταν ο ανιψιός ορίμασε πνευματικά, τον άφησε να καθοδηγεί την κοινότητα και αυτός μετέβη στα πλησιόχωρα της Νάουσας, όπου ίδρυσε ένα καινούριο μοναστήρι με ναό αφιερωμένο στους ασωμάτους. Οι πιστοί της περιοχής αυτής της Μακεδονίας ωφελήθηκαν τα μέγιστα από την παρουσία αυτού του ασύλου της Αγιότητος, όπου μπορούσαν να βρουν παρηγοριά και στήριγμα στις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων της δουλείας, ενώ πολλοί ανάμεσά τους ζητούσαν από τον Όσιο να ακολουθήσουν την αγγελική πολιτεία του. Μετά από λίγο καιρό, ο Θεοφάνης επέστρεψε στη Βέρεια για να επισκεφθεί τους αδελφούς και να τους παροτρύνει πατρικά στους ασκητικούς αγώνες τους. Πέρασε τον υπόλοιπο του βίου του στη μονή αυτή και έφτασε σε προχωρημένη ηλικία. Έχοντας γνώση της ημέρας του θανάτου του εκ των προτέρων, συγκέντρωσε όλους τους αδελφούς για να τους δώσει τις τελευταίες διδαχές του και να τους παροτρύνει για μία ακόμη φορά να επεκτείνονται προς τα επιγγελμένα στους εκλεκτούς αγαθά στην αιώνια ζωή. Παρέδωσε κατόπιν την ψυχή του στον Θεό, ευχαριστώντας τον για όλα. Τα τίμια λείψανά του κατατέθηκαν στη Μονή της Βέρειας, εκτός από την κάρα του που μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας. Μετά την καταστροφή της Μονής το 1822, το τίμιο λείψανο μεταφέρθηκε στην πόλη της Νάουσας, όπου παραμένει μέχρι τις ημέρες μας πηγή άφθονης πνευματικής χάριτος και ιαμάτων.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Πιτηρίμ, επισκόπου του Πέρμ, έβρεσης των λειψάνων του Οσίου Γεναδίου του Κοστρωμά. Δεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισε. Αλλήν εν το νόμο του Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως ξύλων πεφυτευμένων, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορροήσετε, και πάντα όσα αν ποιεί, κατευωθήσετε. Ούχουτος η ασεβής, ούχουτος, αλλά ίος η χνούς, ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο, ουκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε.
2: Τρεις ευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν επορεύθη ποτέ δρόμων σύμφωνα με τις σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγμήν δεν εστάθη εκεί όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ούτε κάθισε να λάβει μέρος ή συναναστροφάς ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνίαν. Άλεξ αντιθέτου, με όλην του την καρδίαν έχει δώσει την θέλησή του και την σκέψη του εις τον νόμο του Κυρίου και τον νόμον αυτόν θα μελετά ημέραν και νύκτα. Αυτός θα ομοιάζει με το δένδρον που είναι φυτευμένον εις τα πλούσια τρεχούμενα νερά και το οποίον θα αποδώσει τους ωρίμους καρπούς του εις των κατάλληλων καιρών. Τα δεφύλα του ποτέ δεν θα πέσουν. Έτσι και ο άνθρωπος αφοσιωμένος εις τον νόμον του Θεού. Όλα τα έργα που θα επιχειρεί θα έχουν με την ευλογίαν του Θεού αίσιον πέρας. Δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους ασεβείς. Όχι. Αλλά αυτοί θα ομοιάζουν σαν το χνούδι το οποίον παρασύρει ο άνεμος και το εξαφανίζει από το πρόσωπον της γης, από τα μάτια των ανθρώπων. Δια τούτο, ηθικώς αδύνατοι και άτολμοι οι ασεβείς δεν θα έχουν το σθένος να σταθούν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου κατά την μέλουσαν κρίσιν. Ούτε και οι αμαρτωλοί θα τολμήσουν να παρουσιαστούν εις την σύναξη των δικαίων, διότι ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμον, την συμπεριφοράν και τα έργα των δικαίων και τους προστατεύει. Ενώ οι ασεβείς εγκαταλείπονται από τον Θεόν, καταλήγουν εις την απώλεια τα έργα των και αυτοί οι ίδιοι.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Λδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
4: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Και σήμερα εδώ μαζί, όλοι κοντά, όλοι κάτω από το ιερό μαφόριο της Παναγίας μας. Όλοι αδελφοί μου μέσα στην θεομητορική αγκαλιά της, με τη βοήθεια και τη χάρη του ραδιοφώνου της πειραϊκής μας εκκλησίας. Και σήμερα εδώ κοντά για να διδαχθούμε από τα θαυμάσια της Παναγιάς μας. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, οι Τούρκοι πάτησαν το πόδι τους και στον αγιότοπο του Αγίου Όρους και με το δηλητηριασμένο χνότο τους σκόρπισαν παντού πόνο και δυστυχία. Τότε, το 1822, μοναχοί και κτίρια του Αγίου Όρους δεινοπάθησαν. Όσοι έφυγαν από το Άγιον Όρος γλίτωσαν τα μαρτύρια, τις πομπεύσεις, τους ξυλοδαρμούς, την πείνα και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Πολλά μοναστήρια έμειναν έρημα από μοναχούς. Σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια έμειναν ελάχιστοι μοναχοί στη Μονή Ιβύρων, 3 έως 5. Αυτοί οι μοναχοί ήταν φύλακες του μοναστηριού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο μουσικός Συνέσιος, ο οποίος ήταν και αντιπρόσωπος της Μονής στην Ιερή Κοινότητα στις Καριές. Μια μέρα ο προσμονάριος του ναού της Παναγίας της Πορταΐτισσας, προσμονάριος είναι εκείνος ο μοναχός που προσμένει, που περιμένει δηλαδή τους προσκυνητές να μπουν στο ναό για να προσκυνήσουν. Ο προσμονάριος λοιπόν, του οποίου καθημερινό έργο είναι ο ευπρεπισμός και η καθαριότητα του ναού μαζί με την προσμονή των πιστών, έψαλε καθημερινές παρακλήσεις στην Παναγία και βοηθούσε τον ιερέα να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Μια μέρα λοιπόν, καθώς βγήκε από το ναό της Πορταΐτισσας, βλέπει εμπρός του μια μεγαλόπρεπη μαυροφορεμένη γυναίκα σαν καλόγρια να βαστά στα χέρια της σκούπα και να σκουπίζει τη μονή. Μόλις είχε τελειώσει η Θεία Λειτουργία, ο μοναχός αυτός, ο προσμονάριος όπως τον ονομάσαμε, ο οποίος ήταν και πνευματικός, έμεινε άναυδος και σαν αποσβολωμένος με την παρουσία της γυναικός αυτής. Γεμάτος έκπληξη διερωτώνταν τι γυρεύει γυναίκα στο μοναστήρι. Αυτό απαγορεύεται εδώ και πολλές εκατονταετίες. Η γυναίκα δεν μπορεί να μπει στο Άγιον Όρος. Κατά θεία βούληση δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν η Παναγία. Όταν συνήλθε κάπως από τη θέα της γυναίκας, γεμάτος απορία τη ρώτησε: «Τι κάνεις εκεί, εσύ θα σκουπίσεις το μοναστήρι?» Τότε η γυναίκα του αποκρίθηκε: «Βέβαια, πρέπει να το καθαρίσω. Αρκετή βρώμα έχει. Καιρός ήταν. Έχει τόσα χρόνια να καθαριστεί». Πράγματι, δεν πέρασε πολύς καιρός και βγήκε σουλτανικό φυρμάνι, διαταγή δηλαδή, σύμφωνα με την οποία διαταγή έπρεπε το γρηγορότερο να απομακρυνθεί ο τουρκικός στρατός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μέχρι τότε λιμενόταν κυριολεκτικά τις μονές, τις κήτες και όλα τα ιερά καθιδρύματα του Αγίου Όρους και βασάνιζε τους οικιστές του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της, και εκδίωξε τους Τούρκους από το Άγιον Όρος. Σκούπισε και πέταξε τα σκουπίδια της απιστίας. Η παρουσία των Τούρκων στο Άγιον Όρος κράτησε περίπου 10 χρόνια. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται αγρυπνία στο ναό του Πρωτάτου και σε όλες τις ιερές μονές την Κυριακή του Αντίπασχα, που τιμάται η ιερά ψηλάφισης του Αποστόλου Θωμά, διότι με τη σκούπα που σήμαινε την πρεσβεία της κυρίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας εξεδιώχθη από το περιβόλι της ο τουρκικός στρατός κατά το έτος 1828 και ανέπνευσαν τα μοναστήρια από τους πολλούς και βαρύς φόρους και από τα έξοδα της συντηρήσεως του τουρκικού στρατού που κατέβαλαν οι ιερές μονές. Να γιατί λέω, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιερά πορεία και ιστορία του γένους μας και του έθνους μας. Πολλές φορές μας προστάτευσε από εχθρούς που μας επιβουλεύονται. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη ιστορία, όμορφη και ωραία, που σχετίζεται με τη χάρη της Παναγιάς μας. Τα τίμια δώρα, τα οποία προσκόμισαν μάγοι εξ Ανατολών στον Κύριο και δωρήθηκαν στην ανθρωπότητα από την Παναγία, ήταν χρυσός, σε νομισματικά τεμάχια, αλληλένδετα πλεκτός και κοσμημένα εις χρυσά σύρματα, Λίβανος και Σμύρνα, ευώδης και ρητινώδης ουσίε, συνζυμωθήσε, απετέλεσαν περί τα 70 σφαιρίδια κομβολογίου διαφόρων μεγεθών, τα μεγαλύτερα εις μέγεθος οού περιστεράς έκαστον. Τα τίμια δώρα που έδωσαν οι μάγοι, προσέφεραν οι μάγοι στον Κύριό μας, βρίσκονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, και είναι ο χρυσός, ο Λίβανος και Σμύρνα. Μετά την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου, τα ιερά αυτά αντικείμενα βρέθηκαν στα χέρια 2 Παρθένων Ισραηλιτισών, οι οποίες είχαν βαπτιστεί από την Πανάχραντο μητέρα. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου, επειδή πραγματοποιούσαν πολλά θαύματα τα τίμια αυτά δώρα των μάγων, έφτασε η φήμη τους και μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου και μετακομίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα. Τον καιρό του Βαλδουίνου και των Σταυροφόρων μεταφέρθηκαν στη Νίκαια, αλλά επί Μιχαήλ Παλαιολόγου, ο οποίος εκδίωξε τους Σταυροφόρους, επανήλθαν και πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Τα χρόνια 1300 μέχρι 1400 οι Οθωμανοί, αφού κυρίευσαν την Ανδριανούπολη με τον Σουλτάνο Μουράτ το δεύτερο, πολιόρκησαν και όλη τη Σερβία. Ο βασιλιάς των Σέρβων Γεώργιος Βράγκοβιτς, όταν είδε τη χώρα του πολιορκημένη και τα δεινά του λαού του, συγκατένευσε στην πρόταση του Μουράτ να συνθηκολογήσουν, αφού λάβει γυναίκα του την κόρη του Βράγκοβιτς, η οποία ήταν ανήλικη και ονομαζόταν Μάρο. Μέρος από τα τίμια δώρα των μάγων κατήχε η Μάρο. Όταν δε γύρασε βασιλομήτωρ πια και την είχε κυριέψει θερμότατος πόθος για τα θεία και ιδιαίτερα για την Παναγία, ζήτησε να βγει ελεύθερη από τα πολυκύμαντα και τα ραχώδη βασιλικά ανάκτορα και να ζήσει αλλού ζωή ησυχαστική και ειρηνική. Τότε της δωρήθηκε ευρύχωρη έκταση κοντά στις Σέρες. Όταν αναχώρησε για το ασκητήριό της η βασίλισσα και ενώ διέπλεε τις ακτές του Αγίου Όρους, την κυρίεψε μεγάλη επιθυμία να δωρήσει τα τίμια δώρα των μάγων που τα μετέφερε μαζί της και τα είχε τοποθετήσει σε δυο κυβότια στη μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Εκδήλωσε δε την επιθυμία να τα μεταφέρει η ίδια στη μονή ως απλός άνθρωπος και θυμήθηκε πως η μονή αυτή συνδεόταν με την οικογένειά της, διότι ο αείμνηστος πατέρας της υπήρξε δωρητής της μονής και κτήτορας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου στη μονή του Αγίου Παύλου πάντα. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί υποδέχτηκαν την βασίλισσα στον αρσανά της μονής. Είναι το λιμανάκι της μονής. Όταν λέμε αρσανάς, είναι το λιμάνι της μονής. Και έτσι, αφού την υποδέχτηκαν εκεί, ξεκίνησε πεζή η βασίλισσα για τη μονή, η οποία απήχε από την θάλασσα περίπου μισή ώρα. Αλλά ήδη από ετών είχε καθιερωθεί το άβατον του Αγίου Όρους και η παρουσία γυναίκας, έστω και βασίλισσας, ήταν μια κατάφορη παραβίαση των κρατούντων, των ηθών και των εθήμων δηλαδή του Αγίου Όρους. Και θα δυσαρεστούσε την αρχόντισσα, έφορο και κυρία του τόπου αυτού που είναι η Παναγία. Όταν η βασίλισσα Μάρο και η συνοδεία της προχώρησαν αρκετά από την θάλασσα στο εσωτερικό του Θεομητωροβαδίστου όρους, περίπου ως τη μέση της διαδρομής τη σταμάτησε μια μεγαλοπρεπής γυναίκα και με δυνατή και προστακτική φωνή της λέει: «Ποια είσαι εσύ που τόλμησες να εισέλθεις εις το περιβόλι μου?» Η βασίλισσα Μάρο είπε με ταπείνωση: «Είμαι η βασίλισσα Μάρο και φέρνω τα τίμια δώρα των μάγων στο μοναστήρι». «Βασίλισσα στον τόπο αυτό είμαι εγώ», είπε η Παναγία. «Γι' αυτό να επιστρέψεις, διότι εις την μονήν κατοικούσι μοναχή. Σύ δε υπάρχεις γυνή». Με τα λόγια αυτά της Παναγίας, αμέσως η Μάρο παρέδωσε με χαρά στους ιερείς της μονής τα ανεκτήμητα εκείνα και χαριτόβρητα δώρα των μάγων. Αφού έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε και ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία. Στο σημείο που πραγματοποιήθηκε η οπτασία αυτή, αργότερα η μονή ανοίγειρε είδος αψίδας και πύλης, δηλαδή ένα προσκυνητάρι, που φέρει χρονολογία 1470, για να θυμίζει στους μοναχούς και στους προσκυνητές το θαύμα αυτό, πως αυτός ο τόπος αγιάστηκε με την παρουσία της Παναγίας, πως εδώ δήλωσε για μια ακόμη φορά η Θεοτόκος πως αυτή είναι η έφορος και η κυρία του Αγίου Όρους και πως μόνη αυτή από τις γυναίκες μπορεί να το επισκέπτεται, διότι είναι κλήρος δικός της. Για το άβατο του Αγίου Όρους έχουν ακουστεί πολλά, αγαπητοί αδελφοί. Εκείνο το οποίο θα υπενθυμίσω εγώ τούτη την ώρα και σε αυτή την εκπομπή είναι πως το Άγιον Όρος ανήκει σε μία και μοναδική υψηλή γυναίκα, την Παναγία μας. Καμία άλλη γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να βρεθεί και να υπάρξει εκεί παρά μόνο, επαναλαμβάνω, η Παναγία μας. Είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, πρέπει να το αποδεχθούμε. Για να δούμε μια άλλη όμορφη ιστορία. το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα από όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, έχει η Μονή της Μεγίστης Λαύρας, την οποία έκτισε το 963 ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης με την ηθική και οικονομική συμπαράσταση των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή. Στη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου αναφέρεται πως τα σχέδια για το μέγεθος της Μονής, 280 μέτρα μήκος και 90 μέτρα πλάτος, τα έδωσε η κυρία Θεοτόκος, που εμφανίστηκε η ίδια στον Όσιο, και γι' αυτό η Μονή παρουσιάζει τη μορφή μιας σωστής ολοκληρωμένης μοναστικής πολιτείας με δύο μεγάλους ναούς, του Οσίου Αθανασίου και της Παναγίας της Οικονόμησας, αρχονταρίκη, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο, μεγαλόπρεπο, ηγουμενείο, δοχείο και 15 παρεκκλήσια εντός της Μονής. Το μοναστήρι κτίστηκε σε επίπεδη βραχώδη έκταση και φαίνεται στον παρατηρητή σαν αρχαίο φρούριο, περιφραγμένο με ψηλά τείχη και 15 πύργους. Στην είσοδο του ναού της Κουκουζέλισσας υπάρχει ο καλούμενος πύργος του Τσιμισκή. Επίσης, στις δύο πλευρές της κυρίας εισόδου της Μονής υπάρχουν δύο άλλοι πύργοι. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, πληροφορούμενοι τα θαυμαστά και τις ευλογίες που στέλνει στον κόσμο πάντοτε η Παναγία μας. Όταν ζούσε στη σκήτη της μικρής Αγίας Άννας ο γέρον Ιλαρίων ο Ιβυρίτης, συνέβη το εξής αξιοσημείωτο περιστατικό. Ο ναός του κελιού του Οσίου Ονουφρίου είχε υποστεί μεγάλες ζημιές στο Άγιο Βήμα και χρειαζόταν αρκετές επιδιορθώσεις. Αλλά ο πατήρ Ιλαρίων χρήματα δεν είχε και ούτε ήθελε να υποχρεωθεί στο μοναστήρι ζητώντας βοήθεια. Ο υποτακτικός του συχνά του πρότεινε να απευθυνθούν στη Μονή και να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά αυτός έλεγε «Όσο ζω, δεν θέλω να ενοχλώ κανένα για μένα. Ας κάνουμε υπομονή και ας αφήσουμε το θέμα στο θέλημα του Θεού». Εκείνος ο οποίος φροντίζει για τα πολλά και τα μεγάλα θα φροντίσει και για το δικό μας μικρό πρόβλημα. Πράγματι, όποιος φροντίζει για το σπουδαιότερο που είναι η αιώνια ζωή κατά τη ρίση του Κυρίου, θα λάβει και όλα τα άλλα. Τον ίδιο καιρό βρισκόταν στην Βλαχία ένας μοναχός από τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας για τη συγκέντρωση δωρεών. Κατευθυνόμενος σε κάποια πόλη, συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, η οποία του παρέδωσε 20 χρυσά νομίσματα, με την παράκληση να τα παραδώσει στον πατέρα Ιλαρίωνα τον Γεωργιανό στο κελί του Οσίου Ονοφρίου. Η άγνωστη γυναίκα τόνισε ότι τα χρήματα του χρειάζονται αμέσως. Η γυναίκα, όπως παρουσιάστηκε εμπρός στο μοναχό με θαυμαστό τρόπο, με τον ίδιο ουράνιο τρόπο, εξαφανίστηκε. Επιστρέφοντας ο μοναχός στο αγιώνυμο όρος, έδωσε τα χρήματα στον πατέρα Ιλαρίωνα. Έκπληκτος αυτός είπε ότι δεν γνωρίζει κανένα στη Βλαχία και ότι ποτέ δεν πήγε εκεί. Μπορεί να έγινε κάποιο λάθος και τα χρήματα αυτά να προορίζονται για κάποιον άλλο. Γι' αυτό ο πατήρ Ιλαρίων δεν κράτησε τα χρήματα. Παρακάλεσε το μοναχό να τα μοιράσει σε πτωχούς, αν δεν βρει άλλον με το ίδιο όνομα. Ο κομιστής μοναχός πήρε πάλι τα χρήματα και ανέφερε τα πάντα στους γέροντες της μονής. Θαύμασαν όλοι τη φιλοπτωχία του πατρός Ιλαρίωνος και την ακρίβεια του βίου του. Γνώριζαν επίσης όλοι ότι ο ναός του κελιού του χρειαζόταν επιδιόρθωση. Γι' αυτό κατέφυγαν στην εξής ευσεβή απάτη. Είπαν οι προεστώτες στον κομιστή μοναχό, «Αφού ο γέροντας δεν δέχεται τα χρήματα, εμείς να ανακαινήσουμε το ναό του». Είπαν επίσης το μοναχό να βρει και μισθώσει εργάτες για την επισκευή αυτή, μετά δε το πέρα, στο τέλος των εργασιών, να καλέσει τον επίσκοπο και ιερείς για τον αγιασμό. Επίσης, να φροντίσει και για τα κεράσματα των επισκεπτών κατά την τελετή. Όλα πραγματοποιήθηκαν ο δε καθαγιαστής ναός, κατά την επιθυμία του πατρός Ιλαρίωνα, αφιερώθηκε στην Ανάσταση. Ο πατήρ Ιλαρίων έβλεπε το θαύμα και πάντα έλεγε στον υποτακτικό του πως πρέπει πάντα να έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίοι μπορούν τα πάντα. Με άφθονα δάκρυα ευχαριστειών πλήρωνε κάθε μέρα τους μεγάλους ευεργέτες του που φρόντισαν για αυτόν τον φτωχό καλόγερο. Όντως, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας οικονομεί πάντοτε έτσι τα πράγματα, ώστε όλα να γίνουν και να συμβούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι των θλιβωμένων η παραμυθία, εκείνη που έρχεται και παρηγορεί τις καρδιές και τις ψυχές όλων μας. Ένα τέτοιο όμορφο περιστατικό, όπου η Παναγία παρηγόρησε μοναχό, θα σας διηγηθώ ευθύς αμέσως, αγαπητοί αδελφοί. Ο γέρονας σκητής Χατζηγεώργης, οξυπόλυτος και πάμπτωχος, που συντάραξε στα χρόνια του το Άγιον Όρος με τις ανυπέρβλητες νηστείες του, όταν ήταν ακόμη στο χωριό του στην Καπαδοκία και είχε φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, τότε το εγκατέλειψε και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε 4 χρόνια ασχολούμενος με την προσευχή και με πνευματικούς αγώνες να οδηγήσει στο Χριστό Τούρκους και εξωμώτες. Στην ηλικία των 18 του χρόνων τον απασχολούσε πολύ έντονα η δική του σωτηρία. Παρακαλούσε συνέχεια, μέρα νύχτα, με δάκρυα την Παναγία να του δείξει οδόν σωτηρίας και να φύγει από το κράτος των Αγαρινών και την κυριαρχία του Σουλτάνου, να βρεθεί σε ελεύθερο περιβάλλον και έτσι ελεύθερα να λατρεύει τον Άγιο Τριαδικό Θεό και να τιμά την Παναγία Μητέρα του. Κάποια μέρα, ενώ βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία, στον Πατριαρχικό Ναό, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, που βρίσκεται πίσω από τον Πατριαρχικό Ψηφιδωτό Θρόνο, με δάκρυα παρακαλούσε την Παναγία να τον οδηγήσει εις οδόν σωτηρίας. Μετά το τέλος της λειτουργίας παρέμεινε στο ναό και συνέχισε να παρακαλεί με πίστη θερμή και με λόγια της καρδιάς την Παναγία να τον πληροφορήσει ποια οδό, ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Για μια στιγμή, διηγείται ο ίδιος, βλέπω τη Βασίλισσα των Ουρανών να βγαίνει ζωντανή από την εικόνα της και να έρχεται κοντά μου με ολόλαμπρη λευκή ενδυμασία και να με ρωτά «Τι θέλεις παιδί μου από μένα?» «Θέλω να σωθώ», απάντησε ο Γαβριήλ. Αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα. Πήγαινε στην εξωτερική πόρτα του φαναρίου, στην αποβάθρα, όπου θα συναντήσεις ένα μοναχό. Με αυτόν θα πας στο Άγιον Όρος. Αφού είπε αυτά η Παναγία, ξαναμπήκε στην εικόνα της. Στην αποβάθρα όντως συνάντησε τον ασκητικό, λιπόσαρκο και με πάλευκη μακριά γενιάδα μοναχό Γρηγόριο, ηγούμενο της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, τον οποίον παρακάλεσε να πάρει και αυτόν μαζί του εκεί, στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν νέος ο Γαβριήλ και αγένιος ακόμη και το πρόσωπό του είχε τα χαρακτηριστικά προσώπου κοριτσιού, με κανένα τρόπο δεν δεχόταν να τον πάρει, φοβούμενος τον σκανδαλισμό των ασκητών στη θέα του προσώπου του. Οι παλαιοί γεροντάδες και ασκητές δεν φιλοξενούσαν αγένιους άνδρες στα μοναστήρια. Περίμεναν πρώτα να μεγαλώσουν, να βγάλουν γένια και μετά. Με υπόδειξη του καπετάνιου, ο οποίος έβλεπε την αγωνία του Γαβριήλ, μπήκε στο πλοίο και ήρθε κρυφά στο όρος. Με τις παρακλήσεις και των άλλων γεροντάδων ασκητών, τον κράτησε στη μονή τελικά ο ηγούμενος και τον ενέταξε στην αδελφότητά της. Ήταν το έτος 1825. Από την ημέρα αυτή, ο Γαβριήλ έλειωνε τις σάρκες του από τα κόκαλά του με τις νηστείες και την αλίπητη τυραννία του σώματός του και τις σκορπούσε στους βράχους του Αγίου Όρους. Έτσι έγραφε ιστορία στο Αγιώνυμο Όρος και το Άγιον Όρος έγραφε τη δική του ιστορία. Ο Γαβριήλ, ο γνωστός αργότερα μεγάλος νηστευτής Χατζηγεώργης, έμπαινε στην ιερή ιστορία του Όρους με τους πνευματικούς του αιματηρούς αγώνες, τα θαύματά του και τις οπτασίες του. Το περιβόλι της Παναγίας δόξασε και αγίασε τον μεγάλο νηστευτή Χατζηγεώργη και αυτός το δόξασε με τους υπεράνθρωπους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, βιασμούς του και τους μαρτυρικούς δρόμους που διάλεξε σε αυτό. Η Παναγία και αυτή τη φορά είχε κάνει το θαύμα της, αδελφή μου. Εκάλεσε ένα παιδί κοντά της, στο περιβόλι της, και το ετοίμησε. Και αυτό το παιδί δόξασε την Παναγία μας με την Αγία Ζωή του και τίμησε τη μοναχική ζωή και πολιτεία, αλλά και το περιβόλι της Παναγιάς, του Άγιον Όρος. Αδελφοί μου, όταν η Παναγία βλέπει λίγο από εμάς, εκείνη κάνει τα υπόλοιπα ώστε να σωθούμε. Όταν εμείς προσφέρουμε στην Παναγιά μας την καρδιά μας, τότε εκείνη θα την αγιάσει, θα την εξοραίσει, θα την κάνει αγνή και η καρδιά μας ως ένα τέτοιο πνευματικό εργαστήρι που εργάζεται το καλό και την αρετή θα μας οδηγήσει στην πνευματική τελείωση. Ας αφήσουμε λοιπόν τα χέρια μας, αγαπητοί αδελφοί, στα χέρια τα δικά της, στα χέρια της Παναγιάς μας, και τότε να είμαστε σίγουροι και βέβαιοι πως εκείνη θα φροντίσει για το πνευματικό μας καλό.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. τη θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων.

0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συνταμένουμε. Είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Σας θέλουμε κοντά μας, έχουμε περίπου μία ώρα στη διάθεσή μας, γιατί η μέρα μας εδώ, στο ραδιόφωνο μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-02-10-41-18-40 η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου papaki@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα που είναι και αυτό επρόσδεκτο και σίγουρα στο θέμα που σήμερα έχουμε επιλέξει να μοιραστούμε με εσάς θα μας συγκινήσει όλους.

19 Αυγούστου είναι με το παλαιό ημερολόγιο 6 Αυγούστου, δηλαδή είναι η ημέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Είναι η μέρα που τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, το Πατριαρχείο της Ρωσίας, οι άλλες σλαβόφωνες εκκλησίες τιμούν τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας και φυσικά η κορυφή του Όρου Σταβόρ, εκεί όπου έγινε αυτό το μεγάλο γεγονός, πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο λαμπρό. Είναι μια λαμπρή εορτή, είναι μέσα στην περίοδο του 15 Αυγούστου πάντοτε η εορτή της μεταμορφώσεως και ως λαμπρή εορτή δεσποτική έχει και κατάληξη ηχθείως μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου και σήμερα εκεί θα μεταφερθούμε, γιατί οι εορτασμοί του 2026 είναι διαφορετικοί, αφού για πρώτη φορά ο ηγούμενος της Μονής θα πανηγυρίζει πλέον τη μεταμόρφωση από τον ουρανό.

Ήταν 5η, 18 Ιουνίου 2026, όταν ταξίδεψε για τον ουρανό ο ηγούμενος της Μονής της Μεταμορφώσεως του Όρου Σταβόρ, πολύ αγαπητός μας, αρχιμανδρίτης Ιλαρίων. Για 37 χρόνια τον συναντούσαμε κάθε φορά που βρισκόμασταν στην Αγία Γη, εκεί, στο ευλογημένο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως. Από την πρώτη φορά που τον συνάντησα το 1989 και μας περιέγραφε τότε και εμείς ακούγαμε αυτήν την πρωτόγνωρη περιγραφή για το θαύμα της Αγίας Νεφέλης, όπως το είχαν ζήσει εκείνη τη χρονιά 8 μέρες νωρίτερα, μέχρι και την τελευταία φορά που τον αποχαιρετήσαμε στην είσοδο της Μονής, στο μικρό δωματιάκι, θυρωρείο, κάτω από το καμπαναριό, και μας ευχήθηκε καλή επιστροφή και καλή αντάμωση να έχουμε. Πάντα ο ίδιος, πάντα εκεί, με αγάπη μεγάλη για το μοναστήρι και με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια εκείνου, τον οποίο ο αγαπητός μας, μακαριστός πια πατήρ Ιλαρίων, διακόνησε ολόκληρη τη ζωή του. Στα πολλά χρόνια που ως ηγούμενος παρέμεινε στην κορυφή του Όρου Σταβόρ, έκανε ένα τεράστιο έργο. Αναστήλωσε το μοναστήρι, διέσωσε και ανέδειξε τα πρώτα υπολείμματα της Μονής, μετέφερε εκτός του Ιερού Βήματος το βράχο της Μεταμορφώσεως, όπως τον διασώζει η παράδοση, ώστε να μπορούν πλέον και οι γυναίκες να τον ασπάζονται, αφού βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα εντός του Ιερού Βήματος. Έφτιαξε μεγάλους χώρους φιλοξενίας, αν και δύσκολα μπορούσαν να φιλοξενηθούν μεγάλες ομάδες εκεί λόγω της έλλειψης παροχής νερού. Ωστόσο, πάντοτε, με το πλατή του χαμόγελο, τόνιζε αυτήν την δυνατότητα. Ολοκλήρωσε την πραγματικά υπέροχη αγιογράφηση του Καθολικού. Είδε να χτίζεται και να αγιογραφείται η νέα μικρή εκκλησία που αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα, διαμόρφωσε τους χώρους και τους κήπους του μοναστηριού, συντήρησε το μεγάλο καμπαναριό και το κόσμησε με ένα πανέμορφο ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως, παρήγγειλε και εγκατέστησε μια τεράστια καμπάνα στην αυλή της Μονής, που όταν ηχεί ακούγεται μέχρι τους πρόποδες του Όρου Σταβόρ, σύεται ολόκληρη περιοχή. Συγκρότησε τη μικρή του συνοδεία με καθημερινές ακολουθίες. Είδε τις λαμπρές πανηγύρις του Αυγούστου να συγκεντρώνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλες τις ορθόδοξες χώρες και πόσα ακόμα. Πέρα από το μοναστήρι, το σπίτι του, που το λάτρεψε πραγματικά, για πολλά χρόνια, γνωρίζοντας άπτεστα την αραβική γλώσσα, διακόνησε και σε αραβόφωνες ορθόδοξες ενορίες της Γαλιλαίας. Στήριξε το πίμνιο σε ευχάριστα και δυσάρεστα. Αναστήλωσε παλαιούς και οικοδόμησε νέους ναούς. Εξόπλισε αρκετές εκκλησίες σε όλη την έκταση του Πατριαρχείου με ιερατικά σκεύη και άμφια. Βοήθησε όσο και όπου μπορούσε. Όταν πλέον συμπληρώθηκαν τα χρόνια της ενοριακής του διακονίας, παρέμεινε στο Θαβόριο Όρος και αφιερώθηκε πλήρως και αποκλειστικά σε αυτό και στο καθημερινό πνευματικό πρόγραμμα της Μονής και της μικρής αδελφότητας. Μας υποδεχόταν πάντα με το χαμόγελο. Πολλές φορές τον βρίσκαμε σε διακόνημα. Αξέχαστες οι στιγμές που προετοίμαζε και φούρνιζε τους άρτους για το πανηγύρι της Μονής. Μοσχοβολούσε ολόκληρο το μοναστήρι.

Όταν το επέτρεπε ο χρόνος, μας μιλούσε για το μοναστήρι και μαζί με τη μικρή και ευλογημένη συνοδεία του προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τα πλήθη των προσκυνητών που ήταν πραγματικά πολυάριθμα τα προηγούμενα πρώτων πολεμικών σειράξεων χρόνια, προσφέροντας πάντα ένα μικρό κέρασμα σε όλους. Ο αϊκίνητος και κυρκυραίος ηγούμενος, έχοντας συμπληρώσει την πορεία του στην αγιοταφική αδελφότητα, έχοντας λειτουργήσει αμέτρητες φορές στο ιερό θυσιαστήριο και έχοντας τον τελευταίο καιρό περάσει και από μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, μετατέθηκε από τον βασιλέα και κύριο της δόξης από την επίγεια στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αναπαύεται πλέον εν κόλπης Αβραάμ και στα παραδείσια κράσπεδα ανταμώνει η ψυχή του με τους αδελφούς του, τον γερόντα Τιμόθεο που για χρόνια διακόνησε στην Τιβεριάδα, τον ακάματο εργάτη της αγάπης των αδελφών ιερομόναχο Φιλόθεο της Άκρης, που κάθε χρόνο βρισκόταν στην πανήγυρη της Μονής στην κορυφή του Θαβορείου Όρους και έψαλε με το χορό στα αραβικά στην ολονύκτια ακολουθία, τον γλυκύτατο γέροντα Θεοδόρητο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, τον μαρτυρικό και ανεξίκακο αγωνιστή κριτικό ηγούμενο του Αγίου Θεοδοσίου, του γέροντα Ιερόθεο, τον ασκητικό ιερομόναχο Γεράσιμο του Σαρανταρίου Όρους, τον θυσιαστικό φύλακα του Παναγίου Τάφου, μοναχό Παντελεήμονα, τον ταπεινό φύλακα του Θεομητορικού Μνήματος, μοναχό Πέτρο, τη χαρισματική ηρωίδα γερόντισσα της Βιθανίας, μοναχή Ευπραξία και τόσους άλλους αγιοταφίτες που προηγήθηκαν. Δεν θα μας υποδέχεται πλέον στο όρος της Θείας Μεταμορφώσεως, αλλά από τον ουρανό και το Θείο Θυσιαστήριο θα εύχεται για όλους. Και εμείς, από εδώ, θα ευχόμαστε υπεραναπαύσεως. Πέταξε άμεσα και αθόρυβα από τον τόπο που οι μαθητές, καθώς οι δύναντο, είδαν τη δόξα του Κυρίου μας. Πέταξε στην ουράνια δόξα του, για να αντικρίσει εκεί το φως του Αΐδιον. Πέταξε ανήμερα της εορτής του Αγίου, του οποίου το όνομα έφερε, για να τον συναντήσει στην είσοδο του Παραδείσου. Στενοχωρήθηκα μόλις έμαθα το νέο, καθώς υπήρξε πρόσωπο οικείο και αγαπημένο ο μακαριστός πλέον πατήρ Ιλαρίων. Το Θαβόρ ήταν συνταυτισμένο με το πρόσωπό του. Φέτος για πρώτη φορά εορτάζει τη μεταμόρφωση στον ουρανό. Ευχόμαστε να μας σκεπάζει με την ευχή του από εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο, γέροντα.

0: Από τις πολλές φορές που αξιωθήκαμε από το Θεό να βρεθούμε στην κορυφή του όρου Σταβόρ με ομάδες προσκυνητών, από τις πολλές φορές που είχαμε την χαρά και την ευλογία να συναντήσουμε εκεί τον ηγούμενο της Μονής, τον μακαριστό πατέρα Ηλαρίωνα, τον πολύ αγαπητό μας, και που τον παρακαλούσαμε να θυσιάσει λίγο από τον χρόνο να μας μιλήσει, θα ακούσουμε τώρα μία τέτοια καταγραφή. Θα ακούσουμε όσα μας είπε για τον τόπο της μεταμορφώσεως, για το μοναστήρι και την Αγία Νεφέλη. Στις 13 Ιουνίου του 2010, όταν είχαμε βρεθεί εκεί με μία ομάδα προσκυνητών.
1: Βρισκόμαστε στο όρο Σταβόρ, εδώ που είχε έρθει ο Κύριος, όπως ακούσατε από το Ευαγγέλιο, με τους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και μεταμορφώθησε αυτόν εδώ τον τόπο, πριν από το πάθος, θέλοντας έτσι να γνωρίσουν οι Απόστολοι ποιος ήταν ο Χριστός, γιατί μέχρι τότε δεν το γνωρίζανε. Και όχι μόνο δεν το γνωρίζανε, αλλά είχαν και διάφορες εσφαλμένες γνώμες γύρω στην προσωπικότητά του, λέγοντας κάποιοι από αυτούς για τον Χριστό ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λέγανε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ο Ιερεμίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ένας προφήτης. Και επειδή θα ακολουθούσε το πάθος, έπρεπε να γνωρίσουν την αλήθεια, ώστε να μην σκανδαλιστούν από τις διάφορες κατηγορίες που θα άκουγαν εναντίον του από τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν έφτασε εδώ ο Κύριος, προερχόμενος από την Κεσάρια του Φιλίππου, και αφού άφησε κάτω στους πρόποδες τους 9 Αποστόλους, ανέβασε στην κορυφή τους τρεις, όπως ακούσατε από το Ευαγγέλιο, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, όπου οι τρεις αυτοί Απόστολοι, μόλις που φτάσανε εδώ, αρχίσανε να βλέπουν πράγματα θαυμαστά. Πράγματα που δεν είχαν συναντήσει άλλη φορά όλο αυτό το διάστημα που συναντήσανε με τον Κύριο. Και αυτά τα πράγματα που είδανε τα θαυμαστά ήταν αυτό το δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Χριστού μας. Είδανε τα ρούχα του που γίνανε άσπρα σαν το χιόνι. Είδανε τους προφήτες Μωυσή και Ηλία που είχαν κατέβει από τον ουρανό και συνομιλούσαν μαζί του. Και τέλος είδαν την φωτεινή Νεφέλη. Αυτό το φωτεινό σύννεφο που κατέβηκε, τους σκέπασε, και μέσα από αυτή τη φωτεινή Νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα, που είπε ο Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκισα αυτού ακούεται. Αυτά τα είδαν εδώ οι Απόστολοι, ακούσανε και το λεγόμενο του Θεού Πατρός, και έτσι φοβισμένοι και σε έκσταση ευρισκόμενοι, πέσανε με το πρόσωπο κάτω στη γη και μείνανε, φαίνεται, εκεί για αρκετή ώρα. Έως ότου ήρθε ο Χριστός, τους κούντιξε και τους λέει «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Και αφού σηκωθήκανε, τότε πετάχτηκε ο Πέτρος και λέει «Κύριε, είναι καλά να μείνουμε εδώ και αν θέλεις να κάνουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ο σκοπός όμως του Χριστού δεν ήταν να μείνει εδώ, γι' αυτό δεν έδωσε και απάντηση. Οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν όλα αυτά είπανε ότι ο Πέτρος είπε, εξέφρασε αυτή την επιθυμία, ίσως ήταν και επιθυμία των άλλων Αποστόλων, διότι, λέει, είχαν αλλοιωθεί, είχαν λάβει την Θεία Αναλλήλωση, είχαν ξεχάσει όλο τον κόσμο, είχαν ξεχάσει τα υλικά άπαντα. Μόνο θέλανε να μένουν μαζί εδώ, σε αυτόν τον τόπο με τον Χριστό, και να αισθάνονται αυτή την πνευματική αγαλίαση. Όμως, όπως είπαμε, ο σκοπός του Κυρίου δεν ήταν να μείνει εδώ, γι' αυτό δεν έδωσε και απάντηση. Κατεβήκαν από εδώ, συναντηθήκανε με τους υπολείπους 9 Αποστόλους που περιμένανε κάτω στους πρόποδες, και από εκεί πήραν τον δρόμο για την Ιερουσαλήμ, όπου μετά από λίγο καιρό ακολούθησε το πάθος του Κυρίου. Επομένως, η μεταμόρφωση είχε γίνει πριν από το πάθος. Και όπως πάλι υπολογίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει να είχε γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου. Αργότερα λοιπόν, το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως ήταν αιτία που οι χριστιανοί χτίσανε σε αυτόν εδώ τον τόπο εκκλησίες. Και τις πρώτες εκκλησίες τις έκτισε η Αγία Ελένη το έτος 337 μετά Χριστόν. Αργότερα κατεστράφηκαν οι εκκλησίες από τους Πέρσες πρώτη φορά, το 614 επανεκτίστηκαν και πάλι κατεστράφηκαν. Η δε τελευταία επιδρομή έγινε από τους Άραβες το 1187, όπου από τότε το όρος Σταβόρ παρέμεινε εγκαταλειμμένο για 700 χρόνια μέχρι το 1845. Το 1845 άρχισε να χτίζεται αυτή η εκκλησία την οποία βλέπετε σήμερα πάνω στα ερείπια της παλιάς εκκλησίας. Όμως, την εποχή εκείνη όπως και στην πατρίδα μας, το ίδιο και εδώ στη Μέση Ανατολή, κατακτητές ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να χτίζουν εκκλησίες ή να επισκευάζουν τις παλιές εκκλησίες, γι' αυτό το λόγο η ανοικοδόμηση καθυστέρησε κάπου 17 χρόνια. Και όταν ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και οι δυσκολίες και τελείωσε το έργο, έκανε τα εγγένεια ο Πατριάρχης Κύριλλος την ημέρα της μεταμορφώσεως του έτους 1862. Από τότε, με τη χάρη του Θεού, το μοναστήρι σώζεται και υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι δε αξιόλογον το ότι κάθε χρόνο, την ημέρα αυτή της μεταμορφώσεως, κατεβαίνει νεφέλη φωτεινή. Και δεν κατεβαίνει τώρα μόνο τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό, αλλά από την εποχή του Κυρίου μας μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή. Ανελιπώς. Όλοι οι προσκυνητές ή και όποιοι άλλοι βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα, εκτός που να είναι προσκυνητές, υπάρχουν εδώ πέρα, όλοι βλέπουν την νεφέλη αυτή. Ένα πράγμα δεν βλέπουν όλοι, το ότι η νεφέλη αυτή μέσα έχει ένα φως. Έχει μία λάμψη, μία λαμπρότητα. Αυτά δεν τα βλέπουν όλοι, ούτε και οι χριστιανοί βέβαια. Και αυτοί οι οποίοι αξιώνονται από το Θεό να δουν, δεν βλέπουν το ίδιο ο ένας με τον άλλον. Ο καθένας περιγράφει διαφορετικά. Αυτή λοιπόν η διαφορά που υπάρχει στις περιγραφές αυτών που αξιώνονται να δουν, είναι σύμφωνος με το ότι είχε συμβεί και τότε, όταν οι τρεις Απόστολοι που είχαν ακολουθήσει στην κορυφή αυτού του όρου στον Κύριο και εκείνοι δεν είδαν το ίδιο την λάμψη του προσώπου του, αλλά καθώς η δύναντο, που είπε το απολυτίκιο που ψάλατε πριν λίγο. Διότι αν θα επέτρεπε ο Θεός να δούνε και είδανε μάλιστα λίγο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, από την ένταση αυτού του φωτός. Λοιπόν, αν θα το έβλεπαν σε όλη του την ένταση, ίσως τους έκανε κακό. Θα τους έκανε ζημιά. Γι' αυτό έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι όσο μπορούσε ο καθένας, επέτρεψε η χάρη του Θεού να δουν από αυτό το φως, το οποίο, όπως είπαμε, επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα το ίδιο που εύχομαι μια άλλη φορά ο πατήρ Θεοφάνης και εσείς και όσοι άλλοι επιτρέψει η χάρη του Θεού να βρεθείτε εδώ αυτή την ημέρα να είστε και εσείς αυτόπτες μάρτυρες αυτού του μεγάλου θαύματος της πίστεώς μας. Εύχομαι σε όλους, όπως μια μικρή αχτίνα από αυτό το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού μας, που όπως εθεολόγησε ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ο παραμάς τον 14ο αιώνα, είναι, για πρώτη φορά θεολογήθηκε αυτό, είναι το άκτιστον φως της Θεότητος. Είναι φως το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί, είναι από την ουσία του Θεού και επομένως είναι όσοι μπορούν να το δουν, να δουν έστω μια μικρή ακτίνα, είναι μεγάλη ευλογία. Που εύχομαι σε όλους ο Θεός να μας αξιώσει να δούμε μια μικρή ακτίνα και να ευλογηθούμε. Αυτό λοιπόν το φως εύχομαι να λάμψει στις καρδιές όλων μας, να μας βοηθήσει, να μας μεταμορφώσει όλους, να μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό. Έτι δε, παρακαλούμε τον Θεό, αυτή τη χάρη και την ευλογία να τη μεταφέρετε μαζί σας στην πατρίδα, στις οικογένειά σας, στις οικογένειές σας, στην πατρίδα μας γενικότερα, που τόσο πολύ το χρειάζεται και τόσο πολύ την έχουν διασύρει δικαιμένη την Ελλάδα και τόσο πολύ την έχουν κάνει φτάσει σε αυτό που βλέπουμε καθημερινώς, που ευχόμεθα γρήγορα να ξεπεραστούν αυτά όλα. Καλώς ορίσατε, φτιάξτε το προσκύνημά σας.

Ένα ευλαβικό αφιέρωμα επιχειρούμε τούτο το πρωινό στη μνήμη του πολύ αγαπητού μας μακαριστού ιερομονάχου του πατρός Ιλαρίωνος, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Όρους Θαβόρ, που κοιμήθηκε την 5η 18 Ιουνίου 2026, και αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν ένα χαρακτηριστικό ηχητικό στιγμιότυπο. Χαρακτηριστικό γιατί κάπως έτσι μας υποδεχόταν και κάπως έτσι μας μιλούσε όποτε τον βρίσκαμε στο μοναστήρι, όταν τον συναντούσαμε εκεί με ομάδες προσκυνητών, πρόθυμος, χαμογελαστός, να μας πει δύο λόγια για την ιστορία της Μονής, για την παρουσία του Κυρίου, για το θαύμα της Αγίας Νεφέλης. Ήταν τότε 13 Ιουνίου του 2010 και καταφέραμε και ηχογραφήσαμε και αλλιεύσαμε από το αρχείο μας αυτήν την ηχογράφηση να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Θα ακούσουμε και άλλα στην συνέχεια. Διαβάζουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου ότι την 12η μεσημβρινή ώρα της Παρασκευής 6ης 19ης Ιουνίου 2026 ο μακαριότατος πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος προέστη της εν τη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Όρους Θαβόρ τελεσθήσεις νεκροσύμου ακολουθίας του μακαριστού ηγουμένου αυτής αγιοταφή του Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Εκεί λοιπόν εκφωνήθηκε ο επικίδιος λόγος και εμείς θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως τον επικίδιο λόγο του μακαριωτάτου Πατριάρχου κατά την εξόδια ακολουθία του μακαριστού ηγουμένου του Όρου Σταβόρ, πατρός Ιλαρίωνος. «Τέκνα εν Κύριο αγαπητά, εν τη δυνάμει του εκ νεκρών αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διεισε πάτησε θανάτω των θάνατων, εν τη δυνάμει της εις ουρανούς εν δόξου αναλήψεως αυτού, διεισε κάθισε την εν τη εν ανθρωπίση προσληφθείς αν ανθρωπίνη φύση ημών εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, Θεώσας αυτήν και εν τη δυνάμει της παραμυθίας του παρά του Πατρός αποσταλέντος ημίν παρακλήτου πνεύματος αυτού, ιστάμεθα σήμερον πρώτου σκηνώματος του εκδημήσαντος εις τας αιωνίας μονάς αγαπητού αδελφού ημών Ιλαρίωνος ιερομονάχου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Θαβορίου Όρους. Ιστάμεθα εν θλίψη την οποία εθλίβηκε ο Κύριος ημών επί το θανάτο του φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου, τον οποίον και ήγηρε εκ νεκρών, εν θλίψη όμως παραμυθουμένη και ενδυναμωμένη εκ της πίστεως και ελπίδος ημών, ότι αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείης. Λυπούμεθα ούχος περ η λυπή ή μη έχοντες ελπίδα, αναστάσεως, αλλά ως πιστεύοντες εις Κύριον σταυρωθέντα, θανόντα και αναστάντα, ο οποίος και θα αναστήσει τον προμικρού θανόντα αδελφών ημών και πάντα στους πιστεύοντας εις Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα κατά τον αψευδή λόγον αυτού. Επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου, συνοδεύοντες τον κοιμηθέντα προσφυλή αδελφών ημών δια των προσευχών ημών εις την προς τους ουρανούς άνοδον αυτού, αξιοχρέως αναφερόμεθα εις την βιωτήν και την πολιτείαν αυτού. Ότι ούτως διακούσας τα εγκύκλια γράμματα εις την εύανδρον γενέτειρα αυτού νήσων Κέρκυραν, νήσων των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και του Σεπτού Σκηνώματος του Εναγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, προσήλθεν εις Ιεροσόλυμα το έτος 1967 και εζήτησε να ενεταχθεί εις την αγιοταφική αδελφότητα. Εκάρι μοναχός υπό του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου και εν συνεχεία εχειροτονήθη διάκονος και πρεσβύτερος και διεικόνησε μετά ζήλου εις διαφόρους διακονίας του Πατριαρχείου. Διεικόνησε ως γραμματεύς της Οικονομικής Επιτροπής και ως σκευοφύλαξ της Βασιλικής της Γεννήσεως εις Βιθλεέμ. Διεικόνησε επί έτη πολλά ως προϊστάμενος της κοινότητος Ρένε
υπαγωμένης εις την Μητρόπολη Ναζαρέτ και επετέλεσεν εις αυτήν λίαν αξιόλογων ποιμαντικών έργων διδασκαλίας του ποιμνίου εις τας αρχάς και τας αξίας της Ρωμαιορθοδόξου Χριστιανικής ημών παραδόσεως, άμα δε και ανακαινήσεως και αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού αυτής. Άξιον ως αυτός ιδιαίτερας μνήας την χάνει των συντηρητικών ανακαινιστικών έργων του Ιερού Ναού του Προφήτου Ηλίου, της πλησιοχώρου της Ναζαρέτ κοινότητος Μααλούλε, εγκαταληφθήσεις υπό των χριστιανών αυτής λόγω των γεγονότων του έτους 1948. Ενεργίες και δαπάνες του Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος, ο Ιερός Ναός, ούτως, συνετηρήθη και κατέστη πάλιν λειτουργικός δια την κατέτος εορτήν του Προφήτου Ηλίου, τη αδεία του φρουρούντος τούτων Ισραηλινού στρατού, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου πατρός Σιμών και πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφύλου. Παρόμοιον έργον επετέλεσε και εις το εν Ναζαρέτ και εις το κτήμα του Πατριαρχείου Κάσιλ Μουτράν παρεκκλήσεων του Τιμίου Σταυρού. Τας ποιμαντικάς εφημεριακάς διακονίας ταύτας επετέλει έχουν από το έτους 1979 ως κυρίαν διακονίαν αυτού την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του όρου Σταβόρ. Ταύτην διετήρησεν ως προσκυνηματικών σταθμών των εξόλων των Ορθοδόξων χωρών αφυκνουμένων προσκυνητών εορτάζων την εορτή της Μεταμορφώσεως εις πρωινήν εντός του ναού αλλά και εις υπαίθριον νυκτερινήν επί στημένης ηφτρεπισμένης μεγάλης Αγίας Τραπέζης Θείαν Λειτουργίαν εν συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών παρά τας απαγορεύσεις των αρχών. Το εικονοστάσιον του ναού συνετήρησε διειδικών επιστημόνων, καλέσας αυτούς εκ Ρουμανίας. Το δάπεδον αυτού εμαρμάρωσε όλων των ιερών ναών ηγεωγράφησε, δια Βυζαντινών αγιογραφιών. Εγκατέστησε δε εις το κωδωνοστάσιον κώδωνας βάρους 16 τόνων, ακουωμένους απάκρου εις άκρον της Γαλιλαίας. Ανήγειρεν εντός της Μονής νέων ιερών παρεκκλήσεων της Αγίας Τριάδος, εγκαινιασθέν υπό της αυτή θειωτά της μακαριότητος. Τα μνημονευόμενα εντάφθα την χάνουν ολίγα μόνον εκ των πολλών αυτού έργων, μαρτυρούντα το ιερατικόν και αγιοταφικόν αυτού ήθος και συνοδεύοντα αυτόν εις την συνάντηση αυτού μετά του Ικτήρμονος και Εσπλάχνου Κριτού Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ταύτα παρακαλούμεν τούτον, όπως λογίσιτε υπέρ αυτού και παρήδη ήτι ως άνθρωπος εκουσίως ή ακουσίως ήμαρτε και κατατάξει αυτόν μετά των δικαίων εις την βασιλείαν αυτού και αξιεί αυτόν της απολαύσεως της δόξης του Θαβωρίου Φωτός, το οποίο εθεάσαντο οι πρόκριτοι μαθητέ καθώς ειδύναντο. Αιωνία αυτού η μνήμη.

0: Αυτός ήταν ο επικίδιος λόγος που εκφωνήθηκε στο όρο Σταβόρ κατά την νεκρόσιμη ακολουθία του ηγουμένου της Μονής του Θαβωρίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Κάθε φορά, φίλες και φίλοι ακροατές, που βρισκόμασταν στην Αγία Γη και ανεβαίναμε στην κορυφή του όρου Σταβόρ, το τοπίο πραγματικά γοήτευε τους πάντες. Η συγκίνηση ήταν τέτοια και κανείς δεν ήθελε να φύγει. Το πρώτο που κάναμε μπαίνοντας στο μοναστήρι, αφού συγκεντρωνόμασταν όλοι, ήταν να σταθούμε στο κέντρο του Καθολικού και να τελέσουμε μία δέηση. Μια τέτοια δέηση θα ακούσουμε και εμείς τώρα, έτσι όπως την ηχογραφήσαμε με ομάδα προσκυνητών στις 8 Οκτωβρίου του 2010 μέσα στο Καθολικό της Μονής της Μεταμορφώσεως στο όρο Σταβόρ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μεταμερφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε τον πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος τα δε ημάτια ευθού αγίνοντο λευκά έως το φως και ιδού όφθησεν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούνται

Όδε τρεις κοινάσι, μίαν το Μωσή και μίαν το Ηλία, έτι αυτού λαλούντος, ιδούν εφέλη φωτεινή επεσχίας εν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της αφέλης λέγουσα, αυτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ον ευδόκισα, αυτού ακούετε, και ακούσαντες οι μαθητές, έπεσαν επί πρόσωπον αυτών, και εφοβήθησαν στόδρα, και προσελθών ο Ιησούς ύψατο αυτών, και είπεν, εγέρθητοι και μη φοβήστε, επάραντες δε τους οφθαλμούς σου δε

0: Ημάς ο Θεός κατωμέγα λέως το δεμεθάσιο επτάκουσον και
1: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέθεν ψευών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι Πατρός και Πατυπαράχου ημών Θεοφίλου και Πάσιν Χριστό ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.
0: Υπέρ ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών πάντων των δούλων του Θεού και των προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Εν το όρητο θαυμόν μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών μεταμορφωθείς εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμογιες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου και Βαφτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.

Κάτι τέτοιο κάναμε κάθε φορά που βρισκόμασταν στην Αγία Γη και ανεβαίναμε στην κορυφή του Θαβωρίου Όρους. Τελούσαμε μία δέηση, διαβάζαμε την σχετική ευαγγελική περικοπή, ψάλαμε τα πολιτίκια, προσκυνούσαμε την εικόνα της μεταμορφώσεως και τον βράχο της μεταμορφώσεως, έτσι όπως τον διασώζει η παράδοση, μαζί με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας προσωρητική στο μοναστήρι, και στη συνέχεια παρακαλούσαμε τον πατέρα Ιλαρίωνα να μας πει δύο λόγια για το προσκύνημα. Και εκείνος πάντοτε πρόθυμα μας έλεγε κάτι. Ο πατήρ Ιλαρίων, ο αγαπητός μας, κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026 και το Σάββατο 12-25 Ιουλίου του 2026 ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος βρέθηκε στην κορυφή του Θαβωρίου Όρους και τέλεσε Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακοντήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό πατέρα Ιλαρίωνα. Διαβάζουμε λοιπόν τον λόγο που εκφώνησε εκείνο το πρωινό ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. «Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες. Απάρτι ναι, λέγει το πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εν το βιβλίο της Αποκαλύψεως αυτού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία του Χριστού Εκκλησία συνέγαγε πάντα σημάς εν το ιερό τούτο τόπο του όρου Σταβόρ της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Χριστού ή να ευχάς και ηκεσίας αναπέμψομεν τον νικητή του θανάτου το εκ νεκρών αναστάντη Κυρίο και Θεό ημών υπέρ του μακαριστού αδελφού ημών Ιλαρίωνος Ιερομονάχου επί τη 40η ημέρα από τη κοιμήσεως αυτού. Ο Κύριος και Θεός ημών εκάλεσεν τον αείμνηστον αδελφόν ημών πατέρα Ιλαρίωνα εις τας ουρανίου σκηνάς αυτού εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ή να όντως αναπαύσει την ψυχήν αυτού εκ των κόπων αυτού. Αψευδής μάρτυρας των κόπων αυτού αποτελούν τα έργα τα επιτελεσθέντα υπ' αυτού και αναδείξαντα αφενός μεν των προσκυνηματικών τούτων τόπων της αγιοταφικής αυτού διακονίας, αφετέρου δε τα έργα της ιερατικής αυτού λειτουργικής και ποιμαντικής δράσεως εις τας διαφόρους ρωμαιορθοδόξους κοινότητας με κέντρον την κοινότητα της Κομοπόλεως Ρένε, την οποία διεικόνησε με τεν Θεού ζήλου και αγάπης Χριστού. Τούτο επίει ο μακαριστός πατήρ Ιλαρίων, ακούων εις τους προτρεπτικούς λόγους τόσων του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν αυτού Τιμόθεον λέγοντα «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν εκλήθης και ομολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Όσον και του Κυρίου λέγοντος ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής». Η προσωπικότης του κοιμηθέντος πατρός Ιλαρίωνος είναι εκείνη η οποία ενσαρκώνει την αποστολή και το φρόνημα του αγιοταφισμού, του τέστην την Αγίαν και ζώσαν θυσίαν, ευάρεστον το Θεό. Λέγομεν δια τούτο, διότι η διαμέσου των αιώνων διαφύλαξης των Παναγίων προσκυνημάτων, των της ιεράς ιστορίας φυσικών μαρτυρίων της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης του Ευαγγελίου του Χριστού, αποτελούν τα εχέγγυα της χριστιανικής και όχι μόνον παρουσίας εν τη Μέση Ανατολή γενικότερον και εν τη Αγία Γη ειδικότερον. Εμείς δε σήμερον, οι τελούντες τα ιερά μνημόσυνα του εξημών μεταστάντος ιερομονάχου Ιλαρίωνος, έχομεν λύπην, αλλού καθώς και η λυπή των ανθρώπων, ή μη έχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια Ιησού άξισιν αυτό,
ως κηρύττει ο Θείος Παύλος. Κατά δε το παράγγελμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο των λόγων μου ακουών και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Αλλά μεταφεύγηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Έτσι δεόμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, το ευσεβώς κοιμηθέντος και αδελφού ημών γενωμένου ιερομονάχου Ιλαρίωνος, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα, εκούσιονται και ακούσιον, και υπέρ του καταταγήνε αυτόν εν τες σκηνές των εκλεκτών του Κυρίου, του όντως η Ανάστασης και η ζωή. Αμήν.

0: Διαβάσαμε το σύντομο λόγο που εκφώνησε ο μακαρίωτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος το Σάββατο 12-25 Ιουλίου 2026 κατά την Θεία Λειτουργία και το τεσσαρκοντήμερο μνημόσυνο του μακαριστού ηγουμένου της Ιεραμονής του Όρου Σταβόρ, Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Εκεί λειτουργήσε στο μοναστήρι που τόσο αγάπησε και που για σχεδόν 4 δεκαετίες διεκόνησε ο πατήρ Ιλαρίων, ο πολύ αγαπητός, ο οποίος κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026. Και τώρα ελέφσαμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, πολύ συγκινητικό, για δύο λόγους, γιατί θα ακούσουμε δύο αγαπημένες φωνές, δύο αγαπημένων προσώπων ιερομονάχων που πλέον βρίσκονται στην αιωνιότητα. Το Μάρτιο του 2010 βρεθήκαμε με τον ιδιαιτέρως αγαπητό μας μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Μάρκο Μανώλη στην κορυφή του Όρου Σταβόρ, κάνοντας εκεί ένα προσκύνημα που έμελε να είναι και το τελευταίο του αγαπητού μας πατρός Μάρκου, αφού μόλις λίγες ημέρες αργότερα μετέστη από τα παρόντα στα αιώνια. Εκεί λοιπόν ο αϊκίνητος και ακούραστος πατήρ Μάρκος, όταν βρεθήκαμε στην κορυφή του Όρου Σταβόρ, τέλεσε δέηση και αμέσως μετά ο αγαπητός μας πατήρ Ιλαρίων, ο ηγούμενος ημονής, μακαριστός κι αυτός, που στεκόταν δίπλα στον πατέρα Μάρκο, μίλησε σε όλους μας λέγοντας δύο λόγια για την ιστορία του προσκυνήματος. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το πολύ συγκινητικό ηχητικό απόσπασμα με τους μακαριστούς αρχιμανδρίτες Μάρκο, Μανώλη και Ιλαρίωνα, τον καθηγούμενο της σειράς Μονής του Θαφοριού Όρους, έτσι όπως το καταγράψαμε το Μάρτιο του 2010.
1: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνος και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και τα ημάτια αυτού εγένοντα στήλβοντα λευκά λίαν ως χιόν ή αγναφεύς επί της γης ουδύνατε λευκά νεέ και όφθη αυτής ηλίας σημωσή κι ήσαν συλλαλούντες στο Ιησού και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού Ραβή καλόν εστιν ημάς όδε είναι και πίσω με σκηνάς τρεις σημεία και μοσημεία και ηλία μία που γαρίδι τη λαλήσει ήσαν γαρ έκοβη και γένε τον νεφέλη επισκιάσου αυτής και ήρθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται και εξάπινα περιβλεψάμενη ουκέτι ουδένα είδων αλλά τον ίσον μόνον με θεαυτόν καταπαινώντο δε αυτόν από του όρους διεστήλατο αυτής ή να μηδενή διηγήσονται αείδων ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.
2: Δόξα Σοι Κύριε,
1: δόξα Σοι, έσον μας ο Θεός και το μεγαλός, το μεθάσε φάξον και ελέησον, έτι δεό μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεό μετά υπέρ πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου, έτι δεό μετά υπέρ του πατρός και καθηγουμένου της Αγίας Κεράς Μονής Ταύτης, Ιλαρίωνος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, έτι δεό μεθά υπέρ ελέους ο Ιης Ειρήνης Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπεύμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμων Κύριε δόξα σε. Ο εν το όρητο θαυών μεταμορφωθείς εν δόξα ενώπιον των Αγιών του Μαθητών και Αποστόλων Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμού Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουράνιου Δυνάμινου Σωμάτου, και ασίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Τηλίμη Σεβαστία Μαρτυρισάντων, όν και τη μνήμη τελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, ως αγαθός και πειλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησε και σώσον ημάς.
3: Καλώς ακούσατε από το Ιερό Ευαγγέλιο, εδώ είχε έρθει ο Κύριος με τους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, πριν από το πάθος και μετεμορφώθη σε αυτόν εδώ τον τόπο, θέλοντας έτσι να γνωρίσουν οι Απόστολοι ποιος ήταν ο Χριστός, που μέχρι τότε δεν το γνωρίζανε ακριβώς, αλλά είχαν διάφορες εσφαλμένες γνώμες γύρω στην προσωπικότητά του, επηρεασμένοι από τον κόσμο βέβαια, και λέγανε κάποιοι από αυτούς ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Χριστός δηλαδή, άλλοι λέγανε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ένας προφήτης. Και επειδή θα ακολουθούσε το πάθος, έπρεπε να γνωρίσουν την αλήθεια, ώστε να μην σκανδαλιστούν από τις διάφορες κατηγορίες που θα άκουγαν εναντίον του Χριστού από τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν έφτασε ο Κύριος εδώ πέρα, στους πρόποδες αυτού του όρους, όπου άφησε εκεί τους 9 Αποστόλους, πήρε μαζί τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανεβήκαν εδώ στην κορυφή, που μόλις που φτάσανε, αρχίσαν να βλέπουν οι τρεις αυτοί Απόστολοι πράγματα που δεν είχαν συναντήσει όλο αυτό το διάστημα που συναναστρέφονται τον Χριστό. Όπως μας λέει το Ωραίο Ευαγγέλιο, ήταν αυτό το δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Κυρίου, ήταν τα ρούχα του πήγαιναν άσπρασαν το χιόνι, ήταν τους προφήτες Μωυσή και Ηλία που είχαν κατέβει από τον ουρανό και συνομιλούσαν μαζί του, και τέλος ήταν την φωτεινή νεφέλη, αυτό το φωτεινό σύννεφο που κατέβηκε και τους σκέπασε, και μέσα από αυτό το φωτεινό σύννεφο ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα που είπε «Ο Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Αυτά λοιπόν τα άκουσαν οι Απόστολοι, κατάλαβαν ότι όντως αυτός ο διδάσκαλος που ακολουθούσαν ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, και επομένως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό, γιατί τα ακούσαν από τη φωνή του Θεού Πατέρα, που κατάλαβαν ότι αυτός που μίλησε μέσα από το φωτεινό σύννεφο, από τη φωτεινή νεφέλη, ήταν ο Θεός Πατήρ. Έτσι λοιπόν, σε έκσταση ευρισκόμενοι είχαν πέσει με το πρόσωπο κάτω στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσουν αυτό το πάρα πολύ δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Κυρίου μας, και μείνανε, φαίνεται, για αρκετή ώρα εκεί, έως ότι ο Χριστός τους κούντιξε και τους λέει «Γέρθετε και μη φοβήστε». Και μάλιστα άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι τους είπε «Και αυτά τα οποία είδατε εδώ δεν θα τα πείτε σε κανένα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί». Αυτά λοιπόν είδαν οι Απόστολοι εδώ, κατεβήκαν από εδώ πέρα, συναντηθήκαν με τους υπολείπους 9 Αποστόλους, φτάσανε και από εκεί πήραν τον δρόμο για την Ιερουσαλήμ, όπου μετά από λίγο καιρό ακολούθησε το πάθος του Κυρίου. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως ήταν αιτία που αργότερα οι χριστιανοί χτίσαν εδώ εκκλησίες. Και τις πρώτες εκκλησίες τις έκτισε η Αγία Ελένη το έτος 337 μετά Χριστόν. Καταστράφηκαν αργότερα οι εκκλησίες αυτές, πρώτη φορά από τους Πέρσες το 614. Επανεκτίστηκαν και πάλι κατεστράφηκαν, η τελευταία επιδρομή έγινε από τους Άραβες τη φορά αυτή το 1187, όπου από τότε...

0: Και όταν το έργο τελείωσε, έκανε τα εγγένεια ο Πατριάρχης Κύριλλος την ημέρα της Μεταμορφώσεως το έτος 1862, ακριβώς 17 χρόνια αφότου είχαν αρχίσει. Από τότε με τη χάρη του Θεού το μοναστήρι σώζεται μέχρι σήμερα, είναι δε αξιόλογο το ότι κάθε χρόνο την ημέρα της Μεταμορφώσεως, όχι μόνο τώρα, τα τελευταία χρόνια, αλλά από την εποχή του Κυρίου μέχρι σήμερα, ανελιπώς, κατεβαίνει νεφέλη φωτεινή. Και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα την βλέπουν αυτή την νεφέλη. Ένα πράγμα δεν βλέπουν όλοι, και αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο συμβαίνει, το ότι μέσα η νεφέλη αυτή έχει ένα φως, έχει μια λάμψη, έχει μια λαμπρότητα. Αυτά τα βλέπουν μερικοί, και αυτοί πάλι μερικοί που αξιώνονται από το Θεό να δουν, δεν βλέπουν το ίδιο ο ένας με τον άλλον. Ο κάθε ένας βλέπει διαφορετικά, όπως ακριβώς είχε συμβεί και τότε, όταν ο Κύριος βρισκόταν εδώ, που και οι τρεις Απόστολοι δεν είδαν την λάμψη του προσώπου του το ίδιο, αλλά καθώς η δύναντο που λέει το απολυτήκιο και που ψάλαμε πριν λίγο. Έτσι λοιπόν και αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα, που έχουμε μια άλλη φορά ο Γέροντας να κάνει τον κόπο να αναφέρει την ημέρα εδώ, να μαζί και εσείς, και ώστε να έχετε μια προσωπική εμπειρία αυτού του γεγονότος το οποίο συμβαίνει εδώ στο Όρος Σταβόρ. Είναι όπως συμβαίνει και στο Μέγα Σάββατο, στον τάφο του Κυρίου μας, που βγαίνει το Άγιο Φως, το οποίο έχει τις ιδιότητές του, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι επίσης όπως συμβαίνει και στον Ιορδάνη ποταμό, όταν πηγαίνουμε την παραμονή των Θεοφανίων και κάνουμε τον αγιασμό εκεί, όπου ο Ιορδάνης σταματά τη ροή και στρέφεται εις τα οπείς, όπως ακούμε που διαβάζουμε στις προφητείες. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, ευχόμεθα σε όλους τους ανθρώπους, όλοι οι χριστιανοί, να αξιωθούν, να έχουν αυτή την ευλογία, ώστε να είναι παρόντες και στο Άγιο Φως, να είναι παρόντες και στον Ιορδάνη ποταμό, να είναι παρόντες και στην μεταμόρφωση. Λοιπόν, η χάρη και η ευλογία έχουμε σε όλους σας, να σας συνοδεύει, να σας στηρίζει, να σας προστατεύει.
1: Και ακούγοντας αυτό το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Μάρκο Μανώλη, ο οποίος κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου του 2010, και τον μακαριστό καθηγούμενο της Μονής του Θαβωρίου Όρους, αρχιμανδρίτη Ιλαρίωνα, που κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατρός Ιλαρίωνος. Το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από το Μάρτιο του 2010, να ευχηθούμε να έχουμε την ευχή και των δύο να μας συνοδεύει, καλό παράδεισο να έχουν και οι μεσητείες τους να μας σκεπάζουν όλους πάντοτε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες.

0: Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επί σίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, το οποίο είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει συμβουλές πολυτιμότατες για τη ζωή του ανθρώπου, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οπωσδήποτε, σοφία σημαίνει η τέχνη του να αντιλαμβάνεται κανείς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ζωής και με τον κατάλληλο τρόπο σε κάθε περίπτωση να αξιοποιεί ή να αντιμετωπίζει αυτά τα οποία του συμβαίνουν. Ασφαλώς, όπως σε όλα τα ανάλογα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η βάση της σοφίας είναι η σχέση πίστεως, σεβασμού και αγάπης με το Θεό, διότι Εκείνος είναι η πραγματική πηγή της σοφίας. Εκείνοι που περιφρονούν ή αρνούνται ή αγνοούν τη σχέση τους με το Θεό δεν μπορεί να έχουν αυτήν την σοφία. Γι' αυτό και στη ζωή τους πολύ συχνά διαπράττουν λάθη και πέφτουν σε περιπέτειες και η ζωή τους χαρακτηρίζεται επίσης από την διαφθορά των ηθών και την έλλειψη ορίων. Ο στερούμενος σοφίας και φρονήσεως ονομάζεται ασύνετος ή άφρον. Ευρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο, στον οποίο θα επισημάνει ένα πάθος το οποίο αποβαίνει ολέθριο για τη ζωή του ανθρώπου. «Χάρακες επιμετεώρου κείμενη κατέναντι ανέμου ουμή υπομείνωσιν. Ούτως καρδία δειλή επί διανοήματος μωρού κατέναντι παντός φόβου ουμή υπομείνει». Φράχτες με πασάλους που βρίσκονται σε κάποιο ψηλό και ακάλυπτο τόπο δεν θα αντέξουν στην ορμή του ανέμου. Έτσι και μια καρδιά δειλή που στηρίζεται σε ανόητους λογισμούς δεν θα αντέξει στις φοβερές αντικσοότητες της ζωής. Είναι προφανές ότι ομιλεί για μια ανθρώπινη αδυναμία ή μάλλον ένα ανθρώπινο πάθος, το οποίο είναι η δειλία, και προσφέρει μια παρομοίωση για να γίνει κατανοητός ο λόγος. Πάσαλοι που έχουν στηθεί σε ένα υψηλό και ακάλυπτο μέρος για να αποτελέσουν φράχτη δεν θα αντέξουν στην ορμή του ανέμου. Θα πέσουν, θα σκορπιστούν. Έτσι συμβαίνει και με μια καρδιά δειλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπόκειται σε αυτό το πάθος θα τα βρει δύσκολα. Δεν θα μπορέσει να αντέξει οποιαδήποτε δυσκολία και αντικσοότητα στη ζωή του. Η δειλία είναι ένα πάθος ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη αγωνιστικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την ταράζουν και μόνο οι σκέψεις για επερχόμενες δυσκολίες και μόνο η πιθανότητα κινδύνου κάνει το δειλό άνθρωπο να είναι υποχωρητικός, να χάνει την ψυχραιμία του και τελικά να ενδίδει ακόμη και σε αισχρά έργα. Ο Άγιος Νεκτάριος στο γνωστό έργο του «Γνώθης αυτών» σχολιάζει το πάθος της δειλίας ή και ανανδρίας, όπως το ονομάζει, και λέει πολύ χρήσιμα πράγματα για να κατανοήσουμε τις ολέθριες συνέπειες που έχει το πάθος αυτό για εκείνον που το έχει. Από αυτό το πάθος γεννιόνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Μπορεί να αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και να ομολογεί τη δυσμορφία και δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να τις αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μία ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά όπως θα ήθελε, απογοητεύεται, νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος ομιλεί για το φόβο ο οποίος υπάρχει στην καρδιά ενός δειλού ανθρώπου και εξαιτίας αυτού του φόβου υποχωρεί πάντοτε προκειμένου να σώσει τον εαυτό του ή να μην διακινδυνεύσει κάτι από αυτά που του ανήκουν ή από αυτά που απολαμβάνει. Όπως τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος, φοβάται να μην χάσει κάποιο από το αγαθά του και να μην στερηθεί την καλοπέρασή του. Τρέμει μήπως πάθει τίποτα η υγεία του και τρέχει να φύγει μην τυχόν και πληγωθεί σε κάποια σύγκρουση. Ένας άνθρωπος που στερείται από δύναμη ψυχής βάζει το δικό του συμφέρον πάνω από το κοινό συμφέρον και θυσιάζει το συμφέρον των άλλων για χάρη δική του. Είναι σε θέση να προδώσει ακόμη και υψηλά ιδανικά, όπως αυτό της πατρίδος ή ακόμη και αυτήν την πίστη του, τα ιερά και τα όσια του. Γι' αυτό όποιος πάσχει από αυτήν τη δειλία νικέται τελικά από την αμαρτία και την κακία και είναι ολέθριος και επικίνδυνος για όλους, διότι θέλοντας να υποστηρίξει το συμφέρον του και να προφυλάξει τον εαυτό του, μπορεί η δειλία να μεταβληθεί σε θράσος και να μεταχειριστεί ακόμη και ύπουλους τρόπους προκειμένου να επιτύχει αυτό που επιδιώκει, δηλαδή να προστατεύσει τα εγωιστικά του συμφέροντα και τις επιθυμίες του. Πράγματι, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τελικά μικρόψυχος, ανόητος και επικίνδυνος. Να γιατί είπαμε στην αρχή ότι είναι ένα πάθος το οποίο γίνεται αιτία πολλών κακών, αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται έτσι. Είναι αλήθεια ότι σε όλους μας μπορεί να υπάρχει αυτή ειδηλία σε διαφορετικό βαθμό. Θέλετε το αίσθηκτο της αυτοσυντηρήσεως? Θέλετε οι αδυναμίες μας? Θέλετε το ισχυρό θέλημά μας? Η τάση που έχουμε πάντοτε να φροντίζουμε για την ανάπαυση και ικανοποίηση του εαυτού μας, και μάλιστα η εποχή μας δίνει προτεραιότητα σε αυτό, διότι ευτυχία για τις αντιλήψεις της εποχής μας σημαίνει το να περνάς καλά. Γι' αυτό και συνιστά με κάθε τρόπο να προσέχεις τον εαυτό σου να μην ενοχληθεί. Βάζε όρια στους άλλους ανθρώπους. Απομακρύνσου από εκείνους που θεωρείς τοξικούς. Όπως λένε μεταφορικά, φτύσε ό,τι σου χαλάει τη γεύση. Βλέπετε ξεκάθαρα, αδελφοί, το στοιχείο του εγωκεντρισμού μέσα σε αυτές τις προτάσεις και αυτές τις εντός εισαγωγικών συμβουλές. Είναι εντελώς ατέριαστη μια τέτοια στάση ζωής για άνθρωπο ο οποίος έχει γνωρίσει το Θεό και πιστεύει σε Αυτόν. Η πίστη είναι δύναμη και αυτή εξουδετερώνει το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος, τους λογισμούς οι οποίοι κάνουν την καρδιά μικρόψυχη μπροστά σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κίνδυνο. Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε από το Ιερό Ευαγγέλιο το λόγο του Κυρίου μας, όταν τη στιγμή της φουρτούνας στη θάλασσα της Τιβεριάδος οι Απόστολοι φοβισμένοι έτρεξαν να τον ξυπνήσουν λέγοντάς του «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και εκείνος τους απάντησε «Γιατί είστε δειλοί, ολιγόπιστοι?» Και όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος το ρητό αυτό, «Τι δειλοί είστε ούτω, πώς ουκ έχετε πίστην, γιατί είστε τόσο δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη?» Επομένως, από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας μαθαίνουμε ότι η δειλία είναι αποτέλεσμα της ολιγοπιστίας, ή, να το πούμε από αντίθετη φορά, η πίστη είναι εκείνη που εκδιώκει τη δειλία. Επίσης, λίγο πριν από το πάθος του και αφού ο Κύριος δίνει τις τελευταίες του οδηγίες στους μαθητές με τη λεγόμενη Διαθήκη, σε ένα σημείο τους λέει «Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Σας δίνω την ειρήνη μου, η οποία είναι δύναμη. Λοιπόν, μη ταράσετε η καρδιά σας και μη δηλιάζετε». Επίσης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο, ενθαρρύνοντάς τον για την μαρτυρία και ομολογία της πίστεως, του λέει σε ένα σημείο στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 7, «Ούγαρε δοκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφροσύνης. Και επίσης να θυμηθούμε ότι εκείνος που παραδίδεται στο πάθος της δειλίας και δεν αγωνίζεται να το αντιμετωπίσει όπως όλα τα άλλα πάθη, να αποκτήσει περισσότερη πίστη, να ενισχύσει την πίστη του, αποδεικνύεται τελικά ανάξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι φοβερό αυτό το οποίο διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 21ο κεφάλαιο. Ενώ η Βασιλεία των Ουρανών ανοίγεται, ο Θεός ομιλεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και συγγραφέα του βιβλίου της Αποκαλύψεως και του λέει εκεί στον 5ο στίχο του 21ου κεφαλαίου, «Να, όλα τα κάνω καινούρια. Γράψε, γιατί αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και αληθινά». Και μου είπε, «Όλα εκπληρώθηκαν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Σε εκείνον που διψά, εγώ θα δώσω να πιει δωρεάν από την πηγή του ύδατος της ζωής. Αυτά θα κληρονομήσει εκείνος που νικά και θα του είμαι Θεός και αυτός θα είναι Υιός μου. Και ακούστε στη συνέχεια, στους δειλούς και άπιστους και ακάθαρτους και φωνιάδες και πόρνους και μάγους και ειδωλολάτρες και σε όλους τους ψεύτες, η θέση τους θα είναι στη λίμνη που καίει με φωτιά και θιάφη, πράγμα που είναι ο δεύτερος θάνατος. Εκείνοι που είναι για τη λίμνη που καίει φωτιά, κατονομάζονται εδώ ως κατηγορίες και βλέπετε ότι πρώτη-πρώτη μπαίνει η κατηγορία των δειλών. Γιατί η δειλία, όπως είδαμε, είναι αρχή πολλών παρεκτροπών, πολλών αμαρτιών και κυρίως αρχή της προδοσίας. Της προδοσίας ανθρώπων, ιδανικών ή και αυτού ακόμα του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος τόσο τεκμηριώνεται δυναμικά και στην Καινή Διαθήκη για την καταδίκη της δειλίας, ας αγγίξει την καρδιά μας και ας αγωνιστούμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες, αντλώντας από την πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τη χάρη Του, να κατανικήσουμε το πάθος αυτό, όντας έτσι άξιοι του σώματος του Χριστού στο οποίο ανήκουμε. Οι Άγιοι μας χαρακτηρίζονταν από θάρρος και παρησία και υποστήριξαν μέχρι θανάτου την πίστη και το ήθος το οποίο πηγάζει από αυτόν τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκείνος που είναι πιστός στο Θεό είναι δυνατός, δεν δηλιάζει, στηριγμένος στην πίστη, αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες και αντικσοότητες της ζωής και βγαίνει πραγματικά νικητής, άξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Ήθελε να μας αξιώσει ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε να είμαστε σε αυτόν τον αγώνα και να του ζητούμε να μας αυξάνει την πίστη και να μας στερεώνει σε αυτήν, για να έχουμε και τη δύναμη να πράττουμε πάντοτε το Άγιο θέλημά Του.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 19ο στίχο. Από το στίχο αυτό ξεκινά μια καινούρια ενότητα. Το θέμα της είναι η φιλία, η οποία είναι μία από τις πολυτιμότερες ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις. Ήδη στο 6ο κεφάλαιο, ο σοφός Υιός του Σιράχ μας μίλησε με λαμπρά λόγια για τη φιλία. Μας είπε εκεί ότι ο φίλος ο πιστός είναι σκέπη κρατεά και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Και λέει πολλά άλλα εγκομιαστικά για τη φιλία, όπως θα ενθυμίστε, τα οποία και τότε ερμηνεύσαμε. Πολύτιμη λοιπόν η φιλία για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο φίλος στηρίζει το φίλο, του δίνει χαρά με την παρουσία του, μπορεί να μοιραστεί μαζί του τις χαρές και τις λύπες. Είναι μια σχέση η οποία στηρίζεται στην αγάπη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά και στην ανιδιοτέλεια. Ο φίλος ενδιαφέρεται για το φίλο του μέχρι θυσίας. Στην ενότητα την οποία θα αναγνώσουμε από τον 19ο στίχο ως τον 27ο, θα επισημάνει ο ιερός συγγραφέας τα αίτια τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη φιλία, όπως επίσης θα τονίσει και την αξία που έχει το να φροντίζει κανείς να παραμένει πιστός σε αυτή τη σχέση και πώς θα πρέπει να παραμένει. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο και νομίζω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Ευρισκόμαστε επαναλαμβάνω στο 22ο κεφάλαιο, στον 19ο στίχο. «Ονίσον οφθαλμών κατάξει δάκρυα και ονίσον καρδίαν εκφαίνει αίσθησιν. Βάλλον λίθον επιπετεινά αποσοβεί αυτά και ο ονειδίζων φίλων διαλύσει φιλίαν. Όποιος πειράζει το μάτι του, του κάνει να δακρύζει, και όποιος πληγώνει την καρδιά του άλλου, του προκαλεί πόνο και αποκαλύπτονται τα συναισθήματά του». Πράγματι, το μάτι είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού. Λίγο κανείς να το αγγίξει, λίγο κανείς να το ενοχλήσει, αμέσως δακρύζει. Αυτή είναι η αντίδραση του οργάνου αυτού για να προφυλαχθεί. Έτσι όπως είναι ευαίσθητο το μάτι, είναι και η φιλία. Και όπως κανείς όταν ενοχλήσει το μάτι του το κάνει να δακρύζει, έτσι όταν πληγώσει την καρδιά του φίλου του προξενεί πόνο. Και αυτό γίνεται αιτία να αποκαλυφθούν τα συναισθήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ο καλός φίλος προσέχει ώστε να μην πειράξει και ενοχλήσει το φίλο του, να μην του προξενήσει πόνο για κανένα λόγο. Μια ανάρμοστη συμπεριφορά, ένας ανάρμοστος λόγος, μια απροσεξία μπορεί όντως να κεντήσει την καρδιά του φίλου και αποκαλύπτονται τότε τα πραγματικά συναισθήματα. Κατά πόσο εκείνος που προξένησε αυτό τον πόνο θα μετανοήσει ειλικρινά και έμπρακτα, θα λυπηθεί βλέποντας ότι λύπησε το φίλο του και θα προσπαθήσει να μην επαναλάβει τέτοιου είδους συμπεριφορές.
αλλά και εκείνος που πληγώθηκε κατά κάποιον τρόπο θα δείξει την ανοχή και τη μεγαλοψυχία του απέναντι στο φίλο του, εάν πράγματι η αγάπη δεν είναι τόσο αδύναμη ώστε με μία μικρή ακόμη στενοχώρια να καταραίει. Στον επόμενο στίχο λέει τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να διαλύσει μια φιλία. Όχι απλώς μια ενόχληση που προξένησε κάποιο πόνο, αλλά διάλυση να επιφέρει. Τι είναι αυτό? Όποιος ρίχνει πέτρες πάνω στα πουλιά, τα τρομάζει και τα σκορπίζει. Και όποιος κακολογεί το φίλο του, διαλύει τη φιλία με αυτόν. Η εικόνα την οποία χρησιμοποιεί, νομίζω, μας είναι οικία. Όταν κάπου έχουν καθίσει πουλιά, σε ένα σημείο, αν κανείς πετάξει προς τα εκεί μια πέτρα, εκείνα θα πετάξουν τρομαγμένα και θα σκορπιστούν. Αυτό συμβαίνει και με τη φιλία, όταν ένας φίλος κακολογεί κάποιον άλλον. Χρησιμοποιεί τη λέξη «ονειδίζει». Δεν είναι απλώς να πει έναν λόγο που μπορεί να είναι και υβριστικός. Ο ονειδισμός είναι κάτι βαρύτερο. Έχει την έννοια της κατηγορίας, του χλεβασμού, της περιφρόνησης, της επίκρισης και της απομείωσης του άλλου. Και μάλιστα έχει το χαρακτήρα μιας δημόσιας πράξεως. Είναι μια ενέργεια που συχνά μπορεί να γελιοποιήσει τον άλλον. Πρόκειται για την έντονη επίκριση ή ένα είδους εξευτελισμό. Δηλώνει έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα του άλλου. Κι αν ο άλλος πέσει σε κάποιο παράπτωμα, κι αν ο άλλος έχει κάποιο ελάττωμα, ή διέπραξε και μια πράξη βαριά που είναι αμαρτία, ο φίλος δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ ονειδισμό για να υποδείξει το λάθος ή ακόμη και να αποτρέψει να αποδοκιμάσει μια πράξη. Θα το κάνει με λεπτότητα. Όπως λέει ο Κύριος, μεταξύ αυτού και του άλλου μόνου, όχι μπροστά στους άλλους. Και ο λόγος του δεν θα είναι προσβλητικός. Θα είναι λόγος αγάπης, έτσι ώστε πράγματι να συγκινήσει την καρδιά του άλλου και να βοηθήσει ώστε καλοπροαίρετα να κατανοήσει το λάθος που έκανε ή την παράβαση. Έτσι λοιπόν διατηρείται και η φιλία. Μια τέτοια περιφρονητική συμπεριφορά πραγματικά διαλύει τη φιλία. Εύκολα μπορεί να σπάσουν φιλίες ετών από κάποιον ο οποίος εξαιτίας ίσως εγωισμού ή κακώς εννοούμενης οικειότητος φτάνει στο σημείο να ονειδίζει το φίλο του, να τον κακολογεί με όλα αυτά τα γνωρίσματα που μπορεί να επιδώσουμε στη λέξη, όπως τα αναφέραμε προηγουμένως. Προσοχή λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία πώς θα κάνουμε και μία ακόμη υπόδειξη στο φίλο μας. Με λεπτότητα, ευγένεια και σεβασμό στην προσωπικότητά του. Και προχωρούμε στον 21ο στίχο. «Επί φίλων, εάν σπάσεις ρομφέαν, μη απελπίσεις. Έστι γάρ επάνωδος. Επί φίλων, εάν ανοίξεις στόμα, μη ευλαβηθείς. Έστι γάρ διαλλαγή, πλην ονειδισμού και υπερηφανίας και μυστηρίου αποκαλύψεως και πληγής δολίας. Εν τούτης αποφεύξετε πας φίλος». Εάν έρθεις σε αντιπαράθεση με κάποιο φίλο σου και πάνω στο θυμό σου φτάσεις στο σημείο να τραβήξεις μαχαίρι εναντίον του,
Μην απελπιστείς. Μπορεί να επανορθώσεις το λάθος και να αποκαταστήσεις τη σχέση σας. Εάν μαλώσεις με το φίλο σου και πεις σκληρά λόγια εναντίον του, μη φοβηθείς ότι τον έχασες, διότι μπορείς να συνδιαλλαγείς μαζί του. Εκτός αν τον έχεις προσβάλει, εάν του φέρθηκες με περιφρόνηση και αλαζονία ή πρόδωσες το μυστικό του ή του φέρθηκες ύπουλα και τον πλήγωσες πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όποιος φίλος και να είναι, θα φύγει οριστικά μακριά σου. Μας εντυπωσιάζει ο λόγος. Μπορεί σε μια λογομαχία να φτάσει κανείς στο ακραίο σημείο να σηκώσει και μαχαίρι εναντίον του φίλου. Λέει κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ ακραίο. Ωστόσο το αναφέρει γιατί θέλει να τονίσει τα επόμενα. Και μέχρι εκεί ακόμα φτάσεις, μην απελπιστείς. Μπορεί να επανορθωθεί το λάθος. Ήταν μια στιγμή όπου κυριεύθηκες από θυμό. Σε θόλωσε το πάθος. Και έκανες κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το πιστεύεις, δεν βγαίνει από μέσα σου, δεν θα το ήθελες ποτέ. Μπορεί η αίτηση συγγνώμης και η αλλαγή βεβαίως συμπεριφοράς να αποκαταστήσει τις σχέσεις και πολλές φορές ένα τέτοιο πάθημα μπορεί να γίνει σημαντικό μάθημα σε εκείνον ο οποίος υπέπεσε σε μια τέτοια ακραία συμπεριφορά. Και αν μαλώσεις ακόμη με το φίλο σου και του πεις λόγια σκληρά, μη φοβηθείς. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και πάλι να υπάρξει αποκατάσταση της φιλίας, συμφιλίωση δηλαδή. Όμως, εάν αυτή η λογομαχία φέρει στην επιφάνεια μια εσωτερική στάση της καρδιάς, τότε η φιλία θα διαλυθεί. Και πιο συγκεκριμένα, εάν ονειδίζεις το φίλο σου, και το τι σημαίνει ονειδισμός το είδαμε στον προηγούμενο στίχο, εάν του φερθείς με περιφρόνηση, τον κατηγορήσεις, τον χλεβάσεις και μάλιστα δημόσια, εάν του φερθείς με περιφρόνηση και αλαζονία, εάν υποτιμήσεις την προσωπικότητά του, αν θελήσεις να αναδείξεις τη δική σου αξία εις βάρος εκείνου, δηλαδή τον υποτιμάς και τον υποβιβάζεις για να αναδειχθείς καλύτερος. Φοβερή και αυτή η ενέργεια. Δείχνει όντως διάθεση καρδίας υπεροπτική, η οποία πληγώνει βαθύτατα τον άλλο άνθρωπο. Και το επόμενο, εάν προδώσεις το μυστικό του, εάν δεν φανείς συνεπής στην εμπιστοσύνη που σου έδειξε, και το τελευταίο, εάν του φερθείς ύπουλα, εάν με κάποιο τρόπο του φέρεις ένα χτύπημα, όπως λέμε, κάτω από τη μέση, τον πρόσβαλες, τον εκμεταλλεύτηκες, τον εξέθεσες προκειμένου να επιτύχεις κάποιο δικό σου δόλιο συμφέρον. Η πράξη αυτή είναι βαρύτατη και μαζί με τις προηγούμενες αποτελούν αιτία διαλύσεως της φιλίας. Πραγματικά είναι βαρύτατες οι πράξεις αυτές και εκείνος που τις διαπράττει φανερώνει ότι έχει ένα πολύ εγωιστικό και ακαλλιέργητο χαρακτήρα και δεν είναι πλέον άξιος εμπιστοσύνης εφόσον τόσο βαθιά πληγώσει το φίλο του. Αγαπητοί μου αδελφοί, τα πάθη είναι ύπουλα
και δεν ξέρουμε πώς σιγά σιγά δηλητηριάζουν την ψυχή και μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτελή συμφέροντα να φτάσει ακόμη και στο σημείο να φανεί δόλιος και να καταφέρει πισόπλατα χτυπήματα σε αγαπητό πρόσωπο, σε φίλο ο οποίος του έδειξε αγάπη και εμπιστοσύνη. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την καρδιά μας και να μην επιτρέπουμε τέτοιου είδους σκέψεις να αναπτύσσονται μέσα της. Η παραμικρή υποψία ότι μέσα μας φανερώνονται τέτοιες διαθέσεις θα πρέπει να ανακόπτεται. Πολύ περισσότερο όταν σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί και ως χριστιανοί θα πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται αλλά και σε αυτά που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μας και την υπαγορεύουν. Η υπερηφάνεια, η ανηλικρίνεια και η κατάχρηση της εμπιστοσύνης είναι από τα πλέον δυνατά δηλητήρια που δηλητηριάζουν και νεκρώνουν τη φιλία. Γι' αυτό και όποιος προσέχει τον εαυτό του από αυτά, ποτέ δεν θα πει, δεν θα κάνει, δεν θα υπενιχθεί κάτι εις βάρος του φίλου του. Ο σοφός Πασκάλ σε μία από τις σοφές ρίσεις του λέει «Εάν γνώριζα τι λένε οι φίλοι μου πίσω μου, πολύ λίγους φίλους θα είχα». Δυστυχώς, η πράξη δείχνει ότι το να βρει κανείς αληθινό φίλο είναι τόσο δύσκολο όσο το υπονοεί ο ιερός συγγραφέας στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Τόσο δύσκολο όσο το να βρει θησαυρό. Φίλος πιστός, σκέπη κρατεά, ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 23ο στίχο. Στους προηγουμένους στίχους παρουσίασε ο Ιερός Συγγραφέας τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαλυθεί μια φιλία. Είδαμε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη σχέση η οποία για να διατηρηθεί χρειάζεται ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Αυτό θα τονίσει στους επόμενους στίχους. Πώς μπορεί κανείς να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τη φιλία. Τι πρέπει να προσέξει σε δύσκολες στιγμές ώστε να αναδειχθεί άξιος φίλος. Διαβάζουμε τον 23ο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Πίστην κτίσε εμπτωχία μετά του πλησίον ή να εν της αγαθής αυτού ομού πληστής. Εν καιρό θλίψεως διάμενε αυτό. Ή να εν την κληρονομία αυτού συγκληρονομήσεις. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του πλησίον σου όταν βρίσκεται σε φτώχεια, ώστε όταν αποκτήσει αγαθά να τα απολαύσεις και εσύ μαζί του. Τον καιρό της δοκιμασίας του μείνε κοντά του, ώστε να έχεις και εσύ μερίδιο κατόπιν στα αγαθά που θα αποκτήσει αργότερα. Κερδίζεται η εμπιστοσύνη σύμφωνα με το λόγο του Ιερού Συγγραφέως και αναπτύσσεται η φιλία όταν μείνεις πιστός στο φίλο σου και δεν απομακρυνθείς από αυτόν όταν περιπέσει σε περιπέτειες και βρεθεί σε φτώχεια. Αν του σταθείς κοντά του, τότε που ευρίσκεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αν του συμπαρασταθείς και δείξεις την αγάπη σου, τότε όταν αποκτήσει αγαθά, όταν ξεπεράσει τη δυσκολία και βρεθεί πάλι σε καλή κατάσταση, θα τα απολαύσεις και εσύ μαζί του. Γιατί ενθυμούμενος τη συμπαράσταση που του έδειξες πάνω στη δυσκολία, θα μοιραστεί μαζί σου και την ευτυχία. Επειδή ακριβώς όταν ήταν σε δοκιμασία ήσουν κοντά του, θα έχεις και εσύ μερίδα σε αυτά τα οποία απέκτησε όταν μπόρεσε να ξεπεράσει τη δυσκολία και να βρεθεί και πάλι σε κατάσταση καλή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στη συμβουλή αυτή υπάρχει ένα στοιχείο ιδιοτέλειας. Είναι σαν να λέει να συμπαρασταθείς στη δυσκολία του φίλου σου ώστε να απολαύσεις την ευγνωμοσύνη του όταν βρεθεί σε καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης όπου η ανταπόδοση των αγαθών φαίνεται και στα αισθητά πράγματα και στην παρούσα ζωή. Γι' αυτό συχνά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα τέτοιο σχήμα. Κάνεις το καλό για να απολαύσεις καλό. Είναι ένα βήμα προς την τελειότητα, αλλά όχι ακόμη η τελειότητα. Αν έρθουμε στο χώρο του Ιερού Ευαγγελίου, θα δούμε ότι κανείς, όταν πραγματικά φοβάται και υπολογίζει το Θεό και έχει γνήσει αγάπη μέσα του, δεν προσβλέπει στην ανταπόδοση. Συμπαρίσταται στη δυσκολία του άλλου, χωρίς καθόλου να ενδιαφέρεται ή να περιμένει να του το ανταποδώσει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία
το είπε ξεκάθαρα. Πρόσφερε την αγάπη σου σε όλους χωρίς να περιμένεις τίποτε. Η ανταπόδοση βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ίδια την ενέργειά σου. Βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη στάση ζωής. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ανταπόδοση, να προσφέρει όχι μόνο στο φίλο του, αλλά ακόμη και στον εχθρό του, τότε έχει φτάσει στο να μοιάζει στο Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το λέει ξεκάθαρα. Αυτή η ανιδιοτελής προσφορά ανεβάζει τον άνθρωπο πολύ ψηλά. Είναι λοιπόν αυτό που λέει ο ιερός συγγραφέας εδώ ορθό. Άλλωστε, στη ζωή είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα. Σήμερα βρίσκομαι εγώ σε ανάγκη και με βοηθάει ο άλλος και αύριο θα βρεθεί εκείνος σε ανάγκη, θα τον βοηθήσω εγώ. Λογικό και σωστό. Ωστόσο, ως χριστιανοί ανεβαίνουμε ακόμη παραπάνω από αυτό. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν το απαιτούμε και δεν προσβλέπουμε σε αυτό. Ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα την αγάπη που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μας προσέφερε τα πάντα και τον ίδιο του τον εαυτό, χωρίς εμείς βεβαίως να έχουμε ούτε καν τη δυνατότητα να του το ανταποδώσουμε. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Προπυρός ατμής καμίνου και καπνός, ούτως προαιμάτων λιδωρίε». Πριν από τις φλόγες της φωτιάς, βγαίνουν από το καμίνι ατμή και καπνός. Έτσι και πριν από μια αιματοχυσία, προηγούνται προσβολές και βρισιές. Συχνά συμβαίνει ακόμη και μεταξύ φίλων να οξυνθούν οι σχέσεις και να φτάσουν στα άκρα. Δυστυχώς και αιματοχυσία μπορεί να γίνει, όπως επισημαίνει το Ιερό Κείμενο. Εκείνο το οποίο θέλει να τονίσει είναι ότι δεν φτάσανε αμέσως οι άνθρωποι σε μια τέτοια βίαιη συμπεριφορά που μπορεί ακόμη να σημαίνει και αιματοχυσία. Κάτι προηγήθηκε. Τι προηγήθηκε? Προσβολές και βρισιές, ηρωνίες και τα παρόμοια. Επαναλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο αυτό το οποίο μας είπε και προηγουμένως στον 23ο στίχο. Όταν μας μίλησε για τους ονειδισμούς και την περιφρονητική συμπεριφορά, είτε λεκτική είτε έμπρακτη. Ας προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί τελικά τα λόγια, τα προσβλητικά λόγια, είναι η αρχή πολλών κακών. Μακάρι να ξεσυνηθίσουμε τελείως, ώστε να μην υπάρχουν μέσα στη σκέψη μας τέτοια λόγια τα οποία μπορεί να πληγώσουν τον άλλον. Όχι μόνο διαλύουν τη φιλία, αλλά δημιουργούν και βαθιά ψυχικά τραύματα τα οποία έχουν απροσδόκητες συνέπειες. Πόσο πραγματικά θα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας να διαγραφούν από το λεξιλόγιό μας λέξεις προσβλητικές και υποτιμητικές. Σε μια διαφωνία, τον άνθρωπο του Θεού τον χαρακτηρίζει η ψυχραιμία και η ευγένεια σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο θα το ονομάζαμε και πραότητα. Βέβαια, θέλει αγώνα για να φτάσει κανείς εκεί, αλλά είναι απαραίτητος αυτός ο αγώνας προκειμένου να διαφυλάξουμε πολύτιμες σχέσεις με τους συνανθρώπους μας και προπάντων να διατηρήσουμε την χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Αυτή δηλαδή τη συμπεριφορά και αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο
εγκρίνει και αγαπά ο Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ένας λόγος μπορεί να φέρει μια μεγάλη συμφορά. Πόσο πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας. Πώς θα πούμε, πώς θα εκφράσουμε, πώς θα εκδηλώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας, είτε είναι φίλος, είτε είναι άνθρωπος του σπιτιού μας, είτε συνάδελφος, είτε συγγενής, είτε οποιοδήποτε, να του δώσουμε να εννοήσει αυτό που θέλουμε να του πούμε. Πολύ προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και ας μην το ξεχνάμε, όπως μας το είπε έτσι απλά και παραστατικά. Πριν από τη φωτιά φαίνεται ο ατμός και ο καπνός, και πριν από το να φτάσουμε σε έσχατο σημείο βίας μέχρι και αιματοχυσίας, προηγούνται τα προσβλητικά και βαριά λόγια. Μακριά λοιπόν από αυτά. Πάμε στον 25ο στίχο. «Φίλων σκεπάσε ου και σχυνθήσομαι, και από προσώπου αυτού ου μη κρυβώ, και ή κακά μη συμβεί δι' αυτόν, πας ο ακούων φυλάξετε απ' αυτού. Δεν θα ντραπώ να καλύψω τα σφάλματα του φίλου μου για να τον προστατεύσω, και δεν θα τρέξω στη συνέχεια να κρυφτώ από ντροπή για να μην αντικρίσω το πρόσωπό του». Άνθρωποι είμαστε και είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε σφάλματα, ελαφρότερα ή σοβαρότερα. Σε μια σχέση πραγματικής φιλίας, όταν ο ένας φίλος πέσει σε ένα σφάλμα, ο άλλος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να τον σκεπάσει και να τον προστατεύσει. Δεν είναι ντροπή να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Είναι καθήκον το οποίο απορρέει από την αληθινή αγάπη. Η αγάπη ποτέ δεν θεατρίζει, ποτέ δεν κατηγορεί, ποτέ δεν δημοσιεύει τα σφάλματα του άλλου. Τα σκεπάζει και αν μπορεί βοηθά στη θεραπεία τους με τρόπο

Γιατί όταν κανείς φέρεται με τον αντίθετο τρόπο, θα το μάθει ο φίλος και τότε με τι πρόσωπο θα τον αντικρίσει κανείς. Προσοχή λοιπόν, να είμαστε πρόθυμοι στο να σκεπάσουμε τα σφάλματα, όχι μόνο του φίλου μας, αλλά και οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι πλησίον μας. Και αν ακόμη μας κατηγορήσουν στη συνέχεια γι' αυτό, και αν ακόμη, όπως λέει, μου συμβεί κάποιο κακό εξαιτίας του, επειδή τον κάλυψα, όποιος τυχόν το ακούσει θα στραφεί εναντίον του και θα φυλάγεται από αυτόν και όχι από μένα που του συμπαραστάθηκα. Θέλει να πει με το λόγο αυτό, και αν ακόμη ήταν τόσο βαρύ το σφάλμα του, ώστε να με ενοχοποιήσουν που το κάλυψα. Όποιος συνειδητοποιήσει ποια είναι η πραγματικότητα, θα στραφεί εναντίον εκείνου και όχι εναντίον του φίλου του που τον κάλυψε. Σε κάθε περίπτωση, το να συγκαλύψει και να προστατεύσει κανείς το φίλο του είναι πράξη αγάπης, ευγένειας και πιστότητος που καθένας θα μπορούσε στη συνέχεια να το εκτιμήσει. Βέβαια, μια τέτοια συγκάλυψη δεν σημαίνει αμνίστευση της αμαρτωλής πράξεως ή ζωής του φίλου, αλλά αποφυγή της κατακρίσεως εις βάρος του και δημοσιεύσεως του σφάλματος ή της αμαρτίας του. Ο φίλος οφείλει πάντοτε να φροντίζει να συμβουλεύει σωστά και να υποδεικνύει το λάθος, αλλά πάντοτε με αγάπη και εχεμήθεια. Τότε η πράξη του θα είναι γόνιμη, δηλαδή αποτελεσματική και θεάρεστη. Αγαπητοί μου, το δώρο της φιλίας είναι πολύ μεγάλο και πρέπει κανείς να το προσέξει. Αφορμές για σκέψεις γόνιμες πάνω στο θέμα αυτό μας έδωσε το ιερό κείμενο. Ας τις φυλάξουμε και ας τις αξιοποιήσουμε. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος

0: τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
5: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
6: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών που θα τέθει σε προσκύνηση ιερολείψανου του Αγίου. Θα τελέστουν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλου Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη ενότητα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφός. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210 5560 398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210 8035 800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

0: Φίλοι μας, γεια σας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε στην Ελλάδα μας ή εκτός από αυτήν, αλλά μέσα στις καρδιές μας πάντοτε. Εδώ είμαστε με την ραδιοπαραμυθία 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας.
1: Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Το νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη είναι και μια έκπληξη. Ο εφημέριος του ιστορικού ναού της Παναγίτσας του Ναυπλίου γράφει χρησιμοποιώντας μια γλώσσα ζωντανή, απλή, ευχάριστη, καθημερινή, χαρούμενη αλλά συνάμα πλούσια. Μια γλώσσα που έχει διαμορφωθεί από την κριτική και σμυρναίκη καταγωγή του, το μεγάλωμά του στην Παλαιά Κοκκινιά και προπάντων την αγάπη του για τον Άθωνα και την ορθόδοξη παραδοσή μας. Αν προσθέσουμε και μια ατμόσφαιρα σαλότητας που διέπει το βιβλίο και κρύβει πολύ βαθιές και σημαντικές αλήθειες, θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε ανήμερα της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Νέου. Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Στη ζωή μας, φίλοι μας, η λύπη εναλλάσσεται με τη χαρά. Όλα περνούν, και τα δύσκολα και τα εύκολα, και εμείς ανάμεσα στα εύκολα, στις πίκρες και στις χαρές, στις λύπες και στους ενθουσιασμούς, μπερδευόμαστε με κάποιες αγάπες. Μπερδευόμαστε με την αγάπη του Θεού, που είναι μία και μοναδική, και την μπερδεύουμε με άλλες αγάπες που μπορεί να αφορούν σε πράγματα, σε ιδέες, σε πρόσωπα, που δεν βάζουν ψυχή μέσα στην αγάπη. Πώς όμως αυτό θα ξεμπερδευτεί, πώς αυτό θα βρει το δρόμο του, θα έρθει στα ίσια του και θα καταλάβουμε για ποιες αγάπες πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας, και μάλιστα είναι και ένας ωραίος στίχος ενός τραγουδιού, και έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο, για να του θέσουμε ερωτήματα πάνω στο πώς, με ποιο τρόπο ο Θεός μας δείχνει την αγάπη του και με ποιο τρόπο εμείς πρέπει να την εκλάβουμε και να την κατανοήσουμε, και τον τρόπο και την αγάπη του. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Μας έρχονται κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε, δεν αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας είναι αυτά. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είναι μια ιστορία από το Χριστό μας, μια ιστορία αγάπης. Αλλά εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπερδευόμαστε με τις αγάπες και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και από τις άλλες αγάπες, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά των καταστάσεων, των πραγμάτων, των ψευδεστήσεων. Και έτσι θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
2: Ευχαρίστως.
0: Πώς να ξεχωρίσουμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού από τις άλλες πολλές αγάπες, έτσι να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ξέρετε, μπορεί να αγαπάει η ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να αγαπάει και το κορμί του. Και το κορμί του ανθρώπου, όταν χάσει την επαφή με το Θεό, όπως έγινε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, βάζει και τις επιθυμίες που έχει, τις ονομάζει και αυτές αγάπη. Φαίνεται δεν είχε ακόμα άλλη λέξη όταν βγήκε από τον παράδεισο ο άνθρωπος, και γι' αυτό το λόγο τα λέει όλα αγάπες. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει και φαγητά, να αγαπάει και πρόσωπα ανθρώπων, να αγαπάει και ζώα, να αγαπάει και καταστάσεις του κλίματος, της ατμόσφαιρας, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αγάπες τέτοιες εντός του κόσμου, που θα τις βάλουμε σε εισαγωγικά, που όχι μόνο δεν ωφελούν πάντοτε, αλλά πολλές φορές είναι καταστροφή. Και θα σας πω περίπτωση τέτοια κλασική. Απ' την άλλη μεριά και ο Χριστός μας λέει αγάπη. Ο Θεός αγάπη στην. Και λιγάκι μπερδευόμαστε, όχι λιγάκι, πολύ μπερδευόμαστε. Στην πράξη μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, την οποία έχουν οι θεοί, οι αρχαίοι Έλληνες, την έχουν ως θεά του έρωτος. Αν προσέξουμε στη λογοτεχνία την αρχαία ελληνική και στον Όμηρο και στις τραγωδίες, όπου γίνεται λόγος για την Αφροδίτη, αμέσως αυτό συνάπτεται με καταστροφές, με οριμαγδό θα λέγαμε, και προσώπων και εθνών ολοκλήρων, όπως ας πούμε η Αφροδίτη που έκανε να γίνει ο Τροϊκός πόλεμος και χιλιάδες ψυχών και σωμάτων αφανίστηκαν μέσα στη συμφορά και στα βάσανα. Να δούμε πως περιγράφει τους θανάτους των ηρώων ο Όμηρος, πως περνάνε τα κοντάρια μέσα από τα σηκώτια τους, μέσα από τα κεφάλια τους, μέσα από το λαιμό τους, και σπαρταρούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της επίδρασης της Αφροδίτης. Και όμως την αγαπούν την Αφροδίτη, γιατί τους ικανοποιεί κάποιες παροδικές βέβαια τέτοιες ικανοποιήσεις, επιθυμίες, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτές, γιατί η κακή συμβουλία που δίνεται στον άνθρωπο δίνεται από την άτιν, μια απρόσωπη θεότητα η οποία κάνει τον άνθρωπο να εγκληματεί, θέλει δεν θέλει. Οπότε πώς θα την πούμε αγάπη την ώρα που πολλοί βέβαια την επαινούν ότι δίνει αγλαά δώρα και τα λοιπά, και όμως είναι πάντοτε η αιτία μεγάλων συμφορών.
0: Άρα στην πράξη είναι αυτό που είπατε, ότι μπερδευόμαστε με τις άπες. Και ποιες, δηλαδή, για πείτε μας μια αγάπη του κόσμου που είπατε προηγουμένως, που μπορεί να είναι
2: αυτή με τη θεά Αφροδίτη που είχαν αρχαίοι Έλληνες, αλλά και σήμερα βλέπετε με τι πόθο διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι για να κάνουν ληστείες, διαρρήξεις, να πλουτίσουν, να εκμεταλλευτούν τους άλλους, να κάνουν χίλια δυο κακά στους ανθρώπους, επειδή αγαπούν τους καρπούς, τα αποτελέσματα αυτών των κακιών που κάνουν στους άλλους ανθρώπους. Καταλάβατε, και γι' αυτό το λόγο το λένε μεν αγάπη, όπως ας πούμε αγαπάει άλλους την εξουσία και κάνει τα πάντα για αυτή, άλλους αγαπάει τον πλούτο και κάνει τα πάντα για αυτόν. Αλλά δεν πρέπει να το συγχαίουμε την αγάπη του Χριστού, ούτε την αγάπη που έχουμε εμείς προς τον Χριστό, ούτε την αγάπη προπαντός του Χριστού προς εμάς.
0: Κύριε Γανώτη, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές, δηλαδή γιατί είναι καταστροφή το ένα και το άλλο δεν είναι? Του Χριστού δεν είναι καταστροφή.
2: Του Χριστού δεν είναι, γιατί πραγματικά μας αγαπάει ο Χριστός, και δεν είναι ότι μας επιθυμεί. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι οι θεοί καρπούνται τους ανθρώπους, δηλαδή τους εκμεταλλεύονται και τους απολαμβάνουν, και ας πούμε όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας διάζονταν από τους θεούς, και αυτό ταιριάζει με αγάπη του. Καταχρηστικά χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη, μα όλες. Είναι φοβερό το πράγμα άμα το μελετήσει κανείς, όπως μας το παρασταίνει ο Όμηρος στο λάμδα της Οδύσσιας, που παρέλασαν μπροστά στον Οδυσσέα όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας για να δοκιμάσουν μια σταγόνα αίμα από τα πρόβατα που είχε σφάξει κάτω στον Άδη ο Οδυσσέας, να γευτούν κάποια οσμή του επάνω κόσμου. Τι τραγωδία είναι αυτή! Και αυτό ήταν κάτι τελείως ατομική επιθυμία, που νόμιζαν ότι αυτό θα τους ευχαριστήσει, αλλά και αυτές πάλι είχαν γίνει αντικείμενο άγριας, ας πούμε, εκμετάλλευσης, πορνικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των θεών. Άλλη την είχε βιάσει ο Δίας, τις πιο πολλές ο Δίας, άλλη ο Απόλλωνος, άλλη ο Ερμής και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως γίνεται κατάχρηση του όρου αγάπη, και πρέπει εμείς να ξεχωρίσουμε πως μας αγαπάει ο Χριστός.
0: Μέσα μας πώς το ξεχωρίζουμε αυτό, δηλαδή, πώς ξεμπερδευόμαστε?
2: Κοιτάξτε, τα μπερδέματα γίνονται στους ανθρώπους από τους ίδιους τους ανθρώπους, επειδή έχουν μεγάλη ιδέα για τη διάνοιά τους, και εκεί πέρα είναι που αποτυγχάνουν, αλλά και από τον δαίμονα. Το ξεμπέρδεμα γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμπνέει στους ανθρώπους να κάνουν τη διάκριση.
0: Είπατε ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τη διάνοιά μας.
2: Ναι, ότι μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Άλλωστε αυτό δεν είναι και η αιτία της πτώσης των πρωτοπλάστων, οι οποίοι με την συμβουλία του διαβόλου βέβαια δεν αρκέστηκαν στο να υπακούν στο θέλημα του Θεού χωρίς να το κρίνουν, και επιχείρησαν να βρουν τρόπο να σκαρώνουν οι ίδιοι μια ηθική, να σκαρώνουν οι ίδιοι μια λογική, που με αυτές να κρίνουν και να αξιοποιούν τις πράξεις τους. Και αυτό το πράγμα ήταν η κεφαλαιόδης αποτυχία των ανθρώπων.
0: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, γεννηθήκαμε με αυτό μέσα μας, δηλαδή με την τάση μας να κρίνουμε, γιατί έτσι ανακαλύπτουμε και το Θεό. Έτσι ανακαλύπτουμε και το καλό και το κακό.
2: Κοιτάξτε, το Θεό
0: δεν
2: ανακαλύπτει.
0: Αυτή η κρίση.
2: Ναι. Μας ανακαλύπτει.
0: Σωστά, σωστά.
2: Δηλαδή μας αποκαλύπτεται.
0: Αλλά βαδίζουμε προς τα
2: έξω. Γιατί αν κρίνουμε με την κρίση μας και να αναβρούμε το Θεό, τι θα βρίσκαμε, ποιος βρήκε, ποιος λαός και ποιος ποιητής και ποιος σοφός βρήκε το Θεό παλεύοντας? Ο Θεός ήρθε και αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και μας έδωσε την αλήθεια. Αλλιώς στις προσπάθειες να ανακαλύψουμε εμείς το Θεό αποτύχαμε ικτρά. Τι ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες για Θεού? Ανακάλυψαν τον δαίμονα τελικά. Μέχρι εκεί έφτασε η κορυφαία επιτυχία τους.
0: Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο να ανακαλύψουν εκείνη την εποχή, φαντάζομαι.
2: Δεν μπορούσαν. Μόνο όταν ήρθε ο Θεός και αποκαλύφθηκε, τότε βρήκαν τον αληθινό Θεό. Ψεύτικους Θεούς συνέχεια ανακαλύπτανε. Ας πούμε, εκεί πέρα το κλασικό είναι το παράδειγμα στην Ελένη του Ευρυπίδη, όπου απευθύνεται ο ποιητής βέβαια με το στόμα, δεν ξέρω, του Χωρικού ήταν ή του Θεοκλήμενου, και τη λέει: εσύ, λέει, Ελένη, είσαι θεά, γιατί γέννησε στους κόλπους της Ίδας, της Λίδας, Οδίας. Κι όμως, λέει, αποκαλύφθηκε ότι είσαι στην διαγωγή σου, ότι είσαι άδικη, άθεη, μέχρι άθεη είπε να είναι θεά, άθεη, άντε να δείτε μπέρδεμα. Ναι, άδικη, προδότης. Και ο ίδιος ο Ευρυπίδης απαντάει στο δικό σας ερώτημα και λέει, τέλος πάντων, λέει, το μόνο που ξέρω για τους θεούς είναι ότι υπάρχουν. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αποσιωπά και αφήνει να νοηθεί ότι ναι, μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι θεοί. Δεν είναι Θεός ένας τόσο κακός και Θεός σαν αυτόν που εκπροσωπεί η Ελένη ως κόρη του Δία. Και φυσικά την θεωρεί αντιπροσωπευτικό τύπο των θεών της ειδωλολατρίας.
0: Στον τρόπο που βλέπουμε ότι μας αγαπά ο Θεός, ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της χριστιανικής περίοδου στην ανθρωπότητα, που ήρθε ο Χριστός, μας αναστήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζωής μας και βλέποντας όλα αυτά που έγιναν, μπερδευόμαστε λίγο με το κακό που υπάρχει στον κόσμο και που επιτρέπεται να υπάρχει και μας πονάει. Και λέμε, μα πού είναι ο Θεός, ας πούμε, μας αγαπάει? Αυτό είναι το παράπονό μας εκείνη την ώρα. Ότι,
2: ναι,
0: πού είναι η αγάπη?
2: Και οι βασανιστές των μαρτύρων, πού είναι ο Θεός σου? Ναι. Πού είναι ο Θεός σου? Το λέει και στους ψαλμούς μέσα. Ότι οι εχθροί μας λέει, πού είναι ο Θεός? Δεν μπορούν να καταλάβουν το Θεό, γιατί είναι ένα μυστήριο που το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλει, το ζητάνε. Δεν το δίνει στον καθένα να καταλάβει ότι ο Θεός μας αγαπάει με το να μας κάνει ίδιους με Αυτόν, κατά χάριν όμοιους με Αυτόν.
0: Απλά δεν γίνεται με το δικό μας τρόπο και μπερδευόμαστε.
2: Ναι, εμείς βέβαια μπορεί να αγαπάμε, ας πούμε, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό αγαπάει κανείς τον συνάνθρωπό του, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, τα παιδιά του, μέχρι το σημείο τέλος πάντων που να του προκαλούν ευτυχία του ίδιου που τον αγαπάει. Όταν τον βασανίζουν, τον ταλαιπωρούν, τον βάζουν σε μπελάδες, αγριεύει και εκδικείται και τιμωρεί και το λέει αυτό μάλιστα και δικαιοσύνη ο άνθρωπος. Πράγματα που δεν τα έκανε ο Χριστός μας. Δεν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη, γιατί αν εφάρμοζε τη δικαιοσύνη θα μας έπαιρνε τα κεφάλια λωνών.
0: Ναι, και εκεί τίθεται το θέμα ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε την δύναμη που έχει ο Θεός για να το θεωρήσουμε έτσι και να αντέξουμε τον άνθρωπο.
2: Είναι το άλλο.
0: Ποιο άλλο?
2: Είναι δηλαδή άλλο πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Μπορεί να την μοιηθούμε βέβαια, να την δεχτούμε την διαφορά αυτή, να την τιμήσουμε, να την λατρέψουμε, να την ευχαριστήσουμε για αυτήν. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γεννιέται. Είναι μυστήριο, αυτό θα πει μυστήριο.
0: Και βέβαια μπερδευόμαστε όταν μας τυραννούν οι άλλοι, οι βασανιστές ας πούμε, κατά διάρκεια των εποχών.
2: Έτσι. Όταν αναδείχθηκε Άγιος και μάρτυρας του Χριστού ο Λογκίνος που ήταν ο κατώτερχος που σταύρωσε τον Χριστό, αυτή τη μεταπίδηση από τη μια κατάσταση στην άλλη δεν μπορούμε εμείς να την εξηγήσουμε, μπορούμε όμως να την προσκυνήσουμε.
0: Και εκεί να φύγει η λογική για την οποία μιλήσατε στην αρχή, έτσι, να κάνουμε πέρα τη λογική και να πιστέψουμε.
2: Κοιτάξτε, ο Θεός έδωσε και τη λογική και την ηθική, την επέτρεψε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το παράδεισο, όπως επέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Τη βαρύτητα, την φυγόκεντρο δύναμη, την αδράνεια, όλα αυτά, αυτά γεννήθηκαν, δόθηκαν σαν δώρα προσωρινά μετά την έξωση των πρωτοπλάστων. Έτσι και εδώ είναι μυστήρια πράγματα και τι ήταν πριν να δοθούν αυτά τα δώρα του Θεού, που είναι προσωρινά δώρα βέβαια, και πώς δόθηκαν αυτά και γιατί δόθηκαν στον άνθρωπο. Ας πούμε, γιατί ο Θεός εφόρεσε στους ανθρώπους δερμάτινους χιτώνες? Γιατί ήταν αναπότρεπτο να κρυώνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν κρυώνουν επειδή είναι πεσμένη η θερμοκρασία μόνο, κρυώνουν και από το ότι είναι κολλασμένοι. Είναι φορτωμένοι το βάρος, ας πούμε, της αμαρτίας που τους κάνει να έχουν μια πρόγευση της κόλασης, που είναι μια παγωνιά. Λοιπόν, τους δόθηκε, το έδωσε ο Θεός δερμάτινους χιτώνες, αυτούς που δεν θα τους χρειάζονται μετά την Ανάσταση των νεκρών.
0: Αυτό ήταν ένα δώρο. Βέβαια ο άνθρωπος το βλέπει επειδή τον πονάει το σώμα του, επειδή έχει αρρώστιες. Θυμάμαι κάποια μαυράκια στην Αφρική μου έλεγαν το σώμα μας και η πείνα μας και η φτώχεια μας μας κάνει το δέρμα μας πιο κατώτερο από το δικό σας. Δηλαδή πονάγανε σε αυτό το δέρμα. Και εκείνοι και εμείς βέβαια, έτσι, με άλλες αρρώστιες.
2: Αυτό όμως, εσείς καμαρώνετε που δεν πονάτε.
0: Που δεν πονάμε. Έτσι, ναι. Βεβαίως, εμείς και λυπόμασταν που πονάνε εκείνοι βέβαια, αλλά λέμε ευτυχώς εγώ τουλάχιστον δεν πονάω. Άλλη υπερηφάνεια αυτή.
2: Εδώ να δείτε πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Δεν είπε ότι πονάνε οι άνθρωποι και δικαίως πονάνε αφού περιφρόνησαν τον παράδεισο και φτύσανε πίσω τους όλη την ομορφιά που τους έδωσε ο Θεός. Αλλά είπε ας έχουν δίκιο. Όχι ας έχουν δίκιο, αλλά ας είναι δίκιο να τυραννιούνται. Εγώ ήρθα να αναπαύσω αυτούς. Καταλάβατε. Έλθετε προς με πάντες, λέει. Ή να αναπαύσω ημάς. Και εδώ βλέπετε ότι το δίκιο παραγνωρίζεται, παραπετιέται και μπαίνει στη μέση η αγάπη, η οποία πώς κάναν τον παλιό καιρό αυτοί που παίζανε με τα χαρτιά, που σου λέγανε παπατζίδες, και εδώ παπάς, εκεί παπάς, λέει πού είναι ο παπάς, δεν βρίσκει κανείς που είναι, τα ξαφανίζανε, είχαν τα χέρια τους έξυπνα και τα ξαφανίζανε και δεν έβλεπες τίποτα. Έτσι ακριβώς εξαφανίζεται η δικαιοσύνη, ενώ υπάρχει σαν ιδέα, εξαφανίζεται στην πράξη ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.
0: Όχι εις βάρος του ανθρώπου ποτέ όμως, έτσι.
2: Όχι βέβαια εις βάρος του ανθρώπου, μα γι' αυτό γίνεται η εξαφάνιση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακουφιστεί, να αναπαυθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό, αναπαύω στην αγκαλιά του Θεού. Ξέρετε, οι έξυπνοι φιλόσοφοι όλων των εποχών, ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι σύγχρονοι, μιλούν για βάθος, για κατανόηση, για βυθομέτρηση, ξέρω εγώ, των πραγμάτων. Και ο Χριστός λέει, μην τα μετράτε, είναι αδύνατο να βρείτε άκρη, γιατί είσαστε άλλο πράγμα εσείς από αυτό που πάτε να μετρήσετε. Αλλά μπορείτε όμως να επιδιώξετε την σχέση των προσώπων. Αντί να θέλω να βρω το βαθύτερο νόημα της ελευθερίας, να πλησιάσω τον Χριστό μου, να τον προσκυνήσω, να οσφρανθώ την ελευθερία που μου δίνει και να τη χαρώ. Όσο για το βάθος της, είναι ασύλληπτο. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται.
0: Οι Άγιοι που έζησαν σε αυτή τη γη, κάποιοι Άγιοι δεν το πλησίασαν λίγο περισσότερο?
2: Πλησίασαν τη σχέση. Δεν είχαν την, ας πούμε, την αυθάδεια, αυτή την ανοησία να θέλουν να βρουν το νόημα. Ναι. Γι' αυτό ο Θεός είναι απρόσιτος, λέμε, και ακατανόητος. Παρ' όλα αυτά όμως οι ενέργειές του έρχονται πάνω μας και μετράει τώρα πόσο οξυγόνο χρειαζόμαστε και μας δίνει τόσο. Ούτε παραπάνω για να πάρουμε φωτιά, ούτε παρακάτω για να πεθάνουμε. Μας μετράει πόσο νερό θέλουμε και τι θερμοκρασία να είναι το νεράκι για να το πιούμε. Μετράει πόσο σηκώνει θάλασσα ένα καράβι πελώριο υπεροκεάνιο και πόσο πυκνή πρέπει να είναι ώστε να σηκώσει αυτό το καράβι. Έχει άπειρα τέτοια χαρίσματα. Είναι όμως χαρίσματα που δίνονται έτσι μέσω της φύσης του ανθρώπου, μέσα από την υλικότητά του. Αλλά το τι είναι ο Θεός για μας είναι άγνωστο, παρά μόνο ότι μας αγαπάει. Τι μας αρκεί να νιώσουμε ότι μας αγαπάει, γιατί μόνο από αυτό έχουμε ανάγκη.
0: Εννοείται μόνο από την αγάπη του.
2: Ναι, δεν έχουμε ανάγκη, γιατί και όλα τα άλλα χαρίσματα μας τα δίνει λόγω της αγάπης του, την ελευθερία λόγω χάριν, την παρηγοριά και χίλια δύο πράγματα.
0: Οι Άγιοι λοιπόν, πείτε μας λίγο περισσότερο για το νόημα, ότι δεν έψαχναν το νόημα και έγινε ότι...
2: Δεν είχαν, ας πούμε, την ανοησία να προσπαθούν να βρουν το νόημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ήθελε να βρει το νόημα του τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Θεός κτλ. Ούτε και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και λέγανε τι Θεός ή μη Θεός, τι δυνατέ, λέει, ποιος μπορεί να το βρει αυτό το πράγμα, λέει, ποτέ. Το λέει ο Ευρυπίδης στις Βάκχες.
0: Είχαν λοιπόν, τη συνέστηση.
2: Μπορούμε όμως να χαιρόμαστε όπως ένα μικρό παιδάκι, ένα νεογέννητο βρεφάκι, ξέρει τι είναι η μάνα του, πώς λειτουργεί η μάνα του, πώς γεννήθηκε, πώς σκιοφορήθηκε, πώς, δεν ξέρει τίποτε. Την κοιτάζει στα μάτια και αναγαλιάζει το παιδάκι και χαίρεται, του φτάνει αυτό. Έτσι και εμείς είμαστε απέναντι στο Θεό και έτσι μας αγαπάει.
0: Έτσι. Όχι όταν προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, έτσι όπως το λέτε, είναι απερινόητος.
2: Κοιτάξτε, όταν πάρουμε τα αγαθά που μας δίνει, το άλλο είναι πλέον περιέργεια ή και αλαζονία να θέλουμε να τον ψάξουμε, να τον βρούμε. Είδατε και στην Θεία Λειτουργία, όταν απευθυνόμαστε στο Θεό, λέμε ότι είναι ακατάληπτος, αόρατος, όλα αρνητικά είναι αυτά που λέμε για τον Θεό. Επειδή τα αρνητικά τα ξέρουμε εμείς. Βλέπουμε με τα μάτια μας ότι ο Θεός είναι αόρατος. Ξέρω ότι καταλαβαίνουμε με το μυαλό μας τα πράγματα όλα, αλλά ο Θεός είναι ακατάληπτος. Κι όμως εκείνη την ώρα που ομολογούμε την ακαταληψία του Θεού, εκείνη την ώρα γονατίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε, παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, το αντίδωρο μετά από τον παπά. Κοιτάξτε τι, απολαμβάνουμε τα πλούσια δώρα του χωρίς να γνωρίζουμε το βάθος της, ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη. Είναι οι λέξεις δικές μας, ανθρώπινες αυτές.
0: Και αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όλη η ιστορία, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία μας, οι αγώνες των ασκητών, των ανθρώπων που είναι στις οικογένειες, της μάνας, του πατέρα, είναι οι προσευχές όλες αυτές. Εκφράζουν μια αγωνία απέναντι στο Θεό. Έτσι τουλάχιστον το νιώθουμε.
2: Μια δίψα, ναι.
0: Μια δίψα,
2: αλήθεια, ναι. Και ουσιαστικά εκείνο που απολαμβάνουμε είναι οι δωρεές του. Δεν είναι ο ίδιος στην ουσία του. Καταλάβατε. Βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήθελε να δει με τα μάτια του κάτι από το φως του Θεού, αυτό το άκτιστον φως. Ήθελε να τον γευτεί, να τον πλησιάσει, ομολογώντας όμως ότι ο Θεός είναι ακατάλληλος από τον άνθρωπο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Αλλά γιατί τώρα τόση θεολογία? Εμείς ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο πολύ, ώστε πρώτον εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγε. Δεν μας σωστούσε τίποτα. Δεν υπήρχαμε καν και μας έκανε να υπάρχουμε. Φοβερό πράγμα. Δεύτερον ότι και παραπασώντας ανέστησε πάλι, ενώ παραπέσαμε και χάσαμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι και κάναμε αυτό που έλεγε η Οσία Μαρία Αιγυπτία, ότι χάλασα την αρμονία της φύσης. Και ύστερα παρόλα αυτά, ενώ με την λογική την ανθρώπινη θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθούμε αιώνια, να δεχτούμε αυτό που είπε ο Θεός ότι θα πεθάνετε άμα αμαρτήσετε, εμείς βλέπουμε την επιείκεια του Θεού, την θυσία μέχρι που να σταυρωθεί για μας. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κατανόηση, είναι όμως επιτυχία της σχέσης μας. Δηλαδή είναι επανέβρεση του χαμένου Θεού μας. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός.
0: Εκείνος μας αγαπάει. Το θέμα είναι να μπορούμε καθημερινά να το νιώθουμε αυτό, να νιώθουμε την αγάπη του.
2: Κοιτάξτε, εφόσον κάθε μέρα, γι' αυτό και ναι, δεν έφερε τη δεύτερη παρουσία αμέσως ο Χριστός μας. Γιατί τώρα κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Σε κάθε βήμα που κάνουμε έξω από το δρόμο του θελήματός του βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Γευόμαστε τη θλίψη για τις αποτυχίες μας. Χάνουμε τη χαρά μας. Και έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι και ζητάμε από το Θεό το έλεος του και μας το δίνει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν κρύβει καμιά οργή εναντίον μας. Μιλάμε βέβαια για οργή εμείς, αλλά μιλάμε έτσι με την ανθρώπινη γλώσσα.
0: Έτσι χάνουμε τη χαρά μας, είπατε. Είναι...
2: γι' αυτό παρακινούμαστε να πάμε πάλι κοντά του.
0: Μάλιστα. Τη χάνουμε και τη βρίσκουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι η χαρά και η λύπη σε όλα τα πράγματα εναλλάσσεται.
2: Κοιτάξτε, πέστε ότι ένα παιδάκι, βρέφος ακόμη, δεν ξέρει τι είναι η σόμπα ή το καλοριφέρ και ότι από εκεί έρχεται η ζεστασιά. Όταν κρυώνει όμως πηγαίνει πιο κοντά του για να ζεσταθεί. Αυτό μόνο ξέρει, ότι όσο πιο κοντά πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, τόσο πιο πολύ αναπαυόμαστε από την ψύχρα. Άρα τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί από εκεί προέρχεται η ζέστη και όχι από αλλού, αυτά δεν τα ξέρει, δεν θα τα μάθει. Όταν μεγαλώσει τα μαθαίνει, και άμα τα μάθει είναι πιο δυστυχισμένος παρά όταν δεν τα ήξερε. Εδώ είναι το σπουδαίο.
0: Ακριβώς. Χρειαζόμαστε να θυμόμαστε, δηλαδή να μην ξεχνάμε, να μην πέφτουμε στη λύθη για αυτά τα πράγματα. Και ενώ έχουμε μια εμπειρία και κατανοούμε πως ο Χριστός μας αγαπά.
2: Και εμείς αρκεί να ξέρουμε το κακό πως γίνεται μέσα μας. Γιατί από τη γεύση του κακού γεννιέται μαζί σαν δίδυμη με τη γεύση της θλίψης, του πόνου. Όταν λοιπόν εμείς τα θυμούμαστε αυτά, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και μας λέει ελάτε κοντά, σας θέλω να σας ζεστάνω, να σας δροσίσω, να σας παρηγορήσω. Δηλαδή δεν κάνουμε εμείς καμιά επιτυχία με το να αποκαλύψουμε τον Θεό επειδή τον έχουμε ανάγκη. Εμείς παραδεχόμαστε και ανακαλύπτουμε το κακό και η χάρη του Χριστού έρχεται και μας παρηγορεί και μας θεραπεύει και τότε αυτό μόνο ξέρουμε από τον Θεό.
0: Το πώς μας αγαπά δηλαδή.
2: Μας έτσι, αγαπάει πρώτα με το να μας θεωρεί αξιόλογα πρόσωπα για τα οποία έγινε ειδική δημιουργία. Είδατε πόσο πάλεψαν οι Ευρωπαίοι με τη θεωρία της εξελίξεως να μας πείσουν ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο και έτσι όσο αγαπάει τα σκουλικάκια, τα σαλιγκαράκια, ξέρω εγώ τις μαϊμούδες, σε αυτά, ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο. Ο Θεός αντίθετα έρχεται και μας δείχνει ότι μας αγαπάει κατά άνθρωπο, λέω, πιο πολύ από τον εαυτό του, γιατί τον εαυτό του τον έβαλε στο σταυρό, εμάς δεν μας έβαλε στο σταυρό, καταλάβατε, και μας αγαπάει με όλη μας την αξιοπρέπεια της ξεχωριστής δημιουργίας, να είμαστε η εικόνα του Θεού, γιατί αν δεν σεβότανε κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή δεν εκτιμούσε ο Θεός το ότι είμαστε εικόνα του Θεού, τότε θα μπορούσε να μας αρπάξει και να μας σώσει χωρίς να μας ρωτήσει, ελάτε εδώ να πει εσείς γιατί κάνετε αυτά, ελάτε εγώ θα σας σώσω, θέτε δεν θέτε, δεν το κάνει όμως αυτό.
0: Δεν θα μας χαλούσε όμως.
2: Είναι την αξιοπρέπεια να εργαστούμε και εμείς για τη σωτηρία μας όπως εργάζεται και ο ίδιος για μας, ενώνει τις δυο θελήσεις, τη θεϊκή του και την ανθρώπινη μας, για να πετύχει το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας.
0: Αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε σώσε μας, θέλουμε δεν θέλουμε, ας πούμε έτσι.
2: Το ζητάμε εμείς γιατί έχουμε μάθει έτσι να κάνουμε τις δουλειές μας. Ζητάμε το παιδί μας, ας πούμε, που θέλει να κάνει χρήση της ελευθερίας και κινδυνεύει, το βουτάμε από το σβέρκο, το μελαδόβρε, πού πας, εγώ θα σε σώσω, θες δεν θες. Αυτή τη ιδιότητα δεν την έχει ο Θεός, γιατί έρχεται και μας μας και θυμίζει ότι του μοιάζουμε, μας θυμίζει ότι μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να σταυρωθεί για μας και με αυτόν τον τρόπο μας προσκαλεί συνεργάτες της δικής μας σωτηρίας.
0: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, αυτή τη χυδαιότητα δεν τη θέλει ο Θεός, δηλαδή να μας βουτήξει όπως βουτάμε εμείς τα παιδιά μας, ας πούμε,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ό,τι θέλουμε δεν θέλουμε. Βλέπετε, περίμενε τόσους αιώνες ο Θεός να εμφανιστεί το θαύμα που το έκαναν οι άνθρωποι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, το θαύμα που είναι η Παρθένος Μαρία. Να φανεί ότι ο κόσμος εν το προσώπο της Παναγίας μας είπε «Κύριε μετανοώ, δέχομαι το θέλημά σου απόλυτα» και τότε αποφασίζει να κατέβει και να έρθει στη γη. Πριν να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο δεν έκανε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και θυμάμαι σε ένα συνέδριο στη Γερμανία που μας λέγανε οι βαπτιστές, Πρωτεστάντες βαπτιστές ήταν.
0: Ναι, πρωτεστάντες.
2: Άλλωστε ήταν και παπάδες αυτοί. Και λέει, εμείς δεν τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Την Μαρία, Παναγία δεν λένε, την Μαρία, γιατί λέει με την πολλή υπακοή της κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Προτιμούμε μια αμαρτωλή γυναίκα, λέει, να μας εμπνέει, ας πούμε, τη μετάνοιά της. Καταλάβατε πόσο τρελαίνεται ο άνθρωπος μόλις χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέει ανοησίες βαριές. Λοιπόν, να πώς μας αγαπάει ο Χριστός μας, με το να εκτιμά και να μας υπενθυμίζει διαρκώς την αξιοπρέπειά μας. Αυτή που μας έδωσε η πνοή του Θεού, που μας εφύσισε από το εσωτερικό του ο Θεός, μας εφύσισε στο σώμα μας μέσα την πνοή του και μας έδωσε μια θεϊκή κατά χάρη υπόσταση.
0: Και μετά γυρεύουμε να είμαστε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση, έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι δύσκολο. Την εικόνα μας συνέδωσε δωρεάν, ναι, και την ομοίωση τη ζητάει σε συνεργασία μας μαζί του, ώστε όχι μόνο να έχουμε την εικόνα του Θεού σαν υπόστασή μας, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τον Θεό για να φτάσουμε στην τελείωση αυτής της εικόνας, ώστε όπως ο Θεός θέλησε να είμαστε εικόνα, να το θελήσουμε και εμείς και να αγωνιστούμε να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αξία αυτή που μας δίνει ο Θεός, πάρα πολύ μεγάλη αξία.
0: Και αυτό δηλώνει σε εμάς τουλάχιστον, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, την αγάπη του, το κατανοούμε,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Έτσι, μας αγαπάει με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.
0: Ενώ εμείς αγαπάμε τους άλλους, ανάλογα, όχι με αυτό το σεβασμό.
2: Ναι, αυτόν δεν τον χωνεύω, δεν μου πάει αυτός, έτσι, λέει. Εκείνο, ναι, είναι καλός, λέει, μου μοιάζει κιόλας. Έχει τα ίδια γούστα μαζί μου και γι' αυτό τον αγαπώ. Να, αυτές είναι οι ιδιότητες.
0: Ή τα παιδιά μας τα αγαπάμε με αγωνία, έτσι.
2: Ναι, άμα δεν είναι καλά παιδιά και είναι άτακτα, τους δείχνουμε όλοι μας την κακία.
0: Ή με ένα φόβο, αυτό το φόβο που θα σε κάνω όπως νομίζω εγώ, ας πούμε, και τους στερούμε,
2: ναι,
0: την ελευθερία.
2: Γίνομαι εγώ μέτρον. Αυτό είναι που είπε ο δαίμονας στους πρωτοπλάστους, και έσαστε και εμείς θεοί, γινόσκοντες καλών και πονηρών. Γινόμαστε θεοί εκείνη την ώρα, βέβαια απατηλοί και χυδαίοι θεοί, ναι, γιατί ξεκινάει από εμάς η νομοθεσία που θέλουμε να σεβαστούν οι άλλοι, δηλαδή το δικό μας θέλημα να κυβερνάει τον κόσμο.
0: Θέλουμε όμως για τα παιδιά μας να υπακούν στις εντολές του Θεού, και αν δεν το κάνουν, εμείς θυμώνουμε.
2: Ναι, επειδή είστε μανούλα, το καταλαβαίνετε αυτό καλύτερα από άλλους. Ναι, νομίζουμε ότι είμαστε, ας πούμε, οι χωροφύλακες του Θεού, οι μπόγιδες, πώς το λένε, οι τιμωροί για λογαριασμό του Θεού, και έτσι λέμε, να, τον βοηθάμε κιόλας τον Θεό, τον προστατεύουμε από την ύβρη των ανθρώπων. Και έτσι χάνεται αυτή η άκρα ευγένεια που υπάρχει στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Άκρα ευγένεια, άπειρος σεβασμός. Κοιτάξτε πόσο μίλησε, με τι, ας πούμε, ευθύτητα και συγχρόνως πραότητα μίλησε ο Χριστός στον δαίμονα που τον επήρεξε στο 40ήμερο. Θα μπορούσε να τον εξοντώσει, να τον εξαφανίσει, ή να τον εξευτελίσει, και τον μίλησε σαν να μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε όλη την αξιοπρέπεια επάνω του. Και αφού φέρθηκε σε εκείνον έτσι, φανταστείτε και στον κάθε άνθρωπο πώς μίλησε.
0: Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό.
2: Πώς μίλησε ο Χριστός μας, ας πούμε, στον Πιλάτο.
0: Ναι, πώς μίλησε.
2: Μίλησε σαν να μην είχε κανένα λογαριασμό μαζί του. Όταν είπε εκείνος, έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε αφήσω ελεύθερον, λέει, δεν θα είχες αν δεν σου το έδωνε άνωθεν ο Θεός. Δεν είπε, βρέσει, εγώ είμαι ο Θεός, το ξέρεις, εμένα θα εξοντώσεις. Τίποτα από αυτά. Δηλαδή αισιόπησε για τα ύψιστα δίκαια και μίλησε στον άνθρωπο που ο ίδιος τον έπλασε τις ιδίες χερσίν, με την ευγένεια και την αξιοπρέπεια που θα μιλούσε εάν αυτός ήταν ένας Άγιος.
0: Ναι, και όταν μίλησε τις 40 μέρες στον διάβολο, για πείτε μας λίγα πράγματα πάνω σε αυτό.
2: Ναι, είδατε πώς απάντησε με ρητά της Παλαιάς Διαθήκης, μίλησε, δεν έδειξε οργή, ούτε, ας πούμε, αγανάκτηση, ούτε έτσι ύφος Θεού που εκμηδενίζει τον διάβολο. Θυμηθείτε ακόμη πως μίλησε στη λεγεώνα των δαιμόνων που ήταν μέσα στον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, που τους ανάγκασε, δηλαδή, με τον τρόπο του να ομολογήσουν, και λένε, ναι, ιέ του υψίστου, τι θες από μας, και δεν τους είπε να γκρεμοτσακιστείτε, όπως θα έλεγα εγώ, αλλά τους μίλησε με κάποια ευγένεια, γιατί δεν έχει άλλη φύση ο Θεός από την ευγένεια.
0: Και στους μαθητές του, ακόμη και όταν θα είχε κάθε τι να εξοργιστεί, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
2: Ναι, όταν πήγαν και του είπανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, θέλουμε να μας βάλεις τον έναν εκ δεξιός σου και τον άλλον αριστερό σου, ας τα αριστερά σου της βασιλείας σου, δηλαδή πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, νόμιζαν ότι θα είναι καμιά κυβέρνηση σαν αυτές που έχουμε εμείς, Έτσι νόμιζαν οι μαθητές. Και θα μπορούσε να πει: ρε, τρία χρόνια είστε κοντά μου και ακόμα δεν πήρατε είδηση. Και τους είπε: ού, πήρατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε. Και αυτό το είπε περισσότερο για να τους δικαιολογήσει για την κολοσιαία αμαρτία που έκαναν εκείνη την ώρα. Να αγνοούν τον Θεό ύστερα από τρία χρόνια που τρώγουν μαζί και περπατούσαν μαζί και κάναν θαύματα μαζί του. Τόσο ευγενικά. Θυμηθείτε πόσο μίλησε στον Ιούδα που του είπε: παιδί μου, λέει, με φίλημα προδίδει. Δηλαδή του έλεγξε μόνο την υποκρισία, όχι την απόφαση να του κάνει το κακό, να τον προδώσει. Τουλάχιστον μην δείχνεις αυτή την προσποιητή καλοσύνη, γιατί βαραίνεις περισσότερο την ψυχούλα σου. Και είναι μάθημα όλα αυτά, είναι μαθήματα που τα τόνισε ιδιαίτερα ο Άγιος Πορφύριος, του πώς πρέπει και εμείς να φερνόμαστε στους άλλους, ιδιαίτερα δε στα παιδιά μας.
0: Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά που έχουμε, ας πούμε, του Χριστού προς τους ανθρώπους.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ψαλμό, τον 81ο ψαλμό, εκεί στο ψαλτήριο, που εμφανίζεται ο Θεός να λέει στους ανθρώπους: εγώ λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες. Είσαστε παιδιά του υψίστου, και αυτός ήταν ο υψίστος που το έλεγε. Είσαστε θεοί. Πώς θα μας καμιά φορά έτσι φτάναμε τον Άγιο Πορφύριο στην κάποια ευγενική αγανάκτηση, βέβαια. Βρε εσείς, λέει, δεν το πήρατε είδηση πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Μέχρι εκεί έφτανε. Λοιπόν, εσείς όμως, λέει, πεθαίνετε σαν άνθρωποι. Γιατί δεν έχεις να πεθάνετε σαν άνθρωποι?
0: Πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
2: Ναι, δεν σας έκανα εγώ ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους με τη βιολογική σημασία και με την ψυχολογική έστω. Αλλά σας έκανα εικόνες Θεού. Και δεν δικαιούστε, δεν δικαιολογήστε να πεθαίνετε σαν να είσαστε ζώα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και εκεί τονίζεται η αγάπη του, δηλαδή θέλει να είμαστε σαν εκείνον.
2: Βεβαίως, σε απόλυτη αξιοπρέπεια, υπέρ φύσιν μάλιστα.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και στους Αγίους.

0: Δεν τους πήρε κανείς από τα μαλλιά να τους τραβήξουν, τους βάλει στην κόλαση, αλλά εν ελευθερία την επιδίωξαν αυτή την κόλαση. Έλεγα κάποτε και, και κάποιος με άκουγε και γελούσε, λέω, όσες φορές δεν λέμε κύριε Λέισον, κάτι κακό μαστορεύουμε μέσα μας, κάτι κακό ενεργείται μέσα μας και τα αφήνουμε να περνάει.
1: Έτσι λοιπόν μας αγαπάει ο Θεός. Σας ευχαριστούμε κύριε Γανωτή για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
0: Ευλογία.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και φιλάμε μέσα στην καρδιά μας όλα όσα μας είπε και σήμερα. Και τον ευχαριστούμε ξανά. Σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε και όλους εσάς για τη μεγάλη σας αγάπη και τις ευχές σας. Προτείνουμε το βιβλίο «Αυγό για γίγαντες», ένα βιβλίο με CD, χαρούμενα, πρωτότυπα και πολύ τρυφερά όσα θα ακουστούν συγγραφέας, στιχουργός και συνθέτης Ιάννα Ιακώβου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Στο πιάνο ο Τάσος Ηλιόπουλος, μουσικός και εκπαιδευτικός. Και μάλιστα υπάρχει στην όλη ιστορία ένας μικρός κόκορας και ο παππούς ο Αλέκτορας. Να το διαβάσετε.
2: «Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο». Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, ένα ύμνος στη γυναικεία αγιότητα, το μαρτύριο ή ο οσιακός βίος, η ταπεινή βασιλική πορφύρα ή η καθημερινή έγκαμη βιωτή, όλα γίνονται δρόμοι προς την άλλη ζωή, εκεί όπου δεν υφίσταται σπήλος ή ρητίδα, αλλά μόνο χαρά αιώνια. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 στο 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Λόρδος Βύρων, θα λάβει χώρα η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου με κεντρική ομιλήτρια την Ασπασία Κουρουπάκη. «Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Από τη Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο και τη Βίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Hora helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210.

0: 77 704 704 και 694 44 16 076.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
8: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Με μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Εδώ όμως έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον Κώστα τον Δαντήλ. Σε λιγάκι θα είναι εδώ όμως και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Πλέον είναι σταθερός συνεργάτης, αγαπημένος της εκπομπής αυτής. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Είναι η αλήθεια ότι όλες αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, στο έλεγα και πριν, εγώ σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, τους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα. Εμείς ήμασταν με το air condition και πάλι είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή,
1: θα έχουμε σε λίγο τον πατέρα Φανούριο να μας πει για όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν δύσκολες οι μέρες που προηγήθηκαν. Σκεπτόμασταν αυτό που είπες λίγο νωρίτερα. Όλες τις προηγούμενες ημέρες με τον καύσωνα τους αστέγους.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν αυτές τις μέρες με αυτόν τον τρομερό καύσωνα στα παγκάκια που καίγανε, στο δρόμο, κάτω από τον ήλιο. Πραγματικά θα ήθελα να μας πει ο πατήρ Φανούριος, γιατί όλοι μας έχουμε αγωνία, να μάθουμε πώς πέρασαν και βέβαια πώς θα περάσουν και τις επόμενες μέρες με τον καύσωνα που δυστυχώς θα επαναληφθεί. Τέλος πάντων, να πούμε τα ευχάριστα όμως.
1: Σε λίγο
0: Κώστα
1: να
0: μου,
1: θυμίσουμε...
0: εσείς τα παιδιά τα πήγατε εκδρομές, τα πήγατε νεροτσουλήθρες, έμαθα. Εντάξει, μιλάμε ότι τα παιδιά στην κατασκήνωση πέρασαν υπέροχα, είμαι σίγουρη. Και νομίζω ότι είναι στιγμές που δεν ξεχνιόνται.
1: Οι στιγμές στη Χριστιανούπολη είναι μοναδικές, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Δόξα τω Θεώ. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας: 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τις δικές σας κλήσεις. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βέβαια η Φίβη σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους, κυρίες και κύριοι, και εσείς μπορείτε να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είστε οι κύριοι αιμοδότες αυτού του έργου. Είναι ένα έργο, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το πιστεύουμε απόλυτα. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια όλων σας. Και τούτες τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν και για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν και για τις δύσκολες μέρες που έχουν προηγηθεί του χειμώνα, γιατί και το χειμώνα τα πράγματα ήταν δύσκολα, και το χειμώνα χρειάστηκαν αρκετές φορές να κάνουμε έκκληση στην αγάπη σας, όπως και τώρα με τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες πέρασαν μεν, παραμένουν τα φαινόμενα τα θερινά έντονα, θερμοκρασίες που μετρώνται υπό σκιά, παρακαλώ να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι οι θερμοκρασίες που ακούμε 40, 42, 44 είναι υπό σκιά. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που ζουν και βιώνουν άνθρωποι που δεν έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Παρακαλούμε θερμά όποιον μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και μόνοι σας. Εκεί που θα βγείτε έξω στο δρόμο, σε κάποια δουλειά που θα πάτε, αν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη, ένα μπουκάλι νερό. Αν δεν μπορούμε κάτι άλλο, ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν είναι αυτονόητο για πολλούς ανθρώπους.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Υπενθυμίζουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Τρεις οι τρόποι, κυρίως Μαρία.
1: Βεβαίως.
0: Να τους υπενθυμίσουμε.
1: Ο πρώτος τρόπος είναι να πάρετε κάποιο μήνυμα στα ακροατές τώρα, τη Φίβη Κωνσταντέλου, στο τηλεφωνικό κέντρο να ζητήσετε να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτό το πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται εδώ στη Μητρόπολη μας. Και να πάτε όποτε μπορείτε να καταθέσετε ό,τι θέλετε εσείς σε αυτό το λογαριασμό. Είπαμε αυτός ο λογαριασμός είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε αυτή την κατάθεση ηλεκτρονικά μέσω του internet banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό, μπορεί να σας φέρει η Φίβη Κωνσταντέλου σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο, ο οποίος θα έρθει ο ίδιος στο σπίτι σας, στο χώρο σας και θα του δώσετε εκεί είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο ζητάμε κατά καιρούς σαν είδη τα οποία είναι αναγκεμένα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που ξέρουμε ότι εσείς βρίσκετε και μας συγκινείτε, γιατί δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γι' αυτό.
0: Να υπενθυμίσουμε και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραιακής Εκκλησίας και βέβαια για τα δικά σας άμεσα μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-91-2-91-2, επαναλαμβάνω, 6981-91-2-91-2 για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευλογείτε. Βεβαίως. Την ευχή σας.
2: Χαίρετε, ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Θέλουμε, ξεκινώντας, πατέρα Φανούριο, εδώ συζητούσαμε και με τη Μαρία λίγο νωρίτερα, να μας πείτε έτσι τις δύσκολες μέρες που προηγήθηκαν με τον έντονο καύσωνα. Είχαμε όλοι στο νου μας και στις προσευχές μας τους αστέγους.
2: Βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολα. Πέρασαν οι άνθρωποι μαρτυρικά και παίρνουν μαρτυρικά. Βέβαια από την τοπική εκκλησία γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν όλοι οι χώροι που μπορούν έστω να φιλοξενηθούν λίγο για τον καύσωνα. Γιατί δυστυχώς και εκείνοι δεν έχουν απαραίτητη πρόσβαση σε όλα αυτά που μπορεί να έχει η περιφέρεια, ο δήμος. Είναι πολύ δύσκολα. Και όταν μιλάμε και για ηλικιωμένους ανθρώπους ή για να έχουν προβλήματα υγείας. Δύσκολα. Κάποιοι παρέμειναν στο λιμάνι, σε αυτά τα παγκάκια που είναι, τι να σου πει, καμίνι έχουν γίνει αυτά τα παγκάκια. Για να προσέχουν τα πράγματά τους, για να μην χάσουν τη θέση τους. Γιατί εκεί είναι το σπίτι τους, εκεί βολεύονται οι άνθρωποι. Ας έχει αλλάξει βέβαια η διαμόρφωση στα παγκάκια, το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε πει και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες τις οποίες έχουμε ανεβάσει,
2: ναι,
0: στο imp.gr και στο imp.ενημέρωση.gr για να δει και ο κόσμος τις δυσκολίες και τις πρακτικές πολλές φορές, πέραν όλων των υπολείπων εννοώ.
2: Βέβαια. Σε αυτά τα παγκάκια οι άνθρωποι περνούν σχεδόν όλη την ημέρα. Και κάποιοι είναι πάρα πολύ καιρό, είναι χρόνια εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Να βρουν νέους χώρους. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, είναι πιλωτές, είναι οι παραλίες τώρα το καλοκαίρι. Και σε αυτούς που είπαμε που είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσπαθούμε να βρούμε όλες αυτές τις δομές. Είχε λίγο τέξιμο δηλαδή τον καύσωνα, αλλά και το καλύτερο υπόστεγο να βρει ένας άνθρωπος και την καλύτερη προφύλαξη από τον ήλιο δεν μπορεί να ζήσει. Είναι αφόρητες τις συνθήκες έξω. Αφόρητες.
0: Και σε αυτές τις συνθήκες υπήρχαν άνθρωποι που παρέμειναν στα παγκάκια.
2: Δυστυχώς. Το λέω με πολύ πόνο, με πολύ ντροπή. Δυστυχώς. Αλλά έστω ένα φαγητό.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, πατέρα Φανούρη, για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι πρακτικά να το πούμε.
2: Έτσι, ναι. Πώς είσαι, βρε αδερφέ μου, είσαι καλά. Τι να σας πω.
1: Πάτερ μου, αρκεί αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι νερό, δροσερό, είχαν να πιούνε.
2: Τι να πω, Μαρία.
1: Δηλαδή, τι να πω, να ρίξουν λίγο πάνω τους, λίγο νεράκι.
2: Βέβαια. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο το μπουκαλάκι που θα τους πάρει.
1: Βέβαια.
2: Και κοιτάξτε, φτάσαμε στα έσχαρα, φτάσαμε στο όριο της στόχης, δηλαδή, να δίνουμε στον άλλον λίγο. Είναι το αρκετό για να ζήσει. Τίνας, δηλαδή, τι πρέπει να τους πάμε και ολόκληρους ντάνες από νερά για να δούμε οι άνθρωποι να έχουν να πίνουν. Που γίνεται δηλαδή τακτικά, αλλά ξέρω και αυξάνονται οι άστεγοι, αυξάνονται τα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολα, ειδικά το καλοκαίρι αυτό για τους αστέγους είναι τι να σας πω.
0: Καλό, όχι ότι ο χειμώνας ήταν καλύτερος.
2: Έλατε. Ναι.
1: Πάτε, σκεφτόμαστε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα σπίτι και δεν έχουν ρεύμα.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε σήμερα, με το air condition αυτές τις μέρες και πάλι δεν μπορούσαμε να σταθούμε.
2: Ναι. Σήμερα το πρωί, εδώ μια Κυριακή Ελπινίκη, με τρία παιδιά ανήλικα είναι αυτή η οικογένεια. Δύο με τις κόρες τσεγκονάκια, ένα δικό της. Τέλος πάντων, τους κόψανε σήμερα το πρωί το ρεύμα.
1: Πω.
2: Το ρεύμα. Χωρίς προειδοποίηση, σηκώθηκε το πρωί και δεν είχαν ρεύμα. Και...
1: Εδώ μη στρέμουμε, μη τυχόν και υπάρξει διακοπή ρεύματος.
2: Διακοπή, βέβαια.
1: Έτσι, είναι φοβερό.
2: Από υπερφόρτωση από αυτά.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και του κόψανε. Και βέβαια, παιδί μου, δεν είπε τίποτα. Λέει, πήρα την εταιρεία και είπανε οι οφειλοί σας. 490 τόσα ευρώ, τέλος πάντων. Και να προβείτε άμεσα σε όλη την εξόφληση του λογαριασμού. Λέει, μα δεν θα το έκανα. Ούτε διακανονισμό. Επειδή έχει γίνει διακανονισμός στο προηγούμενο διάστημα και χάθηκε ο διακανονισμός,
1: μάλιστα,
2: δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις διακανονισμό αν δεν περάσουν 6 μήνες. Δηλαδή θα τρέχουν οι άλλες δόσεις. Δεν μπορεί να κάνεις νέο διακανονισμό. Από αυτό που έχει μείνει θα συνεχίσεις δηλαδή. Χωρίς όμως. Αλλά αν θες να σου βάλουμε το νερό, το ρεύμα πάλι, να σου συνδέσουμε,
1: μάλιστα,
2: πρέπει να πληρώσεις το πόσο. Και λέμε, έχω τρία ανήλικα παιδιά. Και λέει, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Άρα τη λέει, η ένα σας το συνδέσει άμεσα. 6 μέρες. Τι θα κάνει 6 μέρες αυτή η γυναίκα με τα παιδιά. Παίρνει φαγητό από το συσίτιο. Τώρα μετακόμισε σε αυτό το σπίτι. Με τα 1000 ευρώ να πούμε ένα σπίτι 170 ευρώ ενίκιο. Να τη πας ψυγείο, κρεβάτι, καναπέ, να μείνει τα παιδάκια το ένα τ' άλλο και τώρα κόβουν το ρεύμα. Κάτσε, δώστε βρε παιδιά και μια παράταση. Τι να κάνω. Θα πάτε στη ΔΔΗ, λέει, άμα τα πληρώσετε και μας το πείτε, την άλλη μέρα θα στο συνδέσει η ΔΔΗ. Το ΔΔΗ. Τι θα τώρα με τι άγχος για αυτή η μάνα.
0: Μα αν είχαν, δεν τα πληρώνανε.
2: Τι να πω. Δεν ξέρω. Και να σας πω, επειδή έχονται πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ή με τους διακανονισμούς, ή με το ρεύμα κομμένο, ή με το νερό. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο της στόχης τώρα πια. Ποιο είναι το όριο της στόχης. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Τι πρέπει δηλαδή ο άλλος να κάνει. Και σίγουρα πίσω από αυτό δεν βλέπουμε ποιο ζει, πώς ζει, αν μπορεί να έχει βρει δουλειά, μπορεί να βρει δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Γι' αυτό να ξέρω ότι η προσπάθεια γίνεται από εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, καλύβονται τέτοια. Δυστυχώς δεν μπορεί να δένουμε όλες τις ανάγκες, είναι πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολύ συναχωριόμαστε. Τι να.
0: Οι άμεσες ανάγκες, πατέρα Φανούρια.
2: Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι περισσότεροι και τα ενίκια. Και είπαμε και... το έχουμε πει και στο Στεφάνι.
0: Να παρακαλέσω να είστε λίγο σε ένα πιο σταθερό σημείο, γιατί υπάρχουν πολλές φορές χάνουμε λίγο το σήμα.
2: Για την κυρία Ελένη, η Ελένη μεγαλώνει τα 4 εγγονάκια μόνη τη. Πέρασε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και σήμερα που επικοινωνήσαμε μαζί της, μας είπε ότι πρέπει να νοσηλευτεί, γιατί πρέπει να κάνει εξετάσεις. Δυστυχώς μπερδεύει την ομιλία της, έχει μία πλευρά, έχει περάσει έτσι μια παράλυση. Και τα παιδάκια, το πιο μεγάλο δηλαδή πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα είναι, δεν έχει που να τα αφήσει. Αφού θα νοσηλευτεί εκείνη τα μεγάλα, εκείνη έχει την κηδεμονία, είναι μια γιαγιά. Και δεν είναι εύκολο για όταν στα έχει δώσει. Δεν έχει μια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχουν κοινωνική λειτουργία από πίσω. Και αυτή η γυναίκα χρωστά και εκείνη το ρεύμα της. Αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε, έχει βοηθηθεί πολλές φορές αυτή η Πειραιακή Εκκλησία από πολλούς ακροατές. Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και με τρόφιμα πολλοί ακροατές την έχουν βοηθήσει και με πράγματα και με παπούτσια για τα παιδιά και με δώρα και με παιχνίδια. Να που βρέθηκε όμως και αυτή σε αυτή τη δυσκολία.
0: Τα παιδιά, μεγαλώνουν τα παιδάκια. Τα παιδιά τι ηλικία είναι?
2: Είναι από 11 χρονών, νομίζω 12 το μεγαλύτερο, μέχρι 6-7. Και τα δύο παιδάκια είχαν μιλήσει η Ασπασία και. Έχουν πολύ πρόβλημα διανοητική στέρηση, δηλαδή. Πάνε σε ειδικό σχολείο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι αυτό που έχετε πει πολλές φορές, ότι με μια φορά κάτι να πας δύο τρόφιμα, δύο πράγματα ή να πληρώσεις ένα μέρος ενός λογαριασμού, βοήθεια δεν το συζητάμε, έτσι, μεγάλη. Απλά δεν λύνεις το πρόβλημα.
2: Βέβαια. Βέβαια. Κοιτάξτε, και μια παράταση που θα πάρει ένας άνθρωπος έτσι που πραγματικά και ένα μαρτύριο στην καθημερινότητά του είναι πολύ σπουδαίο. Είναι μια ελπίδα, είναι κάτι.
0: Είναι μια ανάσα, σωστά.
2: Μια ανάσα. Ξέρετε, φοβερό είναι όταν σου λένε έτσι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πού να δουλεύει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος? Πού να πάει ένας 70-80 χρόνων να δουλεύει? Αυτό που είναι φοβερό. Πάτε, τι θέλω, δεν μπορώ να γεράσουμε λίγη αξιοπρέπεια? Γιατί τώρα να αναγκάζομαι να ζητάω? Γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για να έρθουμε στη θέση του. Τρέπομαι, πάτε, δεν τρέπομαι. Ξέρω, τρέπομαι. Η αξιοπρέπεια. Αλλά τι να κάνω? Και πόσοι από αυτούς και που βοηθούν και αλλά και που έχουν ανάγκη. Κάνε με τίποτα. Να τρώνε ένα φαγητό τη μέρα. Να περιορίζουν τα έξοδά τους. Ελάχιστα. Μπορεί να μην κάνουν έξοδα καν την ημέρα. Τίποτα. Και εμείς τα χαλάμε από εδώ και από εκεί. Α, ο καφές είχε παραπάνω ζάχαρη. Πέτα το, μωρέ, πάρε άλλο. Τι, γιατί? Θέλει, όλα χρειάζονται. Από κάποιοι άνθρωποι όμως βάζουν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και να σου πω κι άλλο ένα έτσι. Το φοβερό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν αυτό το επίδομα των 200 ευρώ. Αυτό το επίδομα μέχρι τώρα που μιλάμε, από εδώ και πέρα δηλαδή πέρασε νόμος, δεν ξέρω, απόφαση που θα αλλάξει, αυτά τα 200 ευρώ έπαιρνε 100 ευρώ σε μετρητά και 100 ευρώ στην κάρτα για αγορές. Τα 100 ευρώ μετρητά μπορεί να ήταν ένα υπόγειο που κάνει 150 ευρώ να τα βρει από εδώ και από εκεί, το οποίο μπορεί να μην έχει ούτε ρεύμα ούτε νερό, να ήταν να ζήσει. Τώρα τα 200 ευρώ έγιναν όλα στην κάρτα. Που σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί χρήματα στο χέρι του. Μπορεί να κάνει μόνο αγορές. Δεν μπορεί να πληρώσει τον οίκιο του, γιατί αυτά τα χρήματα δεν μεταφέρουν από λογαριασμό σε λογαριασμό. Δεν μπορεί δηλαδή με αυτά τα 200 ευρώ να τα νοικιάσει ένα σπίτι. Μπορεί να κάνει μόνο αγορές. Οπότε τι του δίνεις, 200 ευρώ για να μην είναι, φοροδιαφυγή? Και σας λέω, μου λένε πολλοί άστεγοι, πάτε, μπορεί να μου δώσει 200 ευρώ με να σώσω την κάρτα μου να τα ψωνίσεις. Τι να ψωνίσεις, να πάρει τον καφέ, να πάρει ξέρω εγώ, το νερό του, να πάρει. Αλήθηκε το πρόβλημα? Δηλαδή με αυτό το επίδομα τι τον κάναμε? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Μπορεί να βρίσκονταν και δύο και τρεις άστεγοι. Γιατί και τα ενίκια έχουν πάει όπου κάτι τιμές. 20 τετραγωνικά σπίτια για 30, 40. Να βρεθούν δύο-τρεις να μείνουν σε ένα σπιτάκι. Για να μην κρυώνουν και να μην βρέχονται και να μην σκάνε από τον ήλιο. Ούτε αυτό μπορούν τώρα. Και να σου πω έτσι, σας το λέω, είναι άνθρωποι. Γιατί να. Έτσι, λένε, πω, τι φοβερό πράγμα λέει το λιμάνι και εκεί στους δρόμους που είναι άστεγοι. Σε τι καλύτερνε. Γιατί αυτό είναι πρόοδος, δηλαδή. Πάντως δεν έχει να πιει νερό και μου λέει ότι έχω δωρεάν. Τι να το κάνει, δηλαδή, να φάει ίντερνετ.
0: Δύο εικόνες όπως το περιγράφεται, όντως φοβερές. Να καλωσορίσουμε και τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο που μπήκε μόλις στο ραδιοθάλαμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευλογείται.
3: Ο Κύριος να μας ευλογεί. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με ποιος πάτε.
0: Είναι δύο εικόνες έτσι όπως τις είπατε, πατέρα Φανούρη. Από τη μια δωρεάν ίντερνετ. Καλό και ευλογημένο και αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τα απαραίτητα.
2: Αν θέλουμε πρόοδο, έτσι. Σύντομα, πατέρα μου. Αλλά ας κοιτάξουμε, δεν ξέρω πώς έχουμε ξεχάσει τα πολύ βασικά. Λέω ευλογημένη πρόοδος, ευλογημένα όλα, αλλά το που χτίζουμε. Θα λέω η ίδια εικόνα. Και σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα βέβαια που επικρατεί, να σου πω, έπρεπε ένα κόσμο έτσι να χωρίζεται. Ο ένας να φτάνει στα ύψη, τα έσοδα του, να απίστευτα ποσά και άλλος να ζητάει λίγο νερό να πιει. Να σου λέει, τα παιδιά μου βγαίνουν στον δρόμο, δεν έχω νερό. Φοβερό οι άνθρωποι αυτοί να παρακαλάνε για ένα επίδομα.
3: Το οποίο κιόλας πολλές φορές, Πάτερ Φανούριε, δεν φτάνει καθόλου στα χέρια τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες οφειλές στο δημόσιο κάπου αλλού, οπότε με το που βρίσκονται τα χρήματα αυτά στον λογαριασμό τους, αφαιρούνται απευθείας για αυτές τις οφειλές που έχουν. Οπότε ίσως ούτε και αυτά τα λίγα που παίρνουν από κάποια επιδόματα μπορούν να φτάσουν στα χέρια τους. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Βέβαια, μα πολλοί από αυτούς δεν έχουν κάνει την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τα χαρτιά, τα λογιστικά τους για να πει αυτό το επίδομα, αυτά τα 200 ευρώ. Αν ένας καλός λογιστής που έχουμε εκεί στο Πειραιά, ο κύριος Γιώργος, θα αναλαμβάνει σε αυτούς τους ανθρώπους σχεδόν δωρεάν. Και ξέρετε πόσοι από αυτούς τους αστέχους έχετε και μόλις και το επίδομα του, να Γιώργο, πάρε 10 ευρώ, πάρε 5 ευρώ από το επίδομα μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Και η ανάγκη, είπαμε, από τα τρόφιμα. Πολλά σπίτια δυστυχώς δεν έχουν ούτε να φάνε. Περνούν με αυτά που παίρνουν από τα συσίδια, με αυτά που παίρνουν από οτιδήποτε μοιράζεται λίγο φαγητό. Είναι φοβερό. Και ξέρετε πως οι άνθρωποι μας καλούν που παίρνουν ένα δέμα από την εκκλησία, κρατάνε για αυτούς το μισό πακέτο. Δύο φορές με έτυχε αυτή τη βδομάδα. Δύο φορές. Και λέει να πάτε αυτό το δέμα για εσάς. Μία σήμερα και μία την Παρασκευή. Και τι είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε πώς θα μοιράζει μια νουρία ένα δέμα. Να φαίνει για εσάς. Εντάξει, εμένα μου αρκεί το μισό. Μέχρι το άλλο μήνα έχει ο Θεός. Ακούω τόσοι άνθρωποι πεινάνε. Αν τους δώσετε τα μισά. Αυτός που παίρνει βοήθεια δίνει το μισό δέμα. Δηλαδή, παίρνει δύο μακαρόνια, θα δώσετε ένα μακαρόνι. Τι να κάνω, αυτό ένα μακαρόνι.
3: Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι τρομερή η αλληλεγγύη μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Την έχουμε συναντήσει, την έχουμε θαυμάσει ούκο λίγες φορές. Και βέβαια, πάτερ, όταν γνωρίζεις και βιώνεις το πρόβλημα στο πετσί σου, με συγχωρείτε για την έκφραση, καταλαβαίνεις και συμβάλλεις από το υστέρημά σου πλέον για να βοηθήσεις τον συμπάσχοντα αδελφό σου.
2: Βέβαια. Και για να πούμε και κάτι που είναι σαν να είναι γραμμένο από συναξάρι. Έτσι, σε όλη αυτή την προσπάθεια, με όλο αυτό το διάστημα του αστέγους, δύο έχω συναντήσει, δύο σίγουρα, που είναι επούσια άστεγοι. Ένα άστεγο στου δύο, ξέρετε τι διακόνημα έχει. Ο άσχημος έπαθε. Να γυρίσει από τη δουλειά και να βρίσκει ό,τι πεταμένα βιβλία εκκλησιαστικά και ό,τι πεταμένε εικόνε. Μου έφερε προχθές δώρο μια εικόνα της Παναγίας σε μια σκέπη που βρήκε στα σκουπίδια. Ποιος από εμάς περνάει από το νου του να ψάξει τα σκουπίδια μήπως βρει καμιά εικόνα του κουτουκή του πάνω. Αυτός μαζεύει αυτές που πετάμε εμείς στα σκουπίδια.

0: Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Και αν κάτσουμε και δούμε στην καθημερινότητά μας πόσα και πόσα και πόσα τέτοια, δεν ξέρω αν μπαίνουμε και στη διαδικασία του αυτοελέγχου, πατέρα Φανούρια, πατέρα Νικόλα, της αυτοεξέτασης της πνευματικής. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που μας μεταφέρατε νωρίτερα, πατέρα Φανούρια, στο λιμάνι, το δωρεάν ίντερνετ, ξαναλέω, καλό και ευλογημένο, δεν το λέμε. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αποκάλει νερό με 45 βαθμούς κατά καλό καιρό καύσωνα. Και πόσοι και πόσοι, όταν μας λέτε ότι υπήρξαν άνθρωποι που τις προηγούμενες ημέρες με τέτοια ζέστη παραφύλαγαν μην τους πάρει κανείς το παγκάκι. Έτσι, δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε. Και βέβαια αντίστοιχες περιπτώσεις με άλλες καταστάσεις, με τις αντίθετες καταστάσεις του χειμώνα.
1: Τι και ένα μπουκαλάκι νερό. Για κράτησε εσύ ένα μπουκαλάκι νερό 45 λεπτά, μία ώρα στα χέρια σου, να δεις μετά μπορείς να το πιεις αυτό το νερό που έχει μέσα το μπουκαλάκι.
0: Έτσι είναι.
1: Με αυτές τις θερμοκρασίες. Λέμε για ένα μπουκαλάκι νερό.
2: Ξέρετε, εμείς είμαστε πολύ εύκολοι στο να πυροβολήσουμε τους ανθρώπους, να τους κρίνουμε. Χωρίς να έχουμε πάει να κάτσουμε στο 5 λεπτά δίπλα του. Να αντέχουμε ξέρω, τη μυρωδιά του, να αντέχουμε την παραξενιά του, να τα αντέχουμε όλα. Εμείς βγαίνουμε κατευθείαν έξω από, από την ευθύνη και λέμε, για να είναι εκεί, φταίει. Ή για να του κόβουν το ρεύμα, κάτι ξέρω, δεν δούλεψε, δεν έκανε ή δεν τα κατάφερε.
1: Η εύκολη ταμπέλα που τους βάζουμε είναι οι τεμπέληδες της ζωής, πάτερ. Αυτό είναι δυστυχώς η εύκολη ταμπέλα που μπορεί να πάρει κάποιος άστεγος.
2: Ναι, κοίταξε, και εμείς είμαστε, και εγώ συμφωνώ ότι ο άλλος πρέπει να δουλέψει, πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει... Απόλυτα συμφωνώ. Απόλυτα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Θεός ελέγχει μόνο, μόνο τους δικαίους. Το κάτω-κάτω δεν να εξετάσει ο Θεός. Θα πει, εντάξει, αφού δεν καλά του κάνεις και δεν του δώσεις, παιδί μου, ένα μπουκάλι νερό. Που χωρίς να ξέρουμε, βέβαια, το λέει. Δεν ξέρω αν αυτά εμείς τα έχουμε βιβλιογραμμένα στο Ευαγγέλιο, δεν ξέρω. Έλεγε ο Παπαναμίας, έχουμε την ευχή του, το Ευαγγέλιο λέει, δεν το διαβάζουν. Το Ευαγγέλιο μας διαβάζει. Έλεγε ο Παπαναμίας. Μας περνάει ακτινογραφία το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κάτι να το διαβάσει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να σε διαβάσει το Ευαγγέλιο.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως σε αυτοκριτική, δυστυχώς η αυτοκριτική που κάνουμε... Και επειδή μιλάμε και για το Ευαγγέλιο, είναι αυτή η φαρισαϊκή αυτοκριτική, ότι ευτυχώς Θεέ μου που δεν είμαι σαν και έναν από αυτούς. Δυστυχώς πολλές φορές αυτή είναι η αυτοκριτική μας.
2: Ακόμα είναι αυτοκριτική, δεν υποκριτική.
1: Υποκριτική, σωστό.
2: Σωστό, είναι πολύ καλός. Σε αθλικό σπουδόν έπρεπε να το περάσει. Αλλά κοίταξε. Και μόνο η εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου μέσα σε αυτό που γκάψουμε να λιώνει σε ένα παγκάκι, αν ο πρώτος δεσμός της χώρας είναι ότι καλά, ξέρω εγώ, καλά να πάθει και είναι εκεί, τότε τι να συζητήσουμε παρακάτω. Καταλαβαίνετε. Αν έχει κλειρύνει τόσο πολύ η καρδιά μας, τι να το κάνει. Και αυτό που είπε και η Μαρία στην αρχή, έχει ευχαριστήσει κανείς εμάς ποτέ να πούμε δόξα τω Θεώ που έχω ερκοντήσιον και ρεύμα στο σπίτι μου. Δόξα τω Θεώ, Θεώ. Αν κάνω μια μετά κάτω ερκοντήσιον. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ. Για τη δροσιά, Θεέ μου. Ξέρεις πόσοι δεν έχουν ερκοντήσει στο σπίτι τους. Δεν έχουν ρεύμα. Είτε αν έχουν και ρεύμα και ερκοντήσει, δεν το ανάβουν γιατί φοβούνται. Και να σου πω κι άλλο έναν άνθρωπο, και αυτός που διακούσει για το κάνει αυτό, το χειμώνα μου λέει δεν κάνω μπάνιο με ζεστό νερό. Γιατί ντρέπομαι, λέει, να κάνω μπάνιο με ζεστό νερό. Και να ακούω παιδάκια δεν έχουν θερμοσύγωνα και να κάνω εγώ με ζεστό νερό. Κάνω με κρύο. Έτσι για να συμμετέχω στον πόνο του άλλου. Από πού κινούνται όλες αυτές έτσι, οι σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι μαρτύριο. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να μας κρίνει καν όπως. Δεν το αντέχουμε να μας κρίνει, δεν το αντέχουμε κάτι. Τι να μας κρίνει, αγάπη, τι να μας κρίνει. Μακρινόμαστε μόνοι μας και μεταξύ μας. Αυτό.
1: Βέβαια, ευτυχώς πάτερ, η κρίση του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας κρίση και εκεί ευελπιστούμε ότι παρόλο τις αδυναμίες μας και τη σκληροκαρδία μας κάτι θα βρει ο Κύριος μας έτσι ώστε να μας βοηθήσει να κερδίσουμε μια θέση κοντά Του.
2: Βέβαια.
1: Ευτυχώς η δική του κρίση, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με την κρίση τη δική μας των ανθρώπων. Παρά μόνο βεβαίως ότι είναι και εκείνη στον άξονα της αγάπης, βεβαίως, οπωσδήποτε. Πάντως, ακόμα και αυτό που είπες προηγουμένως, το ότι να τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που έχουμε, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό να δοξολογούμε τον Θεό για κάτι που έχουμε εμείς και δεν έχει ο άλλος. Θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε και τον άλλον να κερδίσει τουλάχιστον ό,τι μπορούμε εμείς από αυτό που έχουμε εμείς. Δεν φτάνει μόνο η δοξολογία στον Θεό για αυτά που έχουμε εμείς και δεν έχουν οι άλλοι.
2: Συμφωνώ και λίγο λάθος. Εσύ και ο πατέρα μου. Αλλά έτσι μπας και μας φέρει λίγο ταπείνωση. Έχεις δίκιο. Ούτε αυτό είναι έτσι πνευματική αντίληψη. Να συγκρίνεις με τη ζωή σου τον άλλο και να πει δόξα τον Θεό. Δεν είναι.
3: Τουλάχιστον, πάτερ, να μην γκρινιάζουμε, φαντάζομαι εννοούσε, να μην γκρινιάζουμε με αυτά που θεωρούμε ότι μας λείπουν. Άμα συγκριθούμε με όλα αυτά που λείπουν σε όλους αυτούς τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μας.
2: Βέβαια.
3: Εμείς γκρινιάζουμε για το παραμικρό.
2: Έτσι. Και επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αν ο άνθρωπος έχει γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχει κανένα δικαίωμα να γκρινιάζει για οτιδήποτε στη ζωή. Γιατί σημαίνει ότι αυτό που γκρινιάζει το βάζει στην ίδια θέση με τον Χριστό. Αν έχουμε τον θησαυρό, γιατί γκρινιάζουμε. Δηλαδή συγκρίνουμε τον Χριστό με τι, παράδειγμα συγκρίνουμε. Με το έπεσε το ίντερνετ 10 MB παρακάτω, ξέρω εγώ, και έπεσε το ρεύμα και χάσε το νερό. Και πέφτουμε και σε φοβερή πλημμυρία, σε φοβερή γκρίνια και σε φοβερή στεναχώρια. Έπεσε στον καφέ μας παραπάνω λίγο ζάχαρη και κάνουμε ολόκληρη φασαρία. Και ο άλλος πάει και πίνει το μισό καφέ που έχουμε πετάξει εμείς από τα σκουπίδια. Δηλαδή, αυτό μόνο μας κρινόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως, παρόλα αυτά που λέμε, εύχομαι να ασχολούμαστε δηλαδή, και εγώ πρώτος, οι ακροατές, παρόλο αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, των διακοπών, ό,τι μπορούν, όσο μπορούν, όσοι μπορούν, πραγματικά, με όλες τους τις δυνάμεις και φτωχοί άνθρωποι.
0: Πάντως αυτό να έχουμε κατά νου, ότι παρόλες τις ημέρες του καλοκαιριού, των διακοπών όπως το είπατε για αρκετούς, η προσπάθεια δεν σταματάει.
2: Βέβαια.
0: Όχι μόνο δεν σταματάει, αλλά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες και με τέτοια καιρικά φαινόμενα έντονα, όπως ο καύσωνας, εντείνεται προσπάθεια.
1: Έχουμε μια κυρία στην ενορία, η οποία μας ακούει τώρα, δεν θα πω το όνομά της, αλλά βέβαια θα καταλάβει εκείνη, η οποία ήρθε και με έπιασε την Κυριακή στο ναό και μου είπε, «Πάτερ, μπορείτε να περάσετε από το σπίτι, έχω μαζέψει 50 με 80 περίπου μπουκαλάκια νερό. Η κόρη μου, λέει, παίρνει κάθε μέρα, παραγγέλνει ένα καφέ και τις φέρνω μαζί με τον καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό. Και έχουμε πει να τα κρατάμε αυτά τα μπουκαλάκια νερό, να σας τα δώσουμε». Λοιπόν, δεν είναι τρομερό ακόμα και αυτή η προσφορά,
3: Και μόνο το ότι αυτό σκέφτηκε τους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το μπουκαλάκι νερό. Οι περισσότεροι δυστυχώς το πετάνε αυτό το μπουκαλάκι που τους δίνουμε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Πάντως έχουμε και αρκετά μηνύματα. Ειλικρινά μας συγκινείτε πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, για την άμεση ανταπόκρισή σας. Έτσι, έχουμε πολλά μηνύματα, πατέρα Φανούρη, και για το γενικότερο έργο, αλλά και για την περίπτωση της Η κυρία Σελένη, αν θυμάμαι καλά το όνομα που
3: μας αυτή τη οικογένεια. Ναι, και ρωτάνε, πάτερ μου, για το ποσό του ρεύματος, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Όπως η κυρία Κατερίνα από την Παλίνη, βλέπω εδώ μας γράφει Φίβη. Και πάρα πολλοί άλλοι έχουν ενδιαφερθεί και θέλουν να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια με τα παιδάκια που πλέον κυρία Ελένη έχει αυτό το πρόβλημα το σοβαρό και δεν ξέρουμε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Να θυμίσουμε λίγο την περίπτωση για κάποιους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν στο ξεκίνημα της εκπομπής, πατέρα Φανούρια.
2: Ναι, είναι έτσι γνωστή σε πολλούς ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε και λίγο πιο καθαρά.
2: Είναι γνωστή στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η κυρία Ελένη. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που μεγαλώνει 4 παιδιά. Τα έχει πάρει από την επιμέλειά της. Αυτό αρκεί δηλαδή. Κάτι παραπάνω. Τα 2 παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, έχουν και αυτά έτσι ένα πρόβλημα, πάνε σε ειδικό σχολείο. Και η κυρία Ελένη πέρα τα ζει μόνο με τη σύνταξή της. Τώρα πέρασε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από 10 μέρες περίπου. Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλη ζημιά, αλλά έχει λίγο πρόβλημα με την ομιλία της, με το βάδισμά της, από τη μια πλευρά του σώματός της. Και πρέπει να κάνει εξετάσεις αυξανικές και πρέπει να νοσηλευτεί ένα διάστημα να κάνει για την καροτίδα, μου είπε και πολλές εξετάσεις. Να πω σήμερα το πρωί που την είδα, την κατέβαζαν, δεν είναι εγγόνια της, είναι παιδιά της, γιατί τηλεφωνάζουν μαμά, εγγόνια της είναι βέβαια αυτά. Την κατέβαζαν από τις σκάλες αυτά. Και μου λέει, κοίτα πόσο με αγαπάς. Τι θα κάνω άμα πάθω τίποτα με αυτά τα παιδιά. Δεν ζητάμε κάπου να σταματήσει τα παιδιά, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση λόγω κοινωνικού λειτουργού, αλλά μπορούμε να τη βοηθήσουμε με ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό ρεύματος που έχει και με οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Και την άλλη οικογένεια που είπαμε και αυτή σήμερα κόπηκε το ρεύμα. Αυτή είναι η παιδάκια.
0: Και βέβαια περιπτώσεις σαν και αυτές υπάρχουν και άλλες. Και δοξάζουμε το Θεό που για τα απόκριση των ακροατών είναι τέτοια ώστε να μπορεί με όποιο τρόπο ο καθένας να ενισχύεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Γιατί ξαναλέω, παρόλο το θέρρος, τις καλοκαιρινές διακοπές που κάποιοι είναι και καλώς κάνουν, καλό θα είναι να θυμίζουμε ότι η προσπάθεια εντείνεται τούτες τις ημέρες. Εντείνεται τούτες τις ώρες. Και θέλουμε και θελοντές πατέρες, έτσι.
1: Πάντοτε χρειαζόμαστε θελοντές. Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φέρνει κοντά μας ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπούν τον συνάνθρωπο και πάντοτε όμως αποδεικνύεται ότι είμαστε λίγοι και θέλουμε ακόμα περισσότερους. Καλώς. Γιατί όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο και περισσότερους μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Να αναφερθούμε σε κάποια από τα μηνύματα, Μαρία, των ακροατών.
3: Ναι, εδώ έχω πολλές σελίδες από τη Φίβη με ακροατές που έχουν επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον αριθμό λογαριασμού για να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρεται, πατέρα Φανούριε, όλη αυτή την ώρα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης χαίρομαι που είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αφήσει τα στοιχεία τους για να επικοινωνήσουμε, να τους πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με το προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη. Θα θέλαμε, αγαπημένοι ακροατές, να συνεχίσετε να επικοινωνείτε. Εγώ θα πω έτσι 2-3 μηνύματα μέχρι να πάμε στην επόμενη ενότητα. Πατέρα Φανούρη, έχει συγκινηθεί πάρα πολύ ο κόσμος για όλα αυτά που ήδη μας έχετε αναφέρει. Μας πήρανε τηλέφωνο από Παλιό Φάλιρο η κυρία Σταυρούλα, έχει ζητήσει το λογαριασμό, έχει ζητήσει να επισκεφτείτε κι εσείς το σπίτι της για να βοηθήσει. Από σε πόλια κάποιος ακροατής ζήτησε το λογαριασμό για να βοηθήσει. Από τον Πειραιά η κυρία Ελένη το ίδιο. Επίσης από Αθήνα κάποιος πήρε τηλέφωνο και ζήτησε το λογαριασμό χωρίς να αφήσει καν όνομα. Επίσης η κυρία Κατερίνα από την Παλίνη, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να βοηθήσει αυτή την οικογένεια με τα ανήλικα παιδάκια. Ο κύριος Κώστας από την Νίκαια επίσης ζήτησε το λογαριασμό. Η κυρία Ευαγγελία από Νέα Σμύρνη. Η κυρία Φωτεινή από τον Άγιο Δημήτριο, η κυρία Ειρήνη από την Αργυρούπολη, επίσης όλοι αυτοί ζήτησαν το λογαριασμό, ο κύριος Βαγγέλης από τον Πειραιά, η κυρία Λένη από το Πειραιά, η κυρία Μαρία από την Νέα Σμύρνη επίσης. Είναι πάρα πολλοί ακροατές και παρακαλούμε πάρα πολύ να συνεχίσετε να επικοινωνείτε, να συμμετάσχετε στην εκπομπή μας με την καλησπέρα σας και με ό,τι άλλο εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε. Είναι συγκινητικό το ότι με αυτό το καύσωνα, αυτές τις δύσκολες στιγμές, και εσείς αγαπημένοι μας ακροατές συγκινήστε και προσπαθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε, και εμείς το λέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι ζητάμε προσευχητικά καταρχάς να βοηθήσετε σε όλους αυτές τις περιπτώσεις, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και η προσευχή αυτή καθημερινά, Πατέρα Φανούρη, το ξέρουμε ότι κάνει θαύματα και τα βλέπετε κι εσείς κυρίως σε καθημερινή βάση. Εκεί που όλοι έτσι απελπιζόμαστε για κάποια περίπτωση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, όμως ξαφνικά βρίσκεται διέξοδος. Λοιπόν, είναι σίγουρα αυτές οι προσευχές που όλοι οι ακροατές μας το ξέρουμε ότι κάνουν και έχουν αποτέλεσμα. Και παρακαλούμε αγαπημένοι μας ακροατές να συνεχίσετε. Γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κουράγιο, είναι άνθρωποι οι οποίοι φωτίζονται να βοηθήσουν. Πατέρα Φανούρη, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, έτσι. Και όλα γίνονται για πνευματικό σκοπό, είτε αυτός που θα κάνει προσευχή, είτε αυτός που θα δώσει ό,τι μπορεί, πράγματα, τρόφιμα, οτιδήποτε. Όλα γίνονται ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με τον Χριστό. Με την ίδια περίπτωση, διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα για όλους. Αυτό που είπα, άκουγα τη Μαρία και έλεγα: για σκέφτομαι ο Θεός να πιαστεί μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό. Να πεις να άκουσα από την Εκκλησία και είπα: κύριε, λέει, στην οικογένεια. Και να σου πει: θυμάσαι τότε που έκανε την προσευχή στην οικογένεια, και αν ήταν αρκετό αυτό. Από τώρα δεν ζητήσουμε μια ντροπή να πεις: Θεέ μου, κύριε, λέει, τι έκανα εγώ, τίποτα δεν έκανα. Και αυτή είναι η εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά επειδή θα κάνουμε στο όνομα του Χριστού την ευλογία του οποίου κόβουμε στην Εκκλησία, γι' αυτό συνεχίζεται το έργο. Γιατί μας τάξει, γι' αυτό. Για να φαρενώνεται ο Χριστός.
3: Έτσι είναι. Για να ολοκληρώσουμε, έτσι, να συνοψίσουμε, Πατέρα Φανούρη, και για τους ακροατές που ίσως τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, να πούμε τι χρειαζόμαστε, έτσι, για αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς, αλλά κυρίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο ή βρίσκονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τίποτα, ούτε ρεύμα, ούτε τρόφιμα, ούτε τίποτα. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που θέλει να βοηθήσει?
2: Είμαι σε φίλοι, θα του δώσω όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο, το πώς, το πού και το πότε. Αυτές οι περιπτώσεις που είπαμε συγκεκριμένα, που είναι τώρα τελευταία, σήμερα δυσκολεμένες, δηλαδή με οικονομική βοήθεια με τους λογαριασμούς, έχουμε δει τους λογαριασμούς, ότι θέλει κατευθείαν να πληρώσει. Και όλοι οι προηγούμενοι λογαριασμοί, τα ενίκια, ήταν το νερό. Ο κύριος Γιώργος είχε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτός ακόμα οι λογαριασμοί του είναι απλήρωτοι. Τα τρόφιμα που είδαμε όλων των ειδών, ό,τι μπορεί να κάνει. Ένα πακέτο μακαρόνια. Οπουδήποτε πάμε και το παίρνουμε, το λέμε με πολύ χαρά, καθόλου δεν κουραζόμαστε, είναι χρήσιμο για κάποιες οικογένειες.
3: Και κάποιες κονσέρβες, γιατί όπως μας έχετε πει, είναι πολλές οι οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα ακριβώς.
2: Οι κονσέρβες είναι λίγο ακριβές, οι κονσέρβες, αλλά ένα πακέτο μακαρόνια μπορεί να πάρει 50 λεπτά. Μια κονσέρβα και 2-3 ευρώ. Μακάρι. Όποιος μπορεί, οτιδήποτε. Αν πήγε για κάποια βεμπιλίνο, ακόμα δεν έχουν βρεθεί. Αν μπορεί να
3: για εκείνο το παιδάκι που να είναι πάνω από 20 κιλά, πόσο είχατε πει?
2: Αν μπορεί να πάρει κάποιο συγκεκριμένα αυτό το νούμερο, είναι για μας να πάνε κατευθείαν εκεί. Πάνω από 20 κιλά.
3: Μάλιστα.
2: Μαρία. Άμα μπορεί. Τα νερά βέβαια που υπάρχουν και αυτά, συνέχεια.
3: Και βέβαια για τους άστεγους τα πάντα, από υγρά μαντιλάκια μέχρι, τι να πούμε τώρα, εσώρουχα, καινούρια. κάνα καπελάκι για τον ήλιο. Ό,τι, ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Βέβαια. Δόξα τω
3: Θεώ. Και η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας σήμερα και ο Θεός να σας δίνει και εσάς κουράγιο και δύναμη να μπορείτε να συνεχίζετε αυτό το έργο με αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
2: Ωραία, αφού μου αρέσει τόσο σπίτια που πάω, τι δροσερά νερά, τι παγωτά, τι πέτα.
3: Έτσι, ε.
2: Αυτά έτσι.
3: Καλή δύναμη λοιπόν, πατέρα Φανούρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα
3: Φανούρια.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Την ευχή, πατέρα.
0: Την ευχή ευλόγησον. Πατέρα Φανούριος Κατσαρός, εφημέριος. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θυμίζουμε κυρίες και κύριοι ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και βέβαια εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη δράση. Μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Δεν σταματάνε οι δράσεις, οι φιλανθρωπικές της τοπικής μας εκκλησίας, παρόλο το καλοκαίρι, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ιδίως όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, πατέρα Νικόλα, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς. Βέβαια, πάντοτε οι συνθήκες είναι δύσκολες.
0: Σωστά.
1: Αυτά που αλλάζουν είναι, όχι οι συνθήκες, αυτό που αλλάζει είναι το επιφανειακό αυτό, δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα, ξέρω εγώ κάτι άλλο, ή πάντοτε υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς πάντοτε θα ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε λίγο, να τους απαλύνουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουν.
0: Όχι πάντα εύκολο, όχι πάντα εφικτό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Ούτε πάντα εύκολο, ούτε πάντα εφικτό.
0: Εντάξει, αλλά δόξα τω Θεώ, εκείνος δείχνει δρόμους και βρίσκει έτσι διέξοδα στα δικά μας ανθρώπινα διέξοδα. Δόξα τω Θεώ. info@pyradio.com το email της Πυριακής Εκκλησίας και να θυμίσουμε και τον αριθμό για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Να ευχαριστήσουμε, Μαρία, το λέω σαν τώρα επειδή έχεις μπροστά σου όλα τα μηνύματα αυτή τη στιγμή, τους ακροατές που πραγματικά εντός και εκτός Αττικής, εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε και μηνύματα από το εξωτερικό και στο email, έχουν αυτή την αγωνία. Έχουν την αγωνία του πώς μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στον άνθρωπό μας. Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι.
3: Καθόλου. Εννοείται πως δεν είναι μικρό πράγμα και είπαμε ότι μας συγκινούν πάρα πολύ. Και καλά θα μην συζητήσω και για τους ανθρώπους που από πολύ μακριά ακούν την εκπομπή και αμέσως στέλνουν ένα μήνυμα συμπαράστασης, ένα μήνυμα που ρωτάνε με τι τρόπο.

0: Κι όμως έχουν αυτή την αγωνία να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί βέβαια συμπαραστέκονται σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πυριακής Εκκλησίας και εμπιστεύονται αυτή την προσπάθεια της Πυριακής Εκκλησίας και τους είμαστε ευγνώμονες και γι' αυτό πραγματικά. Είναι κάτι που δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλους. Αυτή η συμπαράσταση, αυτή η αγάπη, η έμπρακτη. Έτσι. Από τους ακροατές μας.
1: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Τρεις κυρίως οι τρόποι. Ο πρώτος, να βρεθείτε σε ένα από τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης και εκεί να κάνετε την κατάθεση του όποιου ποσού η αγάπη σας μπορεί και επιτρέπει. Ο δεύτερος τρόπος, την διαδικασία αυτή να την κάνετε ηλεκτρονικά μέσω του internet banking. Και ο τρίτος τρόπος, να ζητήσετε από την Φίβη Κωνσταντέλου να σας φέρει σε επικοινωνία και επαφή με τον πατέρα Φανούριο Κατσάρο. Ο πατήρ Φανούριος με τη σειρά του θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συνονιθείτε για την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, τον τρόπο που θα περάσει να παραλάβει τη δική σας προσφορά αγάπης. info@papakipiradio.com το email της Πυριακής Εκκλησίας και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912 και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, και τα ερωτήματά σας για την επόμενη ενότητα της εκπομπής.
2: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός.
0: Κύριε Νικητιάδη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είσαστε και σήμερα στην εκπομπή μας.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το γιατρό, καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά.
0: Γιατρέ μου, έτσι μιλώντας το πρωί, είπαμε ότι μετά από όσα γενικά ακούμε και στις αδελτία ειδήσεων, έχουμε την ανάγκη να μάθουμε από εσάς κάποια πράγματα σχετικά με τις τροφικές αλλεργίες. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι είναι η τροφική αλλεργία και ποια είναι τα συμπτώματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλαχθούμε.
3: Μαρία, καταρχάς να επιβεβαιώσω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έχει αρχίσει καλά ιατρικός. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και πάρα πολλούς θανάτους νεαρών παιδιών και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και ανησυχητικό. Καμιά φορά νιώθω ότι τζάμπα μιλάμε για τους μυμούς, τζάμπα μιλάμε για τις προφυλάξεις, τζάμπα μιλάμε για τα φάρμακα που πρέπει να έχουμε μαζί μας στις διακοπές και θλίβομαι ιδιαίτερος.
0: Δυστυχώς.
3: Ένα λοιπόν από αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα αυτή την εποχή είναι τα κάθε είδους επιπλοκές τροφικής αιτιολογίας. Δηλαδή είτε οι γαστρεντερίτιδες από τα τρόφιμα τα λιωμένα λόγω της μεγάλης ζέστης. Να πούμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το να μπορέσουμε να έχουμε ψυγεία ή να έχουμε τα πράγματα στο ψυγείο μας ή να μην τα δοκιμάζουμε μετά από μεγάλη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή μεγάλη παραμονή εκτός ψυγείου. Και καλό είναι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ποια είναι τα πιο ευαίσθητα φαγητά, όπως αυγά, όπως κοτόπουλο, όπως τα υπόλοιπα κρατικά, τα γλυκά. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εδώ επειδή ξέρω ότι καμιά φορά με ρωτάς, να σου πω ότι πολύ βασικό είναι στο να χρησιμοποιούμε σε κάθε ετοιμασία φαγητού ένα διαφορετικό μαχαίρι. Δηλαδή, πριν αρχίσω να σας λέω για τις αλλεργίες και τα λοιπά.
0: Την ώρα που έχουμε δηλαδή ομό κρέας, ας πούμε, ή ομό κοτόπουλο, εννοείται. Ναι, βέβαια.
3: Μπράβο. Κόβεται δηλαδή με το ένα μαχαίρι το ομό κρέας, το ομό κοτόπουλο και ταυτόχρονα μετά κόβεις τη σαλάτα με αυτό. Άρα λοιπόν, είναι σαν να μεταβιβάζεις από το κρέας ή από το κοτόπουλο το μικρόβιο στη σαλάτα. Οπότε καμιά φορά που διερωτόμαστε για ποιο λόγο γίνονται όλες αυτές οι επιδημίες και τα προβλήματα με τη γαστρίτιδα, ξεχνάμε την πιο βασική λεπτομέρεια. Είτε τα νερά, όταν δεν είναι τρεσκούμενο το νερό και είναι στατικό κτλ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτελέσει την αιτία για μια τροφική γαστρίτιδα ή μια τροφική αλλεργία.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες, έτσι να πούμε λίγο το μηχανισμό, υπάρχουν ας πούμε να σταχωρήσουμε σε δύο βαθμών αλλεργίες, δύο ειδών μάλλον αλλεργίες. Η μία είναι αυτή που είναι από μέσα μας, δηλαδή μπορεί κάποιος ευρωγενής παράγοντας να προκαλέσει μια αλλεργία και η άλλη είναι κάποιος εξωγενής παράγοντας από το περιβάλλον.

0: περιβάλλον, δηλαδή τώρα ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχουν πάρα πολύ, να προκαλέσει μια αλλεργία και μάλιστα πολύ σοβαρή. Ή μια αναφυλαξία όπως λέγεται, ή μια κνίδωση όπως λέγεται, για να μην να χρησιμοποιούμε και τους όρους έτσι ώστε να ξέρουμε τι λέμε. Και ο βαθμός αυτής της αλλεργίας μπορεί να είναι από πολύ απλός, δηλαδή από μια ηλίαση, δηλαδή κάποιο δέρμα το οποίο εκτίθεται στην ηλιακή θερμότητα, στο φως του ήλιου δηλαδή, είναι αρκετό για να κάνει μια αλλεργία στο σώμα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης μπορεί να κάνει μια μεγάλη αλλεργία το δάγκωμα από κουνούπια ή άλλα ημενόπτερα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλους η αλλεργία ή η αναφυλαξία ή το αναφυλακτικό σοκ, το οποίο προκαλείται μετά από δάγκωμα κάποιων μελισσώνης ή αποσφίγγες. Και εδώ, όπως ισχύει και στο φαγητό, να ξέρετε ότι καμιά φορά μπορεί να φάμε ένα φαγητό ή να μας δαγκώσει μια φορά μελισσή και να μην πάθουμε τίποτα. Τη δεύτερη φορά όμως είναι ακόμα χειρότερο. Είναι σαν, να σας το πω έτσι απλά, είναι σαν να, μέσα μας να έχει γίνει ήδη προετοιμασία αυτή την πρώτη φορά.
1: Άτσι.
0: Και με τη δεύτερη που θα γίνει, πέφτει όλος ο στρατός επάνω μας, οπότε το φαινόμενο είναι πάρα πολύ οξύ και πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν μας, το λέω με το σκοπό του να πω ότι δεν μας εξασφαλίζει το ότι κάποια στιγμή κάποιο μέλισσα μας δάγκωσε και δεν πάθαμε τίποτα. Συνήθως τη δεύτερη φορά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επίσης ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι άνθρωποι ατοπικοί, δηλαδή άνθρωποι που έχουν μία τάση προς τις αλλεργίες και άνθρωποι που δεν έχουν.
1: Σωστά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τάση προς αλλεργία θα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και το τρίτο είναι το ότι κάποιες φορές δεν αρκεί μόνο ένα φαγητό για να προκαλέσει αυτή του είδους την αλλεργία. Μπορεί να είναι ο συνδυασμός κάποιων φαγητών που δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα. Και το βασικότερο από όλα δεν είναι μόνο ο συνδυασμός φαγητών, μπορεί να είναι ο συνδυασμός φαγητών και φαρμάκων.
1: Α,
0: εδώ
1: μάλιστα.
0: Λοιπόν θα ήθελα, για να τελειώσω το μονόλογό μου και να με ρωτήσετε τι θέλετε, ότι αν δεν πρέπει να πάρουμε κάποιο φάρμακο οπωσδήποτε στην ύπαιθρο, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε και ειδικά τις αντιβιώσεις. Διότι εδώ έχει και ένα νοσοκομείο δίπλα, μπορεί να προστρέξουμε γρήγορα και να γλιτώσουμε μερικά πράγματα. Στην επαρχία είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε τα κατεξοχήν αλλεργιογόνα σκευάσματα που είναι τα φάρμακα, να τα αποφεύγουμε όσο δυνατόν, αν δεν τα χρειαζόμαστε 100%.
1: Σίγουρα.
2: Όταν λέμε φάρμακα, συγγνώμη γιατρό, όταν λέμε φάρμακα, τι ακριβώς φάρμακα εννοούμε? Δηλαδή παίρνουμε χάπια για την πίεση, για το χοληστερίνη, τέτοιου είδους ή κάτι άλλο?
1: Για αντιβίωση, ας πούμε, γιατρό.
0: Το κάθε καινούριο φάρμακο που δεν έχουμε πάρει μέχρι εκείνη τη μέρα. Το κάθε καινούριο.
1: Που δεν είναι από τα φάρμακα που παίρνουμε σε καθημερινή βάση, δηλαδή.
0: Καταρχάς μπορεί να μην είναι φάρμακο, μπορεί να είναι βιταμίνη, μπορεί να είναι συμπλήρωμα, μπορεί να είναι ένα σάρο πράγματα. Σε συνδυασμό ειδικά με το τρόπο που τρώνε ειδικά οι κυρίες το καλοκαίρι για να μειώσουν το βάρος τους, που τρώνε σαλάτες, που τρώνε ξηρούς καρπούς, που τρώνε πώς το λένε, αυγά και τέτοια, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος μπορεί να σκοτώσει. Και από μόνη του σαλάτα, από μόνη του ξηρούς καρπούς μπορεί να μην κάνει αλλεργία και να μην φαίνεται, αλλά όταν συνδυαστεί με ένα φάρμακο να κάνει. Ή από μόνο του το φάρμακο. Γι' αυτό λέγεται και φάρμακο. Αλλιώς δεν λεγόταν φάρμακο από το φαρμάκι, θα λεγόταν βάλσαμο. Ή κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν κάθε τι καινούριο που βάζουμε στο στόμα μας, πολύ προσεκτικοί. Ειδικά οι άνθρωποι, το επαναλαμβάνω, που είναι ατοπικοί, που έχουν δηλαδή μια προδιάθεση προς οποιαδήποτε αλλεργία. Άμα έχεις προδιάθεση σε μια αλλεργία, συνήθως έχεις και άλλη.
1: Πώς μπορείς να διαγνωστείς, να διαγνώσεις ότι έχεις αλλεργία σε κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο, ας πούμε?
0: Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται μετά από εξυπηρεστατικό. Γίνεται με την ψυχία μας, πάμε σε έναν αλλεργιολόγο, μας κάνει τα τεστ.
1: Ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί μου έλεγε ένας γιατρός ότι εντάξει, μπορεί να βρεθεί ότι έχεις αλλεργία, ξέρω εγώ, στο ροδάκινο. Όμως δεν μπορεί να εφησυχάσεις, γιατί μπορεί να έχεις και σε άλλο. Δεν μπορείς εύκολα να βρεις σε πόσα πράγματα μπορεί να έχεις αλλεργία.
2: Δεν είναι αυτό το
0: απλό. Αυτό απλό είναι αυτό που με ρωτάς. Τα φάρμακα, οι ουσίες τις οποίες κάνουμε τεστ είναι ας πούμε 100. τα πράγματα τα οποία είναι γύρω μας είναι εκατομμύρια.
1: Έτσι, ναι.
0: Το ότι δηλαδή ξέρεις για 100, που δεν ξέρεις και αυτό 100%, μπορεί μια εξέλιξη να μην βγει ή να βγει λάθος. Άρα λοιπόν, από τα 1 εκατομμύρια, μα ξέρουμε τα 100, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο το ξεχνάμε και εμείς οι γιατροί να το υπογραμμίσουμε, το ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι γενικά στη ζωή του αλλεργικός, μπορεί να είναι αλλεργικός σε οποιαδήποτε. Και μπορεί και στο συνδυασμό πράγματων. Μπορεί σε κάτι που να του φέρνει τα κίνδυνα ή το εκφέρει πολλές φορές, αλλά αν συνδυαστεί με κάτι άλλο, να έχει πρόβλημα αλλεργίας.
2: Άρα το πιο ασφαλές τεστ αλλεργικό είναι η πράξη.
1: Πώς μπορείς να προφυλαχθείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Θα σου πω ποιο είναι το πιο ασφαλές. Το πιο ασφαλές είναι να κάνουμε feedback σε αυτό που μας προκάλεσε την αλλεργία. Αλλά καλό. Τι μου προκαλεί την αλλεργία, κάτσε να δω τι έφαγα αυτό. Για κάτσε να δω σε ποιο μέρος πήγα, είχε δέντρα, είχε κάτι. Για να δω τι φόρεσα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα καταγράψεις σε ένα χαρτί, να τα έχεις και καταγραμμένα. Και όταν θα σου ξανασυμβεί, αν δεν έχεις βγάλει άκρη, θα δεις ότι κάποια πράγματα ταιριάζουν.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή λέει, α, εγώ δεν έχω φάει τίποτα, τρώω κάθε, ό,τι τρώω κάθε μέρα. Ξαφνικά υπογραμμίζει ότι έφαγε ένα παγωτό. Τι παγωτό αυτό. Τη δεύτερη φορά που το ξαναφάει τον παγωτό, λες, κοίτα να δεις, είναι τον παγωτό. Γιατί δεν πιάνεται στο φαγητό και το έχει ξεχάσει την πρώτη φορά.
2: Εγώ να ρωτήσω. Α, συγγνώμη, έλα, πατέρα Νικόλα.
3: Γιατρέ, να κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση σε μεγαλύτερη ηλικία να εκδηλωθεί μία αλλεργία σε κάποια τροφή, την οποία δεν την είχαμε, δεν είχαμε παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορούσε
2: να ρωτήσω το ίδιο, γιατί αυτό θα ρώταγα κι εγώ. Παρεμφερές μάλλον.
3: Ναι.
2: Γιατί μία αλλεργία που εμφανίζεται από μία ηλικία και μετά δεν μας επηρέαζε από την ηλικία αυτή και πριν.
0: Γίνεται αυτό, βέβαια πολύ πιο σπάνια. Και να σου πω ότι δεν έχω μια σαφή απάντηση για αυτό το θέμα, αλλά θα σου πω ότι όσο μεγαλώνουμε αλλάζει και ο τρόπος και διατροφής, αλλά και κυρίως των υπολείπων πραγμάτων που κάνουμε, και κυρίως μπορεί να παίρνουμε φάρμακα. Και ξαναείπα για άλλη μια φορά ότι τα φάρμακα μαζί με κάποια εξάρτηση, ο συνδυασμός δηλαδή, μπορεί να είναι αυτός που κάνει να προκαλεί την αλλεργία. Ή αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αλλού ένας άνθρωπος, ένα παιδί είναι σπίτι του και πάει στο σχολείο, ένας άλλος άνθρωπος δουλεύει σε 100 μέρη. Ένα μέρος το οποίο έχει δέντρα ή έχει μέσα στη δουλειά του αλουμίνιο ή δεν ξέρω και εγώ κάτι άλλο, ο τόπος εργασίας δηλαδή είναι ικανός να κάνει αλλεργίες.
1: Ίσως,
0: και βέβαια, όσο να είναι, μεγαλώντας αλλάζουν και ο μηχανισμός δηλαδή. Αν μπορούσα να πω ότι μια αλλεργία είναι το ότι κάποιο εσωτερικό σου μηχανισμός πάει εναντίον του εαυτού σου, όλα αυτά τα νοσολογικά, όλα αυτά τα θέματα ακμάζουν μετά την ηλικία του 30.
1: Οπότε, σωστά, μπορεί. Γενικά το ανοσοποιητικό αλλάζει. Μου λέγε λοιπόν ένας γιατρός που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το εξής, ότι κάποιος γνωστός, το οποίος δούλευε όλα τα χρόνια και έριχνε μπετά, ήταν έτσι ένας άνθρωπος αυτής της δουλειάς, με το που πήρε σύνταξη έγινε αλλεργικός στον μπετό. Κάτι λέει που δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Έκαναν ειδικές εξετάσεις και βγήκε ότι είναι πλέον αλλεργικός στον πετό. Δεν ξέρεις λοιπόν και ο οργανισμός πώς μπορεί να αλλάξει με τα χρόνια. Και,
0: ναι, αυτό είναι κάπως περίεργο.
1: Ναι, είναι κάτι βέβαια πολύ σπάνιο, αλλά είναι κάτι που δυστυχώς και αυτό συνέβη. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε γενικά. Βέβαια, εγώ ήθελα να εστιάσουμε πιο πολύ και στις τροφές, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που παίρνουμε ίσως, όπως είπατε και εσείς, και κάποιες τροφές, κάποιους ξηρούς καρπούς μαζί μας όταν θα πάμε στη θάλασσα ή θα βρισκόμαστε έξω. Γιατί είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι,
1: οι διατροφικές συνήθειες. Για να μην έχουμε έτσι κάποια προβλήματα, και κυρίως αυτό που τρομάζει είναι ένα αλλεργικό σοκ που μπορεί να πάθει κάποιος ξαφνικά και μπορεί να χάσει τη ζωή του.
0: Μια που το θέσεις, Μαρία, γιατί πάρα πολύ το χρησιμοποιούν έτσι απλοϊκά και δεν είναι σωστό. Αναφυλακτικό σοκ σημαίνει ότι έχω αλλεργία, μια αναφυλαξή δηλαδή, και έχει πέσει η πίεση μου τόσο χαμηλά που να χρειαστεί γιατρός ή να πάω στο νοσοκομείο. Έχει πέσει και η πίεση μου. Αυτό είναι το σοκ.
1: Αλλιώς
0: δεν έχω αλλεργικό σοκ, έχω μια απλή αλλεργία.
1: Mm-hmm.
0: Το ένα είναι πολύ, το άλλο είναι λίγο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να τα ξεχωρίζουμε κιόλα. Και βέβαια αυτοί που έχουν δοκιμάσει αλλεργικό σοκ ή ξέρουν ότι είναι πολύ αλλεργική να το δικά άτομα, είναι πάντα σωστό να φέρουν μαζί τους μια ειδική ένωση που είναι έτοιμη και την έφερε μαζί τους και την ξέρουν οι ειδικοί τους ότι κάθε φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να μου την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Την κυλίτσα μου. Βέβαια, για άλλη μια φορά και ένα σφανό κακός, υπάρχει έλλειψη στην αγορά από αυτού του είδους τις ενέσεις, γιατί απλά τις ξοδεύουμε χωρίς λόγο. Ή ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε άλλες βλακώδεις, τα χρήματα για την υγεία σε άλλες βλακώδεις διαδικασίες και δεν μένουν για εκεί που το χρειαζόμαστε. Αν δηλαδή ένα παιδάκι πεθάνει εξαιτίας του ότι δεν είχε την ένεση μαζί του, γιατί δεν τη βρίσκει στο φαρμακείο, γιατί δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε παραπάνω, επειδή τα ξοδέψαμε όλα στις εξετάσεις από εδώ από εκεί, σε αξονικές που δεν χρειάζονται μαγνητικές, τότε δεν βάζει κανένα στο μυαλό του να πει: α, κάτσε να κάνουμε λίγο κράτη. Αυτό είναι, να έχουμε και μια, έτσι, μια κοινωνική συνείδηση για το τι μας συμβαίνει γύρω μας. Ένα από τα πιο αναγκαία πράγματα στην ιατρική δεν το έχουμε. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε και αν το βρούμε και αν φέρει ο ΙΦΕΤ κάποιες ενέσεις, το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Βέβαια, εννοείται. Και χάνονται έτσι οι ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Είναι φοβερό.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, γιατρέ μου. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Για την
0: να
1: συμμετοχή σας.
0: Έβαλε και εγώ ένα λιθαράκι.
1: Σίγουρα πάντα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
2: Καλό υπόλοιπο, γιατρέ.
4: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: Είμαστε εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές, είναι εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο, τον Βουρλάκο, τον Κώστα τον Δαντήλη.
1: Ωραία, να καλωσορίσουμε τον πατέρα Δανίλη Ψωήνου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πατήρ Δανίλη, μας ακούει?
2: Είτε.
1: Την ευχή σας. Γιατί με δυσκολία σήμερα, γιατί?
0: Λόγω ζέστης, μάλλον.
2: Δυσκολία, εγώ σας ακούω μια χαρά.
1: Λόγω θέματος. Εμείς σας ακούσαμε λίγο δύσκολα, αλλά λόγω θέματος, φαντάζομαι.
2: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, ζεσθενόμαστε όπως όλος ο κόσμος, αλλά όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πατέρα Δανίλη, και καλό θα είναι να μας πείτε και εσείς δύο λόγια, έτσι, εκτός του θέματός σας, το οποίο θα αναπτύξετε στην συνέχεια. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, καταρχάς, οι οποίοι δυσκολεύονται απείρως περισσότερο από εμάς, οπότε εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να γκρινιάζουμε για κάτι, να μουρμουράμε για κάτι. Αφετέρου το συνδυάζουμε και με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Οπότε εκεί λίγο ερχόμαστε σε περισσότερη περισυλλογή.
2: Ναι, δυστυχώς και το φετινό καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι που ζεσταίνει πολύ και θλίβει ακόμα περισσότερο. Μου έκανε εντύπωση που διάβασα χθες κάπου στο διαδίκτυο, πήρε φωτιά, λέει, ένα δάσος. Και όταν παίρνει φωτιά ένα δάσος, όλα τα ζωάκια, μικρά και μεγάλα, που βρίσκονται εκεί, που έχουν τα σπίτια τους, τις φωλιές τους, τρέχουν να σωθούν. Ένα πουλάκι πολύ μικρό, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, όταν, λέει, πάρει φωτιά ένα δάσος, τι κάνει? Πάει όπου βρει πηγούλα και προσπαθεί να απορροφήσει με το ράμφος του λίγο νεράκι, πόσο, μια-δυο σταγόνες, πόσο μπορεί αυτό το μικρό πουλί να απορροφήσει, και τρέχει, λέει, και αυτές τις δύο σταγόνες τις ρίχνει πάνω στη φωτιά. Τον ρώτησαν λοιπόν τα άλλα ζώα, τι κάνεις εσύ εκεί, μπορείς με δύο σταγόνες νερό να σβήσεις αυτές τις φωτιές που έχουν μεγάλα μέτωπα, τέλος πάντων? Και τι απήντησε αυτό το πουλάκι? Κάνω αυτό που μου αναλογεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους εμάς, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που αντιμετωπίζουμε τούτο τον πύρινο κίνδυνο, να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και όχι βέβαια μόνο τώρα, αλλά πάντοτε. Στην οικογένειά μας, εμείς οι κληρικοί, στην εκκλησία μας, το ποιμνιό μας, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο τους, όλοι στο χώρο της ευθύνης μας, να κάνουμε επακριβώς, με μεράκι, με ζήλο και με φόβο Θεού, αυτό που μας αναλογεί. Είναι λοιπόν, θεωρώ, αυτές οι ώρες μια τεράστια πνευματική ευκαιρία να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, είμαστε αυτοί που πρέπει? Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων πνευματικών και λοιπόν που μας έχουν περιζώσει? Προσπαθούμε ή μένουμε μέσα στο δωμάτιό μας, στο σπίτι μας, στη δροσιά του air condition και λέμε ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι άλλοι, ή ας βρουν την άκρη του κουβαριού οι άλλοι? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μία αλυσίδα, όλη η κοινωνία. Και όχι μόνο εδώ στην πατρίδα μας, αλλά όλος ο κόσμος. Ο ένας κρίκος εξαρτάται από τον άλλον. Αν κάθε κρίκος σπάει και παρετείται, τότε θα σπάσει ολόκληρη αυτή η αλυσίδα που ονομάζεται κοινωνία, που ονομάζεται Ελλάδα, που ονομάζεται, ξέρω εγώ, παγκόσμια κοινότητα, πώς να το πούμε.
1: Οπότε για να ανοίξουμε και τη συζήτηση, πατέρα Δανίλη, να σας υποδεχθούμε επισήμως για να μπούμε και στο θέμα το οποίο έχετε επιλέξει για σήμερα.
3: Οικού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανίλη Ψωήνου.
0: Για σήμερα, πατέρα Δανίλ, έχετε πει ότι θέλετε να συζητήσουμε το θέμα «Διακοπεύουμε στα πνευματικά». Νομίζω ότι ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, η αλήθεια είναι.
2: Μαύρες διακοπές, θα έλεγα. Έχουμε βέβαια το δικαίωμα να ξεκουραστούμε όλοι μας, όπου και αν διακονούμε, ό,τι και να κάνουμε, αλλά εκεί, ευρισκόμενοι στην ξεκούραση, στις διακοπές, δεν πρέπει να σταματήσουμε ούτε να σκεπτόμαστε, ούτε να προσευχόμαστε, ούτε να αγωνιζόμαστε. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνδέομαι και μάλιστα τους έχω στην πνευματική μου ευθύνη, λένε πήγαμε διακοπές, λέω πήγατε στις παρακλήσεις της Παναγίας, αν όχι σε όλες έτσι, δύο-τρεις, νηστέψατε της Παναγίας, πήγατε στην εκκλησία, όχι πάτε, δεν πήγαμε πουθενά. Μα γιατί, κάναμε διακοπές. Αυτές είναι πειρασμικές διακοπές, επιτρέψτε μου να πω αυτό το βαρύ ίσως όρο, αλλά όντως είναι ένας όρος που ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ο πειρασμός, όταν πάρουμε το αυτοκίνητό μας και φύγουμε από το σπίτι μας, από τη γειτονιά μας και πάμε κάπου όπου έχουμε κλείσει να περάσουμε ξέρω τις διακοπές μας, τι μας λέει, τώρα είσαι σε διακοπές, δεν χρειάζεται ούτε το απόδειπνο να κάνεις, ούτε την προσευχή σου γενικότερα, ούτε στην εκκλησία να πας, ούτε να νηστέψεις, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένας μεγάλος πειρασμός που καταλαμβάνει δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των συνανθρώπων μας και μάλιστα ανθρώπων που ζουν και αγωνίζονται πνευματικά και ο οποίος θέλει να κάνει αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον αυτή την περίοδο των διακοπών να απέχουν από τον Θεό. Ας μην το επιτρέψουμε αυτό. Είμαστε στις διακοπές μας, ξεκουραζόμαστε ως άνθρωποι, χαλαρώνουμε, επιτρέψτε μου να πω, και στα πνευματικά, αλλά δεν τα αφήνουμε τελείως. Επιτρέψτε μου να πω ίσως ένα άστοχο παράδειγμα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Τα πνευματικά λίγο ή πολύ μοιάζουμε μια ξένη γλώσσα. Όσο αφήνουμε την ξένη γλώσσα και δεν τη μιλάμε, δεν τη γράφουμε, δεν τη διαβάζουμε, μας αφήνει και εκείνη. Όσο λοιπόν εμείς απέχουμε από τα πνευματικά, ο Θεός βεβαίως δεν απομακρύνεται, αλλά εμείς απομακρυνόμαστε από Αυτόν και εμείς έχουμε τη ζημία. Εξάλλου γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη σε τίποτα από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη εκείνον και τη χάρη Του και την ευλογία Του. Όταν λοιπόν απέχουμε από αυτά, τότε στερούμαστε και αυτή την χάρη και γινόμαστε έρμεα του διαβόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες αμαρτίες και γιατί να μην το πω και τα έκτροπα γίνονται σε περίοδο διακοπών. Γιατί εκεί ο άνθρωπος πλέον έχει χαλαρώσει τελείως, έχει αφαιθεί τελείως και έχει γίνει βορρά στα κοφτερά δόντια του διαβόλου. Δεν αφινόμαστε λοιπόν τελείως. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διακοπεύουν στα πνευματικά. Ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος ή ακόμα και ο Σεπτέμβριος δεν είναι εκείνοι οι μήνες που δεν προσευχόμαστε, δεν εξομολογούμαστε, δεν κοινωνούμε, δεν πάμε στην εκκλησία. Δεν έχουμε εμείς περιόδους πότε πάμε στην εκκλησία και πότε δεν πάμε. Mm-hmm. Πάμε πάντα. Αγωνιζόμαστε πάντα. Προσευχόμαστε σωστά. Πάντα. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι πάντα. Είμαστε κοντά στον Θεό πάντα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και έτσι το σκέφτηκα να το θίξουμε σήμερα και να πούμε δύο-τρεις κουβεντούλες. Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα οι πνευματικές διακοπές. Υπάρχουν ως πραγματικότητα δυστυχώς σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα ανθρώπους χριστιανούς και πνευματικούς.
0: Μήπως κάτι λέει αυτό για την πνευματική μας ζωή τότε, πάτερ μου? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ζει μια πνευματική ζωή που θέλει να έχει αυτή τη σχέση με την Εκκλησία, με τον Θεό, πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά να πηγαίνει διακοπές και να σταματάει να εκκλησιάζεται, να σταματάει να έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό? Μήπως είναι έτσι ένα καμπανάκι, μήπως κάτι δεν πάει καλά με την πνευματική μας ζωή λοιπόν?
2: Ότι είναι καμπανάκι που μας χτυπάει και μας καλεί να δούμε λίγο το θέμα αυτό προσεκτικά είναι αλήθεια. Τώρα να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δεν ζούμε ακριβώς πνευματικά και ζούμε κάπως αλλιώς, δεν θα ήθελα να φτάσω εκεί γιατί αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Απλά θεωρώ ότι είναι ένας πειρασμός που μας καταλαμβάνει όλους και που δυστυχώς βρίσκει ανοιχτές πόρτες και ερίσματα στον εαυτό μας και στην ύπαρξή μας και φτάνουμε στο σημείο να πούμε τώρα 15 μέρες που θα είμαι διακοπές ή 20 δεν χάθηκε κόσμο να μην πάω στην εκκλησία, θα πάω μετά. Όχι, αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Βεβαίως η Ορθοδοξία δεν θα χαθεί, αλλά γιατί να μην πάμε? Και είναι ένα ερώτημα που μας καλεί και αυτό το καλοκαίρι να το απαντήσουμε. Γιατί να μην πάμε? Γιατί να μην πάμε σε μια παράκληση? Μάλιστα όταν βρεθούμε σε ένα νησί, σε έναν άλλον τόπο που έχουμε κλείσει τις διακοπές μας και υπάρχει ένα ιερό σέβασμα ιδιαίτερο της Παναγίας μας. Εγώ στην Αμοργό, γιατί να μην πάμε στην Παναγία εκεί, στο μοναστήρι της ή στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, να προσκυνήσουμε τα θαυματουργά αυτά εικονίσματα και να προσευχηθούμε με ιδιαίτερη θέρμη και στην Παναγία που η χάρη της είναι κατάδειλη. Γιατί να μην πάμε.
4: Ένας μακαριστός λοιπόν... Μητροπολίτης, Πάτερ Δανιήλ, θυμάμαι, έλεγε ότι προσέχετε εσείς που θα πάτε διακοπές, προσέχετε διότι ο πειρασμός δεν πάει διακοπές. Οπότε
2: ναι, μεγάλη αλήθεια.
4: Είναι
2: πάντα
4: γεγονός.
2: Νικόλα Ευλόγησον, δεν ήξερα ότι είστε εκεί.
4: Να είστε καλά.
1: Είναι πάντα εδώ ο Πάτερ Νικόλαος.
2: Πάντοτε επεμβαίνετε την κατάλληλη στιγμή
0: έτσι, έτσι.
2: Και δίνετε όθηση όμορφη και επικοδομητική, θα έλεγα, στη συζήτηση. Όντως, ο διάβολος ποτέ δεν διακοπεύει. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι, ούτε άνοιξη, ούτε φθινόπωρο. Και εμείς που ασχολούμαστε με τα πνευματικά οφείλουμε αυτό να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και προσπαθεί όταν μας βρίσκει χαλαρούς ιδιαίτερα και ευάλωτους να μας κατασπαράξει και να κάνει τη δουλειά του και να επεκτείνει, ξέρω εγώ, μέσω ημών το κακό. Γι' αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε ρίσματα και να του δώσουμε χώρο. Είπαμε, ξεκουραζόμαστε, ναι, έχουμε δικαίωμα και είναι ανάγκη να το κάνουμε. Θυμηθείτε το παράδειγμα αυτό με τον Μέγα Αντώνιο που βρισκόταν εκεί με τα καλογέρια του και τρόπον τεινά κάπως χαλάρωνε και έπαιζε και σκανδαλίστηκε ένας άλλος. Και οι μοναχοί και οι ασκητές έχουν το δικαίωμα να ξεκουραστούν και οι ιερείς και οι αρχιερείς, αλλά όχι να χαλαρώσουν επικινδύνως. Γιατί αυτό το βλέπει ο διάβολος, το ζυγίζει, το μετράει, το αντιλαμβάνεται και κάνει την επίθεσή του.
1: Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά κατά νου, έτσι συνοψίζοντας, Πατέρα Δανίλ, δεν κάνουμε διακοπές στα πνευματικά.
2: Έτσι. Τελευταίο θα ήθελα
1: Βεβαίως.
2: Να πω. Πολλές φορές κανονίζουμε να πάμε τις διακοπές μας σε ένα νησί, σε ένα άλλο μέρος της χώρας μας. Είναι ανάγκη να ξέρουμε πως η πατρίδα μας είναι διάσπαρτη από ιερά προσκυνήματα, μοναστήρια, σεβάσματα της πίστεώς μας, που καλό θα ήταν να τα επισκεπτόμαστε και εκεί να προσκυνούμε και να λαμβάνουμε την χάρη και την ευλογία τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους αγαπητούς φίλους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και πολλά πνευματικά μου παιδιά το κάνουν αυτό επειδή δεν ξέρουν, έρχονται και μου λένε θα πάμε ξέρω εγώ στη Μυτιλήνη, πες μου τι είναι εκεί να πάω να προσκυνήσω. Καλό λοιπόν θα είναι να πληροφορούμαστε τι υπάρχει στον τόπο που έχουμε κανονίσει να κάνουμε διακοπές και να πάμε εκεί να προσκυνάμε, να εκκλησιαζόμαστε και να παίρνουμε την ευλογία. Άρα λοιπόν μπορούμε, επιτρέψτε μου να πω μια απλή έκφραση, να του τα τουμπάρουμε του διαβόλου. Εκείνος μας περιμένει στις διακοπές για να μας ρίξει, εμείς θα πάμε διακοπές και θα είμαστε με προσκυνήματα, με εκκλησιασμό και με πνευματικό αγώνα.
1: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε, ότι όποιος θέλει πληροφορίες για τα προσκυνήματα της Μάνης μπορεί να σας βρει στην Αγία Τριάδα.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη, την ευχή σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, Πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
6: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της ύλης» του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει και συνεχίζετε και επικοινωνείτε και εκφράζετε το ενδιαφέρον σας με ποιους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε στο φιλανθρωπικό έργο. Πατέρα Νικόλα, είναι σημαντικό. Έτσι, αυτή η έγνοια και αυτή η άμεση ανταπόκριση σε πράγματα που είπαμε είναι ενθαρρυντικό, τέλος πάντων.
1: Είναι όχι ενθαρρυντικό, μας δίνει σε όλους πραγματικά ελπίδα γι' αυτό, για να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ξέρεις, καμιά φορά νιώθεις μόνος σου όταν κιόλας σε πλακώνουν και οι δυσκολίες πολύ. Είναι ανθρωπίνος, έτσι, εφικτό το να νιώθεις λίγο μόνος σου. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο, και αναθαρρύνεις και ξεκινάς πάλι με περισσότερη δύναμη το έργο.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και τούτε στις ημέρες του καλοκαιριού. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θα πάνε διακοπές. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Άλλοι από επιλογή, γιατί θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια όσοι βοηθάνε, όσοι εθελοντές. Άλλοι που θα χρειαστεί λίγο να ξεκουραστούν για να γεμίσουν έτσι λίγο τις μπαταρίες τους και να επανέλθουν σε αυτό το διακόνημα, σε αυτή τη διακονία του φιλανθρωπικού έργου. Σε κάθε περίπτωση, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας σας βοηθήσει, κυρίως προσευχητικά, ας έχουμε στο νου μας και στην προσευχή μας αυτούς τους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες, ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιάννη το Σταματάκη για το κύμα καύσωνα που έρχεται για το επόμενο εξαήμερο αρχής γενομένης από την Πέμπτη, ας τους έχουμε στην προσευχή μας, ας τους έχουμε στη σκέψη μας και όσο μπορούμε ας βοηθήσουμε. Έτσι και ηλικιωμένους ανθρώπους που ξέρουμε ότι υπάρχουν στη γειτονιά μας και μπορεί να είναι μόνοι τους, ας τους εξυπηρετήσουμε και με κάποια ψώνια που ενδεχομένως θα χρειαστούν.
1: Με όποιο τρόπο και να μπορεί. Βρούμε και χώρους, ναι, που κλιματιζόμενος μπορούμε να, αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Ναι.
0: Ιδίως τις δύσκολες ώρες αυτές, τις
1: μεσημεριανές.
0: Το 12 με 4 που λέμε, 12 με 5.
1: Λοιπόν, δεν φαντάζω ότι το βράδυ 32 βαθμούς, 32 βαθμούς.
0: Είναι δύσκολο το βράδυ να βοηθήσει και να σκεπάσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την Κέλλη την Κούβαρη.
2: Βεβαίως, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Κέλλη την Κούβαρη, η οποία είναι ψυχοπαιδαγωγός, γενική διευθύντρια των εκπαιδευτηρίων μας και είναι και διευθύντρια του γυμνασίου. Η Κέλλη μας ακούει?
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Είναι και παραγωγός Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εννοείται.
0: Αυτό. Κάθε Σάββατο πρωί.
2: Βεβαίως. Ξέρουμε ότι τα παιδιά πήγανε και εκδρομές, πηγαίνουν και στο κολυμβητήριο και κολυμπάνε, πήγανε στην Παιανία. Ο Κώστας που ήταν είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες δραστηριότητες μες στην πόλη και ας μην είναι διακοπές, έτσι.
3: Ναι, ναι. Καταρχήν και στο χώρο των εκπαιδευτηρίων είναι παντού όλοι οι χώροι κλιματιζόμενοι. Οπότε και τα παιδιά
2: αυτό.
3: Όταν βρίσκονται στα εκπαιδευτήρια αυτές τις λίγες ώρες, γιατί αποφεύγουμε, θέλουμε δηλαδή τα παιδιά να απασχολούνται πιο πολύ σε δραστηριότητες. Ακόμα όμως και όταν είναι μέσα στο χώρο των εκπαιδευτηρίων, οι χώροι είναι απόλυτα και κάθε αίθουσα, κάθε χώρος είναι όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Μετά βέβαια υπάρχει και το κολυμβητήριο δύο φορές την εβδομάδα, οπότε και εκεί, το οποίο κολυμβητήριο είναι κλειστό βέβαια, δεν εκτίθεται τα παιδιά σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δροσίζονται και μαθαίνουν και κολύμπι. Και βέβαια και τις εκδρομές τους που πραγματοποιούνται σε διάφορους καιρούς χώρους. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας.
0: Να πούμε, Κέλλη, ότι έχουμε και το... Μάλλον περάσατε την αγωνία, να το πω έτσι, των Πανελληνίων Εξετάσεων.
3: Ναι, βέβαια, τα παιδιά της τρίτης λυκείου, οι μαθητές της τρίτης λυκείου που έδωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις και... είχαν τα αποτελέσματά τους και πήγαν αρκετά καλά. Για αυτά τα παιδιά δίνουμε πάρα πολύ σημασία και προσοχή, γιατί ετοιμάζονται για το μέλλον τους, προετοιμάζονται τα παιδιά για επαγγελματική δραστηριότητα, και αυτό, ξέρετε, θα κρατήσει συνήθως για πολλά χρόνια. Να βρίσκονται δηλαδή σε έναν εργασιακό χώρο, να κάνουν ένα επάγγελμα τα παιδιά, και το στοίχημα είναι να είναι ευτυχισμένα μέσα σε αυτό και να τους αρέσει. Παρόλο που ζούμε στην εποχή της διαβίου μάθησης και μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάθε ένας από εμάς να αλλάξει τον επαγγελματικό του χώρο, παρόλα αυτά η βάση στο πώς θα ξεκινήσει το παιδί την επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτό είναι σημαντικό, να κάνουν τα παιδιά μια εκκίνηση στη ζωή τους, να γίνουν δηλαδή ακαδημαϊκοί πολίτες και να επιλέξουν σταδιοδρομία που θα είναι συμβατή με τα όνειρά τους.
0: Τώρα, Κέλλη, από πλευράς θέσεων, όσον αφορά τις εγγραφές, πες μας τι γίνεται. Έτσι, να κάνουμε ένα update σε σχέση με τα όσα έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές.
3: Πολύ, πολύ, πολύ περιορισμένες πλέον θέσεις. Ίσως κάποιες θέσεις στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, σε μεμονωμένες τάξεις και πολύ περιορισμένες θέσεις.
0: Όχι μόνο αυτό που λέει, αλλά και ο τρόπος που το λέει.
2: Απόλυτη.
3: αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, στα εκπαιδευτήριά μας, κυρίως αν σκεφτεί κάποιος τις αρχικές θέσεις πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, ας δούμε σε αυτό που είναι οι μεγάλες τάξεις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλείνουμε τις θέσεις σχεδόν 2 χρόνια πριν για εξωτερικούς μαθητές.
0: Μάλιστα. Αυτό
3: μετά
0: και
3: από εκεί και πέρα, ναι, κάποιες μεμονωμένες θέσεις ενδιάμεσα ίσως μπορούν να βρεθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό είναι να όποιος επιθυμεί για εγγραφή στα εκπαιδευτήρια να σπεύσει για να...
2: Μέχρι πότε θα μπορεί κάποιος, θα είναι ας πούμε ανοιχτό το σχολείο, να μπορεί κάποιος να έρθει ή να κάνει ραντεβού ή να...
3: θα είναι κλειστά δηλαδή τον Αύγουστο μήνα.
2: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς.
3: Για μετά και τις τωρινές διακοπές. Ναι,
0: ναι. Έτσι, και ωραία. Διαδικτυακά βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα, την κεντρική ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων. Και βέβαια και από τις...
3: Ακριβώς. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορούν να στείλουν mail σε όλες τις σχολικές μονάδες και να το παρακολουθήσουμε και να έχουμε μια επικοινωνία μαζί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να κάνω την κλασική ερώτηση, γιατί να επιλέξει κάποιος τα εκπαιδευτήρια της Μητροπολέως μας.
3: Νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό να έρθετε κάποια στιγμή εδώ στα εκπαιδευτήρια και να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα παίρνατε πιο αξιόπιστες απαντήσεις, δεδομένου ότι εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στα εκπαιδευτήρια, στηρίζω τα εκπαιδευτήρια, γνωρίζω εκ των έσω τι συμβαίνει και ξέρω και για το υψηλό επίπεδο σπουδών και για το άριστα κατευθυσμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και για τα ολοκληρωμένα προγράμματα, αλλά για μένα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ευλογώ τα γένια μου, οπότε νομίζω ότι οι αδιάψευστοι μάρτυρες θα ήταν οι ίδιοι μας συμπαθητές και η εικόνα που έχουν προς τα έξω, προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή τα παιδιά μας που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία και τι εικόνα δείχνουν τα ίδια προς τα έξω. Από τις πιο μικρές ηλικίες είναι παιδιά που φαίνονται ότι έχουν υψηλή συγκρότηση, είναι οργανωμένα, έχουν πολλαπλές δεξιότητες, καλλιεργούν κλίσεις και ταλέντα, έχουν μια συναισθηματική νοημοσύνη που τα βοηθά και σε άλλους τομείς, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι και τα μεγαλύτερα παιδιά και η απόφοιτή μας, δόξα τω Θεώ, έχει γεμίσει ο Πειραιάς αλλά και η ευρύτερη περιοχή με επιστήμονες που έχουν βγει μέσα από τα δικά μας θρανία. Οπότε η εικόνα των μαθητών μας στην ουσία είναι αυτή που μιλάει από μόνη της. Εγώ εκ των έσω βέβαια που βοηθώ στο οργανωτικό κομμάτι θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα, δεδομένου ότι κάθε φορά προσπαθούμε να έχουμε και σύγχρονα και εξελιγμένα αναλυτικά προγράμματα, να είναι εμπλουτισμένα, να υπάρχει δυνατότητα να δίνονται επιπλέον ώρες και σε γνωστικά αντικείμενα, αλλά και σε έξτρα δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των παιδιών. Και βέβαια έχουμε ολοήμερα σχολεία, με την έννοια ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εργαζόμενους γονείς μέχρι και τις 5 τουλάχιστον η ώρα το απόγευμα. Και βέβαια μεταφορά με σχολικά λεωφορεία.
0: Το σχολικά λεωφορεία είναι... και από την περιοχή της Αλαμίνας, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι και αρκετοί, έτσι, αρκετές οικογένειες που εμπιστεύονται.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, Πειραιάς και περίχωρα του Πειραιά, Φάλιρο, Παλαιό Φάλιρο, Νέο Φάλιρο, Καλαμάκι, Μοσχάτο, Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι.
0: Πολλές περιοχές.
3: Νίκια, ναι.
0: Και με διευρυμένο ωράριο την, επιπλέον εννοώ την ερχόμενη χρονιά, έτσι.
3: Ναι. Έχουμε διευρυμένο ρολόγιο πρόγραμμα έτσι και αλλιώς, γιατί έχουμε αρκετές μετασχολικές δραστηριότητες και προγράμματα μελέτης και φροντιστριακά. Οπότε μπορούμε να καλύψουμε και τους εργαζόμενους γονείς σε μεγάλο βαθμό. Τα σχολικά μας λεωφορεία αναχωρούν και το μεσημέρι μετά το βασικό ρολόγιο πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και σχολικά λεωφορεία μέχρι το τέλος της παρουσίας των παιδιών στο σχολείο. Οπότε και αυτό υπάρχει μια διευκόλυνση για τους γονείς. Όπως βέβαια μπορούν να κάνουν τα παιδιά και πολλές αθλητικές δραστηριότητες εδώ, μουσικές, ρομποτική, καλλιτεχνικά, εικαστικά. Δηλαδή μπορούν να καλυφθούν πάρα πολλές δραστηριότητες των παιδιών μέσα στον χώρο του σχολείου, για να μην υπάρχει έτσι και αυτός ο κόπος των γονέων τελειώνοντας από την εργασία να αρχίζουν μετά να μεταφέρουν από εδώ και από εκεί τα παιδιά τους.
0: Σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, σε χαρούμενο σχολείο, με διαδραστικούς πίνακες και όλα όσα ξέρουμε, και αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφθεί και να τα δει από κοντά.
3: Βέβαια, δεν φοβόμαστε τη νέα τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε όμως προς όφελος των παιδιών. Δεν υποκαθίσταται βέβαια ο ανθρώπινος παράγοντας, όμως είναι εργαλεία που βοηθούν τα παιδιά να συμπληρώνουν, ας πούμε, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με πιο νέες τεχνολογίες. Εκτός από τους διαδραστικούς πίνακες που είναι σε κάθε τάξη, είναι η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων. Τώρα έχουμε αρχίσει και νέας μορφής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή μέσα στις πλατφόρμες τις ηλεκτρονικές που έχουμε εδώ, τα παιδιά βρίσκουν αναρτημένο όλο το διδακτικό υλικό, το καθηκοντολόγιο και άλλα και άλλα που έχουμε ακόμα να ανακοινώσουμε, και βέβαια θα τα ανακοινώσουμε από το Σεπτέμβριο μήνα με ειδικές πλατφόρμες για την εξάσκηση των ξένων γλωσσών.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας να δώσουμε, Κέλλη.
3: Ναι. Για το Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο η γραμματεία μας είναι 46 10 9 15. Και σας αφήνω εσάς να πείτε για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο.
0: Βεβαίως.
2: Είναι 210-46-34-113.
0: Λοιπόν, Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που περιμένουν τις βάσεις και την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Καλή δύναμη, και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες στους τηλεφωνικούς αριθμούς που είπαμε, μέσω της ιστοσελίδας των εκπαιδευτηρίων μας, είπες μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός, θα υπάρχει γραμματιακή υποστήριξη εκεί, και μετά τις 20 Αυγούστου. Σωστά?
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Κέλλη.
3: Να μην ξεχάσουμε όμως να πούμε και για τον πατέρα Νικόλα Βουρλάκο.
0: Α, τον έχουμε εδώ.
3: Που είναι εκεί, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου να έχουμε τον πατέρα Νικόλα ως τα εκπαιδευτήριά μας για να μας στηρίζει πνευματικά και τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο αυτό, γιατί νιώθουμε κι εμείς οι εκπαιδευτικοί μια σιγουριά με τον πατέρα Νικόλα στα εκπαιδευτήρια. Και νομίζουμε ότι καλύπτει ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα για τον οποίο υπάρχουν τα εκπαιδευτήρια, που είναι στην ουσία ένα σχολείο του Χριστού. Οπότε να τον ευχαριστήσουμε και εμείς για την παρουσία του και για όσα κάνει στα εκπαιδευτήριά μας.
1: Εγώ να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο που μας έχει δώσει αυτή την ευκαιρία, βεβαίως, και όλους τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που ομορφαίνουν αυτό το όμορφο σχολείο της Μητροπολίως μας. Αυτό.
0: Και Κέλλη, σε ευχαριστούμε
1: θερμά. Καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, ψυχοπαιδαγωγός, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Διευθύντρια του Γυμνασίου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Ο Πατήρ Νικόλος θα κλείσει ως ήθιστε. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής. Φίβη Κωνσταντέλου απαντά και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία συνεχίζεται.
1: Να κλείσουμε με ένα λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: αξία έχει να δίνουμε από το υστέρημά μας, είτε πρόκειται για κάτι πνευματικό, είτε για κάτι υλικό. Έχω, ας υποθέσουμε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, τρία μαξιλάρια. Αν δώσω το ένα που μου περισσεύει, δεν έχει αξία. Ενώ, αν δώσω αυτό που χρησιμοποιώ για προσκέφαλο, αυτό έχει αξία, γιατί έχει θυσία. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στη χείρα: η χείρα επτοχή, αυτή πλέον πάντων έβαλεν. Καλό μεσημέρι.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Εργαστήριο

0: Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Αύγουστος.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ και την απόψινή μας εκπομπή, όπως και την προηγούμενη, θα την αφιερώσουμε πάλι στην Παναγία, διότι ό,τι και να πει κανείς για την Παναγία, πάντα θα υπολείπεται. Ποτέ δεν μπορεί η διάνοια του ανθρώπου να φτάσει στο ύψος και το βάθος του μυστηρίου της Θεοτόκου, το οποίο είναι άρρηκτα συνημμένο με το μυστήριο του Χριστού. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το 15 Αύγουστο, την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Μαζί με το Πάσχα της Ανοίξεως, του Αίαρος, που είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, έτσι εορτάζουμε και την Ανάσταση της Θεοτόκου. Μετάσταση και Ανάσταση. Η μετάσταση προϋποθέτει και την Ανάσταση και την ανάληψη της Θεοτόκου στους ουρανούς. Και είπαμε ότι αυτό εγένετο μόνο στην Θεοτόκον, σε κανέναν άλλον Άγιον, ούτε και στους Αποστόλους. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιωάννης και όλοι οι μεγάλοι πατέρες είναι τεθαμένοι και περιμένουν και αυτοί την κοινή εξανάσταση για να ενωθεί η ψυχή με το σώμα τους και να συμβασιλεύσει με τον Χριστόν. Στη Θεοτόκο όμως ειδικά από τώρα, μετά τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της, ανέστη το σώμα της, ενώθηκε με την ψυχή της και συμβασιλεύει στους ουρανούς μαζί με τον Υιό της. Έγινε δε αυτή η εξαιρετική τιμή στη Θεοτόκο, διότι το σώμα της ήταν Θεοδόχον, εδέχθηκε το Θεό και από τα αίματά της διεπλάστη κατά το ανθρώπινον ο Θεός. Την ανθρωπίνη του μορφή ο Χριστός την έλαβε από τα αίματα της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγουν και πολλοί ότι ο Χριστός ομοίαζε πολύ στο εξωτερικό σχήμα και στη μορφή με τη μητέρα του. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από την παράδοση. Τώρα στο σημείο αυτό θέλω να σας πω έτσι ολίγα περί της εξωτερικής εμφανίσεως της Θεοτόκου, όπως την αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του «Κήπος Χαρίτων». Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Η κυρία Θεοτόκος, κατά τον έξω χαρακτήρα και ήθος του σώματος, ήτος σεμνή και σεβασμία κατά πάντα, ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ο γλίγορος εις το να υπακούει και φροσίγορος, ετοίμα όλους και προσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων, ή ως άλλη λέγουση το μέγεθος είχεν υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρουσιάζεται εις κάθε άνθρωπον, ήτον μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχήν και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής. Είχε οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξύς και ομοίας με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα, κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν. Τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ρυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκίδητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον, όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχου σκύρας της μακράς, ομοίως και τους δαχτύλους των κυρών μακρούς και τετορνεμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεκτος, χωρίς να δείχνει καμία βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και ηγάπα ρούχα φυσικώς από λόγου των χρωματισμένα, καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον, αυτόχρον που και δικό του χρώμα. Και δεν επούμε καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήτον και κατά τα εξωτερικά μέρη του Παναχράντου αυτής σώματος, γεμάτη από τόσην θείαν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου, ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανε στην ψυχή του ένα κάποιον φόβον και βλάβιαν συγκεκραμένη νομού με μίαν εσωτερικήν χαράν, χωρίς να την εξεύρει πρωτήτερα, εγνώριζε από μόνο το εξωτερικό χαρακτήρα της ότι ο λιθός αυτή είναι μήτυρ Θεού. Προσέξτε, όποιος έβλεπε τη Θεοτόκο ένιωθε ένα κάποιο φόβο ανακατωμένο με χαρά και σεβασμό. Και χωρίς έτσι κανείς να την ξέρει, έλεγε ότι αυτή η γυναίκα είναι μητέρα του Θεού. Και μάλιστα φέρει εδώ ο Άγιος Νικόδημος άλλη μια ωραία μαρτυρία για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρωπαγίτη. Λέγει τα εξής. «Όθεν και νικήτας ο Παφλαγών ο Ρήτορ, εν το εγκομείο που μπλέκει προς τον Άγιον Διονύσιο τον Αρωπαγίτην, λέγει ότι ο θείος Διονύσιος, από την πολλήν αγάπηνο που είχε προς τον Δεσπότην Χριστόν, ακούσας ότι έζει ακόμη σωματικός η πανάμωμος μήτηρ αυτού, επήγαινα την ειδή. Και λοιπόν βλέποντας την θείαν θεωρίαν της και την θαυμάσιον και βασιλικήν ωραιότητά της, ειδών δε και τους αγγέλους όπου τριγύρω αυτοί σε στέκοντο και δορυφόρουν ως βασίλισσαν, ακούσας δε και τα ουράνια λόγια του Παναγίου της στόματος, εξέστηκε έφρυξεν, ομολογήσας ότι και μόνος ο σωματικός αυτής χαρακτήρ και το είδος, η μορφή δηλαδή, την εμαρτύρουν πως είναι μήτυρ Θεού καταλήθιαν. Τούτο το ίδιο γράφεται και στον βίον του Αγίου Διονυσίου κατά την Τρίτη του Οκτωβρίου μηνός». Βλέπετε έτσι το εξωτερικό σχήμα της Θεοτόκου. Και μάλιστα ένας άλλος Άγιος και Πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος, λέγει ότι τρία πράγματα δεν μπορούσε να πράξει τελειότερο ο Θεός. Ο Θεός όλα μπορούσε να τα πράξει τελειότερα, διότι είναι παντοδύναμος. Τρία πράγματα δεν μπορούσε να πράξει. Ένα από αυτά είναι η τελειότητα της Θεοτόκου. Έτσι δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη την ενανθρώπιση του Χριστού, δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη τη Θεοτόκο και δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη τη δόξα των μακαρίων στον Παράδεισον.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου.

Τόσο τελεία καθόλου ήταν Θεοτόκος. Και θα φέρω κι άλλη μια μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι τίποτα δεν είναι ίσο και όμοιο σε όλη την κτήση με την Παναγία. Ουδέν τίνινεν το βίο, ίον η Θεοτόκος Μαρία. Τίποτα λοιπόν δεν είναι ίσο στη ζωή, όπως είναι, παρόμοιο όπως είναι η Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήση το λογισμό και βλέπε. Ή έστιν ίσον η μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περίελθε. Γύρισε ο άνθρωπε όλη την κτήση με το λογισμό. Και βδες αν είναι κάτι ίσο μεγαλύτερο από την Αγία Θεοτόκο Παρθένο. Περινώσον την γη, γύρισε στη γη, περίβλεψον την θάλασσα. Πολυπραγμόνισον τον αέρα. Τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον. Ερεύνησε με τους ουρανούς την διάνοια. Ερεύνησε τον αέρα, δες τη θάλασσα, δες τη γη. Τα σαωράτους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη. Ερεύνησε, σκέψου όλες σαόρατες δυνάμεις. Και βλέπε, γιες την άλλο τιού τον θαύμα εν πάση τη κτήση. Αν είναι ένα άλλο τέτοιο παρόμοιο θαύμα σε όλη τη κτήση. Και τώρα θα... Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, η Θεοτόκος είναι η δόξα του ανθρωπίνου γένους και η δόξα του γυναικείου φύλου. Γιατί το λέγω αυτό? Κοιτάξτε, είναι το μόνο θηλυκό παιδί το οποίο γεννήθηκε κατ' επαγγελίαν από στήρα μήτρα, όπως ήταν η Άννα. Όλοι οι άλλοι προπάτορες, η Σάρα, η Ρεβέκα κτλ. Γέννησαν αρσενικά παιδιά. Το μόνο θηλυκό παιδί που εγεννήθηκε κατ' επαγγελίαν Θεού από το πανάμωμο σπέρμα του Ακίμ και της Άννας είναι η Παναγία. Το λέγει εδώ κάπου ο Άγιος Νικόδημος, «Μεγαλείον γάρα λιθός εξαίρετον και διαφορετικών ήτον και τούτο εις μόνην την Θεοτόκον θεώθεν δεδορημένον, διότι αγκαλά και άλλε πολλές τύρε γυναίκες φαίνονται την παλαιά Διαθήκη ότι εγέννησαν εξ επαγγελίας, με υπόσχεση δηλαδή, ως η Σάρα, ως η Ρεβέκα, ως η μήτηρ του Σαμψών, ως η Άννα ή του Ελκανά. Αυτέ όλε εγέννησαν όχι θηλυκά παιδεία, αλλά αρσενικά. Μόνη δε και πρώτη Θεοτόκος εγεννήθη εν τη παλαιά θήλη παιδίων κατά επαγγελίαν εκ της Τύρας και Θεοπρομήτωρος Άννης». Και έτσι είναι η δόξα και το στεφάνωμα του γυναικείου φύλου, η Παναγία. Έτσι αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, αλλά είναι και η δόξα όλου του ανθρωπίνου γένους. Διότι στο πρόσωπό της η ανθρωπότητα στάθηκε ικανή να γεννήσει τον Θεόν και δημιουργών της. Λέγει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι το προαιώνιο τέλος, το σκοπός δηλαδή, για τον οποίο ο Θεός συνέστε τα σύμπαντα, ήταν να ενωθεί υποστατικός ο Θεός Λόγος, ο αυτουργός της δημιουργίας, με την ίδια την δημιουργημένη φύση, ανθρωπότητα. Και αυτό κατέστη δυνατόν η ενανθρώπιση του Θεού μόνο χάρις στην αρετήν της Παναγίας. Αυτή μόνη εστάθη ικανή να γεννήσει τον Θεόν Λόγον. Και μάλιστα όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», εκείνη τη στιγμή όλη η ανθρωπότης εσυγκατένευε στο πρόσωπο της Θεοτόκου να γεννηθεί ο Δημιουργός από την ίδια την δημιουργημένη ανθρωπότητα, φύση. Και μάλιστα μέχρι τη στιγμή εκείνη η Θεοτόκος έφερε το προπατορικό αμάρτημα. Από εκείνη τη στιγμή έπαψε να το φέρει. Και όπως λέει και ένας άλλος Άγιος Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν της έκαμε ας πούμε έτσι καμιά χάρη περισσότερη από όλους τους άλλους ανθρώπους ο Χριστός στη μητέρα του. Σε όλους ως απροσωπόληπτος δίνει την ίδια χάρη. Βέβαια η Παναγία την αξιοποίησε καλύτερα σε ασύγκριτο βαθμό από κάθε άλλο άνθρωπο και έγινε δεκτική και υπερτέρας χάριτος. Έτσι αυτό έτσι να δούμε ότι ήταν το πλάσμα το οποίο έκανε την καλύτερη χρήση της ελευθερίας της, αφιερωμένη όλη στο Θεό, ευηρέστε τελείως στο Θεό,
δεν αμάρτησε ποτέ ποτέ, ούτε και με το λογισμό. Το προπατορικό αμάρτημα το έφερε. Προαιρετικό αμάρτημα δεν έκανε κανένα. Μάλιστα θα φέρω εδώ μαρτυρίες των πατέρων. Ο ιερός Αυγουστίνος λέει: «Πλην μόνης της Θεοτόκου πάντες η λυπή ήμαρτον. Κατά το εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν ψευδόμεθα. Μόνη γάρη Θεοτόκος πλείον έλαβε χάριν εις το νικήσε κατά τα παν μέρος την αμαρτίαν». Το μεταφράζω: «Πλην μόνης Θεοτόκου, εκτός από, από μόνη τη Θεοτόκο, όλοι οι άλλοι λοιποί έχουμε αμαρτήσει. Κατά το αγιογραφικό, εάν είπαμε ότι αμαρτία νουκ έχουμε, ψευδόμεθα. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, ψευδόμεθα. Μόνη γάρη Θεοτόκος έλαβε πλείον αχάριν, έλαβε περισσότερη χάρη, εις τον νικήσε κατά παν μέρος την αμαρτία, εις τον ανικήσει ολοκληρωτικά την αμαρτία». Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στο βιβλίο του κατά του Νεστορίου λέει: «Τον μυρών εστί εν τη Παρθένο τιθένε πλημέλημαν τι αμάρτημα». Είναι τολμηρό να θέσει κανείς στην Παρθένο κάποιο πλημέλημα ή κάποιο αμάρτημα. Και ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεως γράφει: «Μη έκουσαν οικειώτα πρόστι όλος παράπτωμα». Δεν περιέπεσε σε κανένα παράπτωμα ποτέ ποτέ. Έτσι ήταν ασύγκριτες όλες οι αρετές της, η παρθενία της, η ταπεινοφροσύνη της, την τάχτη ταπεινοφροσύνη της, η ταπείνωσή της. Είδατε, λέει, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η ταπείνωσή της ήταν ασύγκριτη. Γιατί κοιτάξτε, όπως λέγει και ο Ισάκος Ήρος, ότι ταπείνωση είναι όταν έχεις κάτι άξιο για να υπερηφανευτείς γι' αυτό και δεν τα υπερηφανεύεσαι, αλλά ταπεινώνεσαι και θέτεις τον εαυτό σου υποκάτω βάσης φύσεως. Έτσι και η Θεοτόκος, αν και έλαβε τόση πολύ χάρη, ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για αυτή τη χάρη, αλλά έβαζε τον εαυτό της κάτω από όλους. Γι' αυτό και ηξιώθη της μεγαλύτερης υψώσεως από κάθε άλλο άνθρωπο, διότι κάθε ένας ο οποίος θα ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί και όχι όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί κατά το αψευδές λόγιον του Κυρίου. Η ταπείνωσή της ήταν ασύγκριτη. Αυτή η οποία ηξιώθη με τη μεγαλύτερη χάρη, αυτή εταπεινοφρόνη υπερπαντός άλλου ανθρώπου. Και μάλιστα στον Ιωσήφ, όταν άρχισαν να του μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά που την έβλεπε να είναι έγκυος, δεν του εφανέρωσε από ταπεινοφροσύνη ότι συνέλαβε εκ πνεύματος του Αγίου και θα γεννήσει τον Υιό και λόγω του Θεού, αλλά το άφησε το πρόβλημα αυτό να το λύσει ο Θεός. Αυτό όχι για να ταράσε το ο Ιωσήφ, αλλά από ταπείνωση η Θεοτόκος. Τέτοια σύγκριτη ήταν η ταπείνωσή της. Μάλιστα στο Δέστης θέλω να σημειώσω και κάτι, λέει: «Ιδού γάρα από του νυν μακαριούς με πάσα γενναία». Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό? Πώς εδώ προφήτευσε για τον εαυτό της ότι από εδώ και σε μπρος θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Κάνω την εξής σκέψη έτσι. Λέγουν πολλοί έτσι ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν εκ των υστέρων, ότι είναι προστίκες εκ των υστέρων. Αν διαβάσει κανείς καμιά έτσι φιλολογική κριτική για τα Ευαγγέλια έτσι που κάνουν ορισμένοι προτεστάντες και τα λοιπά, κινδυνεύει να χάσει την πίστη του κυριολεκτικά. Είναι προστίκες εκ των υστέρων. Ο καθένας έβασε και κάτι. Ναι, αλλά αυτό πότε να... Ας υποθέσουμε, ήμαρτον Θεέ μου που το λέω, ότι δεν είναι της Θεοτόκου και είναι κάποιου άλλου. Και πού το ξέρε αυτός, ας πούμε το δεύτερο, τον τρίτο αιώνα, ότι πράγματι θα επαληθεύεται σε όλους τους αιώνες αυτή η προφητεία της Θεοτόκου? Άρα είναι γνήσιο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Είναι όντως λόγια της Θεοτόκου, γιατί βρίσκουν και πραγματική επαλήθευση. Κοιτάξτε, είμαστε την τρίτη χιλιετία, έτσι 2000 τόσο, 2008, και ακόμη υμνούμε και μακαρίζουμε τη Θεοτόκο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πέστε μου έναν άνθρωπο στη γη που ίσως δεν έχει ακουστά τη Θεοτόκο, την Παναγία. Μια φορά θυμάμαι, έτσι το λέω αυτό έτσι προς αστείο, προ 25 ετίας, και έτσι ήμουν νεαρός καθηγητής
Και ήμουνα σε ένα εσπερινό γυμνάσιο και μου είχε πει έτσι και ο πειθωρητής, έτσι να πολύ επίοικης να σε τα παιδιά, και ενώ δεν είμαι θεολόγος, μου είχαν βάλει να κάνω και θεολογικά. Και μου έλεγε η γυμνασιάρχης εκεί ότι πρέπει να τους βάλουμε φώτη πολύ εύκολα. Τι να τους βάλω εγώ, τι να τους βάλω, τους έβασα ερώτηση. Ποια ήταν η μητέρα του Χριστού? Όλοι απάντησαν η Παναγία. Παιδιά τα οποία δεν είχαν ιδέα για θρησκευτικά. Δεν ήξεραν τίποτα, έτσι. Παιδάκια τα οποία δούλευαν το πρωί και το βράδυ προσπαθούσαν έτσι να μάθουν 5 γράμματα. Δεν βρέθηκε, μου έκαν εντύπωση, ούτε ένα που να μην απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Και αυτό, άρα είχε αληθώς, επαληθεύτηκε τελείως Θεοτόκος, που είπε «Ιδού από του νουν μακαριούσουμε πάσα και ναι». Και αυτό είναι μια απόδειξη της γνησιότητος της Καινής Διαθήκης. Έτσι πρέπει να μας στηρίζει στην πίστη μας αυτό το θέμα.

0: Έτσι λοιπόν, για όλες αυτές τις χάριτες, τις αρετές της, η Παναγία κατηξιώθη να γίνει μητέρα του Θεού, Κυρίος, Κυριονίμος, Κυριολεκτικός, Θεοτόκος, αυτή η οποία γέννησε τον Θεόν. Καμία αίρεση, καμία άλλη θρησκεία, καμία άλλη δοξασία, καμιά φιλοσοφία δεν έφτασε σε τέτοια τολμηρή έτσι θέση. Η ανθρωπότητα δια του προσώπου της Θεοτόκου να γίνει Θεοτόκος, να γεννήσει τον Θεόν. Πάντα θεοί γεννούν θεούς. Η θεογονία του Ισιώδου, οι θεοί γεννούν και θεούς και όλες οι μυθολογίες αυτό είναι. Αλλά άνθρωπος να γεννήσει Θεόν, Θεόν τέλειον, όχι έτσι θεάνθρωπον, Θεόν τέλειον, όντως Θεοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας έδωσε έτσι μεγάλες μάχες και έτσι και κατοχυρώθηκε η θεοτοκία της Θεοτόκου, της Παναγίας, ότι είναι όντως Θεοτόκος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι όταν ομολογούμε την Παναγία Θεοτόκο, αυτό σημαίνει ότι ομολογούμε όλο το μυστήριο του Χριστού. Διότι το μυστήριο της Θεοτόκου είναι αρρήκτο συνωμένο με το μυστήριο του Χριστού. Και είδατε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όπως ο Χριστός τριήμερος εξανέστη εκ νεκρών, έτσι και η Θεοτόκος, μόνη εξ όλων των ανθρώπων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πάνω στη γη, εξανέστη εκ νεκρών, ηνώθη η ψυχή της με το σώμα της, το Θεοδόχο και Θεοδόξαστο, και συμβασιλεύει μαζί με τον Υιόν της σε όλους τους αιώνες, πρεσβεύοντας για τη σωτηρία μας, ενδιαφερομένη προσωπικώς για τη σωτηρία μας. Και λέγει κάπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η Παναγία είναι η καταχάριν μητέρα μας και μας αγαπάει ασυγκρίτως περισσότερο από τη φυσική μας μητέρα. Κοιτάξτε, η μητέρα μας, η μάνα μας, πόσο μας αγαπάει, η μάνα για το παιδί. Ασυγκρίτως περισσότερο αγαπάει η Παναγία τους χριστιανούς που είναι κατά χάριν οι ίδιες. Και μάλιστα κοινωνούμε και του σώματος και του αίματος της Θεοτόκου, κοινωνούνται στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι από το σώμα και το αίμα της Θεοτόκου διεπλάστη το σώμα και τα αίματα του Χριστού. Παίρνοντας το σώμα του Χριστού, παίρνοντας αυτό και το σώμα της Θεοτόκου μέσα μας. Και γινόμαστε και εμείς θεοειδείς. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συνεπληρώθη η ώρα και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση

0: Με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ώρα Ελλάδος 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών που θα τέθει σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-4118-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα

0: καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαίρι στην Πειραγή Εκκλησία και στα ομιλήματα. Πάντοτε ευχόμαστε να είστε μακριά τουλάχιστον από την Αθήνα όσοι μπορείτε και ή δυνατόν να μας ακούτε από τους τόπους των διακοπών σας. Σίγουρα θα είναι καλύτερα από ότι εδώ. Όσοι παραμένουμε εδώ, ακούμε πάλι Πειραϊκή Εκκλησία για να ωφελούμαστε τουλάχιστον πνευματικά και να ξεκουραζόμαστε, δεν είναι και λίγο. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε μέρες που είναι για τον Αγίο Κοσμά τον Ετωλό. Από το παλιό βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πορφύρα του Ιωάννη Μενούνου, ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά τον Ετωλό. Ο κατάσκοπος Μάρκο που τοποθετήθηκε ως τέτοιος, ως κατάσκοπος δηλαδή για να παρακολουθεί τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, άκουγε όμως και έβλεπε τη ζωή του και τα κηρύγματά του. Και βρήκε, θα λέγαμε, τον μπελά του, γιατί σιγά σιγά σαγηνεύεται από τον Κοσμά τον Ετωλό και κατά κάποιο τρόπο γίνεται μαθητής του. Ένας άνθρωπος, λέει ο Άγιος Κοσμάς, σε κράζει στο κονάκι του και θέλει να σε φιλεύσει, κάνει ένα ποτήρι κρασί ή ρακί και πάντοτε εις όλην σου την ζωήν θέλει να τον εντρέπεσαι και να τον ετοιμάς. Και τον Θεόν δεν πρέπει να τιμάς και να εντρέπεσαι όπου σου εχάρισε τόσα καλά και εσταυρώθηκε δια την αγάπην σου. Ποιος πατέρας εσταυρώθηκε δια τα παιδιά του καμίαν φοράν. Και ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός έχισε το αίμα του και μας εξαγόρασε από τα σχήρας του διαβόλου. Τώρα δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν τον Χριστόν μας. Εμείς όχι μόνο δεν τον αγαπούμεν αλλά τον υβρίζομεν κάθε ημέραν με τις αμαρτίες όπου κάμνομεν. Αμή ποιον θέλετε αδελφοί μου να αγαπούμεν? Να αγαπούμεν τον διάβολον όπου μας έβγαλεν από τον παράδεισον και μας ήφερε εις ετούτον των κατηραμένων κόσμων και παθαίνομεν τόσα κακά? Και έχει προαίρεσιν ο διάβολος αν ίσως και μπορούσε αυτή την ώρα να μας θανατώσει όλους το έκανε. Τώρα σας ερωτώ αδελφοί μου να με είπείτε ποιον πρέπει να μισούμεν και ποιον πρέπει να αγαπούμεν. Με φαίνεται ότι όλοι σας αποφασίζετε και λέγετε πως πρέπει να μισούμεν τον διάβολον των εχθρών μας, όπου μας έβγαλεν από τον παράδεισον και μας ήφερεν εις τούτον των κατηραμένων κόσμων, και παθαίνομεν τόσα κακά και να αγαπούμεν τον Θεόν μας, τον ποιητήν μας, τον πλάστην μας. Έτσι το λέγετε, χριστιανοί μου? Πολλά καλά το λέγετε. Να έχω την ευχή σας και εγώ το λέγω. Είναι αυτό που έλεγε πολύ συχνά και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να αγαπάμε το Θεό και να τηρούμε τις εντολές του από φιλότιμο, γιατί θυσιάστηκε για μας και όχι μόνο θυσιάστηκε, φίλοι ακροτές, αλλά μας έφερε στην ύπαρξη. Δεν την έχουμε την ύπαρξη στο τσεπάκι μας, που είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Επομένως, αν σκεφτόμαστε λίγο λογικά, θα λέγαμε, δεν έχουμε παρά να ευχαριστούμε συνεχώς το Θεό για τη ζωή που μας έδωσε και για όλα τα καλά τα οποία έκανε για μας. Σταμάτησε λίγο, πήρε αναπνοή και συνέχισε τονίζοντας τα λόγια του «Μα ο Θεός χρειάζεται στρώμα για να καθίσει». Διέκοψε πάλι. Στα μάτια των απλών ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν έβλεπες την απορία. «Σαν τι στρώμα θέλει ο Θεός?» είπε αυτός φωναχτά την ενδόμηχη ερώτησή τους και έδωσε την απάντηση. «Ποιον είναι το στρώμα που θέλει ο Θεός?» «Η αγάπη». «Ας έχουμε λοιπόν εμείς την αγάπη εις τον Θεό και εις τους αδελφούς μας, και έτσι έρχεται ο Θεός μας και μας χαροποιεί και μας εφραίνει και μας φυτεύει εις την καρδία μας την ζωήν την αιώνιον και απερνούμεν και εδώ καλά και πηγαίνουμεν και εις τον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε». «Όχι, δεν έχουμε την αγάπη, αλλά έχουμε το μίσος και την έχθρον εις τους αδελφούς μας. Έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και μας φαρμακεύει και βάνει τον θάνατον στην ψυχή μας. Και απερνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε εις την κόλαση να καιόμαστε πάντοτε». Συνέχισε με πιο μαλακή φωνή. «Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Διότι είμαστε μιας φύσεως, έχουμε ένα βάπτισμα, μίαν πίστη, τα άχρατα μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ένα παράδεισον ελπίζομεν να απολαύσομεν. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθη και έλαβε εις την καρδία του αυτές τις δύο αγάπες, αγάπην εις τον Θεό και εις τους αδελφούς του, έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτία να δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεό εις την καρδία του, έχει τον διάβολον και όποιος έχει τον διάβολον, έχει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τις κάμνη». Το ίδιο βράδυ. Με δυο κεριά στημένα μπροστά μου ξεψάχνιζα το ίδιο βράδυ μέσα σε ένα φτωχό πανδοχείο τη διδαχή που είχα ακούσει νωρίτερα. Ήταν γραμμένη σε φύλλα χαρτί που κάποιος τα είχε ράψει πρόχειρα. Την είχα βρει μετά την ομιλία στα χέρια ενός μαθητή του Κοσμά που τον ακολουθούσε μέρες τώρα. Αυτός μου είπε, σαν τον ρώτησε πώς βρέθηκε η φυλάδα στα χέρια του, ότι πολλοί που ακολουθούσαν τον Άγιο για καιρό, χάρη στην επανάληψη των λόγων και χάρη στη δικιά τους αφοσίωση, στο τέλος τους αποστήθησαν και κάποια ήσυχη ώρα τους κατέγραφαν για να τους διαβάζουν οι ίδιοι σ' άλλους ή και να τους δίνουν δώρο ακριβώς όσους έβρισκαν ότι είχαν τη δύναμη να τους εκτιμήσουν. Εμείς έχουμε τα βιβλία. Και έτσι δεν μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο. Πρέπει να μπούμε μας στον κόπο να τα διαβάζουμε και να τα εφαρμόζουμε. Ο ίδιος ο Κοσμάς δεν εμπόδιζε κάτι τέτοιο, ίσα ίσα μάλιστα όταν ευκαιρούσε, υπαγόρευε τις διδαχές τους σε όσους ήθελαν να τις γράψουν. Συνέβαινε μάλιστα κατά την υπαγόρευση να προσθέτονται και άλλοι ακροατές και τότε αυτός ξεχνούσε πως έπρεπε να μιλάει αργά και αφοσιωνόταν στη διδαχή μέχρι που οι γραφιάδες του φώνασαν πως δεν τον προλαβαίνουν. Τότε χαμογελούσε, πισωγύριζε, μα γρήγορα η φλόγα της ψυχής του τον έσπρωχνε να τρέχει γρηγορότερα από χαρτιά και καλαμάρια. Όταν μετά την υπαγόρευση τον ρώταγαν γιατί δεν γράφει ο ίδιος τα λόγια του, να τα έχουν από το δικό του χέρι, απαντούσε. «Δεν είναι το χέρι που γράφει, αλλά ο νους». Και έπειτα γιατί να τα γράφω, για τον εαυτό μου, μα δεν μου χρειάζονται. Θα ήταν σαν άβαλα το χαρτί ανάμεσα σε εσάς και την ψυχή μου. Για εσάς, μα με ακούτε τον ίδιο. Και όσοι πάλι τα θέλετε γραμμένα, τα γράφετε οι ίδιοι, σας τα δίνουν άλλοι. Αν όφελο λοιπόν και λιγοστός ο χρόνος μου να κάτσω να τα γράψω. Έτσι τώρα εγώ ο Μάρκο, κάτω από το φως των κεριών, διαβάζω τη διδαχή. Ψάχνω να βρω νοήματα ανάμεσα και κάτω από τις γραμμές. Ο σκοπός είναι διπλός. Ψάχνει για σημάδια ενοχής και απόκρυφα σχέδια ο κατάσκοπος Μάρκο, που μπορεί να υποχώρησε μα δεν παρέδωσε τα όπλα και τώρα ξαναγυρίζει φιλίποπτος πάντα, ψάχνει και ο άνθρωπος Μάρκο να βρει τα ίχνη της καλοσύνης και της αγιοσύνης. Και προαισθάνομαι με βεβαιότητα πως ο κατάσκοπος θα φύγει πάλι μάδια χέρια. Ας ψάξει ωστόσο, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Διαβάζω. «Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν, αδελφοί μου, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και το αίμα μας να χύσουμεν, δια την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως και δεν έχουμεν αυτές τις δύο αγάπες, αλλά έχουμεν μίσος και έχρανη στους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμεν, του διαβόλου είναι και εις την κόλασιν πηγαίνομεν. Μα καλά θέλετε, είπε, με τεκείνη τη λίγη έχθρα όπου έχουμεν εις τους αδελφούς μας, έχοντες τόσα καλά καμωμένα εις την κόλασιν πηγαίνομεν. Ναι, αδελφοί μου, με τεκείνο πηγαίνομεν. Διότι εκείνη η έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου και καθώς βάνομαι μέσα εις εκατόν οκάδες αλεύρι ο λίγων προζύμι και έχει τόση δύναμη και κουφίζει όσον ζυμάρι και αν είναι, έτσι είναι και η έχθρα. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε τα γυρίζει και τα κάμνει όλα φαρμάκι του διαβόλου. Όχι παππούλη, φωνάζω, τα παραλές και πετάω τα χαδιά στο πάτωμα. Τι έγινε Μάρκο, με μένα τα έχεις? Ακούω ξαφνιασμένος μια ήμερη φωνή να με ρωτά. Πάτερ Κοσμά, μ' ακούς, πού βρίσκεσαι? Απορώ. Και λέω πως από στιγμή σε στιγμή θα φανερωθεί μπροστά μου σαν τελώνιο της Ανατολής. Μην ξαφνιάζεσαι. Ακούω πάλι την ήμερη φωνή που μοιάζει να χαμογελάει. Δεν είμαι μάγος. Αυτά είναι έξω από την πίστη μας. Δεν τα είπαμε? Πού είσαι λοιπόν? Ρωτώ σχεδόν θυμωμένος. Μα στο διπλανό δωμάτιο. Και ανάμεσα από τις σανίδες που μας χωρίζουν, σ' ακούω καθαρά. Αυτό είναι όλο. Κοκκινίζω από ντροπή. Πώς έγινε έτσι γελίος? Πώς δεν το κατάλαβα εγώ, ένας κατάσκοπος, ότι το θύμα μου βρισκόταν τόσο κοντά μου? Μα είμαι ακόμη κατάσκοπος. Καθώς δεν μιλούσα, η φωνή ξανάρθε. Δεν θα μου πεις που τα παραλέω? Συνήλθα. Ξαναβρήκα τον τόνο της φωνής μου και απάντησα αφού μάζεψα τα χαρτιά. Να σου πω, παππούλη, μπορώ να μπω? Και βέβαια. Άνοιξα την πόρτα του. Είχε ανακαθίσει στο κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα. Φορούσε το ίδιο ράσο που είχε πριν όταν μιλούσε. Το πρόσεξα από μια κοιλίδα στο στήθος δεξιά. Μα απόρρισε, μόνο αυτό το ρούχο έχεις? Χαμογέλασε. Και αυτό σας το είπα, παιδί μου, και σκέφτηκες ότι σας έλεγα ψέματα? Κοκκίνησα πάλι. Όχι, ψέλησα, αλλά... Για μας δεν υπάρχει αλλά, Μάρκο. Ή κάνουμε όσα διδάσκουμε, ή αλλιώς γιατί να μιλάμε. Όσο για το κατάλημα, ήταν ο ξενοδόχος που μου ζήτησε να μείνω εδώ, βέβαια χωρίς να πληρώσω, αφού δεν έχω σακούλι. Μα κι αυτός να μην βρισκόταν, κάποιος χριστιανός θα με έπαιρνε στο σπίτι του. Άλλωστε και στο πεζούλι, στην εξώθυρα της εκκλησιάς, δεν είναι διόλου άσχημα. Μα έλα τώρα, συνέχιζε, πες μου το λόγο που ξεφώνησες πριν λίγο. Να, παππούλη, έκανα εγώ. Διάβαζα τούτη τη φυλάδα με τη διδαχή σου. Και απόρρισα όταν έφτασα εδώ που λες ότι άχρηστες είναι οι νηστείες και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες, άχρηστο και να χύσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας. Και δεν φαντάζομαι να τα γράφει λάθος το χαρτί, γιατί σ' άκουσα και με τα αυτιά μου τα απόγευμα να λες τα ίδια. Ή μήπως λάθεψα κι εγώ? Ούτε τα αυτιά σου απάτησαν, ούτε η φυλάδα. Έτσι τα είπα, και όχι μια φορά μονάχα, μα πολλές. Αλλά, παππούλη, εμείς σαν δούμε κάποιον να προσεύχεται και να νηστεύει και να ελεεί, και όταν το ζητήσει ο καιρός να δίνει τη ζωή του για την πίστη του, λέμε πως είναι άγιος και πως ο παράδεισος είναι τελειωμένη υπόθεση για αυτόν. Είναι ολάνυχτος. Λένε οι άνθρωποι έτσι, μα λέει ο Θεός? Όχι, παιδί μου Μάρκο, δεν το λέει. Γιατί αν και η ψυχή του ανθρώπου αυτού φτεροκοπάει σαν πουλί να φύγει προς τον ουρανό, όμως ένα δόκανο την εκρατάει στη γη, στη λάσπη. Και είναι το δόκανο στημένο από τον ίδιο αυτόν που τον λες Άγιο, είναι η έχθρα. Και, παππούλη, ρώτησα με κάποια πονηριά, αν δεν εχθρευόμαστε κάποιον, πάμε γραμμή για το Θεό? Δεν αρκεί. Τι άλλο χρειάζεται? Να τον αγαπάμε. Γιατί μπορεί να μας είναι αδιάφορος, ξένος, μπορεί να μην θέλουμε να τον βλάψουμε, αλλά και να μην θέλουμε να τον δούμε στα μάτια μας. Και τότε δεν θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Και είναι σίγουρα η αλήθεια αυτό που λες, παππούλη? Πιο σίγουρη από το σίγουρο. Και πώς το ξέρεις? Σταμάτησε μια στιγμή, έπειτα σαν να μονολογούσε μου έδωσε την απόκριση. Πώς το ξέρω? Αν δεν ήξερα αυτό, θα ήταν σαν να μην ήξερα το Α. Συνέχισε. Ο Απόστολος Παύλος, που το ομολογώ τον συλλογίζομαι πιο πολύ από κάθε άλλον, μετά το Χριστό μου βέβαια, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το είπε τόσο καθαρά, ώστε να μην γίνεται καθαρότερα, να τα λόγια του. Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, είμαι χαλκός που βγάζει θόρυβο και κύμβαλον αλαλάζων. Και αν είμαι προφήτης και ξέρω όλα τα μυστήρια και κάθε γνώση, και αν ακόμη έχω πίστη τόση ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα μηδενικό. Και αν όλα μου τα υπάρχοντα τα κάνω ψωμί για τους πεινασμένους, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί θυσία για τους άλλους, στο βάθος μου όμως δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα. Και βέβαια ο Απόστολος των Εθνών είχε του Χριστού μας το λόγο και την πράξη μπρος στα μάτια του. Του Χριστού μας που μερικοί χριστιανοί στις μέρες μας τον έχουν μισοξεχάσει και βάζουν στη θέση του τα λόγια και τις εντολές ιερέων, αρχιερέων, γενικά κληρικών και λαϊκών. Ας είναι. Και τι είπε και τι έκανε ο Χριστός μας? Μα το ότι κατέβηκε στον κόσμο, Θεός όν σαν άνθρωπος, είναι της αγάπης του η τρανή απόδειξη. Κι άλλοι το ίδιο τρανή και περισσότερο ήταν η σταύρωσή του. Και τι μας άφησε παραγγελία για τη Δευτέρα του παρουσία? Μη και θα μας ζητήσει εκεί τους τίτλους μας και τα αξιώματά μας και τα χρήματα και τα βιβλία μας? Την τράπεζά του θα ανοίξει, της αγάπης στην τράπεζα, για να δει τις καταθέσεις μας, τις ανάγκες γύρω μας που είδαμε και τρέξαμε να βοηθήσουμε. Όλα τα άλλα. Τι κάνουν, παππούλη, όλα τα άλλα? Μπορεί να είναι υπομνήσεις και παιδέματα και σπροξήματα για να μην φύγουμε από τη στράτα. Όμως ενώσε στη χρεια. Σταμάτησε. Και άφησε να έρθει η σιωπή, σαν χώμα καρπερό, όπου η ψυχή θα άπλουν ρίζες ποτισμένη με του θεϊκού λόγου το νερό.

Συνέχεια. Το άλλο πρωί. Δεν πρόφτασα την αρχή της διδαχής. Αυτοί οι ευλογημένοι χωριάτες πολύ γρήγορα ξυπνούν. Και ο Άγιος του Θεού χωριάτης και ο ίδιος τι νωρίς που τους συγκεντρώνει. Εμείς στην πόλη αλλιώς είμαστε μαθημένοι. Λένε βέβαια πως όποιος ξυπνάει με τις κότες και κοιμάται με τις κότες κάνει πολύ καλά. Ακολουθεί, βλέπεις, το ρυθμό της φύσης. Αλλά εμείς στην πόλη τις κότες θα κοιτάμε τώρα. Δεν πρόφτασα λοιπόν την αρχή της διδαχής. Όταν έφτασα κοντά στην ανθρώπινη μυρμηγκιά που άλαλη και διψασμένη άκουγε, εκείνος τους ρωτούσε. «Είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας όπου να αγαπά τους αδελφούς του? Ας σας σηκωθεί επάνω να μου το υπεί, να τον ευχηθώ κι εγώ, να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον εσυγχωρέσουν, να λάβει μίαν συγχώρηση όπου να έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν την έβρισκε. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεό και τους αδελφούς μου, διδάσκαλε», είπε κάποιος. «Καλά παιδί μου, έχει την ευχή μου. Πώς σε λένε το όνομά σου?» «Κώστας, τι τέχνη κάμνης? Πιστικός, πρόβατα φυλάω. Το τυρί όπου το πουλείς το ζυγιάζεις?» «Το ζυγιάζω». «Εσύ παιδί μου έμαθες και ζυγιάζεις το τυρί και εγώ έμαθα να ζυγιάζω την αγάπην. Το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντην του?» «Όχι. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου και αν είναι σωστή, να μην είναι ξύκικη, τότε να σε ευχηθώ κι εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πως αγαπάς τους αδελφούς σου? Εγώ τώρα όπου περιπατώ και διδάσκω εις τον κόσμο, λέγω πως τον Κυρκώστα τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Τώρα ακούεις εσύ όπου λέγω εγώ πως σε αγαπώ, μα δεν με πιστεύεις, θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις. Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη όπου έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή εγώ να έχω τα φορέματα μέσα εις το σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περιπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη. Εσύ είσαι λυπημένος, απέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος είσαι. Αν ίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή αν ίσως εσύ κλαίεις και θρυνείς και εγώ κάθομαι, τρώγω, πίνω, χορεύω, τραγουδώ, ξεφαντώνω, είναι ψεύτικη η αγάπη. Το αγαπάς εκείνο το πτωχό παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνου ένα πουκαμισάκι όπου είναι γυμνό να παρακαλεί και εκείνο δια την ψυχήν σου. Τότε ήταν αληθινή η αγάπη, αμή τώρα είναι ξύκικη? Δεν είναι ξύκικη, χριστιανή μου. Με δαυλόν δεν γεμίζουμε το αμπάρι μας και με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίνουμε εις τον παράδεισον. Τώρα όσο αν θέλεις, παιδί μου, να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρε δει σε κάμποσα πτωχά παιδιά και τότε να βάλω να σε συγχωρέσουν. Το κάμνεις? Το κάμνω. Χριστιανή μου, ο Κυρκώστας εκατάλαβε πως η αγάπη όπου είχε στους αδελφούς του έως τώρα ήταν ψεύτικη και θέλει να την κάνει μάλαμα, να ντύσει τα πτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαμε και τον εκάμαμε και ξανακοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να υπείτε δια τον Κυρκώστα τρεις φορές, ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτόν. Τώρα πάρτε μια αναπνοή, είπε ο Άγιος, και συνεχίζουμε. Ανακλαδίστηκαν, κάτι είπαν ο ένας τον άλλο, δύο-τρεις σήκωσαν τις φλάσκες με νερό που είχαν μαζί τους και ρούφηξαν μερικές γουλιές. Κάτι μικρά ζήτησαν και αυτά να πιούν, τους έδωσαν, ησύχασαν. Όχι μόνο ο Κυρκώστας, σκέφτηκα, αλλά και όλοι εμείς οι άλλοι. Δεν θα ξεχάσουμε αυτή τη σκηνή. Όταν θα λέμε στους άλλους ή στον εαυτό μας πως αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, θα φανταζόμαστε τον εαυτό μας όρθιο ανάμεσα στον κόσμο και απέναντι στο καθαρό βλέμμα του Άγιου και θα αναρωτιόμαστε. Δίνω από το έχει μου, το υλικό και πνευματικό σε όποιον χρειάζεται, ή αγαπάω με τα χείλη? Τώρα ο Πατρικός μας συνέχιζε. Ο Πανάγαθος λοιπόν και πολύ έλεος Θεός είναι και λέγεται αγάπη, είναι και λέγεται τριάς. Παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνία του έκαμε πρώτον 10 τάγματα αγγέλους. Οι άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα, άειλα, καθώς είναι η ψυχή μας. Το κάθε τάγμα, ως σαν τα άστρα του ουρανού και ως σαν την άμμον της θαλάσσης. Διατί τους έκαμε? Δια να χαίρονται. Ποιος επαρακίνησε τον Θεό και τους έκαμεν? Η ευσπλαχνία του. Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να λέγουμε τον Θεό μας πατέρα, να είμαστε ευσπλαχνοί, να κάνουμε τους αδελφούς μας να χαίρονται και να εφραίνονται, και τότε να λέγουμε τον Θεό μας πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, είδε και είμαστε ασπλαχνοί, σκληροκάρδιοι.
και κάνομεν τους αδελφούς μας και πικραίνονται και φαρμακεύονται και τους βάνομεν τον θάνατον στην καρδία τους, δεν πρέπει να λέγουμεν τον Θεόν μας πατέρα, αλλά τον διάβολον, διότι ο διάβολος θέλει να κάνομεν τους αδελφούς μας να φαρμακεύονται και όχι ο Θεός. Δεν ξέρω, παππούλη, σκέφτηκα αν η δομή του λόγου συνεχτισμένη ενσυνείδητα από σένα ή αν οικοδομείς αυθόρμητα με τις καρδιά σου μόνο τις οδηγίες, αλλά χτίζεις σοφά. Μετά το ζωντανό παράδειγμα του κ. Κώστα, οδηγείς τη σκέψη μας ψηλότερα στο Θεό και την ευσπλαχνία του και την αγάπη του. Και μας ρωτάς αν θέλουμε να λέμε πατέρα αυτόν ή τον διάβολο. Και ποιος θέλει να λέει πατέρα του τον διάβολο. Έτσι δένει στη ζωή μας με τον ουρανό, το καθημερινό με το αιώνιο, μας ξαναφέρνεις στην ξεχασμένη μας πατρίδα. Εκείνος τώρα στην ίδια πάντα γραμμή της σύνδεσης της γης και του ουρανού έλεγε: «Ως αν εξέπεσε το πρώτον τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγινεν ο κόσμος ετούτος. Και από τον καιρόν όπου έκαμεν ο Πανάγαθος Θεός τον κόσμον, είναι 7.288 χρόνοι. Είναι δε ο κόσμος ετούτος ως αν το αυγό. Και καθώς είναι ο κρόκος στην μέση του αυγού, έτσι είναι και η γη προσταγμένη από τον Θεόν και στέκει χωρίς να εγγίζει σε κανένα μέρος. Και καθώς είναι το ασπράδι ολοτρίγυρα από τον κρόκον, έτσι είναι και ο αέρος ολοτρίγυρα από την γη. Και καθώς είναι το τσόφλιο ολοτρίγυρα, έτσι είναι και ο ουρανός ολοτρίγυρα από την γη. Ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον. Η γη είναι στρογγυλή και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται η μέρα. Η νύχτα δεν είναι κανένα πράγμα παρά ο ίσκιος της γης. Τώρα εδώ έχουμε ένα βράδυ, μα δεν έχει όλος ο κόσμος βράδυ. Εις άλλο μέρος είναι μισή νύχτα, εις άλλο μέρος αυγή, εις άλλον κόσμον μισή ημέρα και όπου πηγαίνει ο ήλιος εκεί γίνεται ημέρα. Όσον μάκρος έχομεν εμείς εδόθενε από την γη έως των ουρανών, άλλο τόσο είναι και από κάτω από την γη έως των ουρανών. Και καθώς είναι άνθρωποι εδώ εις την γη, έτσι είναι άνθρωποι και από κάτω από την γη. Δια τούτο ενομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας να βάφομεν το αυγό κόκκινο τη λαμπρή, να το βλέπομεν με τούτα τα μάτια τα αισθητά και να νοούμεν και μετανοητά πως το αυγό σημαίνει τον κόσμον και το κόκκινον το αίμα του Χριστού μας, όπου έχησεν εις τον Σταυρόν και υγείασεν όλων των κόσμων». «Η κίνηση των άστρων γίνεται σίγουρα έτσι όπως λες, παππούλη?» τον ρώταγα το μεσημέρι της ίδιας μέρας, περπατώντας δίπλα τους ένα δασάκι μετά το λιγοστό φαΐ. Στη Δύση έχει σχεδόν επικρατήσει τώρα πια η θεωρία του Κοπέρνικου που λέει ότι η γη στρέφεται γύρω από τον ήλιο. «Δεν είμαι αστρονόμος, παιδί μου», αποκρίθηκε. «Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που λέγει ο δάσκαλός μου ο Βούλγαρης στην Αθωνιάδα. Μα κι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο Κοπέρνικος, που κι αυτός φαίνεται πως τα πήρε από το δικό μας τον Αρίσταρχο το Σάμιο, είτε έτσι είναι είτε αλλιώς, σε τι αλλάζει του σύμπαντος η αρμονία και η τάξη. Αυτό είτε σωστά το βλέπουμε εμείς οι λαθεμένα, υπακούει θαυμαστά στους νόμους που ο μεγάλος νομοθέτης του όρισε χιλιάδες και χιλιάδες χρόνια τώρα. Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι έχει ισχύει και σήμερα και πάντοτε ο λόγος του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». «Αγιέ μου», είπα μέσα μου, καθώς συνεχιζόταν η πορεία στο δάσος, «Άγιέ μου, και εγώ ήρθα για να σε κατασκοπεύσω. Και να πω την αλήθεια, δεν ήρθα μόνο γιατί με έστειλε η υπηρεσία μου, ήρθα κατάσκοπος και για δικό μου λογαριασμό. Ήθελα να σε ψάξω, να ερευνήσω τις κρύφιες σκέψεις σου, τα σκοτεινά βάθη της ψυχής σου. Μα ευλογημένη η ώρα που με έστειλαν σε σένα. Οι κρύφιες σκέψεις σου είναι λαμπερές, σαν τις ακτίνες του ήλιου, και τα βάθη σου μπορούν να εκτεθούν σε κοινή θέα και να φωτίσουν. Τι συλλογάσαι?» με ρώτησε άξαφνα. «Εσένα σκέφτομαι, παππούλη, και την αγιότητά σου. Μη βλαστημάς», ξεφώνησε. «Το Θεό να σκέφτεσαι και την αγάπη του. Αυτό είναι που αξίζει». Φτάναμε επιστρέφοντας στο χωριό όταν μου ήρθε να τον ρωτήσω. «Μετά από εδώ, παππούλη, για πού σκέφτεσαι να τραβήξεις? Τι σχέδιο έχεις?» είπα. Και πρόσθεσα: «Αν βέβαια δεν το έχεις μυστικό». Ήταν ο κατάσκοπος μέσα μου που ξύπνησε απότομα, ή η ανθρώπινη περιέργεια, δεν ξέρω. Εκείνος πάντως χαμογέλασε. «Σε ευχαριστώ», είπε, «που με κάνεις και γελάω». «Εγώ, παππούλη? Ποιος άλλος? Μα πώς? Να ρωτάς αν το σχέδιό μου είναι μυστικό. Μα και βέβαια είναι». «Τάδες», άκουσα μέσα μου μια ηρωνική φωνή και ήμουνα σίγουρος αυτή τη φορά πως ήταν ο κατάσκοπος που μιλούσε. «Και πού συνέχισε? Και εσύ που νόμιζες?» Έκοψε τη γεμάτη υπονοούμενα φράση του στη μέση, ενώ εγώ στενεύτηκα μη έχοντας την αποκριθώ. «Τι σε εγνωνούν, Κυρίου?» έλεγε τώρα ο Κοσμάς. «Αυτός αποφασίζει πού θα πάω και τι θα κάνω. Από πού να ξέρω βέβαια τα σχέδιά του. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφήνομαι στα χέρια του να μου οδηγεί». «Μπλάκα», μουρμουρίσα μέσα από τα δόντια μου. «Σε μένα μιλάς, Μάρκο?» ήταν η σειρά τώρα του πατρικός μου να ρωτήσει.
Όχι βέβαια, παππούλη, είπα, σε κάποιον άλλο μέσα μου. Σε καταλαβαίνω, παιδί μου, το ίδιο κάνω κι εγώ κάποιες φορές. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος των Εθνών. Γι' αυτό και έγραψε: δίνω γροθιές στο σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο. Φτάσαμε. Καθένας μας πήγε στο δωματιό του για μια σύντομη ξεκούραση. Πριν βραδιάσει, θα ακολουθούσε η τρίτη διδαχή.

επαναστατικά. Ο καλόγερος να κοιτάει την καλογερική του. Δεν θα κάνει κουμάντο στα σπίτια μας. Ακούς, δεν την έπλασε ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν από τον άνδρα. Εμ' τι την έπλασε ανώτερη. Να βάλουμε κι άλλον αφέντη στο κεφάλι μας. Δεν μας στάνει ο ένας που έχουμε. Αυτές τις οργισμένες φωνές άκουσα καθώς μπήκα το απόγευμα και έπιασα μια θέση στον καφενέ του χωριού. Κανείς δεν μίλησε για αφέντη, παιδιά μου. Ακούστηκε από την πόρτα η γνώριμη μαλακή φωνή. Ήταν ο καλόγερος που μπήκε ήσυχα και κάθισε σε έναν καναπέ. Νεκρική σιγή είχε απλωθεί γύρω. Άντρες γεροδεμένοι οι πιο πολλοί και λούφαξαν σαν πιτσιρίκια που τάπιασαν να κλέβουν το γλυκό. Κανείς δεν μίλησε για αφέντη, ξανάπε ο παππούλης. Σωστά το είπε κάποιος από τη συντροφιά μας. Ότι μας φτάνει εκείνος που έχουμε στο κεφάλι μας. Το λάθος είναι ότι πήρατε μια φράση ξεκομμένη και δεν είδατε ολόκληρη τη σκέψη μου. Πες μας τι λοιπόν να την ακούσουμε, είπε ένας νέος. Εγώ έλειπα στα γίδια όταν μιλούσες. Ρωτούσε από ενδιαφέρον τάχα, ή μήπως και ήθελε να ηρωνευτεί. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, σαν η ψυχή του να παίζει ανάμεσα στα δυο. Γι' αυτό είμαι εδώ, αδελφέ μου, είπε ήσυχα ο Άγιος, για να την ξαναπώ. Ήπιε μια γουλιά από τον καφέ που του είχαν φέρει, το είχε γνέψει κάποιος γεροντότερος και άρχισε. Εκείνο που είπα είναι τούτο. Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες, και μου απαντήσατε, διακατώτερες. Τότε σας είπα κι εγώ. Αν ίσως αδελφοί μου και θέλετε να είστε καλύτεροι οι άνδρες από τα γυναίκας, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Οι δε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν στον παράδεισον και εμείς πηγαίνουμε στην κόλαση. Τι μας ωφελάει όπου είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα? Κάλιο να μην είμαστε. Και πιο κάτω σας είπα. Πρέπει κι εσύ ο άνδρα αδελφέ μου να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως αν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς είσαι κι εσύ. Τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια σένα, ως αν και δι' εκείνην. Πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα, μίαν πίστην, τα άγραντα μυστήρια όπου κοινωνείς και εσύ, κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός τη γυναίκα κατωτέραν από εσένα, δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης. Εδώ ο πάτρικος μας σταμάτησε μια στιγμή και ρώτησε: Σας αρέσει αυτό? Μας αρέσει, αποκρίθηκαν και μερικοί χαμογέλασαν. Σας λέω και το υπόλοιπο. Να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης, είτε ο άνδρας ως αν η κεφαλή και η γυναίκα ως αν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε τη γυναίκα από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά τον άνδρα, ομοίως πάλι δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονά ο άνδρας τη γυναίκα. Αυτά ακριβώς σας είπα, συνέχιζε ο Άγιος. Και όταν λέω βασιλιάς και βεζίρης, δεν θέλω να πω βέβαια τους βασιλιάδες και τους βεζίριδες των ασεβών που αντιμάχονται ο ένας τον άλλο και αποκεφαλίζουν όποιον δεν τους αρέσει. Εννοώ ένα σπιτικό όπου ο άνδρας θα κυβερνάει, μα και θα συμβουλεύεται τη γυναίκα και δεν θα την καταφρονάει και όταν χρειάζεται θα θυσιάζεται για αυτήν, καθώς και ο Χριστός θυσιάστηκε, σταυρώθηκε για την Εκκλησία. Το είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αφέντης λοιπόν δεν θα είναι κανείς, αφού και οι δυο έχουν τη θέση τους, ακριβώς όπως δεν μπορεί να ζήσει κεφάλι χωρίς σώμα, ούτε σώμα χωρίς κεφάλι. Και φέρνοντας ένα γύρο τη ματιά του ρώτησε: Είμαστε σύμφωνοι τώρα? Ναι, Άγιε του Θεού, είπε ένας γέρος, και τώρα και από πριν. Μα ο εγωισμός μας δεν μας άφηνε να το παραδεχτούμε. Οι άλλοι τον κοίταζαν είτε κουνώντας το κεφάλι, σαν να συμφωνούσαν, είτε σουφρώνοντας τα φρύδια. Το ξέρεις, παππούλη, έλεγα το ίδιο βράδυ, ότι με αυτά που λες για τους άνδρες και για τις γυναίκες σηκώνεις επανάσταση. Δεν είναι μόνο θέμα εγωισμού, όπως ομολόγησε ο γέροντας, μα και μιας μακριάς παράδοσης. Αιώνες τώρα, ποιος ξέρει πόσους, ο άντρας διατάζει και η γυναίκα υπακούει, θέλει δεν θέλει. Ο άντρας γυρίζει από το χωράφι ξεφόρτωτος πάνω στο ζώο και η γυναίκα έρχεται φορτωμένη και με τα πόδια. Αυτή σηκώνεται πρώτη το πρωί, κοιμάται τελευταία και δουλεύει αδιάκοπα έξω και μέσα στο σπίτι και εκείνος θα διαβεί το κατόφλι, θα ξαπλώσει περιμένοντας το φαγητό και το πιωτό. Μη δεν τα ξέρω εγώ αυτά, Μάρκο, παιδί μου. Μη δεν τα έχω δει και δεν τα έχω ζήσει. Και το ότι σηκώνω επανάσταση λες και δεν το βλέπω. Αλλά δεν κάνω τίποτα καινούριο. Ού κάνει άρσεν και θύλη, δεν είπε ο Απόστολος. Αφού όλοι πρόσθεσε μπροστά στον Αφέντη το Χριστό, είμαστε το ίδιο. Γιατί λες Αφέντη το Χριστό, παππούλη, τον διέκοψα, δε σ' αρέσει η ελευθερία? Α, παιδί μου, πρέπει να πρόσεξες ότι κάθε φορά που τον αναφέρω στις διδαχές μου λέω ο γλυκύτατος Αφέντης. Και έτσι τον αισθάνομαι, έτσι είναι. Σαν κάποιον παντοδύναμο άρχοντα που ξέρει μόνο να ευεργετεί και να θυσιάζεται για τους υπηκόους του. Έτσι εκείνοι νιώθουν πιο ελεύθεροι και αποελεύθεροι, αφού τα έχουν όλα. Τα μπορούν όλα και έχουν ένα μόνο φραγμό. Αυτόν που τους κλείνει το δρόμο προς το κακό.
Μα θα ξαναγυρίσω στην ερώτησή σου για την επανάσταση που είπες. Τι άλλο είναι η πίστη μας, τι άλλο κηρύττει ο Χριστός μου από επανάσταση? Ο κόσμος λέει ναι στο συμφέρον, ναι στη βία, ναι στα πλούτη, ναι στην απληστία, ναι στη σφαγή και στο έγκλημα, ναι στον πόλεμο. Ο Χριστός λέει ναι στην αγάπη, ναι στην καλοσύνη, ναι στη θυσία, ναι στην ειρήνη. Δεν είναι αυτό επανάσταση? Αυτό πιστεύω κι εγώ, παππούλη. Αυτό συνέχιζε, εκείνος είναι η αιώνια επανάσταση, η βαθιά, η αληθινή. Όλες οι άλλες φέρουν αίμα στο αίμα, φόνο στο φόνο, και τα αποτελέσματα διορθώνεται ίσως η επιφάνεια, μα μένει αμετάβλητο το βάθος, γεμάτο σαπίλα και σκοτάδι. Παππούλη, κάτι ακόμη θα σε ρωτήσω και φεύγω. Λέγε, παιδί μου, και μείνε όσο θες. Παρατήρησα ότι στις διδαχές σπάνια αναφέρεις ονόματα Αγίων, Οσίων, Πατέρων κλπ. Και όταν το φέρει ο λόγος, δεν μένεις πολύ σε αυτούς, δεν διηγείσαι τη ζωή τους, τα λόγια τους. Σημαίνει αυτό πως δεν τους εκτιμάς τόσο? Άπαχε της βλασφημίας, παιδί μου. Και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω και θα ζυγίσω Βασίλειους και Χρυσόστομους και Γρηγόριους? Αυτοί στέκονται τόσο ψηλά που αν ζούσαν τώρα, μήτε την άκρη από το ρούχο τους δεν θα μπορούσα να φτάσω. Όμως η παρατήρησή σου είναι σωστή και η εξήγηση είναι απλή. Δεν μένω πολύ στους Άγιους και τους Πατέρες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας ταμπώσουν με την αγιότητά τους και να προσιλωθούμε σε αυτούς και να ξεχάσουμε το τέλειο πρότυπο, τον θεάνθρωπο Χριστό μας. Θυμάσαι τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, σαν πήγα να τον προσκυνήσουν για Θεό? Ναι, έσκισε τα ρούχα του. Σωστά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι της εποχής μας ένα σκοπό έχω: να δείξω τον ήλιο τον νοητό. Γι' αυτό και όταν θέλω να τους εντυπώσω δύο λέξεις, νησταλέω συχνά το μυαλό του ανθρώπου και δεν κρατάει πολλά, όταν φεύγοντας θέλω κάτι να τους αφήσω που να το θυμούνται, τους επαναλαμβάνω: ψυχή και Χριστό σας χρειάζονται. Αν κρατήσουν αυτά, έχουν το παν. Αν τα ξεχάσουν και ας θυμηθούν ότι άλλο, έχασαν τα πάντα.

λόγος θανάτου. Το άλλο πρωί, κοντά στ' άλλο, ο Άγιος μίλησε στον κόσμο για το θάνατο. Είπε: «Πρέπει κι εμείς να στοχαστούμε τι είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή. Το σώμα είναι χώμα, λάσπη και αύριον θα να το φάνε τα σκουλίκια και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντοτε εις τον παράδεισον αν ίσως και κάμει καλά ή να καίεται πάντοτε εις την κόλαση αν ίσως κάμει κακά. Το σώμα όπου βλέπουμε, αδελφοί μου, δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι ως αν ένα φόρεμα της ψυχής. Η ψυχή είναι άνθρωπος, η ψυχή είναι όπου βλέπει, ακούει, ομιλεί, πιάνει, περιπατεί, μαρθάνει γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Η ψυχή είναι όπου δίνει ζωή στο σώμα και δεν τα αφήνει να βρωμήσει. Και καθώς έβγει η ψυχή, βλέπεται φανερά και ευθύς, βρωμά και σκουλικιάζει το σώμα, διότι δεν είναι άνθρωπος. Το κορμί έχει τα μάτια του, μα δεν βλέπει. Έχει τα αυτιά του, μα δεν ακούει. Έχει το στόμα του, μα δεν ομιλεί. Έχει τα χέρια του, μα δεν πιάνει. Έχει τα ποδάρια του, μα δεν περιπατεί. Ίσια είναι η πέτρα, ίσια και το σώμα χωρίς ψυχή. Αν ίσως και εδώ εις την χώραν σας αποθαίνουν οι άνθρωποι, θέλει το ειδείτε με τα μάτια σας ή δεν αποθαίνουν εδώ? Αποθαίνουν, Άγιε του Θεού. Λοιπόν, δεν χρειάζεστε διδάσκαλο να σας διδάξει, τον κλαίγετε τον αποθαμένο σας, τον κλαίμε. Ως φαίνεται σας πονεί, διαδιδάφτωνε. Και πόσες ημέρες τον φυλάγετε? 2-3 ώρες. Τόση αγάπη να έχετε εις τον ταλέπορον? Από την σήμερα και ύστερα να μην τον θάπτετε, αλλά να τον φυλάγετε 24 ώρες και να συμμαζώνεστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να τον στοχάζεστε καλά, διότι καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι από τον θάνατον. Εγώ μπορώ να σε γελάσω και να με γελάσεις, αμή ο θάνατος δεν γελά μήτε εσένα μήτε εμένα. Και να μην τους κλαίγετε τους αποθαμένους σας, διότι βλάπτετε και του λόγου σας, βλάπτετε και τους αποθαμένους σας και οι γυναίκες, όσες έχετε λερωμένες μπόλιες, να τες ρίψετε». «Γιατί, παππούλη, τον ρώταγα αργότερα, είπες ότι δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος από το θάνατο?» «Πρώτα είπε γιατί ο θάνατος δεν μιλάει. Οι δάσκαλοι, οι όποιου είδους δάσκαλοι, ξοδευόμαστε συνήθως σε φλιαρίες. Βέβαια, δεν λέω πως και τα λόγια είναι άχρηστα. Για να μας δώσει ο Θεός τη γλώσσα σημαίνει ότι και αυτή πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο, και παίζει. Χωρίς τη γλώσσα πώς θα επικοινωνούσα τώρα εγώ μαζί σου? Παράλληλα όμως, θυμίσου το λαϊκό. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι, και ο θάνατος σιωπά. Καθώς τον αντικρίζεις αμίλητο στο πρόσωπο του νεκρού, αρχίζεις να σκέφτεσαι όσο μπορείς βέβαια να σκεφτείς. Και αυτή είναι η δεύτερη προσφορά του μετά τη σιωπή σκέψη. Και τι σκέφτεσαι? Και αυτό βέβαια εξαρτάται από το μυαλό του καθενός. Όμως το πιο πιθανό, το πιο φυσικό είναι να σκεφτείς ότι μπροστά στο θάνατο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και το ίδιο αδύνατοι όπως μπροστά στο Θεό. Και αυτό, αν έχεις πλούτη και αξιώματα, σου κόβει το βήχα. Αν δεν έχεις, ανακουφίζει, αφού ξέρεις ότι επιτέλους η δικαιοσύνη επικρατεί. Μια δεύτερη σίγουρη, μπορεί να πει κανείς, και σπουδαιότερη σκέψη είναι ότι στη θέση του νεκρού θα έρθεις και εσύ αργά ή γρήγορα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι τα μίση και οι κακίες σου, οι διεκδικήσεις και τα χωράφια σου και τα άσπρα σου σου είναι άχρηστα και βλαβερά. Είναι τελικά για γέλια και η σκέψη σου ανεβαίνει πια σε ό,τι αξίζει, σε ό,τι ξεπερνάει το χώμα και την ύλη, σε ό,τι μένει και πέρα από το θάνατο. Κατάλαβες, Μάρκο?» «Κατάλαβα, παππούλη, και σε ευχαριστώ». «Εμένα γιατί να με ευχαριστείς, παιδί μου? Το θάνατο να ευχαριστείς τον πιο μεγάλο δάσκαλο. Αν δεν ήταν κι αυτός, αν εδώ στη γη η ζωή μας τράβαγε σε μάκρος μεγάλο, πόσο πιο αρπακτικοί θα ήταν οι άνθρωποι, πόσο πιο απάνθρωποι, αφού και τώρα που ξέρουν πως μπορεί την άλλη στιγμή να πεθάνουν, κάνουν τόσα. Φαντάσου τι θα γινόταν αν ο θάνατος ήταν δυσκολοφόρητος ή και δεν ερχόταν ποτέ». «Είναι μην το κακό να θάνατον γίνεται», λένε οι πατέρες για τον θάνατο. Προχωράμε ωστόσο. Ερωτήσεις και απαντήσεις. «Γέροντα, πώς θα περνάτε εδώ?» Ήταν ο πάτερ Κοσμάς που ρωτούσε, περνώντας έξω από το δωμάτιό μου. Έτρεξα στο παράθυρο και μέσα από τις γρίλιες έστεισα μάτι και αυτή να μην χάσω τίποτα από τη συζήτηση που καθώς μάντευα θα ακολουθούσε. Ο κατάσκοπος είχε ξυπνήσει πάλι μέσα μου, μα τώρα ήταν βέβαια μεταμορφωμένος. Δούλευα, είπα για τον εαυτό μου. «Πώς να τα πάμε?» αποκρίθηκε ο Γεράκος που καθόταν σε ένα σκαμνί και έκανε να σηκωθεί. Ο καλόγερός μου τον έπιασε από τον ώμο και χωρίς να μιλήσει τον έβαλε πάλι στη θέση του και έπιασε και ο ίδιος ένα πεζούλι εκεί δίπλα. Ο άλλος δεν έφερε αντίρρηση παρά ξανάπε. «Πώς να τα πάμε?» και συνέχισε. «Δύσκολη η καιρή. Οι αλόφιλοι στο κεφάλι μας, ο φόβος και η σκλαβιά. Και από κοντά οι δικοί μας όσοι έχουν μια περιουσία, είτε από κληρονομιά είτε από τη δούλεψή τους και πάντα γλύφοντας του Τούρκου το ποδάρι. Αυτοί μας θυρανούν ενώ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
και σαν να μην έφταναν όλοι τούτοι, έρχονται και οι άλλοι. «Ποιοι άλλοι?» ρώτησε ο Άγιος. «Αυτοί με τα καταραμένα χρήματα, με τα άσπρα που δανείζουν απλόχερα ή το κογλύφι και ύστερα σουρουφάνε το αίμα να τα πάρουν πίσω. Και αν δεν έχεις, σε πηγαίνουν στους αλόπιστους και σε ρίχνουν στη φυλακή μέχρι να τα δώσεις. Και πώς να τα δώσεις?» Εδώ σταμάτησε ο γέρος. Σαν να τα φύλαγε καιρό όλα αυτά μέσα του, και τώρα που βρήκε διέξοδο, έκανε κάνουλα τον πόνο του να αδειάσει, να ξεθυμάνει. Στο μεταξύ είχαν πλησιάσει μερικοί. Μαζί τους και ένας μελαμσός που μόλις έπαψε να μιλάει ο γέροντας άρχισε να λέει: «Και εμείς τι να πούμε που τραβάμε περισσότερα?» «Ποιοι εσείς, αδέλφοι?» «Εμείς οι γύφτοι». «Γιατί τραβάτε περισσότερα?» «Μας περιπέζουν οι χριστιανοί. Μας λένε πως εμείς καταγόμαστε από τον διάβολο που είναι μαύρος και πως η λειτουργιά μας στην εκκλησία δεν πιάνεται». «Εν το κόσμο θλίψεις έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο», μουρμούρισε ο Άγιος. «Τι λες, παππούλη?» τον ρώτησαν. «Λέω ένα λόγο του Χριστού». «Τι είπε?» «Είπε: στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις πολλές. Μα μη χάνετε το θάρρος σας, αφού εγώ νίκησα τον κόσμο. Αυτό λέει ο Χριστός. Και βέβαια εκείνος τράβηξε πιο πολλά από τον καθένα μας. Γιατί τον έβρισαν, τον συκοφάντησαν, τον ράπησαν, τον κορόιδεψαν και στο τέλος τον σταύρωσαν. Και όταν πάνω από το σταυρό ζήτησε νερό να δροσιστεί, του δώσαν ξύδι. Και το πιο σπουδαίο, δεν είχε φταίξει σε τίποτα, δεν είχε βλάψει κανέναν. Έκανε το καλό σε όλο τον κόσμο σαν τη βροχή και σαν τον ήλιο. Αυτός λοιπόν νίκησε τον κόσμο, νίκησε το κακό και αναστήθηκε. Αυτός βοηθάει και εμάς σαν του το ζητάμε. Κουράγιο, αδέλφια. Ο Χριστός είναι μαζί μας». Το ίδιο βράδυ είπε ανάμεσα στα άλλα: «Δια τούτο, αδελφοί μου, να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές όσοι ζείτε και βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπον σας, με τον υδρότα σας, διότι εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένον, και αν θέλεις δώσε κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού, με εκείνο αγοράζεις τον παράδεισον, ομοίως πάλι να κλαίγετε και να θρυνείτε με μαύρα δάκρυα, όσοι ζείτε με αρπαγές, αδικίες ή με διάφορα και ζούρες άσπρων. Εκείνα τα άδικα τα τρώτε δια να ζείτε, και δια εκείνα τα άδικα σας θανατώνει ο Θεός και σας βάνει στην κόλαση. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Όλοι με τον κόπο σας ζείτε ή με αδικίες? Αν είστε χριστιανοί, με τον κόπο σας να ζείτε, εκείνο το ευλογεί ο Θεός, το άδικο το καταράτε». Και πιο κάτω άνοιξε διάλογο έτσι: «Είναι κανένας γύπτος εδώ?» «Εγώ, παππούλη», είπε κάποιος. «Εσύ από ποιον είσαι, παιδί μου?» «Από Κρίσου, από τον Αδάμ και από την Εύα, Άγια του Θεού». «Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπίδες δι' αδελφών?» «Μου λένε πως δεν πιάνε τη λειτουργία μου και με περιγελούν». «Άκουε, παιδί μου, εσύ που είσαι Αιγύπτος, ως αν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγεις τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε. Και εγώ που δεν είμαι Αιγύπτος, ως αν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την κόλαση και καίωμαι πάντοτε. Αλήθεια, με τούμπανα και με τζορνάδες δεν πηγαίνεις, διότι η πόρτα είναι στενή και δεν σε χωράει και όσαν θέλεις. Χάλαστα. Τα χαλάω, Άγιε του Θεού. Καλά, παιδί μου. Κάμε καλά να σωθείς και μην ακούεις ό,τι σου λέγει ο κόσμος». Η δεύτερη αναφορά. «Εκλαμπρότατε, συνεχίζουν την παρακολούθηση του Πάτερ Κοσμά, όπως ο λαός τον αποκαλεί, διεπίστωσα τα κάτωθη. Πρόκειται περί ανθρώπου, εν τη ψυχή του οποίου ουδέν κακόν υπάρχει, αντιθέτως δε είναι πλήρης αρετών και καλοσύνης. Μοναδικός σκοπός του η ηθική βελτίωση των συνανθρώπων του δια της πίστεως εις τον Χριστόν. Ως διεπίστωσα η δίη σώμασιν, το κήρυγμά του έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Διαλύει τας εχθρότητας, ενισχύει την αγάπην και την ηθικότητα, πάβει τα σκολοπάς και τας ληστείας, εξημερώνει τα ήθη, επαναφέρει τον αληθή ανθρωπισμόν. Ουδέν κακόν είναι δυνατόν να εκτελέσει άνθρωπος ως αυτός, επειδή δε φαίνεται πλέον ή πιθανόν ότι σκοπεύει να επισκεφθεί και την Κέρκυραν, τολμώ να εισηγηθώ εις την ημετέραν εκλαμπρότητα, όπως ενεργήσει δια την επίσημον πρόσκληση του Κοσμά εις την ίσον, ώστε ευκαιρέστερο να κινηθεί εν αυτή προς όφελος τόσων του εντοπίου πληθυσμού, όσων και της κρατικής αυτοκρατορίας του σεβαστού ημών δόγη της ενετίας. Πάσαν περαιτέρω πληροφορίαν θα παράσχω ημίν προφορικός, πλέον εφόσον εκτός επρόπτου θα αναχωρήσω εντεύθυν συντόμως δια την Κέρκυραν ευπιθέστατος Μάρκο». Παιδιά Γουρουνόπουλα. Θα παρατήρησε ο αναγνώστης μου ότι μετά τις πρώτες σελίδες δεν αναφέρω πια ούτε το πού ούτε το πότε μιλάει ο Κοσμάς. Και δεν το θεωρώ παράληψη. Τι σημασία έχει αν λέει κάτι εδώ ή εκεί, αν το λέει χτες ή προχτές? Άλλωστε τα νοήματά του επαναλαμβάνονταν αφού αλλάζανε τα ακροατήρια. Το βασικό είναι να θυμόμαστε τι έλεγε, τι έκανε, πώς ζούσε. Τα άλλα δεν έχουν καμιά χρησιμότητα.
Εμένα και όχι εσάς ενδιέφερε μόνο το ότι από μέρα σε μέρα και από τόπο σε τόπο κατέβαινε όλο και πιο νότια και κάποια στιγμή θα έφτανε απέναντι από την Κέρκυρα. Έπειτα θα πέρναγε ως αυτήν ή θα πήγαινε νοτιότερα. Φαντάζομαι ότι την είχε στη σκέψη του, αλλά όχι σαν κάτι απαραίτητο. Ο Θεός με ένα σημάδι του, με ένα γεγονός, θα του δείχνε την τελευταία στιγμή αν έπρεπε να βάλει πλώρη για εκεί. Η διδαχή του στους βουνίσκιους του χωριού Δέλτα και όλης της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί και τον άκουγαν πήγαινε στο τέλος της. Τους έλεγε: «Τώρα τι σας φαίνεται εύλογο να κάμωμεν? Εγώ σας συμβουλεύω, αμή δε με συμβουλεύετε και η ευγενία σας. Η δουλειά η δική μου είναι και η δική σας, είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Έχω και δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός με λέγει: φθάνουν αυτά όπου είπες εις τους χριστιανούς και σήκω κομμάτι αυγή, πήγαινε σε άλλο μέρος να ακούσουν και άλλοι χριστιανοί όπου δεν ήκουσαν καμίαν φοράν λόγων Θεού. Ο άλλος λογισμός με λέγει: όχι, μην πηγαίνεις. Κάθισε και αύριο την αυγή να τους είπεις και τα υπήλοιπα, εύχεσαι τους χριστιανούς, εύχονται και εκείνοι και τότε πηγαίνεις. Τώρα τι λέγεται, χριστιανοί μου, να πηγαίνω ή να καθίσω?» «Να καθίσεις, Άγιε Διδάσκαλε. Καλά, παιδιά μου, το λέγεται να καθίσω. Αμή είναι καλά ένας άνθρωπος να δουλεύει ένα αμπέλι και να μην φάγει ένα σταφύλι? Είναι βόσκι πρόβατα και να μην φάγει κομμάτι γάλα? Τώρα και εγώ που ήλθα και κοπιάζω, είναι καλά να μην με δώσετε κομμάτι παρηγοριά, κομμάτι πληρωμή? Και τι πληρωμή θέλετε να με δώσετε, άσπρα, γρόσια, φλωριά, και τι να τα κάνω? Εγώ με τη χάρη του Θεού μήτε σακούλα έχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Και το σκαμνίο που έχω δεν είναι δικό μου, διαλόγου σας το έχω. Άλλοι το λέγουν σκαμνί και άλλοι θρόνο. Δεν είναι καθώς το λέγεται. Αν μη θέλετε να μάθετε τι είναι, είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα ο νεκρός όπου σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, παιδιά και κορίτσια, νέους και γέροντας και όλο τον κόσμο. Και ως αν θέλετε να με δώσετε άσπρα, πρέπει να με δώσετε και σακούλαν και άνθρωπο να τα βαστάει, διότι εγώ είμαι τεμπέλης και δεν μπορώ να τα σέρνω. Αμοιώς αν θέλετε να με δώσετε άσπρα, δεν είναι καλύτερα να με δώσετε πέτρες και κεραμίδια? Και το ένα άψυχον είναι και το άλλο άψυχον. Εγώ εδώ που περιπατώ και έχω το κεφάλι μου μέσα εις τον τορβά, αν ίσως και περιπατούσα δι' άσπρα, ήθελα να είμαι τρελός και ανόητος και δεν με χρειάζονται παιδιά μου. Αμή τι είναι η πληρωμή μου? Να καθίσετε από 5-10 να συνομιλήσετε αυτά τα θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα στην καρδία σας, για να σας προξενήσουν την ζωή την αιώνιον. Δεν είναι, αδελφοί μου, λόγια δικά μου, δεν είναι λόγια του Σοκακιού αυτά όπου σας είπα, αλλά είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος εκβαλμένα από την Αγία Γραφή. Οι αμαρτίες είναι δικές μου, αλλά αυτά είναι τόσα μαργαριτάρια, διαμάντια, αυτά δεν τα ακούσετε άλλην φοράν, ούτε που θέλετε τα ματακούσει. Έχετε τόσον καιρόν, ήλθον κανένας εδώ καμία φορά να σας τα υπεί? Μακαρία η ώρα να ερχότουνε, μα δεν το πιστεύω. Δια τούτο τώρα όπου τα ευρήκατε, πάρετε τα, βάλετε τα μέσα εις την καρδία σας. Αυτό όπου σας είπα, το ίδιον είναι ως ανακατεύει ο ίδιος ο Θεός να σας τα υπεί. Τώρα αν ίσως και το κάμετε να τα βάλετε εις το νου σας, εις την καρδία σας, δεν με φαίνεται και εμένα ο κόπος τίποτε. Είδε και δεν το κάμετε, πηγαίνω λυπημένος, μα πώς πηγαίνω, με τα δάκρυα εις τα μάτια. Σας λέγω κι άλλο, αν θέλετε να με σκλαβώσετε. Έχω ένα φυσικό ιδίωμα εγώ. Από μικρών παιδίων όπου ήμουνα, αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα παιδίον, με φαίνεται να ανοίξω την καρδία μου να το βάλω μέσα. Αν ίσως και θέλετε να με σκλαβώσετε, δεν μπορείτε με άλλον τρόπο παρά αν θέλετε να μου χαρίσετε τα παιδιά σας. Εγώ να τα εύχομαι, να παρακαλώ το Θεό να ζήσουν, να προκόψουν και η ευγενία σας να τα θρέψετε, να τα έχουμε μαζί. Σας βαστάει η καρδιά σας να μου τα χαρίσετε? Χάρισμά σου, Άγιε του Θεού. Με εσκλαβώσατε, αδελφοί μου, όπου τώρα και το αίμα μου να χύσω δια την αγάπη σας, δεν με φαίνεται τίποτες.

Ελγύτερε υπερμέλη και κυρίων λοιπόν τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ετουλού στις διδαχές του, αποσπάσματα εκ των οποίων υπάρχουν σε αυτό το ας πούμε μυθιστόρημα του Ιωάννη Μενούνου, ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά, τον Ετουλό που της εκτός Προφύρε που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση φίλοι ακροατές. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα

0: πατάτα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο χαρές. Έχει και δυσκολίες, έχει και προβλήματα και πάρα πολλά. Η προσωπική, η οικογενειακή, αλλά και γενικότερα της πατρίδας μας και του κόσμου ολόκληρου. Και στη ζωή μας βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά της πατρίδας μας, και έρχονται σαν σωτήρες εντός εισαγωγικών να μας σώσουν. Όμως, παρόλο ότι περνούν τα χρόνια από τότε που γεννηθήκαμε, οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι, δεν βλέπουν να έρχεται από κάπου ένα αισιόδοξο μήνυμα σωτηρίας ή κάποιας αλλαγής που θα μας οδηγήσει στη χαρά, στην ομορφιά, στην ειρήνη, στην ηρεμία για την οποία αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Βέβαια, αν δεν έχουμε εσωτερική ειρήνη, χαρά και ηρεμία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην εξωτερική αυτή και την παγκόσμια ενδεχόμενα ή στην πατρίδα μας ειρήνη. Σήμερα κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη, με την οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό του τρόπου της υπέρβασης των δυσκολιών αυτών που προέρχονται είτε από εσωτερικές καταστάσεις είτε από εξωτερικές. Καλώς ορίσατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή, πρεσβυτέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, πατέρα Βασίλη. Από πολλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας αυτό, που νομίζω ότι θα είναι το θέμα της ελπίδας, αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε και που βλέπουμε πολλούς να θέλουν να μας βοηθήσουν, εντός εισαγωγικών να θέλουν να μας βοηθήσουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που νοιάζονται, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, κάθε άλλο παρά την δική μας καλή κατάσταση θέλουν. Θέλουν, θα έλεγα, να μας εξοντώσουν. Θέλουν σαν Έλληνες να μας ταπεινώσουν. Πριν έτσι αρχίσουμε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι καλύτερες σκέψεις θα ήταν αυτές της κυρίας Μουρζά, της Μαρίας της Μουρζά, τις οποίες αποτυπώνει στο βιβλίο της «Εν μέσω κρίσης» και που μας μιλάει, νομίζω, εκ μέρους όλων μας, σε αυτούς που θέλουν να μας διαφεντέψουν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πραγματικά πολλοί να θέλουν να είναι αυτοί οι αφέντες μας και οι σωτήρες μας, εντός εισαγωγικών.

0: Το κείμενο που θα διαβάσουμε λοιπόν της κυρίας Μουρζά είναι «Η ζωή μας κάτω από το χώμα». Και ξαφνικά, ένα πρωί, βρεθήκαμε, λέει η κυρία Μουρζά, να επιλέγουν άλλοι για μας, να αποφασίζουν άλλοι για μας, να νοιάζονται να εξυγχρονίσουν όχι τη ζωή, αλλά το θάνατό μας. Ξαφνικά, ένα πρωί βρεθήκαμε υποζυγών, περικυκλωμένοι από σωτήρες, εντός εισαγωγικών, που ψάχνουν με σπουδή να βρουν τρόπους εξόντωσης, ώστε από την κατηγορία των όντων να περάσουμε σε εκείνη των μη όντων, των απαθών και ανέραστων και άβουλων πλασμάτων που πρώτα τα τρομοκρατείς και μετά τα χειρίζεσαι και τα διαχειρίζεσαι όπως θέλεις. Ξαφνικά, χωρίς να ακουστούν έκτακτα δελτία ειδήσεων, χωρίς να φανούν εχθροί, χωρίς υποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ότι είμαστε υποκατοχή. Είχαν επιλέξει για μας τον αργό θάνατο. Είχαν επιλέξει για μας μία σωρία εντολών, απειλών, συμβιβασμών, περικοπών πάσης φύσεως, ικανών να πλήξουν αποτελεσματικά το κέντρο της ζωής, δηλαδή την καρδιά μας. Έτσι έγινε. Ένα πρωί, με εωσφορική αλαζονία, μας φορέσανε το εωσφορικό σχέδιο από την τάξη των υγιών να περάσουμε στην άλλη, των κλινικά νεκρών. Έτσι τους βόλευε. Κλινικά νεκροί οι πολίτες, κλινικά νεκρή η χώρα και η ζωή μας στα σκοτεινά σκοτεινιασμένη, στα ευτελή εξευτελισμένη και εμείς φοβισμένοι και μουγκοί. Να τρώμε χώμα και να δοξάζουμε αυτούς που μας εξασφαλίζουν το έδεσμα. Χώμα χωρίς ουρανό. Χώμα έως θανάτου. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Η ζωή μας κάτω από το χώμα. Εκεί την οδηγούν και περιμένουν χερέκακα την εκ του φόβου γενική παραλυσία, την εκ του φόβου πλήρη αδράνεια, την εκ του φόβου υποταγή. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε όλοι ένα σοκ, γράφει η κυρία Μουρζά. Όμως, λειτουργήσε γρήγορα ο νους, ο μέσα νους, και ανοίξανε τα μάτια μας, τα μέσα μάτια. Ποιος να φοβηθεί και γιατί να φοβηθεί? Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν την αληθινή καταγωγή μας. Δεν ξέρουν ότι είμαστε από εκείνη τη γενιά των αθανάτων, που το χώμα δεν το λέει χώμα, που το χώμα δεν το λέει μνήμα. Είμαστε από εκείνη τη γενιά που το λέει μήτρα. Τα δικά μας χώματα γεννάνε και γενοβολάνε και βλασταίνουν ζωή, ισχυρότερη από την πρώτη, ικανή να τεινάξει στον αέρα όλες τις ταφόπετρες που βάλαν στα κεφάλια μας οι ευρωφαρισαίοι και οι ευρωυποκριτές. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι για μας το χώμα έχει φωνή. Για μας το χώμα έχει ψυχή, μιλάει, κλαίει. Εξιστορεί την αληθινή μας ιστορία. Εξιστορεί πώς γίναν τα βουνά και πώς μείναν αδούλωτα. Με πόσα δάκρυα και με πόσα αίματα. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι τα δικά μας χώματα είναι ζωντανά. Φυλάνε κατακόμβες, κρυσφύγετα, κρυφά σχολιά, τόπους λατρείας, βημόθυρα, θεμέλιους λίθους ναών, ανώνυμους ήρωες, ανώνυμους μάρτυρες, άγια σώματα που μυροβλίζουν, άγια λείψανα που θεραπεύουν. Εμείς δεν τα λέμε χώματα αυτά, τα λέμε προζύμι που σου ενεργοποιεί όλο το φύραμα, που σου ευωδιάζει όλο το φύραμα, που σου το αγιάζει, που από εκεί τρώνε και θα τρώνε οι επερχόμενες γενιές και θα αποθανατίζονται. Θα ξέρουν δηλαδή ότι από το Θεό ήρθαν και στο Θεό πηγαίνουν και το Θεό μονάχα προσκυνούν. Αυτός ήταν ο στόχος των σωτήρων μας, η ζωή μας κάτω από το χώμα. Όμως, ποιος να φοβηθεί και γιατί να φοβηθεί? Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι είμαστε από εκείνη τη γενιά των αθανάτων που βγαίνει ζωντανή από τις συμφορές, γιατί ξέρει να κατανοεί, γιατί ξέρει να ομολογεί. Έφτεξα και ξαναρχίζω πάλι. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι ο ενταφιασμός μας δεν συνεπάγεται το θάνατό μας. Είμαστε από εκείνη τη γενιά που δεν πεθαίνει όταν ενταφιάζεται. Ο ενταφιασμός μας δεν είναι τέλος, είναι αρχή, κυοφορία είναι, προσμονή επερχόμενης άνοιξης, προσδοκία ζωής αθανάτου. Τα δικά μας χώματα είναι ζυμωμένα με ουρανό, είναι ραντισμένα με αγιασμό και γι' αυτό δεν πεθαίνουν τους ζωντανούς, ζωντανεύουν τους νεκρούς. Φυτεύεις σπόρο και παίρνεις δέντρο. Διεί ένας και αναδύεται έθνος. Και συνεχίζει η κυρία Μουτζά. Η ζωή μας κάτω από το χώμα. Το τούνελ που μας βάλανε αλλού θα μας βγάλει. Διαμετρικά αλλού. Αυτοί όμως δεν το φαντάζονται. Γιατί δεν ξέρουν πόσο επικίνδυνη είναι η σπίθα που φυλάγεται αθόρυβα κάτω από τη στάχτη. Γιατί δεν ξέρουν πόσο πανίσχυρη είναι η άνοιξη που κυοφορείται αθόρυβα κάτω από τα μάρμαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, θα ραγίσει το μάρμαρο, ραγίσματα χίλια, και η άνοιξη θα έρθει. Θα ανατύλει ο ήλιος από τα χώματα και θα μάθουν αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να διαφεντέψουν τη ζωή λαού απροσκύνητου. Δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή λαού απροσκύνητου. Ό,τι κι αν κάνουν, δεν μπορούν να πειράξουν την ψυχή μας. Θα το μάθουν κι αυτοί που δεν ξέρουν πόσο αλόβητος είναι ο άνθρωπος ο βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η ζωή μας ανδρώνεται στα δύσκολα. Η ζωή μας φωτίζεται στα σκοτεινά. Η ζωή μας μεγαλύνεται στα αντίξωα. Και ποιος να φοβηθεί? Και γιατί να φοβηθεί? Ευχαριστούμε την κυρία Μουρζά που πραγματικά νομίζω ότι πολύ θάρρος μας δίνει και δίνει και μια γενναία απάντηση στους εθνοσωτήρες εντός και εκτός Ελλάδος.
1: Είναι παρήγορος ο λόγος της βεβαίως και είναι παρήγορος γιατί είναι λόγος Χριστού. Ο ίδιος μας βεβαιώνει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Ό,τι και αν επιλέξει ο άνθρωπος, είναι καταδικασμένος να είναι στην Ανάσταση και στη ζωή. Αλλά, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, αλλά πορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσανται στις Ανάσταση Ζωής ή δε τα φαύλα πράξανται στις Ανάσταση Κρίσεως. Πορεύεται κανείς στην αιωνιότητα, στην ζωή, δεν υπάρχει πλέον θάνατος, αλλά εκεί που επέλεξε. Όταν λοιπόν η επιλογή μας από αυτή τη ζωή είναι να είμαστε κοντά σε αυτόν που είναι η Ανάσταση Ζωή, η χάρη και η χαρά, η ελπίδα του ανθρώπου, τότε είναι διαφορετική και η ζωή μας ποιοτικά και εδώ. Διαφορετικά ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας, άλλη ποιότητα έχουν οι χαρές μας και πορευόμαστε σε αυτήν την αιωνιότητα με βεβαιότητα και δεν φοβόμαστε καθόλου το χώμα, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από το χώμα, όπως ακούσαμε προηγουμένως, υπάρχει αυτή η ζωή, η οποία είναι αιώνια, είναι αθάνατη, είναι όμορφη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιάννης. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας η πρεσβυτέρα Δαμαντία Τσιμούρη, με την οποία συζητήσαμε μέχρι στιγμής μέσα από κείμενο της κυρίας Μουρζά τις δυσκολίες, τα προβλήματα που έρχονται και από τα ισόψυχά μας, αλλά κυρίως απ' έξω. Και νιώθουμε, βλέποντας την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ακούγοντας τα ευελτία των ειδήσεων και όσα συμβαίνουν, να μας καταλαμβάνει κάποια απελπισία, κάποια μελαγχολία, κάποια κατάθλιψη. Κάτι όμως θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι σωτήρια και η ελπίδα μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Είναι μακάριος αυτός που ελπίζει, αλλά που ελπίζει συγκεκριμένα και σε ποιον ελπίζει και σε ποιους ελπίζει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να μπορεί να ελπίζει κανείς, αλλά σωστά.
1: Ζητείτε ελπίδα, ήταν ο τίτλος των διηγημάτων ενός σύγχρονου καλλιτέχνη. Και πράγματι αυτή η φράση είναι, θα λέγαμε, μια επίγουσα έκκληση που ο σύγχρονος άνθρωπος απευθύνει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ζει σε μια απόγνωση. Όμως και τις εξωτερικές δυσκολίες μπορούμε να τις λύσουμε μόνο εάν έχουμε μέσα μας αυτή την ειρήνη, αυτή την ελπίδα, θα λέγαμε, γιατί αυτή η ελπίδα είναι σωτήρια και είναι αυτή που μας δίνει το εφαλτήριο βήμα για να προχωρήσουμε. Η ελπίδα είναι για την ψυχή ό,τι είναι η αναπνοή για το σώμα, έγραφε ο Μαρσέλ, ο φιλόσοφος αυτός υπαρξιστής. Ελπίδα είναι μια δύναμη ψυχική που ο Θεός έμφυτα μας την έβαλε μέσα μας, μας τη ρίζωσε, θα λέγαμε, μέσα μας. Είναι η τάση της ψυχής να περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε, η ελπίδα είναι από τις βασικότερες αρετές. Μαζί με την πίστη και την αγάπη αποτελούν το τρίπτυχο των χριστιανικών αρετών. Η χριστιανική ελπίδα είναι αυτή που φανερώνεται στις δύσκολες, μα και στις τραγικές ώρες της ζωής. Ελπίζω σημαίνει ότι μέσα μου έχω τη βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε κι αν είναι τα φαινόμενα, η αφόρητη κατάσταση θα είναι τωρινή. Δεν μπορεί να είναι οριστική. Πρέπει να έχει κάποια διέξοδο. Αυτό μας βεβαιώνει η χριστιανική ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι το υπερφυσικό, που δεν μπορούμε να το γευθούμε παρά μόνο σαν καρπό της βαθιάς πίστης μας στο Θεό. Βάθρο θεμέλιο της χριστιανικής ελπίδας είναι αυτή, η πίστη μας στο Θεό, στην ψυχή, στην αιωνιότητα. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει την ελπίδα άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαία. Πράγματι, ρίχνει το πλοίο την άγκυρα στο σταθερό βυθό της θάλασσας που κλειδονίζεται στην τρικυμισμένη επιφάνειά της και σώζεται. Έτσι, ρίχνει και η ψυχή μας σαν άλλη άγκυρα την ελπίδα στις δυσκολίες. Η άγκυρα αυτή δεν κρατιέται όμως από άμμο. Έχει στερεωθεί πάνω σε ένα βράχο αδιάσυστο και ακλόνητο, στον αιώνιο βράχο που είναι ο Χριστός μας. Μπαίνει σε αυτό τον ουρανό και κρατιέται από τον Κύριο. Ο Κύριος είναι το μεγάλο θεμέλιο της ελπίδας μας. Μια ωραία εικόνα παριστάνει την ελπίδα με μια νέα κοπέλα, η οποία στηρίζεται σε μια άγκυρα και κρατάει μια λαμπάδα κοιτάζοντας ψηλά. Έτσι, δηλώνει τη σταθερότητα της ελπίδας που κρατάει ασφαλισμένο το καράβι της ψυχής μας στις δυσκολίες, στις μπόρες, στις τρικυμίες της ζωής μας. Οι βραχίονες της άγκυρας σχηματίζουν ένα είδος, θα λέγαμε, σαν σταυρό, για να δείξουν ότι η χριστιανική ελπίδα έχει το θεμέλιό της στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, αγαπητοί ακροατές, στην ελπίδα. Και πίστευαν πως όλα τα πράγματα κι αν μας εγκαταλείψουν, μένει μονάχα η ελπίδα για να χύνει βάλσαμο παρηγοριά στην καρδιά. Ρώτησαν κάποτε τον Θαλίτο Μιλήσιο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ποια είναι κατά τη γνώμη του η πιο πιστή σύντροφος του ανθρώπου. Και εκείνος απάντησε: η ελπίδα, γιατί αυτή, κι αν όλα χαθούν, αυτή μένει στον ευσεβή άνθρωπο. Η ελπίδα και η πίστη συντηρούν όλους τους ανθρώπους.
0: Μιλώντας για την ελπίδα, θυμήθηκα και αυτό τον μύθο των προ-Χριστού προγόνων μας, της Πανδώρας, με το κουτί της Πανδώρας, όπου υπήρχαν όλα τα κακά και είχε την εντολή να μην το ανοίξει. Ανοίγοντας όμως το κουτί αυτό, βγήκαν όλα τα κακά έξω και μόλις το έκλεισε, το μόνο που κρατήθηκε μέσα στο κουτί ήταν η ελπίδα. Και μόνο αυτή η ελπίδα θα μπορούσε να γίνει, θα έλεγα, το μόνο μέσο που θα μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει όλα αυτά τα δεινά, τα κακά που ξεπήδησαν από εκεί.
1: Είπατε για το μύθο της Πανδώρας και τώρα θυμήθηκα και το μύθο εκείνο των δύο βατράχων, που ήταν δύο βάτραχοι, ίσως το ξέρουν και οι αγαπητοί ακροατές, που έπεσαν μέσα σε ένα δοχείο με ανθόγαλα. Προσπάθησαν να πηδήξουν έξω για να βγουν, αγωνίστηκαν, έβαλαν όλα τα δυνατά τους για να βγουν έξω, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Στο τέλος, ένας από τους βατράχους είπε στον εαυτό του: αφού θα πεθάνω οπωσδήποτε, γιατί να μην τελειώνω όσο το δυνατόν συντομότερα? Και απελπισμένος πυθίστηκε στο ανθόγαλα και πέθανε. Πέθανε από έλλειψη ελπίδας ο βάτραχος εκείνος. Ο άλλος όμως βάτραχος είπε στον εαυτό του: μάλιστα, μπορεί να πεθάνω, αλλά αν αυτό γίνει, θα γίνει μετά από κάποιον αγώνα που θα κάνω. Με τα λόγια αυτά λοιπόν, άρχισε ο δεύτερος βάτραχος να κολυμπά, με δύναμη και να χτυπά με μανία το ανθόγαλα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται στέρεος κάτω από τα πόδια του. Η ενεργητικότητά του είχε βουτυρώσει το ανθόγαλα. Τέλος, πάτησε γερά και με δυνατή φόρα ο βάτραχός μας βρέθηκε έξω. Να λοιπόν τι κάνει η ελπίδα. Δεν απελπίζεται ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κάποια δυσκολία. Πολεμάει, αγωνίζεται. Δεν είναι μόνος ο πιστός άνθρωπος. Ξέρει ότι δίπλα του στέκεται ο Χριστός και συνεχίζει τον αγώνα του.
0: Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχει, οπωσδήποτε θα ξεπεραστεί. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιάννης και στα τηλεφωνήματά σας απαντά με πολύ αγάπη η Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλήσαμε πριν για την ελπίδα και ασφαλώς ελπίδα δεν είναι η απρονοησία, η αναβλητικότητα, οι ονειροπολήσεις και οι απροσγείωτες επιθυμίες. Δεν είναι ελπίδα μια αόριστη αισιοδοξία, μια παθητική στάση, μια μυρολατρική κατάσταση. Το βασικό χαρακτηριστικό της ελπίδας είναι ότι δεν υποβαθμίζει την ενεργητικότητα του ανθρώπου. Δεν του δημιουργεί παρεστήσεις για την κατάστασή του. Η ελπίδα βρίσκεται σε όλη της την πληρότητα εκεί όπου έχουμε πλήρη γνώση της τρομερής κατάστασής μας. Αυτή μας δίνει τη δύναμη να αντικρίζουμε την κάθε θλιβερή κατάσταση κατάματα και να την υπερνικούμε. Η ελπίδα χαρίζει τη δύναμη την οποία η απελπισία αφαιρεί. Είναι πηγή θάρρους και ηρωισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω την πρεσβυτέρα Δαμαντία εάν έχουμε και ποια είναι τα στηρίγματα αυτής της ελπίδας. Πού στηρίζουμε δηλαδή τις ελπίδες μας?
1: Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε στηρίγματα επισφαλή, απατηλά, απροσανατόλιστη, χωρίς καμιά πνευματική υποδομή και γνώση του θελήματος του Θεού. Πολλοί είναι αυτοί που γοητεύονται από τις απολαύσεις, από τις ευχαριστήσεις, τις διασκεδάσεις του κόσμου αυτού και τρέχουν, θα λέγαμε, με ορμή να τις κατακτήσουν, πιστεύοντας ότι θα περάσουν καλά. Πιστεύουν πως την ελεύθερη ζωή, τη ζωή χωρίς ηθικούς φραγμούς, θα βρουν εκεί την πραγματική χαρά. Μα πολύ γρήγορα διαπιστώνουν πως η ελπίδα τους σε αυτά ήταν ουτοπία. Ήταν στιχφή η γεύση των κερατίων. Οι διασκεδάσεις και οι ειδονές δεν δίνουν την πληρότητα της χαράς στην καρδιά. Στο βάθος, η ψυχή κλαίει μετά από τέτοιου είδους διασκεδάσεις. Άλλοι πάλι άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους στον πλούτο, στα υλικά αγαθά, στη δόξα άλλοι, στη φήμη, στον αυτό τους πολλοί άνθρωποι ή στηρίζουν τις ελπίδες τους άλλους ανθρώπους. Όμως αυτά τα στηρίγματα είναι αβέβαια και είναι και ευμετάβλητα και οδηγούν στη διάψευση των ελπίδων και στην απογοήτευση. Η φροντίδα του βίου δεν μειώνει, αλλά αυξάνει το άγχος και το εσωτερικό κενό της ψυχής. Ο καταναλωτισμός και ο ευδαιμονισμός χορταίνουν και ικανοποιούν το σώμα, όχι όμως και την ψυχή. Ο ευδαιμονισμός αδειάζει την ψυχή, της αφαιρεί κάθε τη ζωντάνια. Οι άνθρωποι εύκολα αλλάζουν και πολλές φορές μας απογοητεύουν εάν έχουμε στηριχθεί σε αυτούς. Γι' αυτό και ο Δαβίδ συνιστά και μας λέει «Μη πεποίθατε επί άρχοντας, επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία». Άλλοι πολλοί προσπαθούν να γεμίσουν την άδεια ψυχή τους με υποκατάστατα του Θεού. Στηρίζουν τις ελπίδες τους στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, άλλο στην τέχνη, άλλο στην τεχνική. Όμως τα υποκατάστατα αυτά δεν μπορούν να πνίξουν τις βαθύτερες ανησυχίες της ψυχής. Δεν μπορούν να παραμερίσουν τα γεμάτα αγωνία προβλήματα της μεταφυσικής. Ο άνθρωπος βασανίζεται από την υπαρξιακή αγωνία και το μεταφυσικό άγχος, χωρίς ελπίδα να λυτρωθεί. Μονάχο ο Χριστός και οι λόγοι Του είναι το σταθερό, είναι το αμετάβλητο στήριγμα της ελπίδας. Κανένας από όσους ακολούθησαν τον Χριστό δεν απογοητεύθηκε. Ο Κύριός μας είναι η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου, η ελπίδα του κόσμου, γιατί είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μας αγαπά, είναι πάνσοφος και γνωρίζει το πραγματικό μας συμφέρον. Αλήθεια, πόσο δυστυχισμένοι θα λέγαμε είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν πίστεψαν στον αληθινό Θεό, δεν πίστεψαν καν στο Θεό. Ας θυμηθούμε τον Κώστα τον Καριωτάκη, τον ποιητή εκείνο που το ποιητικό του έργο είναι γεμάτο από κραυγές, απελπισίες και απόγνωσης. Γράφει «Νύχτα βαθιά, καμιά ελπίς, από το παράθυρο του τελευταίου διαβάτη είδα σκιά και φώναξα στριγνά στην ησυχία. Ω δυστυχία, το αστέρι της ελπίδας για τον Καριωτάκη ήταν σβηστό». Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, ή μάλλον όχι πολλοί, ας πούμε αρκετοί, είναι εκείνοι που ζουν ως ελπίδα μη έχοντες και άθεοι στον κόσμο και ζουν έτσι πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό το βλέπουμε γύρω μας. Το να μην πιστεύει ο άνθρωπος πόσο ο Θεός τον αγάπησε, να ζει, να αισθάνεται και να ενεργεί σαν να μην υπάρχει Θεός, να βαδίζει στην αιωνιότητα χωρίς καμιά ελπίδα, να στέκεται μπροστά στο χείλος του τάφου χωρίς πίστη. Δεν είναι κόλαση αλήθεια μια τέτοια ζωή? Όσοι έχουν χάσει την ελπίδα τους στο Θεό της ελπίδας, από πού άραγε μπορούν να αντλήσουν δύναμη και θάρρος για να αντιμετωπίσουν τις τόσες συμφορές της ζωής?
0: Ωραία που το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ιδιαίτερα ακούμε αυτό το ανάγνωσμα στην εξόδιο ακολουθία, όταν διαβάζεται κάποιος αγαπημένος μας νεκρός, που λέει εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε ως περιλυπή ή μη έχοντες ελπίδα. Αλλιώς αντιμετωπίζει το θάνατο, που είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, και τελείως διαφορετικά αυτός που δεν πιστεύει. Ακόμη όταν κανείς στηρίξει τη ζωή του στην καλοπέραση, τότε ούτε αυτήν τη ζωή θα χαρεί, ούτε την αιωνιότητα. Το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο γέροντας, ο Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, χαριτωμένος αυτός γέροντας, ότι τελικά καταλήγει ο άνθρωπος να φοβάται τον διάβολο και το 666, αλλά τελικά ο διάβολος και το 666 είναι η καλοπέραση, σε αυτήν την οποία στηρίζεται ο άνθρωπος και η οποία τον απομακρύνει και από το Θεό και από τη χάρη και από τη χαρά και από την ομορφιά της ζωής.

0: Ευτυχήμαι όμως είναι ότι υπάρχει και η άλλη παράταξη των ανθρώπων, η αισιόδοξη, η χαρούμενη, η γεμάτη φως. Η παράταξη εκείνη που έχει, η παράταξη εκείνη των ανθρώπων που έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο Χριστό, που είναι η μοναδική ελπίδα. Σαλπίσματα ελπίδας αναντυχούν μέσα από τα έργα τους, μέσα από τη ζωή τους. Αλλά και οι ευχές και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, δεν νομίζετε αγαπητοί ακροατές, ότι χύνουν βάλσαμο παρηγοριάς και ελπίδας στις καρδιές μας? Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές και πολλές φορές και τραγικές στιγμές και ίσως φτάνουμε σε απόγνωση. Τότε όμως έχουμε καταφυγή μας την υπεραγία Θεοτόκο που μεσητεύει για όλους τους πονεμένους, γιατί είναι η ελπής απελπισμένων, είναι ασθενών συμμαχία, δεωμένων χαρά και αντίληψης, γιατί την πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Ένα τέτοιο ελπιδοφόρο κείμενο θα διαβάσουμε πάλι από την χαριτωμένη αυτή συγγραφέα, τη Μαρία Μουρζά, που τα κείμενά της είναι απάβγασμα και καρπός των αγνών, ευγενικών και ευσεβών αισθημάτων της και προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες των βιβλίων της ωφέλεια, ανακούφιση, χαρά, ελπίδα. Ένα τέτοιο απόσπασμα χαράς και ελπίδας θα διαβάσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή αυτή. Ακούς, εσύ απελπισμένα μου αδελφέ, ακούς, εσύ που κοιτάς ανάβησο το οικονομικό αδιέξοδο, την τελεσίδικη απόφαση των δικαστών, το σπίτι που έχασες, αυτούς που σ' άφησαν και έφυγαν, την ανίατη εξάρτηση, την απόλυτη μοναξιά σου. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει άβυσσος, γιατί υπάρχει η Παναγιά μας, η μάνα που στέκεται δίπλα σου, η πύλη χρυσή για κάθε τοίχο που μοιάζει αξεπέραστος, η μητέρα του Θεού που δεν τη βλέπεις και δεν ευθύνεσαι γι' αυτό. Ευθύνεσαι όμως κι εσύ, ευθύνομαι κι εγώ που δεν την επικαλούμαστε, που δεν τη φωνάζουμε να έρθει, που δεν της δίνουμε δικαίωμα να παρέμβει, να μας σώσει. Να μας σώσει από το χείλος του γκρεμού που καθίσαμε και δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Αν ήθελες να μαζέψεις το νου σου από όσα σε πανικοβάλλουν, αν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από τα φρικτά που σε τρομάζουν, αν μπορούσες τα μάτια σου να πάρεις από τα φρικιά που σε οδηγούν σε απόγνωση, αν μπορούσες να πεις μόνο αυτό, Παναγιά μου, θα διαπιστώσεις κι εσύ αυτό που διαπιστώνουν αιώνες τώρα τόσοι άνθρωποι στη γη, πόσο κοντά είναι η Παναγιά μας και πόσο είναι έτοιμη να μας υπηρετήσει. «Δες τις εικόνες της», συνεχίζει και μας λέει η κυρία Μουρζά, «κοίταξέ τες, χιλιάδες αφιερώματα. Αν είχαν φωνή θα μιλούσαν, θα εξιστορούσαν τις ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων που από τον όλεθρο γύρισαν στη ζωή. Και θα κλαίγες κι εσύ, όπως κλαίω κι εγώ με δάκρυα μαύρα, για τον καιρό που χάσαμε, για τις δυνάμεις που απολέσαμε, για την προστασία που αρνηθήκαμε, για τη μάνα που έπασχε δίπλα μας και που εμείς, αν δεν την βλαστημήσαμε, δεν γυρίσαμε ποτέ να τη δούμε. Οι παλιοί άνθρωποι μαζί τη ζούσανε Καθημερινά την τιμούσανε. Από μικρά παιδιά μας έβαζαν να μάθουμε τους χαιρετισμούς και μας συμβούλευαν να μην τους σταματήσουμε ποτέ. Όσο ζούμε, να χαιρετάμε κάθε μέρα την Παναγιά. Οι παλιοί άνθρωποι είχαν εμπειρία της παρουσίας της και στις ήσυχες ώρες και στις συμφορές. Στα διέξοδά τους, μετά από ώρες αγωνίας και προσευχής, «Παναγιά μου» μονολογούσαν. «Δεν σε βλέπω, αλλά σε μυρίζω». Και ευωδίαζε η εικόνα της, και ευωδίαζε ο αέρας όλος, και ειρήνευαν όλοι, και γονάτιζαν ακόμα και οι τουρκάλες, λέγοντας «Ήρθε το Παναγία». «Ακούς, μη κάθεσαι λοιπόν στο χείλος της αβύσσου, σήκω, καμία άβυσσος δεν θα ρυθμίσει τη ζωή μας, καμιά συμφορά. Σήκω, γιατί έχεις μάνα που στέκεται δίπλα σου και έχει τη δύναμη τα αδύνατα δυνατά να τα κάνει. Αν μπορούσες μόνο την ψυχή σου όλη στο όνομά της να βάλεις, αν μπορούσες μόνο, Παναγιά μου, να πεις, πίστεψέ με, ελάχιστες σχέσεις είναι τόσο επιβεβαιωμένες σε αυτή τη γη. Η Παναγία θα έρθει και την άβυσσο παράδεισο θα κάνει και σε έξοδο το αδιέξοδο θα αναδείξει. Πίστεψέ με, έχει χιλιάδες φορές ξαναγίνει. Πόσο αλήθεια, να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Μουρζά για αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που μας δίνει μέσω της μάνας των ανθρώπων, της Παναγιάς μας.
1: Και πράγματι είναι η μόνη λύση και η μόνη διέξοδο στα αδιέξοδα. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε, Πρεσβυτέρα, για τη σημερινή σας παρουσία. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννή που είχε την επιμέλεια της μουσικής του ήχου, την αγαπητή μας Φίβη Κωνσταντέλου που με πολύ αγάπη απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να μας χαρίζει ελπίδα, να μας δίνει δύναμη και να ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
11: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
12: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
13: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
14: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
15: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
12: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
16: Ώρα Ελλάδος 6.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
18: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
19: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
20: Αμήν.

των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά σου επιθεών ζώντα. Η γαστρουθίον έβρενε αυτό η κιάνη και τριγώνω σιάνε αυτή ουθίστα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεός, μακάρι κατοικούνται εν το οίκο του αιώνα, στον αιώνα νέσου είσαι. Μακάριο σαν ηρωέ στην αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθνη στην κλαφ κλαθ μόνο στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογία δώσουν μοθητών πορεύσου το εκ δυνάμειο σου δύναμη νοθήσετε ο Θεό των θειών εν σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμειων, άκουσε τι προσευχίε με νότ σου Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μονίδε ο Θεό και επίβλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού ότι κρίσον ημέρα μη έντε αυλέ σου περχιλιάδα. Εξελεξάν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον κοιν μέσκι νόμα στην αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεό χάρη και δόξα δώσει. Κύριε ο στερήσει τα αγαθά τη πορευωμένη στην ακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο ο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα κύριε την γίνη σου απέστρεψε σε αιχμαλωσία νιακό. Αφήκα αστυνομία στο λαό σου εκάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημά σου Θεό σωτηρίων ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ή μην ιδιαίτερη οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό η επιστρέψα ζώση μα και ο λαό εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν κυρία του έλεο και του τριώ σου δοήσει μην. Ακούσουμε τη λαλήση είναι μην κυρίω ο Θεό. Ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδία επ' αυτών. Πλην εγγύ των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού κατασκηνώ σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαίωση εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο κυρίω δώσει Χριστότητα. Και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτή. Δικαιοσύνη όπειρον αυτού προπορεύσεται. Και θυήσουν τα δεύματα αυτού, κλείνον κύριε το ούσου και επάκου όνομα του πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι εμεί όσοι το δούλο ο Θεό τον ελπίζοντα έπεισε. Ελέησον με κύριο την προσοχή και κράξου με όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ κύριε Χριστό και επίγει και πολύ έλεο πα τη επικαλουμένη σε. Ενώτησε κύριε την προσευχή μου και πρόσχη τη φωνή τη δέησιό μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ουκέ την ομοίωση εν θεή κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου πάντα έθνη όσα επί σα. Ήξου και προσκυνήσου ενώπιον σου κύριε και δοξάζου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιον θαυμάσει η Θεό μόνο. Οδήγησόν με κυρία εν τη οδό και πορεύσω με εν τη αλήθεια σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση κύριε ο Θεό με όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή με εξάδου κατά το άτου. Ο Θεό παράνομοι επανέστησαν επεμέ και στην αγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προθέτω ω ενώπιον αυτών. Και εσύ κυρία ο Θεό μη κτήρμον και ελεήμων μακρόθυμο και πολύ έλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και ελεήσον εδώ στο κράτο το παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημειώνει αγαθών και ήθετο ανεμίσουντε με. Και εσχύνθητο αν σου κυρία βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Ποιήσον με τεμού σημειώνει αγαθών και ήθετο ανεμίσουντε με. Και εσχύνθητο αν σου κυρία βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Ο ξαπατρί και η ότια και ο πνεύμα την κενή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρί και η ότια και ο πνεύμα την. Εν τη γεννή στην Παρθενία ανεφύλαξε, εν τη κοιμή στον κόσμο νου κατέλειπε Θεοτόκε. Μετέστη προ την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή και τι πρεσβείε τεσέ λυτρωμένη. Εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών στεφάνουσε κομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός σώσον τας ψυχάς ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δε ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρουσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρσεν η δείξη σου Θεός. Μη παρήδη σου έπλησας τη χειρή σου δείξου την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξερε τι ακούσε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μα τέλο δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλαιό σου αφημών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο σου και δια Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς λέησον ημάς Κυρία η λάστη της αμαρτίας ημών δέστα συγχώρησον της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός σου Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημα.

0: ημάς, ως εν ουράνω και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθτων ελπίδα, τάφος και νέκρος σου καεκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελέον, ο πάντας καλών προς τη τριένδια της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών η τρώα ταύτης συντεύξης και ήθινον η ζωή μόνο πρόσωσε εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης δόξης του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξιτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων η ληστή την εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκασμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αδικημένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασι μου. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης, τον αγαπώντον σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράκι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό δυσχυλίων πεντακοσίων ενενήκοντα τριών στρατιωτών, των Αγίων μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλας Ευτυχιανού και Στρατηγίου και των Οσίων Βαρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους του εν Ναούσι, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αμήν δεύτε μας κηρύξουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε μας κηρύξουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε μας κηρύξουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλήθης πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν με δύσου αναγορόμενος προς ασημάτων. Εκτείνω τον ουρανό να συνδέουν να στεγάζουν μιλιστή υπέρ όλου αυτού. Ότι θύσουν έπτυνε η δούβαση είναι αυτό περιπατών, επεκτερίγων ανέμων. Ο ποιόντου συγκερούς αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός πλόγμα θεμελιώδη γίνω από την ασπάντων αυτή σου πληθυστής των αιώνων του αιώνος. Άβησος ασημάτων το περιβόλιο αυτού επί την ωραία στη ζωντέιδη δε αποκτήμησε ως υπέξοδο. Αποφωνείς μπροντίς ο δηλειάς σου να ανεβαίνουν συνόδη και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τρόπο όλων θεμελίες εις αυτά. Όριο νέο Θεού παραλέψει τη διαδία επιστρέψει και λείψει τη δική μου, έξω από αυτήν πηγάσει η φάλαξη, αναμέσω των ωραίων δηλέψουν τη δίδυτα, αποτιγούσε πάντα θηλία του αγρού, προς δέσω τον να βοήθησε με αυτόν. Επ' αυτή τα πετρινά του να κατασκηνώσει προς τον πετρινό δώσει σε φορή. Ποτίζω να ρίχνει τον υπερόδον αυτό από όλο που τον έχουν ψυχολητήσει από χόρτα στη σατέη γη. Ο εξαρτήνω χόρτα της τένεση και πλέον του δουλειά των ανθρώπων του εξαγεινά του να της γης και είναι σοφέλη καρδίων ανθρώπων. Του ελεύνη που σε πόνο να λέω και άρτες καρδίων ανθρώπων στη γης χορταστή στον διδασκό του πεδίου. Εκέδη του Λιβάνου ας επίτευσας εκεί σωθεί ένα σέψη. Του ρεδίου γιατί και έγινε αυτόν όρητε ψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγει της λαγωής επίσης εις καιρούς. Ο ήλιος έχουν τη δύση να αυτέ του σκότους και γίνουν να τον ήξουν αυτή διαλέψουν δε πάτη θηλία του δρυμού. Σκύμ περιόμενη τώρα πάσα και ζητήσει πάτη το Θεό βρόση να χτίσει. Ανέτεινον ο ήλιος και συνήθισαν και στις ομάδες αυτήν και τα στήσονται. Εξελέστε θα έρθω σε πέτρα λίγο να αυτή και την εργασία να αυτή ως εσφαίρες. Όσα μεγάλη θέλω σου κυρία πάντα σοφία επίση σου πληρώθηκε τη θυσιό σου. Αυτή η θέλασσα είναι μεγάλη και ευρύχρονη και ερυπετά. Όνου και έστω να μην θυμώσω αν μιλάμε τα μεγάλα και πλέον διαπορεύω τα δράκον ούτω. Όνου και σε παίζει είναι αυτή. Πάντα πα σε προσδοκώσει, δουν την τροφή να φτάνει σε έπτυνο, δόντε σου αυτή η λέξη, να ρίξει εντό την χείρα. Τα σύμπαντα πλαίσθησαν Χριστό, του αποστρέψοντα αυτό το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αδρανεί το πνεύμα αυτών και εμπνίψε και ει το κούν αυτών επιστρέψω, να ξεποσύνει το πνεύμα σου και χτιστίζονται και ανακαινήσει το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευνανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, βασιλό το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευνανθίσω από το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε να υπάρχει αυτό ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος ένων διδύσουν αυτό έδου σκότου και έγινε να τον ήξω. Όσο μεγαλή θέλω σου, Κύριε Πάντη, σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κυρία και Αή και εις τους αιώνας, την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σου.

Παρασύ όλοι λας μοσέστη, ότε ο θύμας και ο θύμας εκ των πανάγνωσου αιμάτων γενόμενος εκ κόσμου σε μεταστήσε και προς αυτόν ως άγνη προς λαβέστε ξένος επευδοκίσε. Αυτού απεσύναξε τους ιδίους κυδεύσεσαι, δια νεφέλης οπαδούς του του νεύματι

0: των πυρημορφών. Βλέψετε σου την ένδοξον και θείαν μετάσταση και τες παλάμες κυδέψε το Θεό δόχον σου σκήνομα. Σκηνή Παναγία, δισεύρα το κόσμο στο μεγά έλεο.
1: Αποφυλακίσκω Υιός με θυμικτός, αποφυλακίσκω Υιός. Ελπισώ το η ζωή με τον Κύριον. Κλείνει περίες τότε στην ξύ, οι μαθητέ του λυτρωτού και προπέμποντες προς τάφων φυσαίως νόμο, σε Παναγία άγνη, εξωδίους ύμνους προσεφώνηση. Σε μνή χαίρε λέγοντες του Θεού το παλατίον, χαίρε τιμή των ανθρώπων βοήθεια, χαίρε όχημα καθαρών της θεότητος. Άπηθη και μετάβαινε προς όλη αιώνια, σκηνώμα δόξης προς Θεία.

Πάντε συλλόγοι, χρησμό ιερότατον, ως ιερεύς περικείμενος και προφήτης δεικνύμενος, προβλέπεις τα έμπροστε και προς τα ξηθεία, χρεις βασιλέας και τα εσώμενα δίνεις, κρίνω δικαίως Ισραηλίτη ναών, απαύστος παραβαίνοντα και του Θεού μακρινόμενον, Σαμουήλ αξιάγαστε, Θεοφόρε πανόλμη.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύ, συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσαν κυρία Διέσπερα Ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατρίων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γίνεται Κύριε το έλεος από μας. Καθά περιλυπήσαμεν έπεισε. Ευλογητός Κύριε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεδρισώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισώμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στενόν, ατέλεγα τα χειρό σου, κορίδης. Συμπεπιένω, συμπεπιείμνω, στο ξαπλέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

και καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσε τις ανομίες, ημίν Άγιε επίσκεψε. Και ίαση της ασθενείας ημών, ανήκ του νοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Πάτερ ημών, πεν της ουρανής, αγιαστήρα το όνομά σου. Ελθέτε η Βασιλεία, συγκληθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσια, δώσει μεν σήμερον και άφηση και τα αφηρήματα ημών και ημείς. Αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιμο.

0: Αμήν εις Θεός, ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και μόνο με τον πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη, και το γέννη παντήσει ο αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τυπούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζουμεν, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Σεβίρου, Μέμνονος και των Συναυτής 38, Αντιλίνου, Βόσβου, Ευδαίμονος, Ευσταθίου, Μολύου, Σαβίνου, Σιλουανού, Στράτονος, Ορίωνος, Αγαθού, Αθηνοδόρου, Άνθανος, Αχιλλέος, Βίκτορος, Γαΐου, Γενεθλίου, Διφύλου, Δομετιανού, Επαφροδίτου, Όρου, Ζωήλου, Ζωτικού, Θεοσεβούς, Κερκά, Κρονίωνος, Μαξίμου, Μέστου, Νεοφύτου, Νίκονος, Παλματίου, Πανθυρίου, Πανσθένους, Παντολέοντος, Ρήνου, Σατορνίνου, Τιμοθέου, Τυράννου και Χρυσάνθου, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Λουκίου, Ριγίνου και Ορέστου και του Αγίου Νεομάρτυρος

0: και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός, ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, του έλεος εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σέ.
1: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού του αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευ

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα πια οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός. Και ύστερα από λίγες μέρες κοιμήθηκε.

Κάποιος άλλος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε», απάντησε. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

«Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατέρ, «μην πάυσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Τη συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα».

αδελφοί που ασκητεύαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως, κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βούρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί, που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενο στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το προηγούμενο διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο». Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό.

Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως, αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο, θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

0: να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από τον γήινο κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-603.

0: Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Ψηφίδες ζωής με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει πάντοτε ένας πειρασμός μέσα στην ιστορία, στην προσπάθεια των χριστιανών να ζήσουν τον Χριστό, και δεν είναι άλλο από τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τον κατατρεγμό τον οποίον φέρει ο κόσμος σε εκείνον ο οποίος θέλει να ζήσει χριστιανικά. Σε αυτήν την απορία θα σταθούμε σήμερα, παίρνοντας αφορμή από μία προτροπή του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, προς τους χριστιανούς που δοκιμάζεται. «Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού, ωστότου έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους εσχάτους χρόνους. Με την σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω κι αν χρειαστεί προς το παρόν να στεναχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη από χρυσάφι, το οποίο είναι άφθαρτο και όμως δοκιμάζεται και αυτό από την φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Χριστός». Η δοκιμασμένη πίστη, το δοκίμιον της πίστεως, όπως γράφεται χαρακτηριστικά στο αρχαίο κείμενο, είναι το ζητούμενο για τους Αποστόλους. Και όχι σε ένα επίπεδο θεωρητικό, αλλά σε ένα πολύ προσωπικό και υπαρξιακό επίπεδο. Γιατί τούτα τα λόγια δεν γράφτηκαν από κάποιο γραφείο, δεν γράφτηκαν από την άνεση μιας καθέδρας, αλλά μέσα στους πικρούς διωγμούς και στα βάσανα με τα οποία ετελειώθησαν οι περισσότεροι των Αποστόλων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αβραάμ, ο γενάρχης Αβραάμ των Εβραίων και του λαού του Θεού, ως πατήρ πάντων των πιστευόντων, δοκιμάστηκε από το Θεό πριν του δοθεί η υπόσχεση, η διαθήκη της σωτηρίας του κόσμου μέσα από τη δικιά του γενιά.

Ξεκίνησε με μία μετανάστευση, με μία πικρή μετανάστευση, ακούγοντας την φωνή του Θεού. «Έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου», του είπε ο Θεός, και εκείνος υπάκουσε. Δεν ήταν αρκετό στα μάτια του Θεού? Όχι, αλλά όχι για εκείνον ωστόσο. Μάλλον για μας ζητά και κάτι περισσότερο από τον Άβραμ. Ζητά να θυσιάσει τον γιο του, τον πρωτότοκο, τον μοναδικό γιο του. Και εκείνος, μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας της πίστεως του, αταλάντευτος ετοιμάζεται για τη θυσία. Για να μας δείξει ο Θεός τι σημαίνει πιστότητα και δοκιμασμένη πίστη. Και ταυτόχρονα, έως τέλους, εκείνος ο γενάρχης μένει το πρότυπο της πίστης, της δοκιμασμένης πίστης, και είναι ο πατήρ πάντων των πιστευόντων, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Και δίκαια. Είναι αυτή η πίστη πάντοτε το ζητούμενο. Στον εβραϊκό κόσμο υπήρχαν δύο λέξεις για την πίστη. Η πρώτη είναι η πατάχ, που σημαίνει ελπίζω, ελπίδα, αυτό το πέπιθα, το πέπιθα επί των Θεών και σωθίζει, το οποίο βλέπουμε στους ψαλμούς. Υπάρχει όμως και μία ακόμη λέξη, πιο οικία, το αμάν, που υποδηλώνει την πίστη, το ρήμα πιστεύω και κυρίως την αλήθεια. Αυτό το αμήν, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Χριστός για τον εαυτό του στην Αποκάλυψη, και το αγγέλο της εν λαοδική εκκλησίας γράψουν, «Τα δε λέγει ο αμήν, ο μάρτης μου, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού». Αυτές οι δύο λέξεις μεταφράστηκαν ως πίστη από τους εβδομήκοντα, και το πατάχ και η λέξη αμάν. Απέναντι στον πιστό Θεό στην Παλαιά Διαθήκη αντιπαρατίθεται η ασταθής πίστη του λαού. Το βλέπουμε αυτό στις πολλές διηγήσεις όπου ο λαός ξεφεύγει και λατρεύει τα είδωλα. Βλέπουμε ότι ενώ δόθηκαν εορτές στον λαό του Ισραήλ ως αφορμή διακήρυξης των μεγαλείων του Θεού και κυρίως και προπάντων της εξόδου, της απελευθέρωσής τους δηλαδή από την Αίγυπτο, ο λαός όλα αυτά τα ξεχνά. Και ενώ υπάρχει η αυστηρή απέτηση για την μνημόνευση της αγάπης του Θεού ως μέσο συγκρότησης του λαού, ο λαός λατρεύει τα είδωλα. Οι προφήτες και ο ψαλμοδός παρακινούν το λαό. «Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού», αλλά πάντοτε ο λαός ξεχνά. Χρειάστηκε να φανερωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος Αδάμ, για να βρεθεί πιστός στον Θεό Πατέρα. Και είναι ο Κύριός μας, ο οποίος αφήνει την ύπαρξή του και την θέλησή του στα χέρια του Πατέρα. «Πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ». Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται υπήκος στον Θεό Πατέρα μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως παρατηρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Είναι εκείνος ο οποίος στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν, αναγγέλλοντας συνάμα και τους πολλούς πειρασμούς. «Θα σας παραδώσουν», τους είπε, «σε συνέδρια, σε φυλακές, σε συναγωγές, στον αυτοκράτορα. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουν οι άνθρωποι, τραγικά νομίζοντας ότι λατρεύουν
τον Θεό και από την άλλη φανερώνοντας την σκληροκαρδία τους. Τι παράξενο. Να έρχονται να μιλούν οι Απόστολοι στους ανθρώπους για τον Θεό, για την ζωή και την νίκη του επί του θανάτου και οι άνθρωποι να προτιμούν τραγικά τον θάνατο και τη φθορά. Αιώνες τώρα η Εκκλησία να μας καλεί σε αυτόν τον εορτασμό του Πάσχα και αυτός να μένει μονάχα στα στόματά μας και όχι στο ξόδι των δικών μας ανθρώπων, παρηγοριά και φως. Να μνημονεύουμε έναν Χριστό, αλλά ως άψυχο είδωλο, άλαλο, άγευστο, άοσμο, κοφό, χωρίς να μπορούμε να δούμε λίγο πιο πέρα και πιο βαθιά την καρδιά του Χριστού. Είναι η πίστη, αυτή η βρεφική πίστη, η ανώριμη πίστη, η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ανοιχτεί με ελευθερία στο έλεος του Θεού. Είναι μια πίστη των βολεμένων όλων ημών, η οποία στην πρώτη δοκιμασία χάνεται. Είναι μια πίστη η οποία ακόμα δεν έγινε αμήν. Αυτό το αλήθεια της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο.

Μάρτης σημαίνει πληροφορία, βεβαίωση, κατάθεση στο δικαστήριο. Είναι η πρώτη φορά με το μαρτύριο του Στεφάνου όπου η πίστη συνδέεται με τη μαρτυρία. Ότε εξεχείτο το αίμα Στεφάνου του μάρτυρος. Από πολύ νωρίς η Εκκλησία έχει την συνέστηση ότι η πίστη ταυτίζεται με την μαρτυρία. Την μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. «Μακάριος ο άνθρωπος», γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, «που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν». Και βέβαια γεννιέται μια απορία σε πολλούς ανθρώπους. Δοκιμασμένη πίστη και μαρτυρία Χριστού μονάχα το μαρτύριο, ο μαρτυρικός θάνατος? Όχι βέβαια. Σε αυτό μας δίνει απάντηση ο Χρυσορήμων, Χρυσόστομος, στο εγκόμιο του εις τον Άγιο Ευστάθιο, γιατί είναι κοινές οι απορίες μας των τότε και των σημερινών ανθρώπων. «Είπον πολλάκης ότι μάρτυρα ουχή θάνατος ποιημόνων, αλλά και η πρόθεσης». «Σας το είπα πολλές φορές», λέγει ο Χρυσόστομος, «ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος, αλλά και η πρόθεσης». Η καθημερινή δηλαδή διάθεση του ανθρώπου να αγαπήσει τον Θεό και να τον μαρτυρεί, όχι τόσο με λόγια, αλλά με έργα. Είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως το οποίο μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή το πώς πορεύεσαι, ακόμα και εκεί που οι υπόλοιποι βλέπουν φθορά και θάνατο και ανυπαρξία και φόβο, εσύ να βλέπεις τον Χριστό να σε καθοδηγεί. «Ο Θεός», λέγει πάλι ο Χρυσόστομος, «δίνει σημασία στη διάθεση και όχι στην ποσότητα. Γι' αυτό πολλές φορές μικρές πράξεις τις θεωρεί μεγάλες, γιατί έγιναν με αγαθή πρόθεση, και αντίθετα μεγάλες, επειδή δεν έγιναν με αγαθή προαίρεση, τις θεωρεί μικρές και ανάξιες. Παράδειγμα, η χείρα του Ευαγγελίου με το δίλεπτο, ενώ έβαλε τα λιγότερα στο γαζοφυλάκιο, πλοίον πάντων έβαλεν και πάντας υπερικόντισεν». Τους προσπέρασε όλους, έβαλε τον μεγαλύτερο πλούτο. Και είναι εδώ το κλειδί για την ερμηνεία, η πρόθεση με την οποία ο καθένας θα πορευτεί στη ζωή του. Μπορεί να μην καταφέρουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά το ζητούμενο είναι η αίσθηση και ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε. Μπορεί να μην φτάσουμε να δώσουμε το αίμα μας, που είναι και το πιο πιθανό για όλους μας, αλλά η καθημερινότητά μας έχει μέσα αυτήν την εμάζουσα καρδιά της αγάπης. Γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι αντίστοιχο στο λόγο του στην Αγία Πεντηκοστή. Είναι η πρόθεση. Είναι το ότι θα ήθελα, αλλά δεν τα κατάφερα, Κύριε. Ότι πάλεψα, αλλά δεν πέτυχα. Και αυτό θα το μετρήσει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές μεγάλα κατορθώματα, όπως μνημονεύει ο Άγιος Πατέρας, έχουν άλλα κίνητρα, άλλη ρίζα και κυρίως πονηριά για να αποκομίσουν ωφέλη εγκόσμια. Ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος της πίστης, αναγνωρίζει την αδυναμία του και την εξάρτησή του από το Θεό. Και εκεί ακριβώς μπορεί να υπάρξει η μοναδική και ανυπέρβλητη δύναμή του. Γι' αυτό και το μήνυμα των χριστιανών δεν μπορεί να είναι άλλο από την Αγία Βιωτή. Να προσπαθείς να ζεις πραγματικά τον Χριστό. Τη σταυρική ανατένιση του κόσμου. Να έχεις την διάθεση να συνεισφέρεις στον πόνο των ανθρώπων.
να μάθεις να αγαπάς τον κόσμο με μια θυσιαστική σχέση και μαρτυρία. Αδελφοί μου, λέει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε μέσα από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από την δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Αυτή η καθημερινότητα η οποία γεννά την υπομονή και κάπου αλλού θα πει πάλι ο Απόστολος Παύλος την η υπομονή την ελπίδα και η ελπίδα δεν ντροπιάζει γιατί οδηγεί στην ορίμανση της πίστης, στην παρουσία αληθώς του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα από την καρδιά εκείνου ο οποίος φανερώνεται ως ο άνθρωπος του Θεού. Αφού ο Θεός μας έσωσε, θα πει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, επειδή πιστεύσαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Αν κοιτάξουμε μέσα στον Απόστολο Παύλο θα δούμε αυτήν την καύχησή του, όχι για το έργο του, αλλά για τα πολλά του μαρτύρια. Γιατί μέσα από αυτά μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά και μας, ότι ό,τι πίστεψε και ό,τι αγάπησε ήταν αληθινό, αφού μπορούσε να φτάσει μέχρι και στον θάνατο γι' αυτό. Η αντιξοότητα, παρατηρεί ο Βίκτορ Ουγκό, δημιουργεί ανθρώπους, και η ευημερία δημιουργεί τέρατα. Πόσο επίκαιρο. Να βλέπεις τους ανθρώπους, τους σταυρωμένους, τους δοκιμασμένους, να έχουν μια απαντοχή, να μπορούν να έχουν μια καλή καρδιά, να μπορούν να έχουν την διάθεση να προσφέρουν και να προσφερθούν οι ίδιοι. Και ταυτόχρονα, εμείς οι πολιτισμένοι, μέσα στην πολύ μας ευημερία, να μην μπορούμε να αντικρίσουμε στα μάτια μας ούτε τη φτώχεια ούτε τον πόνο. Να είναι μακριά η ματιά μας από χείρες και ορφανά, από κατατρεγμένους και αμαρτωλούς, γιατί εμείς είμαστε και καθώς πρέπει άνθρωποι. Ευημερούντες μέσα στα πολλά τα οποία σαπίζουν και θα γίνουν η καταδίκη μας απέναντι στον Θεό, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχοντας τα πάντα χωρίς να θέλουμε να μοιραστούμε τίποτα, έχοντας μια αυτάρκεια στην πίστη τόσο πολύ και τόσο σκληρή, όπου δεν χωρά κανένας άλλος άνθρωπος αν δεν συμφωνεί μαζί μας, έχοντας ένα πείσμα ότι εμείς έχουμε το δίκιο αλλά και την αλήθεια ακόμα του Θεού, έτσι όπως πολύ όμορφα τα σχία γράφησε ο μεγάλος ιεροξεταστής του Ντοστογεύσκη. Είναι αυτή η πρόβλεψη του Χριστού. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί όταν ακούσουν το λόγο αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Είναι από την εξήγηση του Χριστού στην οποία αναλύει στους μαθητές την παραβολή του καλού σπορέως. Δύσκολα θα αντέξουμε έναν κατατρέγμο και διώγμο.
γιατί πιστεύουμε ότι η μόνη χαρά είναι αυτός ο κόσμος και η αποδοχή των ανθρώπων. Ότι η πίστη μας είναι μια τακτοποιημένη και όμορφη πλούσια ζωή και άνεση. Ότι η ζωή μας και ο Χριστός είναι ότι κόψαμε και ράψαμε ακριβώς τα μέτρα μας. Όμως η πίστη και ο πιστός δεν μπορεί να χαθεί. Είναι μια χαραυγή της ανθρωπότητας ο κάθε ένας από αυτούς, γιατί φανερώνει εκείνον και παραπέμπει σε εκείνον, κάτι το οποίο ξεχνάμε στην δικιά μας καθημερινότητα, να δείχνουμε προς τον Χριστό, να οδηγούμε προς τον Χριστό, να φανερώνουμε τον Χριστό. Και τι δεν κάνετε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος, γράφει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος σε ένα από τα ποίηματά του. Αυτό είναι ο πιστός. Ένα σπόρος ο οποίος μπορεί και βλαστάνει την Ανάσταση. «Η σκοτεινότερη ώρα είναι πριν την αυγή», είχε γράψει ο Τόμας Φούλερ, ο Άγγλος αυτός στοχαστής. Και πράγματι, η πίστη του ανθρώπου είναι αυτή η ένταση, λίγο πριν τη χαραυγή, λίγο πριν τη βασιλεία, η εσχατολογική αναμονή. Είναι εκείνο το οποίο ευωδιάζει από αυτήν την αγάπη προς τον Θεό και την πιστότητα ότι έρχεται αυτό το «έρχου Κύριε», το απαιτητικό, όχι για μένα αλλά για τον κόσμο, το «έρχου Κύριε» για να μπορέσει να τελειώσει η αδικία πάνω σε αυτόν τον κόσμο που δεν μπορώ να πολεμήσω, το «έρχου Κύριε» για να μπορέσω να σώσω μέσα στην πολλή του αγάπη όσους εγώ δεν μπορώ πια, το «έρχου Κύριε» σαν μια πίστη η οποία αναγνωρίζει και ξεχωρίζει τον Χριστό μέσα στα είδωλα του κόσμου. Υπάρχει μια σαφής πρόβλεψη του Χριστού και μια προειδοποίηση. Στα έσχατα χρόνια θα πούν «εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί», αλλά μην πορευθείτε. Αυτό είναι η δοκιμασμένη πίστη. Να μπορείς να βλέπεις τον Χριστό ανάμεσα σε όλους εκείνους που μεταμφιέζονται σε Χριστό. Και ταυτόχρονα να μπορείς να σηκώνεις τον Σταυρό σου με εκείνη την εγκαρτέρηση την οποίαν είχαν οι Άγιοι ως προμήνυμα της Αναστάσεως. Να μπορείς να σηκώσεις το πένθος σου, την κλίψη σου, την αρρώστια σου, τον δύσκολο αδερφό, την δύσκολη σύζυγο, την δυσκολία του παιδιού, την δυσκολία του γείτονα, την δυσκολία του πιστού όταν είσαι ιερέας, τον κάθε άνθρωπο τον οποίον σου στέλνει ο Χριστός. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Και ταυτόχρονα να ζεις εκείνο το χάραμα, το γλυκό χάραμα της κηδείας. Γράφτηκε ότι η πιο ερωτική ημέρα του χρόνου είναι το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής. Νομίζω ότι το είπε ο Τάσος Λιβαδίτης. Δεν έχει νόημα όμως. Ποιος το είπε, αλλά τι εννοεί? Το πώς μετά από τα πάθη οδηγούμαστε σε εκείνον τον νεκρό Χριστό, αλλά όχι σε έναν Χριστό που πρέπει να λυπηθούμε, αλλά σε έναν Χριστό που μας βάζει να λυπηθούμε τον εαυτό μας. Να δούμε ξανά και ξανά την δική μας ζωή πριν το θάνατο. Να δούμε την ζωή μας μαζί Του μέσα στο στολισμένο κουβούκλιο του επιταφείου. Να συναισθανθούμε ότι αυτός ο νεκρός μας αφορά. Είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη ζωή μας, να την δεχτεί μέχρι και στον Άδη, όταν πέσει, όταν ξεφτύσει, όταν ευτελιστεί από τον διάβολο και τις πλάνες του. Και ταυτόχρονα να είναι εκείνο το χάραμα η αναμονή για το Ανάστα ο Θεός. Για εκείνον τον ύμνο των τριών παιδών, οι οποίοι συνεγείρουν την κτήση ολόκληρη μέσα από την πίστη τους στον Θεό. Γιατί τρεις έριξε στο καμίνι ο Ναβουχοδονόσορας και τέσσερις βλέπει. Εκείνον τον Μεσσία, εκείνον τον μυστηριώδη μεγάλο άγγελο, ο οποίος σέρνει χορό αιώνιο
μαζί με τα τρία παλικάρια. Γιατί η πίστη είναι πανηγύρι, χαρά και ζωή.

0: Ψηφίδε ζωή. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, τη Ιερά Μητροπόλεω Ελασσόνο.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μπρουσό της Ευρυτανίας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα στις 23 Αυγούστου στην απόδοση της προαναφερθήσης Θεομητορικής Εορτής. Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από την Ιερά Παράδοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, ακόμη και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτης επιτελεί πολλά θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες εικόνες. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού ή Πυρσού βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή. Στο σημείο που ενώνονται τα δύο βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα, από την οροσειρά του όρους Τυμφριστού, διάλεξε η Παναγία να δημιουργήσει την οικία της, όπου έμελε να γίνει με το πέρασμα των αιώνων μεγάλο και πανορθόδοξο προσκύνημα. Η ιστορία της εικόνας και κατ' επέκταση και της Μονής ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφύλου. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα. Αλλά λόγω της επικείμενης καταστροφής όλων των εικόνων στη Βυζαντινή επικράτεια, εξαιτίας ενός διατάγματος του αυτοκράτορα που υπαγόρευε την καταστροφή τους, ένας νέος από αρχοντική καταγωγή και κινούμενος από ευσεβή φόβο για το μέλλον της Ιεράς Εικόνος, αποφασίζει να πάρει την εικόνα και να την φυγαδεύσει στην Ορθόδοξη τότε Ελλάδα για να μην κινδυνεύσει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η ιστορία της Μονής του Προυσού. Όταν αυτός ο νέος, του οποίου το όνομα δεν το γνωρίζουμε, έφτασε στην Ελλάδα από την Προύσα της Μικράς Ασίας, κατευθύνθηκε προς το νότιο τμήμα της Ελλάδος, ψάχνοντας έναν τόπο ο οποίος θα τον ανέπαυε και στον οποίο θα ανοικοδομούσε την Εκκλησία προς τιμήν της του Θεού Σοφίας και προς παρηγορία της ξενιτείας. Εκεί είχε σκοπό να τοποθετήσει και την εικόνα. Αυτός ο τόπος ήταν η Νέα Πάτρα, η σημερινή Ιπάτη. Καθώς όμως η Εκκλησία σχεδόν τελείωνε, ένα βράδυ η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε. Το πρωί, όταν ο νέος κατάλαβε ότι η εικόνα εξαφανίστηκε, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπάθησε να βρει την αιτία που η εικόνα τον είχε εγκαταλείψει. Βέβαια σταμάτησε και η ανοικοδόμηση της Εκκλησίας, μέχρι ότου θα βρισκόταν η εικόνα. Εν τω μεταξύ η εικόνα είχε μεταφερθεί σε ένα μικρό σπήλαιο, σε ένα δύσβατο και άγωνο τόπο, του οποίου μοναδικοί κάτοικοι ήταν κάποιοι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Κάθε βράδυ, εκεί όπου βρισκόταν η εικόνα, δημιουργούταν μια στήλη φωτός και ακούγονταν ψαλμωδίες. Αυτό το θαυμαστό γεγονός το άκουσε ένα παιδί και έντρομο το είπε στον πατέρα του, ο οποίος όμως θεώρησε ότι το παιδί το ονειρεύτηκε. Την επόμενη νύχτα, μαζί με το παιδί, έμεινε και ο πατέρας για να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Και όντως, συνέβησαν όπως τα είχε πει το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγαν όλοι οι βοσκοί με μεγάλο φόβο να δουν τι συνέβαινε. Εκεί ανακάλυψαν την εικόνα και είδαν να υπάρχει μπροστά της ένα αναμένο καντήλι. Οι βοσκοί, φωνάζοντας τον ιερέα του χωριού, πήραν την εικόνα και τη μετέφεραν στο χωριό, ενώ παράλληλα διαδόθηκε το νέο. Το ίδιο βράδυ η εικόνα έφυγε από το χωριό και ξαναπήγε στη σπηλιά όπου είχε βρεθεί. Παράλληλα, πληροφορήθηκε και ο νέος για την έβρεση της εικόνας από τις εφημερίδες και πάει να διαπιστώσει αν πρόκειται για την εικόνα που είχε φέρει από την Προύσα. Όταν έφτασε στο χωριό και είδε την εικόνα, εξήγησε στους χωρικούς όλα όσα είχαν συμβεί, αφού τους έδωσε ένα φιλοδόρημα που βρήκαν την εικόνα, την πήρε για να την τοποθετήσει στην εκκλησία που έφτιαχνε. Οι βοσκοί, πάρα πολύ λυπημένοι, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό θησαυρό που προς στιγμή έχαναν, καθώς δεν ήξεραν ότι τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα για αυτό τον τόπο. Στον δρόμο της επιστροφής για την Ιπάτη έκανε μια στάση για να ξεκουραστεί και να περάσει τη νύχτα. Όμως η εικόνα για δεύτερη φορά έφυγε
και επέστρεψε στη σπηλιά. Το πρωί όταν ξύπνησε και είδε ότι η εικόνα έλειπε, θεώρησε ότι οι χωρικοί τον είχαν παρακολουθήσει και του άρπαξαν την εικόνα. Επέστρεψε πάλι στο χωριό και κατηγόρησε τους χωρικούς ότι του έκλεψαν την εικόνα. Όταν αυτοί του εξήγησαν ότι δεν είχαν φύγει από το χωριό τους καθόλου, αυτός δεν τους πίστεψε, πήρε την εικόνα και ξεκίνησε για το δρόμο προς την Ιπάτη. Στο δρόμο όμως, καθώς είχε τοποθετήσει την εικόνα πάνω στο άλογο του, το άλογο πέφτει στον γκρεμό. Ο νέος τότε επικαλείται την Παναγία να γλιτώσει το άλογο και κατεβαίνει για να δει τι είχε γίνει. Μόλις είδε ότι το άλογο δεν είχε πάθει τίποτα, χάρηκε και έψαξε να βρει και την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε. Η εικόνα εντωμεταξύ, αφού ανέβηκε το βουνό, αφήνοντας τα αποτυπώματά της, και έφτασε στην κορυφή του βουνού, τρύπησε το βουνό και επέστρεψε στη σπηλιά. Ο νέος για μία ακόμη φορά επέστρεψε στο χωριό για να πάρει την εικόνα. Όταν πήγε να την σηκώσει για να την πάρει, δεν μπόρεσε. Και η εικόνα, απευθυνόμενη σε αυτόν, του είπε ότι είχε διαλέξει τον χώρο όπου θα έμενε. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει και επιπλέον τον αποδέσμευσε από κάθε ευθύνη που είχε για αυτήν. Ήταν ευπρόσδεκτος να μείνει μαζί της αν το ήθελε, αλλά αν πάλι δεν ήθελε, δεν θα έπρεπε να λυπηθεί.

Το Αρχοντόπουλο, αφού έδιωξε όλους τους υπηρέτες του, κράτησε έναν, με τον οποίο έγιναν μοναχοί και έλαβαν τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μοναστική πολιτεία στην Ευρυτανία. Η μονή από την περίοδο εκείνη, αν και έμεινε σχεδόν άγνωστη λόγω του δύσβατου της περιοχής, εν τούτης εισήλθε στην ενεργό πάλι δράση την περίοδο της Παλιγενεσίας του 1821, όπου και δημιουργήθηκε μια μεγάλη μοναστική αδελφότητα, στην οποία λειτουργήσε ως σχολείο για τα Ελληνόπουλα και ως στέκη για τους αγωνιστές Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παρέμειναν στη Μονή, όπου και γιατρεύτηκαν από διάφορες ασθένειες ή πληγές, αφιερώνοντας σε αυτήν διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως αντίδωρο για τη διαμονή τους. Και για του λόγου του αληθές, το πουκάμισο της Παναγίας που καλύπτει ολόκληρη την εικόνα έγινε διεξόδων του στρατηγού Καραϊσκάκη, όπως επίσης και τα αστέρια που συμβολίζουν την αϊπαρθενία της, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματος του στρατηγού, τα οποία εδωρίστηκαν από τον ίδιο. Ακόμη και τα όπλα του γενναιοτάτου στρατηγού Καραϊσκάκη βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής.

καθολικό της μονής καταστράφηκε από πυρκαγιά πρώτη φορά το έτος 1587. Τότε κτίστηκε το δεύτερο καθολικό της μονής, το οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η δεύτερη και μεγαλύτερη καταστροφή του μοναστηριού έγινε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μονή δεν κατάφερε να ξεφύγει από την γερμανική πολεμική μηχανή, η οποία στις 16 Αυγούστου του 1944 πυρπόλησε μεγάλο τμήμα των κτηρίων της, καταστρέφοντας έτσι πολλά ιερά και πολύτιμα κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και βιβλία. Ευτυχώς η εικόνα της Παναγίας με αρκετά πολύτιμα κειμήλια είχαν τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ακόμη και αν καιγόταν η εκκλησία να μην κινδύνευαν αυτά. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο το έτος 1950 ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού από τον ηγούμενο της μονής Γερμανό Σταθογιάννη, η οποία όμως δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον τότε ηγούμενο της Μονής και σημερινό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γρηγόριο Ζουμί. Ο διάδοχος του ηγούμενου Γρηγορίου και σημερινός ηγούμενος Χρυσόστομος Δρόσος συνεχίζει την ανοικοδόμηση της Μονής, προσέχοντας πάντα την καλαισθησία του χώρου όπως και η προκάτοχή του. Η Ιερά Μονή του Προυσού, αν και δεν εκτείνεται σε μεγάλη έκταση λόγω του γκρεμού, εν τούτης κοσμείται με πολλά ωραία και μεγάλα κτίρια. Συγκεκριμένα το καθολικό δεν βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού, ως ήθιστε, αλλά στην άκρη, λόγω του γκρεμού, χωρίς να περικυκλούται από τα υπόλοιπα κτίρια. Στην ανατολική μεριά του μοναστηριού βρίσκεται ο χώρος διαμονής των μοναχών και του προσωπικού, με όλους τους βοηθητικούς χώρους. Επίσης η Μονή διαθέτει και σκευοφυλάκιο μουσείο, όπου φυλάσσονται όλα τα πολύτιμα κειμήλια, κώδικες, βιβλία, σκεύη, τα όπλα του στρατηγού Καραϊσκάκη αλλά και άλλα πολλά. Καθώς εξερχόμαστε από τη Μονή, δεξιά και αριστερά, συναντούμε τους δύο μεγάλους ξενώνες, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μετά από τους ξενώνες και καθώς ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο, φτάνουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και στο βαπτιστήριο, όπου χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται επίσης το Σχολείο των Ελληνικών Γραμμάτων, το οποίο πολλά προσέφερε κατά τα χρόνια της δουλείας, τη σημερινή του μορφή, την έλαβε από τον προηγούμενο Κύριλο Καστανοφίλ. Το περιούολόγος Ιερός Κίνωμα είναι γνωστό όχι μόνο στους ανατινηφίλιο Ευρυτάνες, αλλά και στους υπολείπους Έλληνες, λόγω των απείρων θαυμάτων που η Υπεραγία Θεοτόκος επιτελεί μέσω της ιεράς της εικόνος σε όσους επικαλούνται τη χάρη της. Σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πόσο όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της Μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές ημέρες του χρόνου νηστεύουν του θάνατά. Καρφί δεν θα τους καιγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατέβουν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε Δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας.

Τέλος οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε. Θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Άπιστους δεν δέχει τη χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις πόρτες, ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, μπαρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Αγίες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον κρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. Τρεις μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους και όταν κουράστηκαν να γλεντούν ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς. Και θαύμα? Δεν έγινε. Τίποτα? Τίποτα. Μπροστά, πάνω σε μια λεία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το δισκοπότηρο της σπηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το δισκοπότηρο και άρχισαν τον ανήφορο. Το Τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιατά και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το Τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Σεπτέμβριος του 1943, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βοιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λεβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχόμενο και να τιμωρήσουν τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχόμενο και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάνκ προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχόμενο είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βοιωτίας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάνκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους, οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάνκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάνκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει το τάνκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. Θαύμα! Θαύμα! Φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός, στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου, αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδιζε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπειτα έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάνκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε, η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος.

σε μια γραφική παραλία στο βόρειο Εβοϊκό, όπου το αρχαίο Ελίμνιο είναι σήμερα χτισμένη η κομόπολη της Λίμνης. Στον περικαλή ναό της είναι θησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της Πολιούχου της Παναγίας της Λιμνιάς. Στα 1560, καθώς διασώζει η παράδοση, όταν ήταν σουλτάνος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ένα τουρκικό πλοίο έπλεε στα μέρη της Κασάνδρας με κατεύθυνση τη Χαλκίδα. Στο πλήρωμα του καραβιού ήταν και ένας χριστιανός ναύτης, Ολοστρόμος Δημητρός, άνθρωπος ευλαβής και ηλικιωμένος. Το καράβι πλησίαζε στη Σκιάθο με φουσκωμένα τα πανιά από το Σορόκο. Ξαφνικά ο άνεμος κόπασε. Τότε ο Δημητρός έδωσε εντολή να ρίξουν τις βάρκες στη θάλασσα για να ρημουλκίσουν το καράβι. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Ολοστρόμος στο πλάι του καραβιού, πάνω στα κύματα, ένα μεγάλο εικόνισμα. Χωρίς να χάσει καιρό, κατεβαίνει σε μια φελούκα, σηκώνει την ιερή εικόνα από το νερό και προσκυνάει την Παναγία που ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε αυτή. Ύστερα, ανεβάζει την εικόνα στο κατάστρωμα και την παραδίδει στον πλοίαρχο, στον Τούρκο Μεχμέτ. Αμέσως σηκώνεται δυνατός βοριάς που κολπώνει τα πανιά. Τα άλμπουρα τριζοβολούν, ενώ η πλώρη σχίζει με ορμή το αφρισμένο κύμα. Παρέκαμψαν τις σποράδες, μπήκαν στον Εβοϊκό και έβαλαν πλώρη για τη Χαλκίδα. Μόλις όμως έφτασαν στην περιοχή της λίμνης, ο άνεμος κόπηκε απότομα και το καράβι ακινητοποιήθηκε. Ρίχτηκαν και πάλι οι βάρκες στη θάλασσα και άρχισαν να το ρημουλκούν. Ύστερα από ώρες έφτασαν στη βάση του όρους Καντήλη. Εκεί απροσδόκητα ξεσπά καταιγίδα. Τα κύματα σηκώνονται απειλητικά και σπρώχνουν το σκάφος πάλι στη λίμνη. Μόλις πλησιάζουν εκεί, η τρικυμία σταματά και η θάλασσα πάλι γαλινεύει. Το πλήρωμα κάνει καινούργια προσπάθεια να κατευθύνει το καράβι στον προορισμό του. Ξεσπάει όμως νέα καταιγίδα, πιο απειλητική, και τους σπρώχνει πάλι στην λίμνη. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έχουν απελπιστεί. Δεν μπορούν να διακρίνουν πίσω από αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια το χέρι της Παναγίας.

Τότε φωτίστηκε επιτέλους ο ευλαβής Λοστρόμος, πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτή την ταλαιπωρία αν δεν βγάλουμε σε αυτήν εδώ τη στεριά την εικόνα της Παναγίας». Ο πλοίαρχος συμφώνησε και ειδοποίησε το χωριό Καστριά, χτισμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, να έρθουν να την παραλάβουν. Δεν άργησε να καταφθάσει ο πιστός λαός, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς, με εξαπτέρυγα, σταυρούς και λαμπάδες. Στην παραλία τους περίμενε ο Δημητρός,

τους παρέδωσε την ιερή εικόνα σαν ατίμητο θησαυρό. Αμέσως φύσηξε φρέσκο αεράκι και έσπρωξε κατάπριμα το ιστιοφόρο με τους ναύτες, κατευθείαν για τον προορισμό τους. Ήταν το ευχαριστώ της Παναγίας, η ευαρέ σκιά της για τον κόπο τους. Στο μεταξύ, η πομπή ξεκίνησε μεγαλόπρεπα από την παραλία για το χωριό. Εκεί, στο ναό της Αγίας Άνης, τριγυρισμένων από γέρικες βαλανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσια, απόθεσαν τη σεπτή εικόνα. Έψαλαν παράκληση, δοξολογία και ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο για την ανεκτίμητη δωρεά.

Την άλλη μέρα η εικόνα έλειπε από την εκκλησία. Την αναζήτησαν παντού και τη βρήκαν στην τοποθεσία της σημερινής λίμνης. Την επανέφεραν στο ναό της Αγίας Άνης, αλλά εκείνη επέστρεψε στον ίδιο τόπο. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές και έτσι κατάλαβαν οι κάτοικοι πως ήταν θέλημά της να παραμένει οριστικά εκεί. Έχτισαν λοιπόν μια μικρή εκκλησία και την τοποθέτησαν μέσα σε αυτή. Την ιερή εικόνα ακολούθησαν και οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν τα καστριά και μετοίκησαν στη λίμνη. Αργότερα, στη θέση του πρώτου ναίσκου, έχτισαν μεγαλόπρεπο ναό και τον αφιέρωσαν στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν της Παναγίας της Λιμνιάς. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 95 επί 65 εκατοστά. Πάνω σε αυτή εικονίζεται η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, ζωγραφισμένη σε σκληρό και βαρύ ξύλο και καλυμμένη με ασημένια επένδυση. Η Παναγία σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο 10 Ιουνίου 1944 και έσφαξε μέσα σε 2 μέρες πάνω από 600 κατοίκους περνά τώρα απέναντι στην Εύβοια. Σκοπός του η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης.

φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίζει τη διάβαση των στρατιωτών και ακούει μια φωνή να του λέει: «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής, φοβισμένος, κατεβαίνει στη λίμνη και συναντά τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτηδα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμιά», αποκρίνονται οι προύχοντες. «Έχουμε εδώ τη θαυματουργή της εικόνα, η οποία βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Μόνο θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος.

Η σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο λιμνιός ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημέριους της πόλεως το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, και ταξιδεύαμε στα στενά του Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρχου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μια υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει: «Πέσετε στη θάλασσα». Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας τη Λιμνιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τραντάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φινιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η πλώρη μας κόπηκε στη μέση, ενώ το ξένο πλοίο έπαθε ρήγμα βάθους 20 μέτρων. Εγώ στο μεταξύ ετοιμάστηκα και έπεσα στη θάλασσα από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ενώ κολυμπούσαμε, πολλά δελφίνια γύρω μας είχαν σχηματίσει κλοιό και μας προφύλαγαν έτσι από τους καρχαρίες που αυθονούσαν στην περιοχή. 2,5 ώρες πάλεψα με τα κύματα και έφτασα κάποτε στις τουρκικές ακτές. Από τα 41 άτομα του πληρώματος σωθήκαμε μόνο 11. Τη διάσωσή μας αποδίδουμε στην Παναγία μας, τη Λιμνιά. Γι' αυτό ήρθαμε αμέσως στη Λίμνη, λειτουργηθήκαμε στον Ιερό Ναό της και την ευχαριστήσαμε για τη σωτηρία μας.

Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε και άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από το μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Και ύστερα δεν θα ξεφύγουμε από τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασαν, η λία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί δαρμένοι και κακοποιημένοι πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή.

Όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στη ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε. Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. Ποια τιμωρία προτιμάς, τον ρώτησε. Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια. Και εκείνος περίλυπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για έναν ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητάει ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε το διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του κατάκοπη κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόγχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει. «Ποιος άναψε τα καντήλια?» «Σώπαγε, κοιμήσου», του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε. «Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω». Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα.

κόγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανο ήταν μαύρα. Αμέσως μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαράς την υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στο ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύματος συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος παραξενεμένος πήρε μαζί του τους προκρήτους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το πυρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό όταν επέστρεψε στη χώρα καλείται ο Δήμιο και τον ρωτάει. Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου όπως είχα διατάξει? Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη, ορίστε. Ο Μπάιλος κοίταξε ανήσυχο στη λεκάνη. Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δύο μάτια και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχτηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος, ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Τότε λοιπόν την ώρα της σταυρώσεως, όλα τα κτίσματα εξίστανται και έτρεμαν. Αλλά η Παναγία Θεομήτωρ έκλαιε περισσότερον από όλη την κτήση και τίποτε δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Ισθάνετο την ψυχή αυτής να καταβαίνει εις τον Άδην, όπου κυριαρχεί η θλίψης και το πένθος, και το μόνο που επιθυμούσε ήταν να πλησιάσει, να ακούσει κάποιον λόγο από τον ευλογημένο και ταπεινό Κύριο και Υιό της. Όμως, λόγω του πλήθους το οποίο την περιέβαλε, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, αλλά στέκεται μακριά και θρηνούσε, ύψωνε τα χέρια, εκτυπούσε το στήθος και ανεστέναζε από τα βάθη της καρδίας της. Εβασανίζεται η ιδία με τα πάθη του Υιού της και επότιζε την γη με τα δάκρυά της. Αφού οι σταυρωτέ έδειξαν όλη την κακία κατά την σταύρωσή του, διεσκορπίστησαν οι θεομάχοι. Κάποιοι από αυτούς επήγαν να δειπνήσουν, άλλοι ετράπησαν εις άλλες δραστηριότητες, πανηγυρίζοντας και διασκεδάζοντας, ως σαν να επέτυχαν κάποια νίκη, αφού είχαν αναθέσει εις τους στρατιώτες την αυστηρά φρούρησή του. Τότε, η Θεοτόκος βυθισμένη εις το πένθος, επλησίασε τον πολυπόθητο Υιόν της. Και ποια γλώσσα ή μπορεί να περιγράψει τι λέγει τώρα και πώς κόπτεται εμπρός εις το εσταυρωμένο τέκνο της. Τα λόγια της ήταν πνιγμένα εις τα δάκρυα, αλλά όμως σεμνοπρεπή, διότι ήταν η μήτυρ της σοφίας και δεν της ήταν δυνατόν να εξτομίσει ή να εκδηλώσει κάτι το απρεπές, αλλά παρέμεινε εις τα όρια της ευταξίας, της καλοσύνης και της γαλήνης, παρά το γεγονός ότι το πένθος της ήταν πλήρως δικαιολογημένο. Οδύρετο πικρός για τα πάθη και τις πληγές του γλυκυτάτου δεσπότου και Υιού της και εδοξολογούσε την μακροθυμία και την ανεξικακία αυτού, ο οποίος υπέφερε και εσταυρώθη προς χάριν μας και εκστατική τον ενατένιζε. Απεδοκίμαζε την αχαριστία και το θράσος των θεοκτώνων και έκλαιε για την απώλεια, λέγουσα προς τον Κύριο. «Τι είναι τούτο, ο δέσποτα, Ιέ και Θεέ μου, πόσο υπεριψώθη η μακροθυμία σου, πώς σύ ο αναμάρτητος κατελογίσθης μετά των ασεβών και το παραδοξότερον κρεμάμενος μετά των καταδίκων επιφορτίζεσαι τις αμαρτίες του κόσμου, ο κριτής ζώντων και νεκρών, οποίον αβυσαλαίων βάθος ταπεινώσεως, μακροθυμίας και φιλανθρωπίας επέδειξες, δεν ήταν αρκετόν που έγινες ο Θεός άνθρωπος προς χάριν μας? Τόσα βάσανα, απειλές, διωγμή, επιβουλές, έχθρες, ψευδομαρτυρίες, συκοφαντίες, τα οποία έχεις υποστεί από την γέννησή σου έως τώρα, εκ μέρους των Ιουδαίων, για την λύτρωση των ανθρώπων, δεν ήσαν αρκετά. Αλλά τώρα ειδού, σε καρφώνουν εις το ξύλον, ό,τι σ' ασεβίας τους, ό,τι σ' αχαριστίας και της ανεσχυντίας τους, ό,τι σ' ανυπερβλήτου ευσπλαχνίας και ανεξικακίας σου. Τι αυτή είναι η ανταπόδοσης των αρχαίων και των νέων μεγαλοδωρεών σου. Οι ασεβείς Ιουδαίοι σε εβασάνισαν παντιοτρόπος, εσέ, ο οποίος έπληξες παλαιά ποικιλοτρόπος προς χάριν του στην Αίγυπτον. Καταρχήν, σε ενέδισαν τον χιτώνα της χλέβης, εσέ, ο οποίος κάποτε τους εσκέπασες με φωτεινή νεφέλην, τους οδήγησες ως πατήρ και τους επροστάτευσες ως κόρην οφθαλμού. Σου ετοποθέτησαν στέφανον εξακανθών, τον στεφανώσαντα αυτούς δόξη και τιμή. Σε εκτύπησαν με κάλαμον, αυτή χάρη των οποίων σύ διέταξες τον Μωσή να κτυπήσει την θάλασσα με ένα κάλαμο, και αφού την έσχισες εις δύο, τους οδήγησες εις την απέναντι όχθην, ενώ η θάλασσα κατεκάλυψε τους εχθρούς των. Οι φθονεροί ετόλμησαν να αραπήσουν σε, ο οποίος έδειξες την λάμψη του προσώπου σου
και μας ζωοποίησες. Σε, ο οποίος κάποτε εδόξασες τόσο το πρόσωπο του Μωυσέως, δεν ενετράπησαν να σε εμπτύσουν εις το πρόσωπον ό του θαύματος, ό της βασκανίας, εις το πρόσωπον σου, του ανοίξαντος διεμπτίσματος τους οφθαλμούς του εκγενετής τυφλού. Προσήλωσαν με καρφιά τις χείρες και τους πόδες σου, του ελευθερώσαντος αυτούς παλαιάμεν από τα δεσμά της δουλείας της Αιγύπτου, τώρα δε από τα δεσμά της παλαιάς δουλείας του διαβόλου. Για τον καθαρισμό των λεπρών σε γέμισαν πληγές, για την ανάσταση των νεκρών σε κατεδίκασαν εις θάνατον, για το φωτισμό των οφθαλμών των τυφλών, ο φως μου, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να κλείσουν τους οφθαλμούς σου. Αντί σου, ο ζωή μου, ζήτησαν τον Βαραβάν και σε κατεδίκασαν εις θάνατον. Ω του φοβερού θεάματος, πώς τρέμει μόνον η γη και συγκρατούνται ακόμη τα καταχθόνια, πώς σβήνουν οι φωστήρες και δεν αρνούνται να ανάψουν πλέον, πώς ταράτεται ο ουρανός και παρόλα αυτά δεν πίπτει εντελώς, πώς τρέμουν οι άγγελοι και από υπακοήν και μόνον δεν ανατρέπουν το σύμπαν. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει ένε κάτι σε σπλαχνίας και της μακροθυμίας σου, ο Ιε και Θεέ μου, αφού τα πάντα υποτάσσονται στην δύναμή σου. Σύ όμως δεν επιτρέπεις να συμβεί στον κόσμο εκείνον που συνέβη τον καιρό του Νόε. Αχ, Ιε μου, να ήταν δυνατόν να πάρω την θέση σου, να υποφέρω εγώ τα μαρτύριά σου. Αλίμονον, μακάρι να γινόταν οι πληγές σου να έλθουν επάνω μου. Αλίμονον, ας μπορούσα αντί σου να δεχθώ εγώ τον θάνατον. Δεν θα μου ήταν αυτό τόσο δυσβάστακτο όσο ο θάνατός σου, από τον οποίον τίποτε δεν μπορούσε να υπάρξει διεμαίο δυνηρότερον. Όμως ούτε αντί σου, ούτε προς σου θα αποθάνω. Τούτο μόνο σου ζητώ, χάρισέ μου έναν λόγο παρηγορίας. Διευθέτησε τώρα τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής μου, όπως φαίνεται καλόν είσαι. Αξίωσέ με να ακούσω την φωνή του χαιρετισμού σου και το κοσμοχαρμόσυνον άγγελμα. Όταν σε αντικρίσω και πάλι, ο φως μου, θα σε εναγκαλιστώ ως ζωή μου και θα ακούσω την γλυκυτάτη σου φωνή με την οποία θα με ζωογονήσεις. Και παρότι κατά τη γέννησή σου με διαιτήρησες εξ ολοκλήρου αμέτωχον οδυνών και οδύνων, τώρα όμως η ρομφαία της λύπης διεπέρασε την καρδία μου, καθώς οι οφθαλμοί μου αντικρίζουν το πάθος σου. Δείξε μου λοιπόν, σε παρακαλώ, και την ενδοξών σου Ανάστασιν, καθώς πουλάκης μου το υπεσχέθης.

ενώ η Πανάμωμος και Μακαρία Θεομήτωρ επενθούσε τι αυτά θρηνολογούσα, ο πλούσιος Ισέλεος, ο ευλογημένος δεσπότης, την εκοιτούσε με γλυκύτητα και βλέποντας να στέκεται παρά το πλευρόν της ο ηγαπημένος μαθητής, πλήρης αγάπης για τον Κύριο και διδάσκαλόν του, αυτός, η αυτοσοφία, ίνιξε το στόμα και η ιδία η ευσπλαχνία, είπε κάποιους λόγους αρμοδίους για την περίσταση. Εκοίταξε τον αγαπημένον μαθητήν, αυτόν που περισσότερον από τους άλλους μαθητάς έδειξε πίστη και αγάπη για τον βασιλέα και κύριόν του, καθώς και σταθερότητα και καρδιακή ευαισθησίαν. Διότι, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν φύγει, μόνο αυτός παρέμεινε πλησίον του, αχώριστος ενώπιον του Σταυρού. Και την στιγμήν αυτήν, ο Κύριος λέγει εις την ευλογημένη μητέρα του, «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Ήτα λέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτυρ σου». Εις την παρθένο μητέρα του χαρίζει ένα επίσης παρθένον Υιό και εις την ειδική του θέση της δίδει τον μαθητήν, χωρίς να αρνείται ο ίδιος την φροντίδα της Παναμόμου αυτού μητρός μη γέννητο. Αλλά παρηγορεί την μητέρα του, προσφέρον εις αυτήν μίαν ορατήν παρηγορίαν, διότι αοράτος αυτός ο ίδιος είχε την φροντίδα της μητρός και του μαθητού του και όλων όσοι ήλπιζαν εις αυτόν. Έδωσε όμως αυτήν εις τον μαθητήν ως αντάλλαγμα της αγάπης και της αφοσιώσεως που έδειξε εκείνος ιστάμενος ενώπιον του κατά την ώρα του πάθους. Με τον τρόπο αυτό τον ετοίμησε υπερβαλλόντος, αφού τον άφησε εις την θέση του, δίδοντας συγχρόνως εις εμάς εντολή να φροντίζουμε και να προσέχουμε τους γονείς μας μέχρι τέλους, αν και εις άλλες περιπτώσεις ο ίδιος προνοητικός δεν έδειξε πλήρη υπακοή. Πράγματι, αυτός για τον οποίο ο Ευαγγελιστής λέγει ότι «ειν υποτασσόμενος αυτής πρώτης βαπτίσεως», μετά την βάπτισιν εις την Κανά της Γαλιλαίας της λέγει «τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Και όταν του λέγουν «ιδού η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου εστίκα συνέξω ζητούντα σε ειδίν», αποκρίνεται «τι είσαι στην η μήτυρ μου, ιδού η μήτυρ μου και οι αδελφοί μου». Μολονότι εχρησιμοποίησε τότε αυτούς τους λόγους κατ' οικονομίαν, τώρα εφανέρωσε καθαρός όλην τη στοργική φροντίδα και αγάπη του εις την ειδική του θέση και τοποθετεί εκεί τον μαθητή του, της τον παραχωρεί ως αναπληρωτή του. Λέγει εις τον Ιωάννη, «Ιδού η μήτυρ σου», παρηγορεί και την ορφανίαν του και του προσφέρει την Αγίαν του μητέρα ως ειδική του μητέρα, ως κηδεμόνα και βασίλισσα. Αφού ήκουσε τούτο ο μαθητής, την οδήγησε εις τον οίκον του, τη Σιών, και την υπηρετούσε δεόντος με την χάρη του Χριστού. Αφού λοιπόν οι ασεβείς σταυρωτέ ολοκλήρωσαν κάθε εξουδένωσιν και τυραννία κατά του ευλογημένου βασιλέως, και ειδός γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει «διψώ». Και αμέσως, σαν να διψούσαν αυτοί να εφεύρουν ένα μεγαλύτερο μαρτύριο, του προσφέρουν όξος με τα χολής με μειγμένων, αλίμονων, εις το γλυκή νέκταρ της ζωής, εις την πηγή της Αθανασίας. Εφανέρωσαν το αποκορύφωμα της κακίας τους, αναμεμειγμένο με τα πικρίας και απανθρωπίας, ώστε να μην αφήσουν απραγματοποίητον ούτε μίαν από τις προρήσεις των προφητών. Δεν συνέβη όμως αυτό εξαιτίας της προφητείας, αλλά η προφητεία εφανέρωσε αυτό που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, διότι δεν ήταν η προφητεία αιτία του θράσους των, αλλά το θράσος της ανυπακοής τους
θα εγίνε το αιτία της προφητείας. Οι φθονεροί και κτηνώδεις τι αυτά ετόλμησαν και ελισμόνησαν τα πικρά ύδατα της μεράς. Αυτός ήταν που τα εγλίκανε και περισσότερον από μίαν φορά επότισε τους διψασμένους και τους έθαλψεν εις την άνυδρον έρημον με λόγους δροσιστικούς. Εθύλασαν μέλη εκ πέτρας και έλεον εκ στερεάς πέτρας. Δεν ενθυμούνται πλέον ούτε το πρόσφατον θαύμα, την μεταβολή του ύδατος εισίνων εις την Κανά της Γαλιλαίας. Εις την πραγματικότητα εξαμπέλου Σοδόμων η άμπελος αυτών και η κλιματής το μικρό κλίμα, ο λαός μου, η κλιματής αυτών εκ Γομόρας. Η σταφύλη αυτών, σταφύλη χολής, βότρης πικρίας αυτής. Τούτο είναι το όξος και η χολή που είχαν ποτίσει ήδη από παλαιά τον Ευεργέτη. Αλλά εμείς ας αναλογιστούμε πόσο η Πανάμωμος και Παναγία Μήτυρ, βλέποντας όλα αυτά, ετιτρόσκετο, πληγωνόταν την καρδία από την σφοδρότητα της λύπης. Όταν ήκουσε από το γλυκύτατον και παμπόθητον στόμα ότι διψά, πία πυρκαγιά δεν κατέφλεξε την καρδίαν της. Τη στιγμή εκείνη η καρδιά της εδιψούσε και κατεκαίετο από την επιθυμίαν της να δροσίσει την εσχάτην αυτήν αναζωπήρωσιν της δίψης του ιού της, αληφωνής δεν της επέτρεπαν να του προσφέρει ούτε μίαν σταγόναν ύδατος. Εκείνη όμως εκλιπαρούσε τον κάθε ένα από αυτούς να της επιτρέψει να του δώσει να πει ο λίγον ίδωρ, αλλά τα θηρία δεν εδέχοντο, δεν την άφηνα να τον παρηγορήσει. Αλήνυξαν επ' αυτό το στόμα αυτών ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Αντί ψυχρού ύδατος του έδωσαν να πει χολήν και όξος. Προμέν τη σταυρώσεως εδίδουν αυτό ποιήν εσμυρνισμένων ίνων, οδε ουκ έλαβε. Για να μην αποδοθεί ο ακαριέως και απότομος θάνατος εις το δηλητήριον και όχι εις την δική του θέληση και εις την καλή του διάθεση. Αλλά όταν εσταυρώθη, έλαβε το όξος αναμεμειγμένον με χολήν και είπε «Τετέλεστε» και κλίνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα εκουσίως και εξουσιαστικός.

0: Δεν είναι όμως της δυνατότητος της ειδικής μας ή κάποιου άλλου να διεκτραγωδήσει τα βάσανα, τα δάκρυα και τους πόνους της καρδίας της Αγίας Παρθένου ενώπιον όλων των παθών του Υιού της, διότι υπερβαίνουν την ανθρωπίνη φύση. Και όπως η κοίηση αυτής είναι υπερφυής, έτσι και η θλίψη αυτής από την οποία κατελήφθη κατά την Σταύρωση του Κυρίου είναι ασύλληπτος για τους ανθρώπους. Τη γνωρίζει μόνο αυτή η οποία την υπέφερε, καθώς και εις την πληρότητά της την γνωρίζει ο Κύριος, ο οποίος εγεννήθη από αυτήν. Μετά ταύτα, ο Ιησούς, κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Δηλαδή, ο ίδιος ο Δεσπότης των Απάντων κλείνει την κεφαλή και προσκαλεί με δυνατή φωνή τον θάνατο, ο οποίος προσέρχεται ως δούλος και τι ούτω τρόπος ο βασιλεύς ολοκληρώνει το μυστήριον της οικονομίας του. Ω μακαρία ψυχή της Πανάγνου Μητρός, ισχυροτέρα του χάλιβος. Ομοιάζεις με πολύτιμο λίθο, τον οποίο η Ρομφαία εστάθη αδύνατο να διαπεράσει εξ ολοκλήρου. Πώς η Πανάχραντος Θεογενήτωρ υπέφερε το άλγος τούτο, πώς και η Ιδία δεν αφήκε το πνεύμα της. Αλλά είναι αυτονόητον ότι η χάρις του εσταυρωμένου δεσπότου την διεφύλαξε. Ο ίδιος παρέδωσε το πνεύμα του, όπως αυτός έκρινε σωστόν. Αλλη δύναμις του επιφύλαξε την ψυχή της μητρός του για να ολοκληρώσει τον στολισμό της με τις οδύνες που υπέμεινε και να την καταστήσει όπως ήταν αυτός. Ο ίδιος παρέδωσε το πνεύμα του όπως αυτός έκρινε σωστόν. Αλλη δύναμις του εφύλαξε την ψυχή της μητρός του για να ολοκληρώσει τον στολισμό της με τις οδύνες που υπέμεινε και να την καταστήσει όπως ήταν αυτός ο ίδιος. Ο φόβος και ο τρόμος δεσμεύουν την γλώσσα μου και αδυνατώ να διηγηθώ τα γεγονότα που ακολουθούν, αλλά τα οξύτατα βέλη των παθών σου μου το επιβάλλουν, Χριστέ Βασιλεύ, και δεν μου επιτρέπουν να αποσιωπήσω την ποθινοτάτην διήγησιν. Τι άλλο ετόλμησαν ακόμη και μετά τον θάνατο οι εχθροί και παραβάτε? Ο Τριγίας, το κατακάθισμα της κακίας αυτών, ούκ εξεκενώθη. Δεν εξυντλήθη, ούτε με την προσφορά της σχολής και του όξους, μήτε με τον χωρισμό της ψυχής του. Αλλοφθόνος και η λυσόδης επιθετικότης των φοβερών αυτών θηρίων και απίστων θεοκτώνων δεν εκάμφθησαν ούτε από τους οδερμούς της Παναχράντου Μητρός, πράγμα που θα είχε γίνει ακόμη κι αν είχαν να κάμουν με ζώα, εις τα οποία θα είχαν δείξει κάποιαν συμπάθεια. Όμως αυτοί, ανάλγητοι και σκληρότεροι από την πέτρα, ακόμη και μετά τον θάνατο, κεντούν με λόγχη την ζωή φόρων του Χριστού πλευράν, ώστε να μην αφήσουν κανένα από τα μέλη του που να μην υποφέρει. Η κεφαλή του υπέμεινε κτυπήματα του καλάμου, οι παριές του ταραπίσματα, το στόμα του το πόμα της πικρίας και πριν από αυτά το πρόσωπον υπέστη τους εμπτισμούς. Η ράχη του υπέμεινε τις μαστιγώσεις, οι χείρες και οι πόδες του τα καρφιά και τώρα η πλευρά την λόγχην, ώστε από εκεί να αναβλήσει η σωτηρία μας. Από εκεί να αναβλήσει η ευεργετική πηγή του αίματος και του ύδατος από την οποία μας εδόθη το Άγιο Πνεύμα. Συ όμως άνθρωπε, κοίταξε την Ρομφαία, η οποία διέρχεται αυτή τη στιγμή την καρδία της ευλογημένης μητρός και πώς εις όλα αυτά συνέπασχε μαζί του. Και τώρα υπέφερε ακόμη περισσότερο, αφού έφτασε σχεδόν εις τον θάνατο, καθώς έβλεπε τον Υιό της νεκρό και ανησυχούσε για τον ενταφιασμό του. Συν της άλλης, η Ρομφαία που εκέντησε την πλευρά του διεπέρασε και την ειδική της καρδία, πράγμα που της επέφερε νέους πόνους, και οι σταγόνες των δακρύων έλαμψαν καταστολίζοντας το παρθενικόν πρόσωπόν της. Έπηξε το αίμα εις την καρδία της, ώστε να υπήκε τούτο: εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και το άλγημά μου ενεκαινίστη. Ταυτοχρόνως έτρεξε πλησίον του και έγινε όχι μόνο αυτόπτης μάρτης, αλλά αποδέκτης και κληρονόμος του διτού θησαυρού. Συνέλεξε με σεβασμό και θάρρος το αίμα και το είδωρ, τα οποία έρεαν από την πλευρά του χορηγού της ζωής και τι ουτοτρόπος. Ως φιλόστοργος και υπερευλογημένη μήτυρ του, έλαβε ως κοινήν περιουσίαν τη νέαν και σωτήριον πηγή της Αθανασίας. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί

0: 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος, Εσπερινός και η Παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στον ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-4118-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

πάλι μαζί σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου. Χρόνια πολλά για την Παναγία μας, την ευχή της να έχουμε, τη χάρη και τη σκέπη της. Αυτές οι μέρες είναι δικές της εξ ολοκλήρου. Αισθανόμεθα την παρουσία της, νιώθουμε την αγάπη της και εισπράττουμε όλα τα καλά της. Είναι ανάμεσά μας, εκοιμήθη και ανέστη τριήμερος. Γι' αυτό και μας γεμίζει χαρά και έχουμε μεθύσει

0: από αυτή την υφάλιο μέθη της χαράς και της ευλογίας της. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να εκφράσουμε αυτή τη χαρά. Και γι' αυτό κάνουμε και τρέλες, λέμε και τρέλες και φερόμεθα κάποτε και παράτερα. Αυτή είναι η Παναγία, αυτή είναι η χάρη της, αυτή είναι η αγάπη της. Και ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας την Ελληνοορθόδοξη, η Παναγία έχει καθίσει σταυροπόδι όπως και ο Ιησούς Χριστός μας. Και οι Άγιοι και οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι και οι Ήρωες. Και γι' αυτό υπάρχει τόση ευλογία. Η πατρίδα μας ιδιαίτερα αγαπά την Παναγία. Γι' αυτό και της έφτιαξε μοναστήρια και προσκυνήματα και εκκλησίες και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ναούς και ό,τι άλλο θέλετε, και ιερά και άγια και θαυματουργά εικονίσματα. Την ευχαριστούμε την Παναγία μας και αυτές τις μέρες με τις τόσες δυσκολίες, αυτές που φαίνονται και αυτές που δεν φαίνονται, τα μέσα και τα έξω βάσανα και δεινά, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από την παρουσία της και την αγάπη της. Και αυτά τα έχουμε εξ ολοκλήρου. Και την ευχαριστούμε και την ευχαριστούμε και τη μεγαλύνουμε, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός. Την προηγούμενη φορά, την περασμένη Πέμπτη, αρχίσαμε να αναφερόμεθα και να διηγούμεθα καλύτερα το συναξάριο της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Και μείναμε στο σημείο εκείνο που η Παναγία μας ετοιμάστηκε επάνω στην νεκρική της κλίνη, σταύρωσε τα χεράκια της, αφού είχε ευλογήσει πρώτα τους Αποστόλους και αφού είχε ευλογήσει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης και αφού είχε και αιτήματα προς το Θεό απευθύνει και αφού είχε πριν προηγηθεί και σεισμός σημείο της Θείας Παρουσίας, η Παναγία ήταν έτοιμη και περίμενε τον ερχομό του Υιού και Θεού της, αφού είχαν προσέλθει και οι Άγιοι και Θείοι Απόστολοι που εκείνη τους εκάλεσε μέσω του Υιού της, και αυτός με τα σύννεφα, με τις νεφέλες, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τους έφερε κοντά της εκεί στη Σιών, και απόλαυσαν τη Δέσποινα πριν φύγει και εκείνη τους απόλαυσε και τους ευλόγησε και τους εχάρηκε. Και περίμεναν όλοι αυτήν ακριβώς τη στιγμή να έλθει ο Υιός και Θεός της συν μυριάσιν αγγέλων και Αγίων. Και ξαφνικά, σε μια όμορφη ώρα και καταπληκτική, τι έγινε? Άνοιξε ο ουρανός. Άνοιξε ο άνω κόσμος και γέμισε το σπιτάκι στη Σιών, το σπιτάκι του Ευαγγελιστού Ιωάννου που ήταν και σπιτάκι της Παναγίας μας, από αγγέλους και Αγίους. Και μαζί τους έφτασε πανένδοξος ο Θείος του κόσμου Λυτρωτής, ο Υιός και Θεός της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Ήρθαν άγγελοι και αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ. Ήρθαν οι Άγιοι του ουρανού όλοι και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ήρθαν οι Απόστολοι εκείνοι που είχαν μαρτυρήσει και φύγει πριν το ξόδι της Κυρίας Θεοτόκου. Ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Ήρθαν οι πατριάρχοι. Ήρθαν τέλος και οι γονείς της Κυρίας Θεοτόκου. Οι Άγιοι και δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήρθαν όλοι περί χαρίς για να παραλάβουν διά του Κυρίου τον, να παραλάβει ο ίδιος ο Κύριος δηλαδή την ψυχή της Παναγίας μας. Το είχε πει άλλωστε ο ίδιος στους Αποστόλους πως θα έρθει και θα τους παραλάβει και θα χαρεί η καρδιά τους. Και αυτό εννοούσε με τον ιδιαίτερο θάνατο, με την κοίμηση και μετάσταση του καθενός. Και αν αυτό το είπε για τους Αποστόλους και τους Χριστιανούς και τους ανθρώπους όλων των αιώνων, πόσο μάλλον τώρα θα το έκαμε για τη μητέρα του. Ήλθε λοιπόν εκείνος, η Κυρία υπερεχάρη, η στιγμή και η συγκίνηση και οι σκηνές δεν περιγράφονται. Ανήκουν στο άφατο, ανήκουν στο απόρριτο, ανήκουν στο ανίποτο, ανήκουν στο θαύμα, ανήκουν στο μυστήριο. Τι ώρα, τη στιγμή, πως θα λέει η κύριε Αλέξας Παπαδιαμάνης, ω στιγμή ανταξία των αιώνων. Την ώρα εκείνη συναντήθηκε η ψυχή της Παναγίας με τον Υιό και Θεό της και άπλωσε εκείνος τα χεράκια του και την παρέλαβε στη θεία του αγκάλι, όπως ακριβώς μας το δείχνουν οι υπέροχες βυζαντινές εικόνες της κοιμήσεως και μεταστάσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Και εδώ η σοφή της Εκκλησίας μας και η στοχαστέ αυτής σημειώνουν και κάτι πολύ συγκινητικό. Όταν εκείνη γέννησε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ τον Υιό και Θεό της, τον πήρε στη θεία της αγκάλι, σε σολένες βαστάσασα ψάλλει και η Εκκλησία μας. Τον πήρε στη θεία της αγκάλι, τον πήρε στοργικά, τον εθόπευσε αφάτος, ένιωσε σκυρτήματα και αισθήματα πρωτόγνωρα και ανίποτα. Κι ήταν η χαρά της απερίγραπτη. Τώρα λοιπόν που ήλθε ο Κύριος να παραλάβει τη μητέρα του, πήρε αυτός την ψυχή της, την ολόφωτη, την πήρε στη θεία του αγκάλι, στοργικά, τρυφερά, θεανθρώπινα, υπέροχα και μοναδικά. Ήταν η αντέκτηση της αγάπης, το ανταπόδομα της αγάπης. Ήταν ένα συνάλλαγμα υπέροχο. Μυστήριο μέγα, μυστήριο ιερό. Γέμισε λοιπόν το ενδιέτημα εκεί αγγέλους και αγίους και υπερδοξάστηκε με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επήρε Κύριος λοιπόν στη θεία του αγκάλι την ψυχή της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του και μητέρας μας. Γι' αυτό ας μη φοβούμεθα κι εμείς κατά την ώρα του θανάτου όσο μπορούμε και όσο δυνάμεθα, να ξέρουμε όσο κι αν είναι φοβερή, έρχεται ο στοργικός Κύριος για τον καθένα μας όσο αμαρτωλός κι αν είναι και μας παραλαμβάνει προσωπικά. Και αφού είναι ο Κύριος παρόν, αφού είναι ο νυμφίος εκεί, αφού είναι η αγάπη μας και αφού μας έχει στα χέρια του, ποιος μπορεί να μας πάρει? Έτσι μας έχει πει στο Ευαγγέλιο, σας κρατάω στα χεράκια μου, είπε στους Αποστόλους, και ποιος μπορεί να σας αρπάξει από τα δικά μου χέρια? Γι' αυτό ας του έχουμε εμπιστοσύνη, ας αγωνιζόμεθα να περνάμε τον καιρό μας στην ειρήνη και μετανία και ας ευχόμεθα κάθε μέρα, όπως ορίζει η Εκκλησία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία. Και ας έχουμε θάρρος, έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, εγώ βρέω όταν θα φύγω δεν θα σκέπτομαι ούτε τα τελώνια, ούτε τόνο, ούτε τα άλλα, όχι πως δεν υπάρχουν, αλλά εγώ θέλω να πάω στον Κύριο, να έρθει ο Κύριος να με πάρει χαρούμενον, μη με δει σκιαγμένον από το φόβο των δαιμονίων ή από το ένα από το άλλο. Όχι, εγώ θέλω να με δει χαρούμενον, γιατί να χαρεί. Να χαρεί και εκείνος, να με παραλάβει λεβέντη και να πει μπράβο μου, τι έφτιαξα. Δηλαδή να πει ο Χριστός μπράβο σε μένα που έφτιαξα αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή, αυτή την ομορφιά και του δώσα τόσο θάρρος, τόση λεβεντιά και τόση παρησία. Όλα τα ανακλούν στον Κύριο, σε τελευταία ανάλυση. Για να μπούμε, να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί βλέπω την ώρα να φεύγει αμιλίκτος, έχουμε και την κλεψίδρα του χρόνου. Παρέλαβε λοιπόν την ολόφωτη ψυχή της ο Χριστός και ανεχώρησε. Μαζί με το ψύκιον, μαζί με την ουράνια συνοδεία. Ήλθε δηλαδή ο Κύριος του ουρανού και γης. Ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού που εδόθηκε ως ανθρώπου εξουσία εν ουρανό και επί γης πάσα. Ήλθε λοιπόν όλος ο ουρανός και παρέλαβε την πλατιτέρα των ουρανών. Οι επιγείς Απόστολοι και οι πόλοι που ήταν συναγμένοι είχαν μείνει άφωνοι, είχαν καταπλαγεί. Και δεν ξέρανε τι να πούνε, τι να κάνουνε, πώς να φερθούνε. Έφυγε όμως η ουράνια αυτή η επίσκεψη και συνοδεία, αφού παρέλαβε συνοδεία την κυρία Θεοτόκο, την ψυχή αυτής. Έμεινε όμως εκεί το θαρχικόν της σκήνος, το άχραντο σώμα της. Και οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, αφού συνήλθαν και κλαίγοντας φυσικά και σπαράζοντας και στενάζοντας, παρόλη την παρηγοριά που τους είχε δώσει, ο θάνατος είναι μια καταστροφή και ένα δίκοπο μαχαίρι και πονάει ακόμη και τους Αγίους, γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε θάνατο, προέκυψε αυτό από την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Αφού συνήλθαν λοιπόν, έπρεπε να κάνουν και τα περαιτέρω, την κηδεία της Θεοτόκου. Να μεταφέρουν στη Γευσημανή, στον τάφο της Παναγίας, το αθεαρχικότατο σκήνομα. Κάποιος έπρεπε να προεξάρχει, να είναι επικεφαλής, έχει και αυτό την ομορφιά του. Ήσαν εκεί, όπως είπαμε και προχθές, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τα πρωτεία έπεφταν σε αυτούς. Ήταν και ο Βαγγελιστής Ιωάννης, αλλά ήταν τόσο πόνος του άφατος που δεν ήθελε τίποτε να κάνει παρά να ακολουθήσει πονεμένος το θεαρχικό σκήνος της Υπεραγίας Μητρός του και Μητρός του Κυρίου μας. Και ο Παύλος λοιπόν έδινε τα πρωτεία στον Πέτρο, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως είχε γράψει στους Κορινθίους. Και ο Πέτρος το ίδιο, τελικά ο Παύλος, ως ισχυρότατη προσωπικότης, επευλήθη στον Πέτρο, λένε τα συναξάρια, και του έδωσε τα πρωτεία. Τι ωραίο είναι αυτό. Σήμερα ξεσυνεριζόμαστε ποιος θα τα πάρει και γίνεται τόσος θόρυβος και προξενούνται τόσες παρεξηγήσεις. Ενώ εκείνοι κάνουν τόσο αγώνα, ποιος θα τα δώσει στον άλλον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Ταπεινώσει τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Και άρχισε λοιπόν ο Θείος Πέτρος την κηδεία της Θεοτόκου, τη φροντίδα για την ταφή του σώματός της. Και τότε, αφού έψαλαν και ανύμνησαν και χόρτασαν και παρηγορήθηκαν από ψαλμωδία και από χάρη, σήκωσαν οι Απόστολοι στους ώμους των εκείνην που εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα, το ιερό της σώμα, και προχωρούσαν προς τη Γευσημανή με έναν τρόπο μεγαλόπρεπο και ουράνιο και μοναδικό. έφτασαν σε κάποιο σημείο, καθώς κατέβαιναν από τη Σιών στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στο χήμαρο των κέδρων, εκεί στη Γευσημανή που σημαίνει ελαιοτριβείο, που ενώνει ακριβώς τη Σιών με το όρος των ελαιών, γι' αυτό και ελαιοτριβείων, συναντήθηκαν με μια ομάδα Ιουδαίων. Οι οποίοι σαν είδαν όλο αυτό το μεγαλείο, γιατί ήταν μεγαλείο, απόρρισαν και ρώτησαν ποιος κυδεύεται, ποιον φροντίζουν, ποιος πέθανε, ποιος έφυγε από αυτή την πλάση, και έμαθαν πως κυδεύεται η μητέρα του Ιησού Χριστού. Τότε τους πείραξε το κακό και αγρίεψαν. Είπαν τα διάφορά τους και όρμησαν επάνω στο σκήνομα, θέλοντας να το ανατρέψουν για να δυσφημίσουν την κυρία Θεοτόκο και να προσβάλλουν τον Ιησού και την ιερά και αγία του θρησκεία. Ένας μάλιστα πιο τολμηρός έβαλε τα χέρια του επάνω, αλλά άγγελος Κυρίου του τα έκοψε και έμειναν επάνω στο ιερό φέρετρο της κυρίας Θεοτόκου κολλημένα, και όλοι ετυφλώθησαν από αόρατο πλήγμα. Ήταν όμως καλοπροαίρετη. Υπάρχουν και στους εχθρούς της θρησκείας μας πολύ καλοπροαίρετοι, απληροφόρητοι και τόνα και τ' άλλο, που σε μια ώρα χάριτος φεύγει το κακό που του συνέχει και μένει το αγαθό στην ψυχή τους και ανοίγονται προς τον Κύριο. Μυστήριο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να ευχόμεθα και υπέρ των εχθρών ημών. Στους εχθρούς είναι πολλοί οι φίλοι. Είναι συγκεκαλυμμένοι με το εξωτερικό επίχρησμα και με διάφορα άλλα ανόητα. Μετάνιωσαν εκείνοι οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι. Γονάτισαν και ζήτησαν συγνώμη από την Παναγία και τον Ιησού και τους Αποστόλους και από όλους τους υπόλοιπους. Ζήτησαν συγνώμη και οι Απόστολοι τους συγχώρεσαν. Και η Παναγία έκαμε το θαύμα της. Άρχισε να θαυματουργεί αμέσως μετά τη Θεία της Κοίμηση, για να αποδείξει ότι τον κόσμον ου κατέλειπε, όπως το έχει άλλωστε ευχηθεί και όπως το έχει υποσχεθεί στους Αποστόλους και στους λοιπούς πριν να χωρίσει για τους ουρανούς. Και άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν όμως και το φως του αληθινών, προσκύνησαν τη μητέρα του φιλανθρώπου, πήραν την ευχή των Αποστόλων, τα χέρια εκείνου του ανθρώπου του Ιεχονή που είχαν κοπεί πήγαν στη θέση τους αυτομάτως πάλι. Και τι έγινε? Εκείνοι οι εχθροί, οι τάχα και οι εχθροί, αναγεννήθηκαν, φωτίστηκαν και τρέχουν στην πλατεία, τρέχουν στους δικούς των και τους λένε το μεγάλο καλό που έλαβαν, το μεγάλο θαύμα που τους έγινε, το άνοιγμα των ματιών τους. Και οι άλλοι, αρκετοί από αυτούς καλοπροαίρετοι, συγκινήθηκαν. Κάποιοι άλλοι βέβαια εφημώθηκαν και κρύφτηκαν και είπαν και τα δικά τους. Οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι και οι λοιποί συνοδεύοντες το θεαρχικότατο σκήνομα της κυρίας ημών Θεοτόκου προχώρησαν. Όσοι έχουμε πάει αυτές τις ημέρες στους Αγίους Τόπους, που γίνεται ακριβώς την παραμονή το εσπέρας και το βράδυ, η αναπαράσταση αυτής της θείας κηδείας, θα έχουμε πολύ συγκινηθεί και έχουμε συγκινηθεί, γιατί γίνεται πάλι το ίδιο και είναι η χαρά μας μεγάλη, είναι η Παναγία μας εκεί, είναι οι Απόστολοι, είναι όλος ο ουρανός, είναι ο φιλάνθρωπος Κύριος, είναι οι ψυχές τα πνεύμα των δικαίων, είναι και κάθε πιστεύουσα ψυχή πάνω στην Ιφίλιο. Και είναι τόσο ωραία. Και ακολουθούν όχι μόνο ορθόδοξοι, αλλά και ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι και κυρίως μουσουλμάνοι. Ακολουθούν τη δέσποινα του κόσμου, τη δέσποινα και κυρία μας Μαριάμου, όπως τον ονομάζουν στο Κοράνιο. Ακολουθούν τη μάνα του Θεανθρώπου με τόση συγκίνηση, με τόση αγάπη, με τόσα αισθήματα. Και η Παναγία μας τα μετράει αυτά και τα γράφει. Γιατί η αγάπη της είναι πέρα από τα δόγματα και πέρα από τις ανθρώπινες αδυναμίες και αντιλήψεις. Η αγάπη της είναι πλατιτέρα των ουρανών και αγκαλιάζει όλους η Παναγία και έχει τον τρόπο να ελέγει όλους. Εμείς καλώς κάνουμε και κρατούμε τα δόγματα και πρέπει να τα κρατούμε, αλλά από εκεί πέρα η αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου είναι ασύνορη. Να έχουμε την ευχή της. Έφτασαν λοιπόν, για να συνεχίζουμε και να μαζευόμαστε, έφτασαν οι Απόστολοι, όλη αυτή η Ιερά Συνοδεία, όλο αυτό το μεγαλείο, όλο αυτό το οψίκιο που θα έλεγαν οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, έφτασε στη Γεθσημανή. Έφτασε στο μικρό βουνό της Παναγίας, όπως λένε οι σημερινοί Άραβες, στο όρος της Θεοτόκου. Έφτασε εκεί, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, εκεί ακριβώς που θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Εκεί θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και τότε η Κυρία μας Θεοτόκος, επειδή θα είναι κρινόμενη, γιατί ανέστη, όπως θα πούμε στη συνέχεια, και πήγε στον Παράδεισο μετασώματος και τελείωσαν όλα για αυτήν, τότε θα υψώσει τα χέρια της των δυνάμενων σώζην στο φιλάνθρωπο Υιό και Θεό της και να τον παρακαλέσει και για τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους να κάνει το ελαιός του και να ανοίξει τον Παράδεισο και την εσπλαχνία του για τη χριστιανοσύνη αλλά και για κάθε ψυχή. Και αφού έφτασαν λοιπόν εκεί και συγκινημένοι όπως ήσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, ετοποθέτησαν με άκρα ευλάβεια και με πόνο και με αγάπη το ιερό λείψανο, το σώμα της Κυρίας ημών Θεοτόκου, το ετοποθέτησαν στο μνήμα που ήταν και εκείνο λαξεμένο επάνω στην πέτρα, όπως λένε τα Ιερά Βιβλία, όπως και αυτό του Χριστού μας στον Πανάγιο Τάφο. Και αφού την εθρήνησαν και αφού την ανήμνησαν και αφού την ασπάστηκαν, εκάλυψαν τον τάφο και ακούγονταν από πάνω, ξέχασα να πω, σ' όλη αυτή την πορεία, σ' όλη αυτή τη μοναδική και ανεπανάληπτη λιτανία, ακουγιόντουσαν οι μελωδίες και οι ύμνοι των αγγέλων, τα τροπάρια του ουρανού. Και οι Απόστολοι τώρα, αφού έθαψαν, ας το πούμε έτσι κοινά και ανθρώπινα, το σώμα της Κυρίας Θεοτόκου, δεν ήθελαν να φύγουν. Δεν τους πήγαινε να αφήσουν εκεί την Παναγίτσα και να φύγουν, να πάνε στο σπίτι τους. Με ποια ψυχή, με ποια καρδιά, με ποια δύναμη, με ποια αντοχή. Όχι, θα μείνουμε εδώ, θα πεθάνουμε μαζί σου. Δεν σε αφήσουμε, Κυρία. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η θυσία, αυτή είναι η ομορφιά, αυτό είναι τα αισθήματα. Και όπως λένε σοφοί μας, ο άνθρωπος αξίζει όσο και τα αισθήματά του. Είχαν μεγάλα λοιπόν αισθήματα και συναισθήματα οι Απόστολοι και οι λοιποί για την Παναγία. Γι' αυτό και κάθισαν επάνω στον τάφο της, στον Πανάγιο τάφο της, δύο μνήματα στη γη που άνοιξαν, το μνήμα του Χριστού και το μνήμα της Παναγίας, και τα έχουμε για παγκόσμιο προσκύνημα, κάθισαν εκεί. Ούτε έφαγαν ούτε ήπιαν. Τι κάνανε? Ανυμνούσαν μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους του ουρανού. Ανυμνούσαν εκείνη που ευάστασε τον βαστάζοντα πάντα. Ανυμνούσαν το σκηνομά της και τη μεγάλυναν. Και συνάμα της έλεγαν, καθώς ψυχή της ανέβαινε στον ουρανό, ότι τόσο τους λείπει και την παρακαλούσαν να μην τους αφήσει. Και πέρασαν τρία ολόκληρα ημερόνυχτα και ήταν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι εκεί και δεν ήθελαν να φύγουν. Αλλά αποφάσισαν κάποια στιγμή, τους φώτισε ο Χριστός και η Παναγία και πριτάνευσε και η λογική και τα ανθρώπινα αισθήματα, χρειάζονται και αυτά, και πρέπει να έχουμε πάντα ένα μέτρο. Πάντα ένα μέτρο στη ζωή μας και σε όλα, και στα ανθρώπινα και στα θεϊκά. Άλλωστε στην Εκκλησία μας όλα είναι θεανθρώπινα, αφού ενανθρώπισε ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού δια της Θεοτόκου. Πήραν λοιπόν τα πόδια τους και τον πόνο τους και τις ψυχές τους και έφυγαν. Και ήρθαν στο σπιτάκι της Παναγίας, στο σπιτάκι του Ευαγγελιστού Ιωάννου και της Σαλόμης, εκεί στη Σιών, στο Λόφο Μωρία. Και εκεί κάθισαν να φάνε. Από καιρό οι Απόστολοι, όταν ήταν μαζί όλοι, έβαλαν και τη μερίδα του Ιησού Χριστού. Ένα κάθισμα κενό και τη μερίδα του, το ψωμάκι του και ό,τι άλλο. Αυτό τους παρηγορούσε, αυτό τους χαροποιούσε. Αυτό τους έδινε την αίσθηση και όντως αλήθεια ήταν πως ο Χριστός βρισκότανε ανάμεσά τους. Γι' αυτό και άμα τελείωναν το λιτό φαγητό τους, σηκωνόντουσαν, πέραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν. Και ύστερα έκαναν κομματάκια τη μερίδα του Χριστού και την μοιραζόντουσαν μεταξύ τους για ευλογία. Έτσι έκαναν και τώρα, και μάλιστα έβαλαν δύο μερίδες και τη μερίδα της Θεοτόκου. Ήθελαν να την νιώθουν κοντά τους, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Αυτή είναι η αγάπη. Και καθώς τελείωσαν το φαγητό τους, έφαγαν με τα βίας για να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν το μέγα τους έργο. Και καθώς ύψωσαν τη μερίδα του Χριστού και δεν ήξεραν τι να κάνουν με τη μερίδα της Θεοτόκου, και καθώς είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος και πριν προλάβουν να πούν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, τι γίνεται? Ένα θαύμα. Φτάνει ανάμεσά τους αστραπιαίος, ολόφωτη, η Κυρία Θεοτόκος. Με δόξα και χάρη περισσή και τους λέγει περιχαρέστατη, μαθητέ και Απόστολοι του Υιού μου και Θεού μου, χαίρετε. Αναστήθηκα από τους νεκρούς. Αναστήθηκα όπως ο Υιός και Θεός μου και θα είμαι μαζί σας καθώς και εκείνος μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Και εκείνη, καθώς η Δέσποινα αναχώρησε, ύψωσαν και τη δική της μερίδα και είπαν υπεραγία Θεοτό και βοήθη ημίν. Και μοίρασαν τις δύο μερίδες ανάμεσά τους, μοιράστηκαν. Και είχαν χαρά ανίποτη. Και από τότε στα μοναστήρια μας, αλλά και όπου αλλού, μετά το φαγητό, υψώνουν τη μερίδα της Θεοτόκου και λένε εκεί αυτά που είπαμε κι άλλα όμορφα και ύμνους και παίρνουν χαρά και θεομετεωρική ευλογία μεγάλη. Και καθώς είχαν αυτή τη χαρά οι Απόστολοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν και πώς να φερθούν, τα χάσαν. Σου λέει, είχα και την εμπειρία του Αναστάντος Χριστού την πρώτη μέρα της Αναστάσεως, σου ισοψίας αργά το βράδυ εκεί στο Ανώγη της Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν έχουμε και εδώ στο σπιτάκι της Θεοτόκου, στη Σιών, έχουμε την παρουσία της Αναστημένης Παναγίας. Αυτό ακριβώς είναι η Μετάσταση και η Ανάσταση. Της Αναστημένης Παναγίας την είδαμε μπροστά μας. Τι ήταν αυτό, τι πάθαμε. Και απάνω στην ώρα, και ενώ σκεπτόντουσαν αυτά, κοίταν τα αισθήματά τους ανάμεικτα και μεγάλα, φτάνει, ποιος λέτε, ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος πάλι έλειπε και οικονομικός ούχε βρέθη στην κοίμηση και στο ξόδι της Παναγίας. Δεν ήρθε. Τα καλώνησε έτσι θεία πρόνοια για να αποδειχθεί περίτρανα και της Θεοτόκου η Ανάσταση και η Ανάληψη. Έφτασε εκείνος και του είπανε πως είδαν την Παναγία. Εωράκαμεν την Δέσποιναν, όπως του είπαν και στην πρώτη εμφάνιση του Ιησού, εωράκαμεν τον Κύριον. Εκείνος τι να πει. Εγώ, λέει, αυτά τα πιστεύω και δεν τα πιστεύω. Και την άλλη φορά αλήθεια μου λέγατε. Αλλά έλα που η ψυχή μου είναι έτσι. Έχω δύο ψυχές, είμαι δίψυχος. Βάλω και στα δυο, αμφιβάλλω. Ήρθε, λέει, η Δέσποινα. Βρε, και εγώ την είδα. Πού την είδες εσύ, λέει. Καθώς ερχόμουν στον αέρα με την Εφέλη, με το Πνεύμα το Άγιο, την είδα. Την είδα που ανέβαινε. Και τι έγινε. Μου είπε να χαίρομαι. Και της είπα να μου δώσει κάτι να τη θυμάμαι. Και μου έδωσε τη ζώνη της. Να την. Και βγάζει από την τσέπη του και από τον κόρφο του καλύτερα ο Απόστολος Θωμάς τη ζώνη της Θεοτόκου. Οι άλλοι τα χάσαν. Απόρρισαν, κατεπλάγησαν περισσότερο. Έκπληξη πάνω στην έκπληξη. Και θαύμα στο θαύμα. Τι είναι αυτό, τη ζώνη της. Μα η ζώνη της είναι στον τάφο. Τι έγινε εκεί πέρα. Πάμε όλοι μαζί να δούμε. Πήγαν να δουν, να κάνουν να ψηλαφίσουν επί των τύπων των ύλων στην πρώτη, αλλά επί των τύπων του τάφου τώρα. Γιατί η θρησκεία μας είναι ψηλαφητή. Αποδεικνύεται περίτρανα. Δεν φοβάται ούτε την έρευνα, ούτε το φως, ούτε τίποτα. Τα προκαλεί. Γιατί το φως δεν έχει να φοβηθεί κανένα σκοτάδι. Αλλήμον όμως από τα σκοτάδια. Της πλάνης, της απιστίας. Που αν παρουσιαστεί το θείο φως, τι κάνουν τα σκοτάδια. Εξαφανίζονται αφού είναι μειόντα. Φτάνουν λοιπόν στον τάφο. Πολύ συγκινημένοι. Και τι κάνουν. Ανοίγουν το μνήμα. Ανοίγουν το μνήμα. Και τι βλέπουν. Το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου να απουσιάζει. Να μην είναι εκεί. Παρά μόνο τα εδάφια σπάργανα. Όπως και στην περίπτωση και τηρουμένων των αναλογιών του Υιού και Θεού της. Τς είπε ο Αρχάγγελος για τον Αναστάντα ότι και στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Έτσι και εδώ διεπίστωσαν ότι το σώμα της Θεοτόκου δεν είναι το εκεί. Είχε όντως λοιπόν η Κυρία αναστηθεί εκ νεκρών. Και αναλυφθεί στους ουρανούς. Τι είναι αυτό. Μέγα θαύμα. Μέγα μυστήριο. Και στηρίζεται ακριβώς στην Ανάσταση του Υιού και Θεού της. και αποδεικνύει ακριβώς ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι και εγγύηση της δικής μας Αναστάσεως και άρχισε πρώτα ο Χριστός μας από τη μητέρα του. Από τη μητέρα του. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν έπρεπε να αφήσει το σκήνωμα του αγιάσματός του, την πάναγνη μητέρα του, εδώ στη γη. Παρέλαβε λοιπόν και το σκήνωμα, αφού το ένωσε με την πανάχραντη ψυχή της και το αυθαρτοποίησε. Και πήγε λοιπόν η Παναγία μας μετά τρεις ημέρες μετασώματος εις τον Παράδεισον. Έχουμε λοιπόν εδώ Ανάσταση της Θεοτόκου και Ανάληψη, που αυτό στην εκκλησιαστική ορολογία λέγεται Μετάστασης. Και είναι ευρύτερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, και της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, διότι τα περιέχει και τα δυο. Και όταν λέμε Μετάσταση της Θεοτόκου εννοούμε και το θάνατό της που ισχύει και για όλους τους χριστιανούς, αλλά εδώ έχει ειδικό βάρος, ειδική έννοια και σημασία. Εννοούμε και συμπεριλαμβάνουμε και την Ανάσταση της Παναγίας μας μετά τρεις ημέρες αφού απέθανε, το τονίζουμε αυτό, και την Αναλήψή της στους ουρανούς. Στα δεξιά του Υιού και Θεού της, ο οποίος εκάθισε με την Ανάληψή του εκ δεξιών του Θεού. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμόδια χρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, έψαλε 800 χρόνια πριν ο δικός της προπάτορας, ο Θεοπάτορ Δαβίδ. Πήγε λοιπόν η Παναγία αφού ανέστη και ανελήφθη και κάθισεν εκ δεξιών του Υιού και Θεού της. Και εκείνος την ετοίμησε και την τιμά όσο κανένα. Και την έχει εκεί μεσήτρια. Είναι εκείνος μεσήτης άνθρωπος Ιησούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, μεσήτης προς τον Θεό, μοναδικός σίγουρα. Αλλά μεσήτρια στο μεσήτη Χριστό είναι η Παναγία μας. Η Αναστάσα και Αναληφθήσα, δηλαδή μεταστάσα στους ουρανούς μετά τρεις ημέρες. Γι' αυτό και ψάλλομαι στο ωραίο ξαποστηλάριο και μάλιστα τώρα 15 Αυγούστου, μεταξύ των άλλων, και σε μεσήτριαν έχω. Είναι σχήμα εκ του εννοουμένου. Καμία πρόταση δεν αρχίζει με το και. Εδώ όμως εννοούμε ότι έχουμε Χριστέ εσένα μεσήτη και σένα Κυρία Θεοτό και μεσήτρια. Τι ωραία. Και σε μεσήτριαν έχω. Είναι μεσήτρια η Παναγία. Είναι κοντά στον Υιό και Θεό της, εκ δεξιών αυτού. Και παρακαλεί για τους χριστιανούς Ορθοδόξους, για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ψυχή, για ζωντανούς και πεθαμένους, για τα σύμπαντα όλα, αφού είναι η πλατητέρα των ουρανών, επειδή εχώρησε εκείνον τον οποίον οι ουρανοί δεν χωρούν. Είναι ασθενόχωρη η αγάπη της, γι' αυτό και προηγουμένως μας χωράει όλους η αγκάλι της, όλους η στοργή της, όλους η προστασία της και περισσεύει. Γι' αυτό έχουμε χρέος ιερών να την αγαπάμε την Παναγία μας, να την πιστεύουμε την Παναγία μας, να την επικαλούμεθα την Παναγία μας. Και οι Άγιοι Απόστολοι, για να γυρίσουμε και να κλείσουμε το ιερό συναξάριο, καθώς είδαν όλα αυτά τα ουράνια και μοναδικά και τους θύμισαν όλα την Ανάσταση του Υιού και Θεού της και τη ρουμένα των αναλογιών, όπως είπαμε, καταχάρηκαν. Έφυγε ο πόνος, έφυγε η λύπη, έφυγε η θλίψη. Τώρα είχαν άλλη διάθεση. Τώρα άλλαξαν. Αυτή είναι η Ανάσταση. Αυτή είναι η χάρη. Αυτή είναι η ομορφιά. Και τώρα πιάνουν και βάνουν τα σπάργανα, τα εντάφια, τα αφήνουν εκεί, βάλαν και την Αγία Ζώνη και εσφράγισαν το ιερό μνήμα. το οποίο αιώνες τώρα μαζί με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού είναι ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο άγιο και ό,τι πιο τίμιο πάνω στη γη. Είναι ακριβώς τα σημεία από τα οποία προέκυψε η Ανάσταση και του Φιλανθρώπου Χριστού και της Παναγίας Μητρός αυτού, της Υπεραγίας μας Θεοτόκου. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας προτρέπει στον κανόνα του, στην κοίμηση, τι να κάνουμε, να αγκαλιάσουμε το μνήμα της Παναγίας. Να περιπτυχθούμε και να το ασπαστούμε και με τα χείλη και με τα στόματα και με τα μέτωπα και με την καρδιά μας και με την ψυχή μας και να ζητήσουμε και να πάρουμε θεομητεωρική ευχή, θεομητεωρική ευλογία, τη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου και την ομορφιά του Αγίου και Ιερού της Τάφου. Είναι μεγάλη συγκίνησή μας, αλλά και μεγάλη χαρά μας, καθώς τελειώσαμε τη διήγηση του Ιερού Συναξαρίου της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και όλα αυτά δεν είναι παραμύθια, είναι η αλήθεια. Είναι η παραμυθία μας, γιατί ο θάνατος είναι μεγάλος πόνος για τον άνθρωπο. Η δε Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά του, η μεγαλύτερη παραμυθία. Γι' αυτό και το κέρδος του θανάτου σε τελευταία ανάλυση μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση και μετάσταση της Θεοτόκου, το κέρδος του θανάτου ποιο είναι? Η ζωή. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε και ζούμε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Κύκλος. Είναι η ζωή. Λένε οι σημερινοί μας συνάνθρωποι ότι ο τάδε έφυγε και έχασε τη μάχη με τη ζωή, με το θάνατο, λέει. Κέρδισε όμως τη ζωή, θα λέγαμε, θα έλεγε η Εκκλησία. Έφυγε για να ζήσει και φεύγουμε γιατί πάμε στην πατρίδα μας. Και ο θάνατος τότε τι είναι? Ένα όχημα, για να κλείσουμε εδώ, που μας μεταφέρει εκ του θανάτου του καθημερινού εδώ στη ζωή. Και τι είναι ο θάνατος, έλεγε μια ποιήτρια των καιρών μας, αείμνησος πλέον, το άνοιγμα της αγκάλης του Χριστού και της αγκάλης της Παναγίας. Ανοίγουν την αγκάλη τους και μας παίρνουν σε αυτή. Και ενώ είμαστε εκεί, λείπουμε από εδώ. Λείπουμε από εδώ, αλλά δεν εξαφανιζόμεθα. Είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας. Εδώ θα ήθελα να κλείσω για σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, και να σε ευχαριστήσω ολόψυχα που κάμα τον κόπο και είχα την καλή διάθεση να ακούσετε τα φτωχικά μου ρήματα και τη σημερινή Πέμπτη. Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά της Παναγίας μας, έχουμε και την απόδοση μεθαύριο, και πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη θα μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα. Να είστε όλοι καλά, χίλια καλά, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας, μαζί με όλο τον κόσμο, μαζί με την πατρίδα και μαζί με τους αποθαμένους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμείς μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προ...

0: έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα ασχήρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλληψα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλεία σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καβδιλί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνό άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε. Ξέναν τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα παπανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσει του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αυλό του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιωτήσης. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Από πότε στέκει όρθιο στον Ιερό Βράχο το μοναστήρι της Ελασσόνος? Το πρόβλημα έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές. Δυστυχώς, επειδή χάθηκαν τα παλιά αρχεία από τις βιαιότητες και τις ανομαλίες των Τούρκων, όπως σημειώνει ο ηγούμενος άνθιμος ο Ολυμπιώτης, δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα πότε ιδρύθηκε η Μονή. Σύμφωνα με μια παράδοση η οποία κατεγράφει από μοναχούς τον κώδικα 220 της Μονής, ιδρύθηκε τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, πιθανότατα τον 5ο αιώνα. Ωστόσο, θεωρούμε υπερβολική μια τέτοια άποψη, δεδομένου ότι ο μοναχισμός μόλις τότε είχε αρχίσει να ακμάζει και μάλιστα στις ερήμους της Αιγύπτου και γενικά της Ανατολής. Μία από τις παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη και λειτουργία της Μονής είναι σιγήλιο γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωάννου του 14ου του 1342, του οποίου η γνησιότης ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Με αυτό, ο Πατριάρχης απαγορεύει την ανάμειξη των κοσμικών ή εκκλησιαστικών αρχόντων της περιοχής στη διοίκηση και λειτουργία της Μονής. Πληροφορούμαστε λοιπόν ότι το 1342 λειτουργήσε η Ιερά Μονή της Ελασσόνος, επωνόματι της Θεοτόκου με την προσωνυμία Ολυμπιώτισσα. Το καθολικό της κτίστηκε μέσα στο παλιό κάστρο και ήταν ανδρώα, πατριαρχική και σταυροπηγιακή, υπαγόταν δηλαδή απευθείας διοικητικά στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Δεύτερο σημαντικό κείμενο για την ιστορία της Ολυμπιωτίσσης είναι ένα χρυσόβουλο του 1336 που αποδίδεται στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρώνικο III τον Παλαιολόγο και το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία του μοναστηριού. Τέλος, μια άλλη γραπτή μαρτυρία ανάγει το καθολικό σε παλαιότερη εποχή. Πρόκειται για επιγραφή και χρονολογία που είναι χαραγμένη σε ένα από τα πολυτιμότερα ξυλόγλυπτα κοιμήλια της Μονής στην παλαιά δυτική θύρα, την οποία εμελέτησαν διαπρεπείς βυζαντινολόγοι. Ως προς την ανάγνωση της χρονολογίας έχουν δοθεί δύο ερμηνείες, το 1305 και το 1296, με την οποία και συμφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει, η εγχάρακτη αυτή χρονολογία της θύρας του καθολικού δεν δηλώνει το έτος ιδρύσεως της Μονής ή κτίσεως του ναού, αλλά το έτος ανακαινήσεως. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ναός προϋπήρχε. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει η Ευθαλία Κωνσταντινίδου, η λεπτομερής τεχνοτροπική ανάλυση των τοιχογραφιών αλλά και άλλα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα οδηγούν στο τέλος του 13ου αιώνα επί αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου. Στη χρονική δηλαδή περίοδο που το Βυζάντιο ζούσε μέσα σε ιδεολογικές αντιθέσεις και αντιφάσεις. Από τη μία η πολιτική εξουσία με τη Σύνοδο της Λιών 1274 είχε προσπαθήσει να επιβάλει την ένωση των εκκλησιών και από την άλλη θεολόγοι και μοναχοί αντέδρασαν στην πολιτική αυτή. Επίκεντρο της ανθενωτικής κίνησης υπήρξε το Άγιον Όρος, ο θεματοφύλακας των Ορθοδόξων παραδόσεών μας.

Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο φαίνεται ότι ιδρύθηκε η Μονή της Ολυμπιωτίσης και δέχτηκε τις καλλιτεχνικές επιδράσεις της τεχνοτροπίας της Μακεδονίας, η οποία συναντάται στους κυριότερους ναούς της εποχής, στον Πρωτάτο των Καριώνων, στην Θεσσαλονίκη, στη Νότια Σερβία και αλλού. Χορηγοί για το κτίσιμο της Μονής θεωρούνται οι Σεβαστοκράτορες Κωνσταντίνος και Θεόδωρος, συνδιοικητές της Θεσσαλίας κατά το διάστημα 1289-1303, οπότε στην περιοχή επικρατούσαν οι προαναφερθήσεις ανθενωτικές οξύτητες. Ως προς το θέμα της ονομασίας, εκτός από τις πηγές, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, αρχικά, η Μονή ήταν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Άλλωστε, σε διασωθέντα έγγραφα και σε κώδικες αναφέρεται ότι μέχρι και τον 18ο αιώνα η ονομασία της μεταμορφώσεως εναλλάσσεται με αυτήν της Ολυμπιωτίσης, ενώ αναφέρεται και παράλληλος εορτασμός των δύο εορτών του Αυγούστου. Πότε ακριβώς έγινε η μετονομασία δεν είμαστε βέβαιοι. Πάντως, η παράδοση που διατηρήθηκε τόσους αιώνες και μέχρι σήμερα είναι στοιχείο σημαντικότατο. Τολμούμε να υποστηρίξουμε ότι το σημερινό καθολικό, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, ίσως κτίστηκε πάνω σε παλαιότερο ναό, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Σήμερα, η Μονή ονομάζεται Ολυμπιώτισσα. Την ονομασία της οφείλει στην εικόνα της Παναγίας που μεταφέρθηκε όταν ευασίλευαν οι χριστιανοί από ένα μοναστήρι της Καριάς στους πρόποδες του Ολύμπου. Η ιστορία της, η προσφορά της στον τόπο, η ύπαρξη της θαυματουργής εικόνας, η πνευματική της ακτινοβολία, η καλλιτεχνική θησαυρή και τα κοιμήλια της προκαλούν το θαυμασμό πλήθους προσκυνητών που σειραίουν για να λάβουν τη χάρη της με σεβασμό, ελπίδα και πίστη. Καρπός λοιπόν της θρησκευτικής ανατάσεως της εποχής των Παλαιολόγων υπήρξε η Ολυμπιώτισσα. Ως σταυροπηγιακή και πατριαρχική μονή θεωρούταν απαραβίαστη από οποιονδήποτε και απαλλασσόταν από ορισμένες φορολογίες. Αυτά τα προνόμια συνέβαλαν εκτός των άλλων στο να καταστεί η Ολυμπιώτισσα το πιο γνωστό και πλούσιο μοναστήρι της παρολύμπιας περιοχής. Απέκτησε μεγάλη περιουσία, η σωστή διαχείριση της οποίας βοήθησε ώστε να μπορεί να επιτελεί φιλανθρωπικό έργο σε καιρούς δύσκολους για τους κατοίκους της Ελασσόνος και για ολόκληρο το έθνος. Η περίοδος της σκληρής δοκιμασίας άρχισε με την υποδούλωση της περιοχής στους Τούρκους. Το 1396, για πρώτη φορά, ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ I κατέλαβε τη Θεσσαλία, ενώ το 1420 ο Τουραχάν την κατέλαβε οριστικά. Έκτοτε, παρά τα προνόμια που παραχώρησαν οι κατακτητές στην Εκκλησία, η καταπίεση, οι διώξεις, οι περιορισμοί και οι βιοπραγίες συνετέλεσαν ώστε η μακραίωνη περίοδος της σκλαβιάς μέχρι το 1912 να καταστεί ένας γολγοθάς για τη Μονή και τους μοναχούς. Παρά τις ποικίλες αντικσότητες όμως, κατόρθωσε να παρουσιάσει φωτεινές εξάρσεις, να ποδηγετήσει το λαό, να διατηρήσει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και να θρέψει τον πόθο για λευτεριά.

Για τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας, οι σχετικές με τη Μονή πληροφορίες είναι ελάχιστες και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για τα μέσα του 16ου αιώνα, σημαντικές πληροφορίες αντλούμε από επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Διονυσίου του Δευτέρου, με την οποία ζητείται από τους Μητροπολίτες και Επισκόπους να ενισχύσουν οικονομικά την Ολυμπιώτισσα. Πληροφορούμαστε λοιπόν ότι ισχυρός σεισμός γκρέμισε ένα τμήμα του ναού και μεγάλο μέρος του περιβόλου. Προς το τέλος του 16ου αιώνα, η Ολυμπιώτισσα ήταν αξιόλογο μοναστικό κέντρο με αρκετούς μοναχούς και σημαντική περιουσία, ενώ τα αφιερώματα των πιστών πλήθαιναν. Μάλιστα, τότε σύχναζαν στη Μονή Χριστιανόπουλα για να μάθουν γράμματα. Από τη μελέτη των λιτών εγγράφων της, συμπεραίνουμε ότι κατά τον 17ο αιώνα παρουσίαζε μια γενική οικονομική κάμψη. Με εξαίρεση την ανακαίνιση των τοικογραφιών του ναού του 1634, δεν φαίνεται να έγινε κάποιο σημαντικό γεγονός. Την εποχή αυτή, μάλιστα, το μοναστήρι εκινδύνευσε να ερημωθεί. Αλλά και από κτηριακής απόψεως η κατάσταση δεν ήταν καλή. Για την επιδιόρθωση των βλαβών και την ικανοποίηση των παράλογων χρηματικών απαιτήσεων των Τούρκων, οι μοναχοί κατέφυγαν σε δανεισμό με επαχθείς όρους. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη συνδρομή των χριστιανών από τα γύρω χωριά, όπως μας πληροφορεί σχετικό έγγραφο ζητίας. Ανάλογες καταστάσεις και περιπέτειες αντιμετώπιζε και κατά τον 18ο αιώνα, τότε που η Ελασσόνα έγινε Βασιντέ Χάς, ανήκε δηλαδή στη Σουλτανομήτωρα και ο Βοεβόδας μετέφερε την έδρα του μέσα στο κάστρο του Λόφου. Ευτυχώς όμως από τα μέσα του αιώνα αυτού έγιναν ηγούμενοι ισχυρές προσωπικότητες που εκμεταλλευόμενοι και άλλες ευνοϊκές συγκυρίες εξύψωσαν τη Μονή, ενίσχυσαν το κύρος της και προκάλεσαν το σεβασμό ακόμη και των κατακτητών. Η περίοδος αυτή ήταν για την Ολυμπιώτισσα η πιο λαμπρή της ιστορίας της. Οι ηγούμενοι Διονύσιος, Άνθιμος Ολυμπιώτης και Αρσένιος Χατζηβασίλης υπήρξαν μεγάλες μορφές που ελάμπριναν τη Μονή, ωφέλησαν το υπόδουλο γένος και ειδικότερα την επαρχία μας. Με σωστό προγραμματισμό και χρηστή διαχείριση αύξησαν την περιουσία της Μονής, η οποία ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σύτησης του πληθυσμού σε καιρό λοιμού. Τότε επλουτίστη η βιβλιοθήκη της με πολλούς τόμους ποικίλου περιεχομένου, τότε αποκτήθηκαν και άλλα ιερά σκεύη και λατρευτικά αντικείμενα με μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Αξιοσημείωτο γεγονός της περίοδου υπήρξε και η επίσκεψη στην περιοχή Ελασσόνος γύρω στο 1765 του φλογερού διδάχου του γένους Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος ήταν και συμμαθητής του μετέπειτα ηγουμένου Ανθίμου του Ολυμπιώτη στην Αθωνιάδα σχολή. Τα απλά και θερμά λόγια του Πατροκοσμά τόνωσαν το εθνικό φρόνημα και το θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων, ώστε το πέρασμά του σώζεται ζωντανό μέχρι σήμερα στην τοπική λαϊκή παράδοση. Μάλιστα, εις ανάμνηση του γεγονότος αυτού υπάρχει και σήμερα στον άρθικα της Μονής προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου και εις Αποστόλου Κοσμά. Σε αντίθεση με την ιστορία των προηγουμένων αιώνων, που οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και προέρχονται από ενθυμίσεις και σημειώματα από μεμονωμένα έγγραφα, για την ιστορία από το 1776 και εξής υπάρχουν πολύτιμες μαρτυρίες. Οι περισσότερες είναι συστηματικές αναγραφές που καταχωρήθηκαν στον κώδικα 220 της Μονής και οι οποίες μας διαφωτίζουν για την πολύπλευρη δραστηριότητα των μοναχών, την προσφορά της Μονής αλλά και τις βιαιότητες των κατακτητών, ιδιαιτέρως δε του Αλή Πασά, εις βάρος του χριστιανικού πληθυσμού της Ελασσόνος και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και της διεξαγωγής του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα του 1821, η Ολυμπιώτισσα δεν μπόρεσε να παίξει ρόλο ανάλογο με άλλα μοναστήρια, να γίνει δηλαδή το σημείο κυοφορίας και επίσημης έναρξης της Επαναστάσεως. Και αυτό γιατί οι τουρκικές αρχές βρίσκονταν ακριβώς κάτω από τη Μονή, γεγονός που καθιστούσε αδύνατες τις κινήσεις
των μοιημένων της Φιλικής. Παρά τα αυτά όμως, και παρόλο που δεν έλαβαν χώρα στην Ελασσόνα πολεμικές επιχειρήσεις, η περιοχή αναστατώθηκε, ο χριστιανικός πληθυσμός μειώθηκε και οι αδελφοί της Μονής έζησαν υπό το κράτος φόβου και αβεβαιότητας, όντας εκτεθειμένοι στην εκδικητική μανία και ασυδοσία των εκστρατευτικών σωμάτων που περνούσαν από εδώ βαδίζοντας προς νότον για να καταστήλουν την εξέγερση. Μέχρι την απελευθέρωση της Αλασσόνος, η Μονή έζησε το φόβο και την αβεβαιότητα της εποχής, αλλά παράλληλα συνέχισε το φιλανθρωπικό και πνευματικό της

Λένε πως είναι 3.000 τα προσωνύμια που έδωσαν απλοί άνθρωποι, ποιητές και πεζογράφοι, μουσικοί ή ζωγράφοι στην Παναγία μας. Ονόματα που προέρχονται από τον τόπο της παρουσίας της, από τον τρόπο της μαρτυρίας, της φανέρωσής της ή το είδος του θαύματος που επετέλεσε. Κατά αυτόν τον τρόπο, την ιερά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το κάφημα της Ελασσόνος, την ονόμασαν Ολυμπιώτισσα και έτσι είπαν και τη μονή της. Η ονομασία αυτή οφείλεται στην προέλευση της εικόνας από εγκατελειμμένο μοναστήρι της Καριάς του Ολύμπου, από όπου μεταφέρθηκε τα παλιά χρόνια στη μονή της Ελασσόνος. Η εικόνα αυτή υπάρχει σήμερα στη μονή της Ολυμπιωτίσης, εκτεθειμένη σε προσκύνημα και στη χάρη της Ιρέων κατά χιλιάδες οι προσκυνητές. Έχει διαστάσεις 66 επί 58 εκατοστά και καλύπτεται από μια ασημένια πλάκα κατακόσμητη που αφήνει κενό χώρο μόνο στο κέντρο για την παράσταση της Θεοτόκου και πάνω αριστερά, όπου είναι σφινωμένη στο σανίδι, μία πέτρα. Η Παναγία παριστάνεται όρθια, χωρίς το βρέφος Ιησού, με σταυρωμένα τα χέρια σε στάση προσευχής. Από την πολυκαιρία και τους καπνούς η μορφή της Θεοτόκου δεν φαίνεται καθαρά. Η ζωγραφισμένη στο σανίδι Παναγία είναι έργο παλαιότατο και πολύ αξιόλογο. Η όλη εμφάνιση της εικόνας αποπνέει λιτότητα και αρχαϊκότητα, ενώ τα χαρακτηριστικά γράμματα της βραχυγραφίας Μητριθεού ανάγονται στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Η ασημένια πλάκα που καλύπτει το σανίδι είναι έργο του τέλους του 19ου αιώνα. Στην επιφάνειά της διακρίνουμε εχάρακτο πλαίσιο με φυτικό διάκοσμο, ακτινοτό στέμα πάνω από τη μορφή της Παναγίας που το κρατούν δύο άγγελοι, η λιτάρια με τις επιγραφές «Χαίρεα κύρατε κόρη» και «Σύ η χαρά των αγγέλων». Στο πάνω μέρος παριστάνεται γυραιά με τοπική μορφή επινεφελών, η οποία ευλογεί και κρατάει σφαίρα. Άλλες δύο επιγραφές μας πληροφορούν για το έτος ανακαίνησης και τους καλλιτέχνες. Όπως υποστηρίζει η Μαρία Θεοχάρη στην εφημερίδα Καθημερινή στις 12 Μαΐου του 1963, αντίγραφο της παλαιάς εικόνας σε φιλοτέχνησε στα μέσα του 18ου αιώνα ο ονομαστός Χριστόφορος Ζεφάρ ή Ζεφάροβτς, έργο του οποίου είναι και ο κεντητός επιτάφιος που έφερε ο ηγούμενος Άνθυμος από τη Βιέννη. Το αντίγραφο αυτό δεν βρίσκεται στη μονή. Σχετικά με τη μεταφορά της εικόνας και την ύπαρξή της φινωμένης πέτρας, υπάρχουν παραδόσεις σε παραλλαγές, οι οποίες συμφωνούν ότι η ιερά και θαυματουργή εικόνα της Ολυμπιωτίσης προέρχεται από παλιό μοναστήρι της Καριάς του Ολύμπου. Σε αυτό ετοιμάται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου, τα εννιάμερα της Παναγίας όπως είναι γνωστή. Άγνωστο όμως γιατί εγκαταλείφθηκε περί τον 12ο ή 13ο αιώνα και οι μοναχοί εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι της Ελασσόνος και έφεραν μαζί τους την εικόνα της Παναγίας, η οποία ονομάστηκε Ολυμπιώτισσα ως προερχόμενη από τον Όλυμπο. Ο παρακάτω θρύλος συνδέεται με το γεγονός αυτό. Με τη διάλυση της μονής της Καριάς, η εικόνα της Παναγίας ξεκίνησε να έλθει μόνη της στην Ελασσόνα. Τη νύχτα εκείνη ένας βοσκός που έβασκε τα πρόβατά του είδε να βγαίνει μέσα από βάτους και άγρια χόρτα ένα παράξενο φως. Φοβήθηκε και έσκυψε ασυναίσθητα και πήρε μια πέτρα που την έριξε με δύναμη προς το μέρος που είδε το φως. Αμέσως αισθάνθηκε το χέρι του παράλυτο. Τρομοκρατημένος έτρεξε στο χωριό και διηγήθηκε στους συγχωριανούς του το συμβάν. Την επομένη έτρεξε στον τόπο του θαύματος που υπέδειξε ο βοσκός και βρήκαν την εικόνα πάνω στην οποία ήταν σφινωμένη η πέτρα. Ο βοσκός συναισθάνθηκε το ακούσιο λάθος του, μετανόησε και απεκατεστάθη το χέρι του. Οι κάτοικοι της Καριάς τότε επήραν με πολύ ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και τη μετέφεραν εν πομπή και λιτανευτικώς στη Μονή Μεταμορφώσεως της Ελασσόνος, η οποία μετονομάστη Μονή της Ολυμπιωτίσης. Της παραδόσεως αυτής υπάρχει μία παραλλαγή.
Σύμφωνα με αυτήν, ο λιθοβολητής δεν ήταν χριστιανός αλλά Τούρκος. Την υπόθεση περιγράφει και η ακολουθία της Ολυμπιωτίσης, που συντάχθηκε το πρώτο ήμιση του 18ου αιώνα και διεσώθη στο χειρόγραφο κώδικα 232 της Μονής. Παραλλαγμένη προφορική παράδοση για την ιστορία της εικόνας, διέσωσε και ο Λόγιος Μητροπολίτης Κοζάνης Κωνσταντίος. Και από την παραλλαγή αυτή καταδεικνύεται η σχέση της Ολυμπιωτίσης με την καρδιά. Αυτήν επιβεβαιώνει και το εξής σημαντικότατο στοιχείο. Οι κάτοικοι των παρολίμπιων χωριών την θεωρούν δική τους. Γι' αυτό συνεχίζεται το έθιμο να μεταφέρεται ιερά εικόνα από τους καριώτες στο χωριό τους για ευλογία και λιτανεύεται στα άλλα χωριά Κρυόβρηση και Σκαμιά. Ο άνθιμος Ολυμπιώτης σημειώνει για το ίδιο θέμα. Και πάντες οι περί των Όλυμπων χριστιανοί έχουν μεγάλη ευλάβεια στην κυρία Θεοτόκων και την ονομάζουν την εικόνα δική τους, επειδή ονομάζεται και είναι Ολυμπιώτισσα. Ούτω γράφεται και στα αρχαία βασιλικά χρυσόβουλα των βασιλέων της Κωνσταντινούπολεως και στα σιγηλιώδη των πατριαρχικών γραμμάτων.

Όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία ανάγουν το καθολικό στο τέλος του 13ου αιώνα, στην πρώιμη δηλαδή παλαιολόγια αναγέννηση που βασίλευε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί από τον Αρβανιτόπουλο ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε στα προχριστιανικά χρόνια ναός της πολιούχου θεότητος και ότι μάρμαρα από τον αρχαίο αυτό ναό αλλά και από άλλα κτίρια της πόλεως που ήταν στο Λόφο χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο του μοναστηριού και βεβαίως μπορεί κανείς να τα διακρίνει και σήμερα. Η εκκλησία ανήκει στον αρκετά σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλητου τρουλαίου ναού με περίστοο και κατά πάσα πιθανότητα προέκυψε από μετασκευή μιας προϋπάρχουσας βασιλικής. Όπως μάλιστα υποστηρίζουν οι ειδικοί, στηρίζεται πάνω στο βράχο χωρίς να έχει θεμέλια. Στην κάτωψη διακρίνονται τρία μέρη. Ο κυρίως ναός που έχει τη μορφή ενός τρουλαίου πυρήνα, το τριμερές βήμα και το περίστοο σε σχήμα π. Η μελέτη των επιμέρους στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ολυμπιώτισσα φέρει σαφέστατα τη σφραγίδα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής παραδόσεως και μάλιστα της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με ναούς που ανήκουν στην ίδια σχολή όπως οι Άγιοι Απόστολοι, η Μονή Βλατάδων και η Αγία Εκατερίνη Θεσσαλονίκης,

πυραμίδια. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο ναός αυτός επισκευάστηκε για να αποφευχθεί η φθορά που φέρνει ο χρόνος και υπέστη τροποποιήσεις. Ο Σάκης και οι μοναχοί κατόρθωναν και εξασφάλιζαν σχετική άδεια από τις τουρκικές αρχές. Κατά τη μεταβυζαντινή εποχή προσθέθηκε εξονάρθικας γυναικονίτης στη δυτική όψη, ο οποίος τελικά απομακρύνθηκε το 1960. Το 1736 κατασκευάστηκε από τον ηγούμενο Διονύσιο μικρό παρεκκλήσι προς τιμή των Αγίων Πάντων στην εξωτερική πλευρά της κόγχης του Ιερού Βήματος. Το μικρό αυτό παρεκκλήσι χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1928 που κατεδαφίστη για τις καθημερινές λατρευτικές ανάγκες. Εξυπηρετούσε όμως και άλλες σκοπούς. Λειτουργούσε ως κρυφό σχολείο και κάλυπτε εξωτερικά το διακονικό, το οποίο χωρισμένο με τοίχο από το Ιερό Βήμα χρησιμοποιούτο ως μυστικό σκευοφυλάκιο. Ένα τρίτο πρόκτισμα, η μοναδική μεταβυζαντινή προσθήκη που σώζεται, είναι το διόροφο κτίριο που μετασκευάστηκε το 1817 για την αντιστήριξη του νοτίου τείχου του ναού. Ο επάνω όροφος αποτελούσε το διάδρομο και ταυτόχρονα χρησιμεύε ως νάρθηκας, οδηγώντας από την εκκλησία στη νότια πλευρά. Με τη συνδρομή ευλαβών προσκυνητών, το ισόγειο του κτηρίου αυτού έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Εκτός από τις πρόχειρες καθημερινές λειτουργικές ανάγκες, ο ναίσκος αυτός χρησιμοποιείται και ως εξομολογητήριο. Εδώ, κάτω από το πετραχύλι του γέροντος πνευματικού της Μονής, καλούνται οι προσκυνητές να εναποθέσουν το φορτίο των αμαρτιών τους και έτσι, με καθαρή καρδιά και συνείδηση, να μεταλάβουν αξίως των αχράντων μυστηρίων. Ως κύρια είσοδος του καθολικού, χρησιμοποιούνται σήμερα χαμηλή πόρτα στην ανατολική πλευρά του πλάγιου αυτού νάρθηκα. Στο μαρμάρινο υπέρθυρό της διαβάζουμε την ημερομηνία ολοκληρώσεως του κτίσματος. Έτος 1817 Ιουνίου 16. Στο μέσον, κατά ύψος των δύο μαρμάρινων παραστάδων, υπάρχουν ανάγλυφα σύμβολα του ήλιου αριστερά και της σελήνης δεξιά. Δεν γνωρίζουμε αν τα μάρμαρα αυτά προέρχονται από παλιά κτίρια, ναούς ή αν είναι ή αν σκαλίστηκαν αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, συμβολίζουν τη συμμετοχή του σύμπαντος στην έκφραση δοξολογίας προς το δημιουργό, κατά τη ρίση του προφητάνακτα Δαβίδ, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όπως προελέχθη, στην κάτωψη του καθολικού διακρίνουμε τρία μέρη. Πρώτον το Άγιο Βήμα, που χωρίζεται με δύο ογκώδεις πεσούς, κυρίως βήμα και τα παραβήματα, την πρόθεση δηλαδή και το διακονικό. Δεύτερον, το κεντρικό τετράγωνο και τρίτο, το περίστο σε σχήμα π. Η ενότητα του κυρίως ναού διασπάται από δύο μεγάλους επιμικείς πεσούς, οι οποίοι με τους αντίστοιχους πεσούς του ιερού συγκρατούν τον όγκο της οροφής και του τρούλου. Παράλληλα, τρεις μαρμάρινοι κίονες προερχόμενοι από παλιά κτίσματα και οι οποίοι βρίσκονται στα ενδιάμεσα των πεσών διαστήματα στηρίζουν τα τύμπανα. Εξάλλου, ξύλινοι ελκυστήρες, δοκάρια δηλαδή, συνδέουν τα αφαίροντα τμήματα για μεγαλύτερη ευστάθεια και καλύτερη αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου. Γενικά, το εσωτερικό του καθολικού συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, για περισυλλογή δηλαδή, προσευχή και συνειδητή συμμετοχή στις τελούμενες ιερές ακολουθίες και τα μυστήρια. Το λιγοστό φως που εισέρχεται από τα λίγα και μικρά παράθυρα χαμηλά, σε συνδυασμό με το πλουσιότερο φως του τρούλου, συμβάλλει ώστε να δημιουργείται ατμόσφαιρα κατανυκτική, να μεταρσιώνεται προς τα επάνω η ψυχή και ο νους των πιστών και να αποδεσμεύεται από τα γήινα. Οι ήρεμες και γαλήνιες μορφές των εικόνων του τέμπλου, οι ασκητικές και εξαϊλωμένες μορφές των Αγίων που παριστάνονται στις τοιχογραφίες αποτελούν πρότυπα ζωής για τους μοναχούς της Μονής και βεβαίως για κάθε προσκυνητή. Εδώ ξετυλίγεται ολόκληρη η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως θεσπίστηκε με τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων και καθιερώθηκε μέσα από την παράδοση και μάλιστα την καλλιτεχνική. Γιατί η δογματική συνείδηση των Βυζαντινών δεν εκδηλωνόταν μόνο με το γενικό θεολογικό ενδιαφέρον τους και με την πνευματικότητα των ασκητών τους, αλλά και με την τέχνη η οποία αποτελεί μια οπτική ερμηνεία του δόγματος.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Καθολικού είναι πλούσιος και σύγχρονος με την ανοικοδόμηση του ναού. Στη διάρκεια όμως της μακραίωνης ιστορίας της Μονής έγιναν επεμβάσεις, επιζωγραφίσεις και επισκευές. Σήμερα, πολλές τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες ή έχουν υποστεί φθορές από την υγρασία και την πολυκαιρία, ιδιαίτερα στο Ιερό Βήμα, τη βόρεια και δυτική πλευρά του Περιστώου και τα Σταυροθόλια. Παρά τα αυτά, μπορεί κανείς να διακρίνει πολυπρόσωπες παραστάσεις και εξαίσιες μορφές ολόσου μοναγείων, ζωγραφισμένων με περισσή τέχνη από ιστορητή έμπειρο στο χρώμα και τη συνολική έκφραση, με βαθιά θεολογική γνώση και ορθόδοξο φρόνημα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το να ζωγραφίσει κανείς μια εκκλησία είναι τέχνη ιερή, όχι τέχνη σαν τις άλλες. Ο μεγάλος λογοτέχνης και ιστορικός της τέχνης Παντελής Πρεβελάκης στο έργο του «Στο χρονικό μιας πολιτείας» αναφέρει χαρακτηριστικά για την ποιότητα της εργασίας και την αναγκαία προετοιμασία του αγιογράφου. Ο χριστιανός ζωγράφος δεν ξεχωρίζει από τον καλόγερο. Όπως γονατίζει ο καλόγερος και κάνει την προσευχή του στο Θεό, έτσι και ο αγιογράφος καθίζει στο σκαμνί του και πιάνει τα κοντήλια για να ζωγραφίσει. Προσευχή είναι και αυτουνού η δουλειά, μόνο που αντί να μουρμουρίζει τα λόγια του, τα ζωγραφίζει. Πρέπει λοιπόν να έχει αγνή καρδιά, γλώσσα αμόλευτη από ισχρά, χέρια παστρικά. Πριν να πιάσει τα κοντήλια του και τις μπογιές, χρέος έχει να ετοιμαστεί, να νηστέψει, να διαβάσει το συναξάρι του Αγίου που θα στηρίζει και να μπει μέσα στη ζωή και στο μαρτύριό του. Η ψυχή που πρέπει να είναι καθαρή σαν το κρούσταλο και τότε μόνο θα πέσει απάνω του η Θεία Χάρη. Εδώ η εικόνα είναι χάρισμα του Θεού και ο ζωγράφος είναι αγωγός της πνοής του. Μόνο η νηστεία, η αγιότητα και η υποταγή κάνουν το Άγιο Πνεύμα να επιφυτίσει στο κεφάλι του δούλου, του Θεού, και μόνο με τη χάρη του γίνεται το άξιο έργο. Για τούτο, ο ζωγράφος δεν θα διαλαλήσει μια δόξα που δεν είναι δική του. Ένας τέτοιος φωτισμένος και ταπεινός ζωγράφος ήταν ο δημιουργός των αγιογραφιών της Ολυμπιωτήσης που δεν άφηνε πάνω στο έργο στοιχεία της ταυτότητάς του. Η μελέτη του ύφους, της τεχνοτροπίας και του εικονογραφικού προγράμματος του ναού οδηγεί ειδικούς στο συμπέρασμα ότι ο αγιογράφος της Ολυμπιωτήσης είχε υπόψη του το πρωτάτο του Αγίου Όρους ή είναι κάποιος από τους μαθητές του Πανσέλινου. Μάλιστα, ο Ουσπένσκι, παρατηρώντας τα κοινά καλλιτεχνικά σημεία από την κοινή θεματολογία στο Πρωτάτο και στην Ολυμπιώτισσα, υποστήριξε ότι οι τοιχογραφίες της Μονής της Ελασσόνος είναι έργο του κυριότερου εκπροσώπου της Μακεδονικής Σχολής, του ιδίου δηλαδή του Πανσέλινου. Κρίνοντας τις βασικές θεολογικές ιδέες και τα μηνύματα, καθώς και τις ιστορικές συνθήκες της εποχής που ιδρύθηκε η Ολυμπιώτισσα τον 13ο αιώνα, μπορούμε να δεχθούμε και να εξηγήσουμε τους δεσμούς της Ελασσόνος με το Όρος και τις επιρροές που δέχτηκε από αυτό και τη Θεσσαλονίκη. Η Ευθυμία Κωνσταντινίδου δεν διστάζει να δεχθεί ότι η σύλληψη του εικονογραφικού προγράμματος του Καθολικού ήταν προσωπικό επίτευγμα ενός σημαντικού εκκλησιαστικού παράγοντα με υψηλή θεολογική κατάρτιση, πιθανότατα του πρώτου ηγουμένου της Μονής, τον οποίο θεωρεί αθωνίτη.

Στον Τρούλο, κυρίαρχες ιδέες είναι η δόξα του Παντοκράτορα, το τριαδικό δόγμα, η διπλή φύση του Χριστού και η ενσάρκωση. Στην κορυφή, παρά τις φθορές που έχει υποστεί, δεσπόζει η μορφή του Παντοκράτορα με την επιγραφή «Ο Ον» στο φωτοστέφανο. Το στιθάριο του Παντοκράτορα κρατούν άγγελοι που πετούν σε κυκλική ζώνη. Σε κατώτερη ζώνη εικονίζεται η ετοιμασία του θρόνου και άγγελοι που εν πομπή κατευθύνονται προς το θρόνο. Στα διάθυρα των 8 τοξωτών παραθύρων εικονίζονται προφήτες εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης που συνέβαλαν στην προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους για την έλευση του Μεσσία Χριστού. Είναι ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο Δανιήλ, ο Ιερεμίας, η Εζεκιήλ, η Ιωνάς, Ελισαίος και ο Ηλίας, οι οποίοι ευλογούν και κρατούν ηλιτάρια με περικοπές κειμένων που αναφέρονται στην ενσάρκωση του Κυρίου και διαβάζονται στην Εκκλησία τις μεγάλες εορτές. Σε καλή κατάσταση σώζονται οι περισσότερες μορφές που εικονίζονται στα τύμπανα. Οι προφήτες Μιχαίας, Ιωήλ, Αμός, Ισαΐας, Αβακούμ και Ζαχαρίας, ο Κρητής Γεδεών και ο Άγιος Κοσμάς ο Υμνογράφος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μορφών είναι ότι βλέπουν προς το κέντρο κάθε τυμπάνου και κρατούν ηλιτάριο, το οποίο τρόπον τεινά επιδεικνύουν προς τους πιστούς. Ο προφήτης Ζαχαρίας κρατάει την εφτάφωτη λιχνία, ένα συμβολικό αντικείμενο που αποτελεί προεικόνηση της Παναγίας. Στα σφαιρικά τρίγωνα σώζονται δύο ευαγγελιστές, ο Μαρθαίος και ο Μάρκος. Ο πρώτος γράφει σε ανοιχτό κώδικα, κρατώντας το αριστερό χέρι τη θήκη του γραφίδων του. Σύμφωνα με την Κωνσταντινίδου, ο τύπος αυτός είναι σπάνιος και πρωτοεμφανίζεται γύρω στα 1300, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι τοιχογραφίες είναι σύγχρονες του καθολικού. Εξέχουσα θέση κατέχουν στο κεντρικό τετράγωνο του κυρίους ναού 9 σκηνές του 12ωρτου, που εικονίζονται στις κατακόρυφες επιφάνειες των τείχων κάτω από τα τύμπανα. Πρόκειται για παραστάσεις που προβάλλουν την ενσάρκωση, το πάθος και την ανάσταση, το θρίαμβο δηλαδή του Κυρίου πάνω στο θάνατο και δημιουργούν ανάλογη συγκινησιακή φόρτιση. Είναι η παπαντή και η βάφτιση, η μεταμόρφωση σε πολύ καλή κατάσταση, η έγερση του Λαζάρου, η βαϊοφόρος, η σταύρωση, ο θρήνος των μυροφόρων στο μνήμα και τέλος η κοίμηση της Θεοτόκου στο δυτικό τοίχο. Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα είναι το ομοιογενές ύφος και η υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, στοιχεία που συνηγορούν ότι είναι έργα του κυρίου ζωγράφου του ναού. Σε καλή κατάσταση διατηρούνται οι τρεις πέδες Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, που εικονίζονται στις ορθογώνιες επιφάνειες πάνω από τους μαρμάρινους σκίονες, και επίσης 12 Άγιοι του Μηνολογίου στα εσωράχια των διπλών τόξων, οι 5 μάρτυρες της Αρμενίας, οι 5 μάρτυρες της Περσίας και οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Από τα γεωγραφικά πορτρέτα, στις πλευρές των πεσών αναφέρουμε τις 4 πρωτομές των Ιαματικών Αγίων, Παντελεήμονος και Ερμολάου, και των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, τους ολόσωμους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, στις κόχες των πεσών, τους Στυλίτες, τους Αγίους Θεοδόρους και τους ολόσωμους στρατιωτικούς Αγίους Δημήτριο και Γεώργιο. Τέλος, στη δυτική πλευρά των πεσών του ιερού, στην ευθεία του τέμπλου, εικονίζονται ολόσωμες οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας Παράκλητος.

Στο τριμερές ιερό βήμα, ο αρχικός διάκοσμος δεν διατηρείται. Έχει αντικατασταθεί από μεταβυζαντινές στιχογραφίες, οι οποίες μάλιστα σώζονται αποσπασματικά. Πιθανόν να αντικατέστησε ίδια βυζαντινά θέματα. Στην κόχη έχουμε τέσσερις ζώνες. Ψηλά είναι η Βλαχερνίτισσα, χαμηλότερα η Θεία Λειτουργία και πιο χαμηλά δύο ζώνες με ιεράρχες. Στην αψίδα της προθέσεως σώζεται με τα βυζαντινή παράσταση του Χριστού Αρχιερέα, ενώ στην Καμάρα έχουμε δύο σκηνές από το βίο της Παναγίας. Τη σκηνή του Ιωακήμ και της Αγίας Άννας και τη γέννηση της Θεοτόκου. Στο διακονικό φαίνεται ότι έχουμε τις αρχικές αγιογραφίες. Η απόδοση των χαρακτήρων των προσώπων και των δακτύλων το επιβεβαιώνει. Στην Καμάρα ψηλά του διακονικού παριστάνονται σκηνές από τον ακάθιστο ύμνο. Στην κατώτερη ζώνη του νοτίου τείχου εικονίζονται συλλειτουργούντες ιεράρχες, στην κορυφή της κόχης ο Χριστός Εμμανουήλ και χαμηλότερα το όραμα του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας με τον Άγιο Πέτρο και τον δωδεκαετή Ιησού εκατέρωθεν του παραθύρου. Το μήνυμα της παραστάσεως αυτής είναι αντιαιρετικό και σχετίζεται με τους αγώνες κατά των αιρετικών και υπέρ της Ορθοδοξίας που έλαβαν χώρα την εποχή της αγιογραφήσεως του ναού. Θεωρούμε σκόπιμο να καταφύγουμε στο μεγάλο συναξαριστή για το παριστανόμενο όραμα. Το ίδιο ο Άγιος Πέτρος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, τη νύχτα πρώτου μαρτυρικού του θανάτου, 24 Νοεμβρίου του 305, και σχετίζεται με το δίλημα αν έπρεπε ή όχι να συγχωρέσει η Εκκλησία τον Άριο. Να λοιπόν τι γράφει. «Δια δε των Άριων μην νομίζετε ότι είμαι σκληρός και μισάνθρωπος, και δι' αυτό δεν το συγχωρώ, αλλά να εξεύρετε ότι έχει δόλον εις την ψυχήν ο τρισάθλιος. Διότι την παρελθούσα νύχταν προσευχόμην εις το Θεό κατά την του όρθρου τελείωσιν και ύψωσα στο νουν προς αυτόν είδων οπτασίαν φοβεράν και θαυμασίων, ήτι τον δεσπότην Χριστόν έως ετών 12, το οποίο το κάλος ή το αμήχανον και το συλλάμψιν εξήρχετο από εκείνο το θείο πρόσωπον, ώστε εφώτιζεν όλη την οικίαν. Εφόρη δε λινών υποκάμισον, το οποίο είτε οσχισμένον από το επάνω μέρος έως κάτω, το δε πεδίον εκράτη με τας δύο χείρας τα σχίσματα, και τα έσυρε διανασκεπάζει την του σώματος γύμνωση. Εγώ δε ταύτα βλέπων, ρώτησα το πεδίον λέγον, «Κύριε, τι σε έσχισε τον χιτώνα σου?» Ο δε ευθύς απεκρίνατο. «Ο Άριος με γύμνωσε, και φιλά του να μην το δεχθήσεις κοινωνίαν τελείως. Αλλά μάλιστα, είπε του Αχιλά και του Αλεξάνδρου των πρεσβυτέρων, να μην τολμήσουν δόλος να τον συγχωρήσωση. Δια ταύτην την αιτία λοιπόν, δεν σας ήκουσα και ούτω κάματε κι εσείς».

0: στους θόλους, τις καμάρες και τα σταυροθόλια του περιστόου δεν διατηρείται καθόλου η αρχική διακόσμηση. Αλλά και από τις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες σώζεται πιο καθαρό το μετάλλιο του παλαιού των ημερών στον μεσαίο τυφλό θόλο με δυσανάγνωστη επιγραφή κυκλικά και τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Στην ανώτερη ζώνη των τοίχων του περιστόου, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί που μελέτησαν σωζόμενα τμήματα του διακόσμου, εικονίζονται οίκοι του ακαθίστου ύμνου και ο θεομητορικός κύκλος, σκηνές δηλαδή από τη ζώνη της Παναγίας, κάτι που ταιριάζει με σκηνές της προθέσεως και του διακονικού και τη γενικότερη έμφαση που δίνεται στο δόγμα της ενσαρκώσεως. Τούτο συνδέεται και με την έξαρση της λατρείας της Παναγίας που παρατηρήθηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα. Ο ναός της Ολυμπιωτήσης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αντίθετα, στην κατώτερη ζώνη του νότιου και δυτικού τοίχου του περιστόου σώζονται αγιογραφίες του πρώτου ζωγράφου. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με τον μοναχισμό, γι' αυτό και τις χαρακτηρίζει έντονη πνευματικότητα, βαθιά εσωτερικότητα και εξαήλωση. Χαρακτηριστικές είναι οι ασκητικές μορφές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Νικολάου στη θέση του δεξιού αναλογίου που διατηρούνται σε καλή κατάσταση στο πάνω μέρος. Δυτικότερα και δίπλα από το χαμηλό παράθυρο σώζεται αποσπασματικά μια διδακτική για τους μοναχούς παράσταση. Ο Άγγελος με τον Άγιο Παχώμιο, το θεμελιωτή του κοινοβιακού μοναχισμού. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου, όπως κατεγράφει στο Μεγάλο Συναξαριστή, η νηστεία, η άσκηση, η αδιάλειπτη προσευχή και η καθαρότητα της ψυχής του τον κατέστησαν υπόδειγμα για τους άλλους μοναχούς της ερήμου. Αξιώθηκε μάλιστα να εμφανιστεί ενώπιόν του ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος του ενηχείρισε χάλκινη δέλτο σε σχήμα πλάκας για την οργάνωση των κοινοβιακών ταγμάτων, για την νηστεία, την πνευματική άσκηση και τις ενασχολήσεις των μοναχών, για την αμφίεση και για τη δοκιμασία όσων κοσμικών θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του μοναχισμού. Με βάση τις οδηγίες αυτές, ο Άγιος Παχώμιος έκτισε κοινόβια μοναστήρια, ανδρικά και γυναικεία, όρισε προεστούς και δίδασκε τους μέλλοντας μοναχούς να καταφρονούν κτήματα, χρήματα, δόξα, τιμή και σαρκώς θελήματα. Μοναστικές είναι και οι επόμενες μορφές, ο ασκητής της ερήμου Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος στο νότιο τοίχο. Και οι Άγιοι Εφραίμος Σύρος, Αρσένιος ο Μέγας και Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος στο δυτικό τοίχο. Εκφραστικότατες είναι οι αυστηρές φυσιογνωμίες των ασκητών, οι ισχνές από τις κακουχίες και τις νηστείες, όπως του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και του Αγίου Ονουφρίου στις δυτικές όψεις των Πεσών. Πιο αδρά είναι τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων Μινά, Βίκτορα και Βικέντιου βορειοδυτικά, Προκοπίου, Νέστορος και Μερκουρίου, νότιο-δυτικό Πεσό, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο δυτικό Πεσό και πάνω από αυτούς των Αγίων Γυναικών Μαρτύρων Κυριακής και Βαρβάρας. Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι στο βόρειο τοίχο εικονιζόταν δύο μορφές λαϊκών. Από υπολείμματα των βασιλικών εδημάτων και των περικνημίδων ταυτίστηκαν με τους κτήτορες των Καθολικού, Κωνσταντίνο και Θεόδωρο, τους Σεβαστοκράτορες, οι οποίοι προσέφεραν στη Θεοτόκο ομοίωμα του ναού. Γενικά, ο αρχικός τοιχογραφικός διάκοσμος αποτελεί ένα από τα προημότερα παραδείγματα της τεχνοτροπίας του Πρωτάτου και αποδεικνύει καλλιτεχνικές επιδράσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, ενώ παρόμοια αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά στοιχεία της ίδιας περίοδου χαρακτηρίζουν ναούς της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Σερβίας. Οι εμπνευσμένες από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη σκηνές τονίζουν το μυστήριο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων και τον ιδιαίτερο ρόλο της Παναγίας στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Παράλληλα, οι εικονιζόμενες μορφές και ιδιαίτερα των ασκητών αποτελούσαν και αποτελούν παραδείγματα για τους μοναχούς και τους προσκυνητές στον καθημερινό πνευματικό τους αγώνα. Είναι τα γνήσια κριτήρια που οδηγούν στη σωτηρία και πρέπει να μας εμπνέουν όλους.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας.

Εισάξιο με τον τοιχογραφικό διάκοσμο, από απόψεως καλλιτεχνικής, είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο έργο του 19ου αιώνα, το οποίο αντικατέστησε παλιό βυζαντινό μαρμάρινο και αποτελεί άριστο δείγμα μετσοβίτικης ξυλογλυπτικής. Ο τεχνίτης που το κατασκεύασε ονομαζόταν Δημήτρης Μετσοβίτης. Ολοκλήρωσε δε την εργασία του το 1840 επί Ηγουμενίας Αρσενίου και με γενναία προσφορά του μοναχού Ιακώβου, τσέλιγκα της Μονής. Αυτά πληροφορούμαστε από σχετική επιγραφή που υπάρχει στο αριστερό πεσό κάτω από την Παναγία. Από χειρόγραφη ενθύμηση του Ηγουμένου Αρσενίου πληροφορούμαστε επίσης ότι ο τσέλιγκας μοναχός Ιάκωβος διέθεσε 1600 γρόσια για το σκάλισμα του τέμπλου. Η συνολική σύνθεση και η επιμελημένη εκτέλεση κατατάσσουν το έργο στην τεχνοτροπία του υστέρου μπαρόκ και παράλληλα μαρτυρούν τις ικανότητες του τεχνίτη. Φαντασία στη σύλληψη και επιδέξιο χέρι στο σκάλισμα. Ο πλούσιος εξάλλου φυτικός του διάκοσμος, οι μεμονωμένες μορφές ευαγγελιστών, αποστόλων και διακόνων και οι πολυπρόσωπες παραστάσεις, οι εμπνευσμένες από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αποπνέουν ηρεμία, γαλήνη και πραότητα και προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση στους προσκυνητές. Κατασκευασμένο από ξύλο καρυδιάς, εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ναού, ευθύγραμμο και ισοϊψές. Στηρίζεται δε στη δυτική πλευρά των πεσών του ιερού. Η διάρθρωσή του είναι απλή. Αποτελείται πρώτον από την κάτω ζώνη με τα θωράκια και τις ποδιές των εικόνων και δεύτερον από τις μεγάλες φορητές εικόνες, τις ονομαζόμενες δεσποτικά, με τα ημικυκλικά τόξα πάνω από αυτές και τον θρυγκό. 12 μικροί κύονες που στηρίζουν τον θρυγκό διαμορφώνουν τα διάχωρα με τις δεσποτικές εικόνες και τις τοιχογραφίες των πεσών, την ωραία πύλη και τις εισόδους της προθέσεως και του διακονικού. Δυστυχώς, οι παλιές φορητές εικόνες εκλάπησαν το 1980. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν νέες. Από αριστερά προς τα δεξιά είναι Άγιος Νικόλαος, Κοίμηση Θεοτόκου, Παναγία Βρεφοκρατούσα, Χριστός Ζωοδότης, Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ισόδια Θεοτόκου. Ο φυτικός διάκοσμος είναι πολύ πλούσιος και κυριαρχεί σε όλες τις ζώνες. Ανθοδοχεία που βρίσκονται στη βάση των κυονίσκων, άνθη με πέταλα, φύλλα και βλαστή που υπάρχουν παντού, υπενθυμίζουν τον Παράδεισο. Άλλο κυρίαρχο θέμα είναι η άμπελος με τα σταφύλια και πτηνά που ραμφίζουν τις ρόγες τους. Τούτο έχει παλαιοχριστιανική προέλευση και χαρακτήρα συμβολικό. Σχετίζεται με τα λόγια του Χριστού. «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η μη στα κλίματα». Τα πτηνά που ραμφίζουν τα σταφύλια συμβολίζουν τους χριστιανούς, οι οποίοι ζουν κατά Χριστόν και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Συχνά απαντώνται δικέφαλοι αετοί και άγγελοι που κρατούν στέμα. Είναι θέματα που ανάγουν στο Βυζάντιο και συμβολίζουν την επίγεια και την ουράνια βασιλεία. Ένα θέμα επίσης που συναντάμε στα θωράκια και αποτελεί γνώρισμα της μετσοβίτικης τεχνοτροπίας είναι η αχιβάδα ανάμεσα σε άνθη και φυτά. Παραστάσεις μεμονωμένων προσώπων έχουμε στην κορυφή κάθε κύωνα. Εκτός από το πρώτο αριστερά, γιατί εκεί στον τέμπλο υπέστη φθορά από πυρκαγιά που συνέβη το 1961, όπου έχει σκαλιστεί από ένας άγγελος που κρατάει λιτάριο και βλέπει προς το κέντρο του τέμπλου. Άγγελοι επίσης υπάρχουν στο μέσο κατά ύψος κάθε κυονίσκου, ενώ εκατέρωθεν της ωραίας πύλης έχουμε από ένα διάκονο αριστερά με τα διακονικά άμφια και δεξιά με θυμιατό και τρικέρι. Πιο σύνθετες οι πολυπρόσωπες παραστάσεις έχουμε στις πλατιές επιφάνειες. Στο θωράκιο της κοιμήσεως παριστάνεται ανδρική μορφή ξαπλωμένη και άλλη όρθια που κρατάει από το χέρι κάποιο νέο. Στο θωράκιο του Χριστού εικονίζεται το προπατορικό αμάρτημα με το φίδι όρθιο ανάμεσα στους πρωτοπλάστους. Κάτω από την εικόνα του Προδρόμου, Άγγελος Κυρίου, με ρομφαία, εκδιώκει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Η συσχέτιση των δύο παραστάσεων με την εικόνα του Χριστού είναι προφανής. Ο Αδάμ αμάρτησε και συμπαρέσυρε στην πτώση ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ, με τη σταυρική του θυσία ανύψωσε και έλυσε από τα δεσμά της αμαρτίας τον άνθρωπο. Από τη βίβλο είναι και τα εικονιζόμενα στις ποδιές των εικόνων θέματα.
Στην ποδιά της κοιμήσεως απεικονίζεται η μεταμόρφωση της Σωτήρος, ο Κύριος μεταξύ του Μωυσή και του Ηλία, και οι τρεις αγαπημένοι μαθητές πεσμένοι στο έδαφος, θαμπωμένοι από το άκτιστο θαβόριο φως. Η ύπαρξη της παραστάσεως αυτής μαρτυρεί ότι στο οικείο διάχορο υπάρχει η δεσποτική εικόνα της μεταμορφώσεως, η οποία ετοιμάται ως γνωστόν παλιότερα στη Μονή. Στις ποδιές της Παναγίας και της Αγιογραφίας του Χριστού, Σωτήρος, εικονίζονται αντοπί άγγελοι που κρατούν στέμα, ενώ στην ποδιά της εικόνας του Χριστού, ο Κύριος, εστεμένος, κρατάει ανοιχτή βίβλο και παραστέκονται άγγελοι. Τέλος, στην ποδιά του Προδρόμου, παριστάνεται η απότομη της τιμίας και βαλής του προφήτου. Βιβλικά είναι και τα θέματα στα ημικυκλικά τόξα των εικόνων. Διακρίνονται 4 Ευαγγελιστές με ανοιχτό Ευαγγέλιο και το σύμβολο καθενός, ο μυστικός δείπνος στην είσοδο της προθέσεως, η μεταμόρφωση στα τόξα της κοιμήσεως και του Προδρόμου, η Ανάσταση στο τόξο της εικόνας του Χριστού, η Σταύρωση στην ωραία πύλη με την Παναγία και τον Απόστολο Ιωάννη εκατέρωθεν του Εσταυρωμένου. Στο ίδιο τόξο αριστερά παριστάνεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με ζυγαριά που ζυγίζει την ψυχή ανθρώπου και δεξιά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με σφαίρα και κοντάρι. Πλούσιο γλυπτό φυτικό διάκοσμο φέρει και ο θρυγκός με κλιματόφυλλα, σταφύλια και πτηνά ανάμεσα στα οποία προεξέχουν 11 κυκλικοί πόλοι, οι οποίοι προφανώς έγιναν για να εξοικονομήσουν τις μορφές των Αποστόλων. Ουδέποτε όμως εζωγραφήθησαν. Σημειωτέων ότι το αριστερό μένος του θρυγκού, που κατεστράφει από την πυρκαγιά, έχει αντικατασταθεί στο τμήμα του τέμπλου του παλιού παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεταβυζαντινών τέμπλων, το οποίο λείπει από την Ολυμπιώτισσα, είναι η ζώνη του Δωδεκαόρτου. Αντί αυτής, έχουν προσθεθεί στην κορυφή του τέμπλου σειρά από 9 μικρές αψίδες με αγγέλους που συμβολίζουν βεβαίως τα 9 τάγματα των αγγέλων. Η σειρά αυτή οριοθετείται από 2 μεγάλα ξυλόγλυπτα στέματα. Τέλος, στην επίστεψη και στο μέσον του τέμπλου υπάρχουν αρκετά μεγάλο σταυρός με τον Εσταυρωμένο και που στα άκρα των κεραιών του φέρει τα γνωστά σύμβολα των 4 Ευαγγελιστών. Πραγματικό κόσμημα του ναού αποτελούν και τα θυρόφυλλα της ωραίας πύλης που δημιουργούν ένα σύνολο ασύλληπτης ωραιότητας. Τα 2 αυτά βημόθυρα συνδέονται στο μέσον με προεξέχοντα καταστόλη στο πεσό, ο οποίος καταλήγει σε κυκλική σύνθεση. Εντός αυτής έχει σκαλιστεί Άγιο Ποτήριο με τον Κύριο να ευλογεί εξερχόμενος του ποτηρίου. Πρόκειται για συμβολισμό του ποτηρίου της ζωής, στο οποίο καλούνται οι πιστοί να προσέλθουν και να κοινωνήσουν με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Στο άνω μέρος των θυροφύλων εικονίζονται οι 2 καβαλάριδες Άγιοι, ο Άγιος Γεώργιος αριστερά και ο Άγιος Δημήτριος δεξιά. Το κάτω μέρος αποτελείται από 2 ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει εικονίδια με τους βασιλείς Σολομώντα και Δαβίδ, στα 2 άκρα και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου τμηματικά. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αριστερά, με κρίνο στο χέρι, και η Παρθένος Μαρία, όρθια δεξιά με ηλιτάριο, αποδέχεται ταπεινά το θέλημα του Θεού με τη φράση «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Στην κατώτατη ζώνη περιέχονται εικονίδια επίσης των μεγάλων ιεραρχών που εδραίωσαν την Ορθοδοξία στους πρώτους αιώνες. Είναι οι Άγιοι Αθανάσιος, Γρηγόριος, Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ξεχωριστά στολίδια για το καφελικό αποτελούν και τα άλλα ξυλόγλυπτα. Η νότια θύρα, τα προσκυνητάρια, ο αρχαιρατικός θρόνος και το αναλόγιο. Η νότια θύρα που οδηγεί από τον Εξονάρθικα στον Κυρίως Ναό είναι επιχρωματισμένη και φέρει ξυλόγλυπτες παραστάσεις ανάλογες με αυτές του τέμπλου, χωρισμένες σε τρεις ζώνες. Στις δύο άνω γωνίες εικονίζονται οι δύο αρχάγγελοι, ενώ στην πρώτη ζώνη κυριαρχούν οι ένθρονες μορφές της Θεοτόκου και του Κυρίου. Στις δύο κάτω ζώνες έχουν σκαλιστεί τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών και αριστερά επιγραφή δια εξόδου Θεοφύλου Ιερομονάχου Τυρναβήτου 1840. Στον Κυρίως Ναό υπάρχουν τρία προσκυνητάρια. Αριστερά με την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, στο μέσον τοποθετείται η εικόνα του εκάστοτε εορταζόμενου Αγίου και δεξιά με την εικόνα της Μεταμορφώσεως. Το μεσαίο προσκυνητάρι είναι έργο λαϊκών καλλιτεχνών και σύμφωνα με πληροφορίες προέρχεται από τη μονή της Παναγίας Γλυκόβου, 40 πόρου. Το ξυλόγλυπτο αυτό έχει κυβόριο και σε όλες τις επιφάνειες είναι σμαλτοπίκυλτο. Στην πίσω επιφάνεια διαβάζουμε το έτος κατασκευής 1750 και τα ονόματα των τεχνητών Ιωάννου και Μάνου. Τα άλλα προσκυνητάρια είναι έργα του Δημήτρη Μετσοβίτη και γιατί έχουν τα ίδια μοτίβα με το τέμπλο. Θα λέγει κανείς ότι είναι μεταξύ τους δύο ακριβή αντίγραφα και τα θέματά τους πανομοιότυπα εκείνων του τέμπλου. Η μόνη διαφορά τους είναι η φορητή εικόνα και η γλυπτή παράσταση της ποδιάς, η οποία ταιριάζει με την εικόνα. Έτσι και στο προσκυνητάρι της Μεταμορφώσεως υπάρχει ποδιά με τη μεταμόρφωση και στο προσκυνητάρι της Ζωοδόχου Πηγής ποδιά με το δικέφαλο αετό. Στις άλλες επιφάνειες επαναλαμβάνονται γνωστά θέματα. Άγγελοι που κρατούν στέμα, γοργόνες, μορφές με ηλιτάρια, δράκοντες, ζώα και στη βάση κεφαλές λεόντων. Ο αρχαιρατικός θρόνος φέρει πλουσιότατο διάκοσμο. Αν και οι διαστάσεις του είναι μικρές, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερο όγκο και βάρος από τις παραστάσεις που έχει στην κορυφή, ιδιαίτερα αλλά και σε άλλα μέρη. Συγκεκριμένα, ομοίωμα αρχαιρατικής μήτρας και προεξέχουσες γλυπτές διακοσμήσεις στις τρεις πλευρές που θυμίζουν στέματα, τονίζουν την αρχαιρατική και βασιλική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Ολόσωμα γλυπτά περιστέρια, μυθικά τέρατα, γήπες και στις δύο βάσεις μεγαλόσωμοι λέοντες εξέρουν τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη της Θείας Βασιλείας. Η Ιερά Μονή της Ολυμπίτισσας είναι στο σύνολό της ένα μουσείο. Υπάρχει πάνω από 700 χρόνια και αποτελεί εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο. Ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία έχει το καθολικό της, το οποίο αποτελεί άριστο μνημείο και διατηρεί αναλύωτα τα βασικά του στοιχεία. Μοναδικός θησαυρός είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ξεχωριστή χάρη επίσης έχουν τα ξυλόγλυπτα που, αν και κατασκευάστηκαν σε εποχή μεταγενέστερη από την ίδρυση της Μονής, όμως είναι δεμένα με την ιστορία της. Αληθινό τέλος, βυζαντινό ξυλόγλυπτο κοιμήλιο είναι η δυτική δίφυλη θύρα. Έχει διάτρητη τεχνική και ένθετο ελεφαντοστούν, γεωμετρικά πλέγματα, ρόδακες και άλλες διακοσμήσεις με ωραία ένθετη εργασία. Στη σειρά των κοιμηλίων ανήκουν και άλλα αντικείμενα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της με διάφορους τρόπους. Άλλα προέρχονται από αγορές και άλλα είναι αφιερώματα πιστών. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετά βιβλία, κυρίως από τις άλλες μονές της επαρχίας, και μεταφέρθηκαν εδώ όταν αυτές συγχωνεύθησαν με την Ολυμπιώτισσα. Είναι αλήθεια ότι από τα αποκτηθέντα σήμερα ελάχιστα υπάρχουν. Όσα διεσώθησαν από αλλεπάλληλες κλοπές, λαιλασίες κατακτητών και βέβυλες πράξεις ιερόσυλων. Μερικά από τα σωζόμενα είναι επιτραχύλια, επιγονάτια, επιμανίκια, καλύματα Αγίου Ποτηρίου, λειτουργικοί δίσκοι, δύο Ευαγγέλια με σημαίνια καλύματα, ξυλόγλυπτη σταυρία γιασμού και τρία σμαλτοπίκυλτα αναλόγια του έτους 1734. Από τις φορητές εικόνες, πολυτιμότατη είναι η υπάργυρη εικόνα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, προερχόμενη από την ομώνυμη μονή της Παλαιοκαριάς. Ανεκτήμητης αξίας είναι και δύο χρυσοκέντητα έργα. Ένα ολοκέντητο βίλο της ωραίας πύλης με παραστάσεις από τη ζωή της Παναγίας. Το είχε φέρει ο ηγούμενος άνθιμος, ο Ολυμπιώτης, ως δώρο στο μοναστήρι του, επιστρέφοντας από τη Βιέννη. Δεύτερον, χρυσοκέντητος επιτάφιος, έργο του Νοτιοσλάβου Χριστοφόρου Ζεφάρ,
το 1752 και τα δύο προέρχονται από τα καλύτερα εργαστήρια κεντητικής της κεντρικής Ευρώπης. Τέλος, ξεχωριστή ευλογία αποτελούν για τη Μονή τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται σε τρεις λειψανοθήκες, μία επίχρηση και δύο ασημένιες με χάρακτη διακόσμηση. Στην πρώτη φυλάσσονται λείψανα των Αγίων Προκοπίου και Ευσταθίου, στη δεύτερη των Αγίων Παντελεήμονος, Κυρίκου και Αποστόλου Κοδράτου και στην τρίτη διαφόρων αγνώστων Αγίων. Υπενθυμίζουν στους προσκυνητές ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι αρχιερείς και οι ιερείς. Είναι και ο πιστός λαός που βρίσκεται σε αυτή τη ζωή και όλοι όσοι ευαρέστησαν στον Κύριο και έφυγαν από τον κόσμο τούτο θριαμβευτές. Όλοι αυτοί, κλήρος και λαός, ζώντας και κεκοιμημένοι, συγκροτούν το σώμα της Εκκλησίας και συνευρίσκονται στο ναό σε κάθε ακολουθία, απευθύνοντας οικεσίες και ύμνους δοξολογίας προς το Δημιουργό.

Μία από τις πιο πλούσιες και αξιόλογες μοναστηριακές βιβλιοθήκες στον ελλαδικό χώρο είναι η βιβλιοθήκη της Ολυμπιωτήσης. Αποτελείται από εκατοντάδες τόμους βιβλίων σπάνιων εκδόσεων και εκατοντάδες χειρόγραφους κώδικες και λιτά ελληνικά και τουρκικά έγγραφα με ανυπολόγιστη πνευματική και ιστορική αξία. Μέσα από το υλικό αυτό καταδεικνύεται η προσφορά της Μονής στον τομέα των γραμμάτων και όχι μόνο από τις ιδρύσεως της μέχρι σήμερα και η συμβολή της στην αφύπνιση του ελληνισμού για τη διεκδίκηση της εθνικής του ελευθερίας. Πότε ακριβώς συγκροτήθηκε, μας είναι άγνωστο. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι λόγοι ιερομόναχοι που υπηρέτησαν τον παρικιακό ελληνισμό, ιδιαίτερα στην Ουγγαρία και Αυστρία, ενίσχυσαν τη βιβλιοθήκη με τα προσωπικά τους βιβλία που ήταν αρκετά. Τέτοιοι βιβλιοφίλοι μοναχοί υπήρξαν ο ηγούμενος Διονύσιος, ο σκευοφύλακας ιερομόναχος Γερμανός, ο αμφιλόχιος Παρασκευάς και πάνω απ' όλους ο άνθιμος Ολυμπιώτης. Επίσης και ο μεγάλος τσαριτσανιώτης διδάσκαλος του γένους, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος Εξοικονόμων, αφιέρωσε την ρητορική του στην εν λόγω βιβλιοθήκη, όπως πληροφορούμαστε από ιδιόχειρο αφιερωτικό του σημείωμα. Να τη γράφει. 5 Οκτωβρίου 1813, από Σμύρνηση στην ψυχοτρόφων βιβλιοθήκη του Ενελασσόνη Μοναστηρίου της κυρίας της Ολυμπιωτήσης, αντιπολών των παραυτής χαρίτων, την βίβλον ταύτην ανετίθιμη, Κωνσταντίνος Πρεσβύτερος και Οικονόμος Τζαρτζάνης. Μέχρι το 1883 φαίνεται ότι δεν υπήρχε ειδικός χώρος για τη στέγαση της βιβλιοθήκης. Τότε επελέγει ως ο καταλληλότερος χώρος το δωμάτιο φυλάκιο πάνω από το δυτικό πυλώνα. Εκεί μπορούσαν να προστατευτούν τα βιβλία από πυρκαγιά, υγρασία ή τις αρπακτικές διαθέσεις κακόβουλων ανθρώπων. Πάντως, στο πέρασμα των αιώνων χάθηκαν πολλά βιβλία. Άλλα τα κράτησαν αυτοί που τα δανείστηκαν, άλλα τα άρπαξαν οι Τούρκοι ή οι Αρβανίτες, άλλα τα πούλησαν ή τα δώρησαν μοναχοί σε διάφορα πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ρώσου Σπένσκι, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ολυμπιώτισσα έκανε δωρεά 1000 γρόσια και οι μοναχοί του έδωσαν σπάνια χειρόγραφα περγαμινά βιβλία του 12ου αιώνα, Μηναία Τριώδια Οκτώηχο και Ευαγγέλιο του 1563. Τέλος, βιβλία καταστράφηκαν και κατά την Επανάσταση του 1821, γιατί χρησιμοποιούσαν φύλλα τους για να κάνουν φουσέκια. Με βάση την καταγραφή του 1967, τα έντυπα βιβλία είναι 639 ποικίλου περιεχομένου, λειτουργικά, πατέρες της Εκκλησίας, αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς, Βυζαντινοί και άλλοι. Το αρχαιότερο βιβλίο είναι η Γραμματική Κωνσταντίνου του Λασκάρεως του έτους 1489 και εκδόθηκε στη Βενετία.

Από τη Βυζαντινή ακόμη εποχή, τα μοναστήρια είχαν πουλισχυδή δράση. Δεν ήταν μόνο τόπος προσευχής για τους μοναχούς. Ήταν και γυροκομεία και πτωχοκομεία και προπάντων πνευματικά φυτώρια που διέσωσαν τους θησαυρούς της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τη μελέτη και αντιγραφή των πρωτότυπων κειμένων. Αυτά ανέλαβαν και την εκπαίδευση της νεολαίας. Εκεί εδίδασκαν φωτισμένοι κληρικοί. Ο ρόλος των μονών μετά την τουρκική υποδούλωση ήταν αυξημένος σχετικά με την εθνική, κοινωνική και πνευματική ζωή των χριστιανών. Η διατήρηση κάποιων προνομίων, τυπικά έστω, τους έδωσε τη δυνατότητα να καταστούν καταφύγια καταδιωκωμένων, το στήριγμα των απελπισμένων. Ανάλογο ρόλο έπαιξε την περίοδο εκείνη η Σταυροπηγιακή Μονή της Ολυμπιωτήσης για την ευρύτερη περιοχή.

να γιατρεύει πληγές και να ανακουφίζει πονεμένους και πεινασμένους, ψυχικά και υλικά. Η ηθική στήριξη και η πνευματική καθοδήγηση ήταν η μεγάλη προσφορά της Μονής στους δύσκολους αιώνες. Μια προσφορά η οποία αποκτούσε και εθνική διάσταση, αφού οι υπόδουλοι, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές της πίστεως, ήξεραν τι τους χωρίζει από τους κατακτητές. Δεν αλλαξοπιστούσαν και διατηρούσαν τις παραδόσεις, την πίστη και την εθνική συνείδηση. Η εκπαίδευση της νεολαίας ήταν μέσα στις φροντίδες της Μονής στη διάρκεια της σκλαβιάς. Ο Ευάγγελος Κουβαράς υποστηρίζει ότι στο τέλος του 16ου αιώνα εσύγναζαν στην Ολυμπιώτισσα παιδιά των χριστιανών περιοίκων για να μάθουν γράμματα. Εκεί, μοναχοί που είχαν μια σχετική παιδεία, τη μετέδιδαν και στα λίγα Ελληνόπουλα της περιοχής. Μάθαιναν βασικά γραφή και ανάγνωση πάνω στα ιερά κείμενα. Ο κώδικας 134 της Μονής μας δίνει μάλιστα ενθυμίσεις και σημειώματα μικρών μαθητών, καθώς και ονόματα παιδιών, Μανολάκης, Μιχαλάκης και άλλα. Η πνευματική ακτινοβολία της Μονής ήταν εντονότερη από τον 18ο αιώνα. Πλειάδα εξαιρέτων λογίων ιερομονάχων ελάμπρινε την Ολυμπιώτισσα και με δωρεές εμπλούτησε τη βιβλιοθήκη της, η οποία εξυπηρετούσε διπλό σκοπό. Εκάλυπτε τις πνευματικές αναζητήσεις των μοναχών και τους παρούχε πλούτο γνώσεων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντά τους και στο ρόλο τους. Ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως δανειστική. Έτσι, αρκετοί κάτοικοι της Ελασσόνος και των γύρω περιοχών ωφελήθηκαν πνευματικά. Το 1756 η Ολυμπιώτισσα συνέβαλε οικονομικά στην ίδρυση της περίφημης Αθωνιάδος Σχολής, η οποία υπήρξε φυτώριο στελεχών και μεγάλων δασκάλων της Εκκλησίας. Λίγο αργότερα, το 1768, στήριξε τη σχολή της ομάδος Πέζαρου, ενώ ο Λιβαδιώτης ηγούμενος Άνθυμος ενίσχυσε ποικιλοτρόπως το σχολείο της γενέτειράς του. Ο ίδιος, μάλιστα, σημείωσε πως έκαμε ένα τιούτον πράγμα εις όνομα και τιμήν της υπεραγίας και διαέπαινων και μισθών των συνασκουμένων πατέρων. Στο σχολείο αυτό δίδαξε και μοναχός της Ολυμπιωτήσης ονόματι Τιμόθεος. Αλλά και στον επόμενο αιώνα και μέχρι το 1914 ενίσχυε γενναιόδωρα τα σχολεία της περιοχής. Η εφημερίδα της Κωνσταντινούπολεως, Ανατολικός Αστήρ, σε φύλλο του 1885 μας πληροφορεί ότι τα σχολεία της Τσαριτσάνης λειτουργούσαν μεταξύ των άλλων και από ετήσιες συνδρομές των ιερών μονών της επαρχίας. Η Ολυμπιώτισσα, επιπλέον, μισθοδοτούσε τους δασκάλους των δημοτικών σχολείων Ελασσόνος και Βουβάλας. Τέλος, στη δεκαετία του 1960 το ενδιαφέρον της για την παιδεία εκδηλώθηκε με τη λειτουργία του μαθητικού οικοτροφείου. Μεγίστη σπουδαιότητας υπήρξε και η παρουσία και δράση των ιερομονάχων της Ολυμπιώτισσας στις ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης. Τους ξενιτεμένους Θεσσαλούς και Δυτικομακεδόνες εμπόρους, στο Κεσκεμέτ της Ουγγαρίας, στη Βιέννη της Αυστρίας και στο Σύμπινι της Τρανσιλβανίας. Υπηρέτησαν ως εφημέριοι ή δάσκαλοι, διατήρησαν την ορθόδοξη πίστη τους και κράτησαν άρρηκτους τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Χωρίς αμφιβολία, η δράση αυτή της Μονής την κατέστησε φάρο πνευματικό που φώτιζε και ενίσχυε τους πιστούς και δόξαζε το όνομα της Θεοτόκου. Η μεγάλη περιουσία που είχε στην κατοχή της για πολλές περιόδους της ιστορίας της της έδινε τη δυνατότητα να είναι ο εργοδότης των ανέργων και ο τροφοδότης των πεινασμένων. Με την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, των δυστυχισμένων, χωρίς διάκριση, εξέφραζε έμπρακτα τη γνήσια χριστιανική αγάπη, την οποία εβίωναν οι αδελφοί της Μονής. Ο Χριστόφορος Περεβός, αγωνιστής της Επανάστασης, φημισμένος όμως και για το φιλόψωγο αντικληρικό πνεύμα του, αναγνωρίζοντας τη φιλανθρωπική δράση της, έγραψε σχετικά. Πλησίον της Ελασσόνος, πάνω εις ένα λόφον, σώζεται ένα μοναστήριον, ενώ εορτάζεται η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, περίφημος δια τα θαύματα,
όπου κατά

Τα γερούσε γεννήθησαν, διό και σώζεται αυλαβές από τους εχθρούς έως τη σήμερον. Αυτό καλύτερο να το ονομάσει την άσκησον δοχείων και επτωχοτροφείων. Συνεκτιμώντας την πνευματική ακτινοβολία που εξέπεμπε η Ολυμπιώτισσα, την ενίσχυση της πίστεως των καταδυναστευωμένων, τη φροντίδα για τη μόρφωση των νέων, την υλική βοήθεια προς τους πένιτες, τους κλεφταρματολούς και άλλους πατριώτες, την ενεργό δράση των πνευματικών πατέρων της στα όρια της επαρχίας, αλλά και στις παρικίες της ελληνικής διασποράς, τη συμμετοχή εκπροσώπων της σε εθνικούς αγώνες, την παροχή προστασίας προς τους Μακεδονομάχους, μπορούμε να ονομάσουμε δικαίως την ιερά ελασσονίτιδα μονή, κυβωτό του έθνους και της Ορθοδοξίας. Γιατί έτσι έθρεψε ελπίδες και όνειρα αιώνων, κράτησε ψυχικά και βιολογικά όρθιο το κατεπιεσμένο λαό και τον προετοίμασε για το μεγάλο ξεσηκωμό, μέχρι που ήρθε η χαρούμενη μέρα της Λευτεριάς.

Πάρα πολλοί υπήρξαν οι πατέρες οι οποίοι επέλεξαν την Ολυμπιώτισσα ως μονή της μετάνοιάς τους για να αγωνιστούν τον δύσκολο μα καλό πνευματικό αγώνα. Σε περιόδους ακμής οι αδελφοί της μονής ήταν αρκετοί. Σε καιρούς δύσκολους ήταν ολιγάριθμοι. Πάντα όμως με πίστη και αγάπη υπηρέτησαν το μοναστήρι και βοήθησαν τους συνανθρώπους τους. Από αυτούς, οι οποίοι εδόξασαν την Ολυμπιώτισσα περισσότερο, αναφέρονται οι εξής. Διονύσιος, 1695-1763, κατά κόσμον Δημήτριος Ακρίβος. Οι γονείς του, καταγόμενοι από τα βλαχοχώρια των Τρικάλων, είχαν εγκατασταθεί στον Τύρναβο χωρίς να έχουν παιδιά. Εκεί, ύστερα από πολλές και θερμές προσευχές στην Παναγία, απέκτησαν τον Δημήτριο και έταξαν να τον αφιερώσουν στη δούλευσή της. Σε ηλικία 8 ετών, πράγματι, τον οδήγησαν στην Ολυμπιώτισσα, την οποία υπηρετούσε με υπακοή και ζήλο, μέχρι που ενηλικιώθηκε και έγινε ιερομόναχος με το όνομα Διονύσιος. Το 1720 τον προσκάλεσαν Έλληνες πραγματευτές στο Κεσμεμέτ της Ουγγαρίας, όπου υπηρέτησε την παρικία ως εφημέριος. Ύστερα από 15 χρόνια αποδημίας, ξαναγύρισε στην Ελασσόνα, αφού άφησε στους αποδήμους τις καλύτερες εντυπώσεις. Όπως μας βεβαιώνει το πνευματικό του τέκνο, ο κατοπινός ηγούμενος Άνθυμος, σε σημείωσή του στον κώδικα 220, εις το Κεσκεμέτ, εκεί επολιτεύθηκε πολλά αξιοπρεπής και ενάρετα. Όλες τις οικονομίες του από την Ουγγαρία, ο Διονύσιος τις διέθεσε για το μοναστήρι που λάτρευε. Χρήματα, βιβλία και άλλα αντικείμενα. Τη φιλοπτωχία και τη γνήσια χριστιανική αγάπη του την επέδειξε ως ηγούμενος πλέον το 1739-1740, όταν ο χειμώνας ήταν σκληρός για τους κατοίκους αλλά και τους αδελφούς της μονής εξαιτίας της ανομβρίας και της πτωχής γεωργικής παραγωγής. Η πείνα και η τοκογλυφία μάστιζαν τον πληθυσμό. Η τιμή των τροφίμων ανέβηκε στα ύψη και οι κάτοικοι της Ελασσόνος, χριστιανοί και Τούρκοι, λιμοκτονούσαν. Το αλεύρι, μάλιστα, έλειψε εντελώς από την αγορά κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ο Διονύσιος, άνθρωπος με φιλάνθρωπη διάθεση και ευρία αντίληψη για τον ρόλο των μοναστηριών, διέθεσε το σιτάρι που ήταν αποθηκευμένο στο μετόχι της μονής, ώστε να ενισχυθούν οι άπορες ελληνικές και τουρκικές οικογένειες στην αντιμετώπιση της καταστάσεως. Κάθε Σάββατο καλούσε τους οικογενειάρχες και τους μοίραζε το σιτάρι με το ταγάρι, 20 οκάδες δηλαδή, ανάλογα με τα μέλη κάθε οικογένειας. Κατά τρόπο θαυματουργικό, η περιορισμένη ποσότητα σιτηρών έγινε αστήρευτη πηγή και έτσι οικονομήθηκαν οι φτωχοί μέχρι τη συγκομιδή της νέας παραγωγής. Στη διοίκηση της μονής ήταν υποδειγματικός. Εκμεταλλεύτηκε την πείρα και τη μόρφωσή του για την καλύτερη αξιοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας, τη συνετή διαχείριση και την επαύξησή της. Αγόρασε κτήματα, οικίματα, μαγαζιά, εργαστήρια στην Ελασσόνα και στην Τσαριτσάνη και ασκούσε τη φιλανθρωπία χωρίς διάκριση θρησκείας ή εθνικότητος. Μετά τα αυτά, ήρχισε το μοναστήριο να ανθεί κατολίγων. Άρχισαν οι χάρες της κυρίας ημών Θεοτόκου να φέρει δεξιά τα πράγματα του μοναστηριού της. Όλα αυτά συνδυάζονταν με πολλά πνευματικά ενδιαφέροντα. Τα μαρτυρούν τα βιβλία που εσώθηκαν στη βιβλιοθήκη της μονής και αφορούσαν την ιατρική θεολογία, εβραϊκά, λατινικά, παιδαγωγικά και στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, ασχολήθηκε με τη βιβλιοδυτική. Ιδιαιτέρως όμως, ασχολήθηκε με τη θεραπευτική, γι' αυτό και τον αποκαλούσαν και ιατρό. Αφιλοκερδός μάλιστα προσέφερε υπηρεσίες σε Έλληνες και Τούρκους, απλούς και αξιωματούχους, θεραπεύοντας με βότανα διάφορες ασθένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης με μεγάλη κοινωνική και εθνική σημασία ήταν και το εξής γεγονός. Το 1758 το χωριό Έγανη Πλαταμόνος χρεώθηκε υπερβολικά σε Τούρκους δανειστές τοκογλύφους, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να το κάμουν τσιφλίκι τους. Οι κάτοικοι, βρισκόμενοι σε απόγνωση, πρότειναν στο Διονύσιο να αγοράσει το χωριό τους για λογαριασμό της μονής.
Ο ηγούμενος όμως δίσταζε και φοβόταν να εμπλακεί σε αντιθέσεις με τους Τούρκους. Τελικά, συγκατένευσε, αγόρασε το χωριό και το απάλλαξε από την απειλή των Τούρκων. Αυτός ήταν ο Διονύσιος. Πράος, ταπεινός, φιλάδελφος, φιλόπτωχος, ελεήμων. Με την πίστη που τον διέκρινε και την ασκητική του ζωή, αξιώθηκε να δει θαυμαστά γεγονότα. Εκτός από το θαύμα της αυξήσεως του αλεύρου, του φανερώθησε οπτασία η Παναγία Θεοτόκος. Πολλές φορές, δε, άκουσε στην εκκλησία αγγελικούς ύμνους. Εκοιμήθη, εν κυρίω, την 1η-1η-1763, αφού υπηρέτησε πιστά διαβίου το αγαπημένο του μοναστήρι.

Άνθιμος ο Ολυμπιώτης 1737-1794. Υπήρξεν η σπουδαιότερη μοναστική φυσιογνωμία της Ελασσόνος και συνέδεσε το όνομά του με την Ολυμπιώτισσα περισσότερο από κάθε άλλον, όπως αποδεικνύει και η προσωνυμία Ολυμπιώτης. Γεννήθηκε στο λιβάδι Ολύμπου, αλλά αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει σε μικρή ηλικία μετά το θάνατο του πατέρα του Γεωργίου και αφού η μητέρα του Κατίνα δυσκολευόταν πολύ να εξασφαλίσει τα προστοζήν αναγκαία. Έφυγε λοιπόν στην πλούσια κομμόπολη του κάμπου, στην Τσαριτσάνη, όπου εργάστηκε 6 χρόνια σε ένα μπακάλι. Εκεί γνώρισε τη ζωή με τις αδικίες της, την καλοπέραση των αρχόντων και τη στέρηση των φτωχών. 16χρονος οδήγησε τα βήματά του στην Ολυμπιώτισσα. Στη Μονή βρήκε ζεστασιά, θαλπορή, αγάπη και φροντίδα. Την αγάπησε και νωρίς έλαβε τη μεγάλη απόφαση. Εκάρη μοναχός και χειροτονήθη κληρικός. Ο γέροντάς του Διονύσιος διέκρινε τα χαρίσματά του, εκτίμησε τις αρετές του και προπάντων τη φιλομάθειά του και τον έστειλε για σπουδές για να μπορέσει να υπηρετήσει καλύτερα την εκκλησία και το γένος με περισσότερα εφόδια. Σπούδασε στα καλύτερα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη και στη Σιάτιστα, κοντά σε εμπνευσμένους δασκάλους, τον Νικηφόρο Βαλκίδη, τον Νικόλαο και τον Καλίνικο Μπάρκουση. Και όταν οι πνευματικές του αναζητήσεις δεν ικανοποιούνταν πλέον εδώ, επήγε σε άλλες διαυγείς πηγές της γνώσεως, στο Άγιον Όρος, στην Αθωνιάδα Σχολή, κοντά στον γλαφυρότατο και σοφό κυρίο δάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρη, το αγλάεσμα του γένους. Από τους εναρέτους δασκάλους και τον φωτισμένο σχολάρχη απέκτησε γνώσεις για θέματα λογικά, μαθηματικά, φυσικά, γεωμετρία, αριθμητικά, ρητορικά, αστρονομικά και θεολογικά. Τα προβλήματα τότε των σκλαβωμένων Ελλήνων ήταν αμέτρητα. Οι καταπιέσεις που υφίστανται από τους Τούρκους, οι διωγμοί, οι αρπαγές, οι βίαιοι εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα, οι ταπεινώσεις, οι εξευτελισμοί σε συνδυασμό με τη φτώχεια και την αμορφωσιά ήταν καθημερινές καταστάσεις επικίνδυνες για την ύπαρξη του ελληνισμού. Οι πιο μορφωμένοι διέβλεψαν τον μεγάλο κίνδυνο. Και ο Άνθιμος υποστήριζε τη λευτεριά του γένους «Θα φέρει φωτισμένη πίστη». Αυτόν τον κοσμάκι πρέπει να τον σώσουμε και μαζί του το γένος. Να τον κρατήσουμε στην αμόμητη πίστη μας, μα σε μία πίστη που να την ξέρει. Στη φωτισμένη πίστη. Να μεγάλο έργο. Έργο θεάρεστο. Αυτά συζητούσε με το συμμαθητή του Κοσμά τον Αιτωλό και μέσα τους γεννήθηκε κρυφά η μεγάλη επιθυμία να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Ο Άνθιμος, ακολουθώντας τα βήματα του πνευματικού του πατέρα και ύστερα από προτροπή του, ξενιτεύτηκε στην κεντρική Ευρώπη για να συμβάλλει στο φωτισμό της ξενιτεμένης Ρωμιοσύνης. Εκεί είχαν εγκατασταθεί πολύ δραστηριοί Έλληνες, οργανωμένοι σε ευημερούσες παροικίες. Απειλούσαν όμως την εθνική τους ταυτότητα, ύπουλοι εχθροί και πειρασμοί, προπαγάνδες αιρετικών, η καλοπέραση και ο πλουτισμός. Αυτούς τους ανθρώπους κλήθηκε να ενισχύσει πνευματικά και εθνικά ο πολυσπούδαστος και με πολύπλευρη μόρφωση ο Ολυμπιώτης Ιερομόναχος. Διαδοχικά υπηρέτησε με υπομονή και αγάπη στο Κεσκεμέτ ως εφημέριος και στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας ως εφημέριος και δάσκαλος και τέλος ως πρώτος εφημέριος της ελληνικής παροικίας στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Βιέννης, στην ενορία των τουρκομεριτών Γρεκών όπως την έλεγαν. Πολυτιμότατη ήταν η συμβολή του στη διατήρηση της ενότητας των Ορθοδόξων της Βιέννης, του Ορθοδόξου φρονήματος και των εθνικών παραδόσεων των Ελλήνων. Το έργο του αναγνωρίστηκε από την ελληνική αδελφότητα και την υψηλή κοινωνία της Αυστριακής πρωτεύουσας. Όπως σημειώνουν σχετικά χρονικά, ετιμήθη ου μόνον μεταξύ του ημετέρου Ορθοδόξου λαού των Γρεκών, Βλάχων, Σερβοβουλγάρων, αλλά και μεταξύ των Νέμτσικων, Γερμανών και Ούγγρων. Μετά από 16 έτη παραμονής στις παροικίες, ο Άνθιμος αναχώρησε και πάλι για την Ελλάδα. Η αδελφότητα της Βιέννης αναζητεί εφημέριο, εισάξιο, αντάξιο και άξιο διάδοχο του ιερολογιωτάτου Ανθίμου,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό πρακτικό της, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 1777. Μεταξύ των άλλων διαβάζουμε στη συνέχεια: «Κληρικός απέχων της ευστροφίας, εντιμότητος, προσινίας, ευγλωτίας, σοβαρότητος και καλοκαγαθίας του Ανθίμου, θέλει συντελέσει στην οπισθοδρόμηση των προσπαθειών αναγέρσεως του νέου ιερού ναού». Στις 12 Οκτωβρίου 1777 επέστρεψε στη μονή της μετάνοιάς του με πολύ πείρα και σοφία, φέρνοντας μαζί του πολύτιμα δώρα και χρήματα που είχε συνάξει στην ξενιτιά. Χρυσό Ευαγγέλιο, επτάφωτο ασημένιο πολυκάνδυλο, χρυσοκέντητος επιτάφιος, άμφια ήταν μερικά από τα δώρα του. Μα πιο λαμπρό ήταν το πανέμορφο χρυσοκέντητο βίλο της ωραίας πύλης, φτιαγμένο σε ένα από τα καλύτερα εργαστήρια της Βιέννης, στο οποίο εικονίζονταν παραστάσεις σχετικές με τη ζωή της Θεοτόκου. Ανεκτήμητης αξίας ήταν και η ατομική του βιβλιοθήκη, που περιελάμβανε πάνω από 400 τόμους αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και πατέρων της Εκκλησίας. Εκεί μέσα, έλεγε, είναι κλεισμένη η ανθρώπινη σοφία. Μας χρειάζεται κι αυτή. Μας βοηθάει να κερδίσουμε τη λευτεριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λιβάδι. Διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά από προσωπικές οικονομίες και εισφορές φίλων για τους ναούς της γενέτειράς του, για το κτίσιμο νέου σχολείου, τη συγκρότηση βιβλιοθήκης και τη μισθοδοσία του δασκάλου. Αναγνωρίζοντας αυτή τη μεγάλη του προσφορά, οι συμπατριώτες του έστησαν από ευγνωμοσύνη προτομή στην κεντρική πλατεία του χωριού έργο του γλύπτη Χρήστου Σαμαρά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 15 Αυγούστου 1975 από τον τότε Μητροπολίτη Ελασσόνο Σεβαστιανό. Το 1780 ο Άνθιμος έγινε ηγούμενος στην Ολυμπιώτισσα. Από τη θέση αυτή εργάστηκε με ζήλο και αφοσίωση και συνέβαλε στην ανάδειξη της μονής. Ανακαίνισε το καθολικό και τα κτίρια, αύξησε τη μοναστηριακή περιουσία, καταχώρησε τα κτήματα με τίτλους. Η μονή ακτινοβολούσε. Με τα εισοδήματά της επιτελούσε φιλανθρωπικό έργο. Όλοι μιλούσαν με θαυμασμό για την προκοπή της. Το έτος 1780, οπότε ανέλαβε την ηγουμενία, ήταν έτος σκληρό για το μοναστήρι και ολόκληρη την περιοχή. Αφορία, σιτοδία και αφόρητος λοιμός εμάστιζαν Τούρκους και Έλληνες. Προνοητικός ο Ολυμπιώτης ιερομόναχος αγόρασε ποσότητες δημητριακών και τις αποθήκευσε. Έτσι τώρα μπορούσε να ασκήσει φιλανθρωπία. Περιέθαλψε τους φτωχούς της Ελασσόνος χωρίς διάκριση, όπως έκανε και ο γέροντάς του Διονύσιος. «Ρωμιοί, Τούρκοι και Αράπηδες όλοι πλάσματα του Θεού είναι», έλεγε. Όπως αναφέρουν οι κώδικες της μονής, διέθετε καθ' όλη τη διάρκεια του λοιμού καθημερινώς 50 ομάδες σίτου και επιπλέον συνολικά 800 γιδοπρόβατα και 80 βοηδοί. Τέλος, εξεποίηθησαν παλαιά σκεύη και καντήλια δια τας επισιτιστικάς ανάγκας των Ελασσονητών. Ο ίδιος ο Άνθιμος σημείωσε «Εφυλάχθημε νάπας ο λαός από την πείναν και μεγαλύνθη το όνομα της κυρίας ημών Θεοτόκου Πανταχού, είστε τους ομοπίστους και αλλοεθνείς». Την αμερόληπτη αυτή άσκηση της φιλανθρωπίας εκτίμησαν αρκετοί Τούρκοι, μεταξύ των οποίων και ο βόηβοντας Σουλεϊμάν Αγάς, ο οποίος σεβόταν και ενίσχυε ποικιλοτρόπως τον ηγούμενο Άνθιμο, χορηγώντας άδειες για ανοικοδόμηση και ανακαίνιση, αλλά και άτοκα δάνεια, και προστάτευε τη μονή από τις αυθαιρεσίες και την αρπακτικότητα των αρβανίτικων ομάδων. Γι' αυτόν έγραψε ο Άνθιμος: «Δεν πρέπει να σιωπήσω για τη μεγάλη καλοσύνη του Σουλεϊμάν, αγά, είσαι με και εις το μοναστήριό μας. Έδειξε μεγάλη αγάπη σε μένα. Μη έδωσε πολύ θάρρος, πολύ δύναμη, πολύ παρηγορία. Με εφύλαξεν με όλον το μοναστήριό μου». Αντιθέτως υπήρξαν άλλοι και μάλιστα Έλληνες που κατηγόρησαν την τακτική του αυτή, ενώ άλλοι τον ευθόνησαν για την πρόοδο της μονής επί των ημερών του. Αυτός, ωστόσο, υπέμενε τα πάντα και τους εσυχώρεσε. Σημειώνει σχετικά: «Με ευθόνησαν διότι αγαπούσα τα πράγματα του μοναστηριού, να γίνονται ορθά και τίμια και θεάρεστα. Έκαμα θυσίαν τη ζωή μου στην κυρία Θεοτόκον
δια να τιμήσω το μοναστήριό της. Δια τούτο πάντοτε με βοήθησε και με ενδυνάμωσε και δεν με άφησε να ντραπώ. Περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για την περιοχή, για το μοναστήρι και προσωπικά για τον Άνθιμο, υπήρξε η διέλευση από την περιοχή του Αλή Πασά και των ορδών του. Τα περιστατικά που αναφέρουμε στη συνέχεια είναι χαρακτηριστικά. Ο βόηβόντας της Ελασσόνος, Μοχάμετ Μπέις, άνθρωπος του Αλή, δολοφόνησε τον εξάδελφό του Ανθίμου Χατζή Ζόγου, προεστό του Λιβαδίου, επειδή τόλμησε να ζητήσει την προστασία του Σουλτάνου από τις αυθαιρεσίες και πιέσεις των Αλβανών. Μετά τη δολοφονία αυτή, ο Μοχάμετ ζήτησε από τον Άνθιμο 12.500 γρόσια που τάχα του είχε εμπιστευτεί ο Χατζιζόγος. Τότε, ο σεβάσμιος ηγούμενος γνώριζε όλη τη θηριωδία του Τουρκαλβανού αξιωματούχου μέσα στο κονάκι του. Τα βασανιστήρια ήταν ανυπόφορα, κλουτσιές, γροθοκοπήματα, ξυλοδαρμοί αίματα. Όμως δεν τον πτώησαν. Τα πάντα επέμενε ως άλλος μάρτης του Χριστού. Μισοπεθαμένος, σε αθλία κατάσταση, σύρθηκε το βράδυ μέχρι το μοναστήρι με την εντολή να επιστρέψει το πρωί για να υπογράψει χρεωστική απόδειξη. Όμως δεν γύρισε. Ύστερα από τις πρώτες βοήθειες και με προτροπή των συμμοναστών του, οδηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του αγαπητού του φίλου, γιατρού Ευσταθίου Χοϊδά. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, επανήλθε στην Ελασσόνα όπου συνέβη άλλο δυσάρεστο συμβάν. Στις 10 Φεβρουαρίου 1790, μπουλούκι Αλβανών λίστεψε τη μονή. Δέρνοντας τους μοναχούς, λαιλάτισαν το σκευοφυλάκιο και πήραν ως όμηρο τον ήδη ασθενή ηγούμενο. Αγαπημένα πρόσωπα εξαγόρασαν τα ιερά σκεύη και απελευθέρωσαν τον ηγούμενο. Όμως οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, η σκληρή αιχμαλωσία, οι περιπέτειες είχαν κλονίσει ανεπανόρθωτα την υγεία του. Όπως σημειώνει το πνευματικό του τέκνο, ο κατοπινός ηγούμενος Αρσένιος, στην Τσαριτσάνη, όπου έμεινε για να συνέλθει, προείδε το θάνατό του, ο οποίος επήλθε στις 9 Φεβρουαρίου 1794 από υδροπικία. Έκλεψαν όλοι το θάνατό του, οικείοι και ξένοι, γιατί ήταν στολισμένος με σοφία και κάθε αρετή. Εστάθιος άλλος σιτοδότης Αιγύπτου, δια τους πτωχούς, και έθρεψε τα ψυχάς των πενήτων. Οσιακή λοιπόν υπήρξε η ζωή του Ανθίμου, οσιακό και το τέλος. Ταπεινός, ελεήμων, αγωνιστής της αγάπης, υπηρέτης της Παναγίας και διδάσκαλος του γένους, πιστεύουμε ότι αξιώθηκε του στεφάνου της δόξης. Δικαίως ο υποτακτικός του κατέγραψε. Τέτοιον ηγούμενον, ούτε είδων, ούτε όψονται οι άνθρωποι.

Αρσένιος Χατζηβασίλης ή Περεβός, 1752-1840. Καταγόταν από το χωριό Πάνω Πούρλες Ολύμπου. Ήταν γιος ενός ευλαβούς χριστιανού, του Χατζηβασίλη, και μεγαλύτερος αδελφός του μετέπειτα αγωνιστή της Επαναστάσεως, Χριστόφορου Περεβού. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη Μονή Σπαρμού μαζί με τον αδελφό του. Στην Ολυμπιώτισσα ήρθε πολύ νέος. Ο άνθιπος, όταν επέστρεψε από τη Βιέννη το 1778, τον βρήκε ιεροδιάκονο. Εκτίμησε τις αρετές του και θέλησε να τον βοηθήσει για να σπουδάσει, όπως είχε κάνει γι' αυτόν ο γέροντάς του Διονύσιος. Οι καταστάσεις όμως δεν το επέτρεψαν. Έτσι, τον βοήθησε ο ίδιος, τον καθοδήγησε πνευματικά και τον άσκησε στην ορθή μοναστική ζωή, 17 χρόνια που τον είχε κοντά του ως υποτακτικό. Τον όρισε μάλιστα επίτροπο του σχολείου στο Λιβάδι. Μετά το θάνατο του Ανθίμου, την ηγουμενία ανέλαβε ο Αρσένιος, ύστερα από προφορική διαθήκη του γέροντα. Έχοντας την ίδια αγάπη για τη Μονή, συνέχισε την τακτική του προκάτοχού του στην άσκηση της φιλανθρωπίας, στη διοίκηση του μοναστηριού και στην εκμετάλλευση της περιουσίας του. Αγόρασε την Τσαμπουρνιά και έτσι στην περιοχή δημιουργήθηκε ένα μεγάλο και προσοδοφόρο συνεχόμενο τσιφλίκι. Βουβάλα, φαρμάκι, Τσαμπουρνιά. Η πρόοδος της Ολυμπιωτίσσης ενοχλούσε τους Τούρκους άρχοντες, οι οποίοι αύξησαν τις έκτακτες χρηματικές απαιτήσεις παρά τον πατριαρχικό χαρακτήρα της Μονής. Κατά την περίοδο της ηγουμενίας του Αρσενίου, συνέβησαν στην περιοχή γεγονότα με μεγάλη εθνική σημασία. Τότε, ο Ολυμπιώτης ηγούμενος επέδειξε τα πατριωτικά του αισθήματα και υπέφερε για την απελευθέρωση του υποδούλου γένους. Ένα από τα γεγονότα αυτά ήταν σύσκεψη των κλεφταμαρτωλών της περιοχής που οργανώθηκε στην Ολυμπιώτισσα με μεγάλη προσοχή και απόλυτη μυστικότητα. Η σύσκεψη αυτή έγινε το Φεβρουάριο του 1806 και ασφαλώς είχε τη συγκατάθεση του ηγουμένου. Σε αυτήν, ο Νικοτσάρας συζήτησε με τους άλλους οπλαρχηγούς της περιοχής και πήρε αποφάσεις για το επαναστατικό κίνημα που έκαμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα την ίδια περίοδο και αναστάτωσε τη Θεσσαλία υπήρξε η ανταρσία του Παπαθήμιου Βλαχάβα 1808-1809. Τότε ο Αρσένιος κατηγορήθηκε ότι αναμίχθηκε σε αυτήν, συνελήφθη και φυλακίστηκε στα Ιωάννινα για ένα χρόνο μαζί με άλλους πατριώτες, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο Εξοικονόμων. Συκοφαντήθηκε ακόμη και διώχθηκε από εχθρούς του μοναστηριού, Τούρκους και Έλληνες προϊστούς, γεγονός που τον επίκρανε πολύ. Ο ίδιος έγραψε: «Ένα χρόνον υπέφερα φυλακίνης Ιωάννινα και 7 φορές με επιβουλεύθηκαν τη ζωή, αλλά η κυρία Θεοτόκος με ελευθέρωσε να βλαβεί». Αργότερα το 1813, φοβούμενος από την παρουσία στην Λάρισα του γιού του Αλή Πασά Βελή, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου εζήτησε την προστασία του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης εκτίμησε τα προσόντα του, του απένιμε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου και τον εφοδίασε με έγγραφα πατριαρχικά και σουλτανικά για να τον προστατεύσει. Αυτός όμως, όταν επέστρεψε στο μοναστήρι το 1815, παραιτήθηκε από ηγούμενος λόγω γύρατος. Μετά από 2 χρόνια, 1817, τον συναντάμε στη Βιέννη, όπου υπηρέτησε ως εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί έδειξε και πάλι την αγάπη του για την Ολυμπιώτισσα με την αποστολή χρηματικών ενισχύσεων. Αργότερα, ανεμίχθη στην επανάσταση της Μολδοβλαχίας με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και εν συνεχεία στον αγώνα της Εθνεγερσίας στην Νότια Ελλάδα. Έτσι, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η Ολυμπιώτισσα ως συγκρότημα και ίδρυμα, να συμβάλλει δηλαδή στη διεξαγωγή του εθνικού αγώνα, το έκανε και με το παραπάνω, το άξιο τέκνο της. Βεβαίωση του Δημητρίου Υψηλάντη, καταχωρημένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μας πληροφορεί: «Ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Περεβός, φλεγόμενος από ευγενή υπέρ της πατρίδος αισθήματα, συνεγωνίστη και πριν και μετά τη ρήξη του πολέμου, μέχρι τούδε με όλη την προθυμία και πίστη. Καταφρονήσας κάθε ιδή ανησυχίαν, γενόμενος ανώτερος από την φυσική της γεροντικής ηλικίας αδυναμίαν και μόνον τρέφων
σκοπόν την αληθή των συμπολιτών του Ευδαιμονίαν, ηγονίστη υπό τον αείμνηστον αυταδελφό μου Αλέξανδρον και μετέπειτα μετέβει εις τας ανατολικάς επαρχίας του πολέμου, όπου συνεισέφερεν ωφελήμως συμβουλεύων, ενθουσιάζουν και γενόμενος εις διαφόρους παράδειγμα καθαρού πατριωτισμού. Εν μεγάρη, στην 8η Ιουνίου 1826, ο κατά την Ανατολική Ελλάδα στρατάρχης Δημήτριος Υψηλάντης. Στη Μονή επανήλθε το 1830. Η αδελφότητα τον εδέχθη με αγάπη και σεβασμό και του ανέθεσε την οικονομική διαχείριση αρχικά και στη συνέχεια την ηγουμενία. Τελευταία φορά αναφέρεται το όνομά του ως ηγουμένου το 1840 στην επιγραφή του ξυλόγλυπτου τέμπλου, το οποίο κατασκευάστηκε επί των ημερών του και προφανώς με πρωτοβουλία του. Αυτός υπήρξε ο Αρσένιος, άξιος διάδοχος του γέροντά του Ανθίμου, φιλάνθρωπος, δραστήριος, εθνικός αγωνιστής. Ετοίμησε το Ράσο, εδόξασε τη μονή του και συνέβαλε στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Αξιόλογες μορφές με σημαντική προσφορά προς την Ολυμπιώτισσα υπήρξαν μεταξύ των άλλων και οι Γερμανός ιερομόναχος, 18ος αιώνας, σκευοφύλακας της Μονής. Ήταν λόγιος και βιβλιόφιλος κληρικός. Αφιέρωσε βιβλία του στη βιβλιοθήκη της Μονής, πολλά από τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Αμφιλόγιος Παρασκευάς, 1725-1800. Λόγιος κληρικός και δάσκαλος με πολλές σπουδές. Δίδαξε σε αρκετές πόλεις, Στύρνα, Βοέδεσα, Νάουσα, Κοζάνη. Έγραψε υπομνήματα στον Αριστοτέλη. Καλίνικος, 18ος αιώνας. Αδελφός της Μονής και κατόπιν Μητροπολίτης Μυτιλήνης και Πατριάρχης Αλεξανδρίας.

Στις 6 Οκτωβρίου 1912 απελευθερώθηκε η Ελασσόνα από τον τουρκικό ζυγό. Οι μοναχοί της Μονής γιόρτασαν την αναστάσιμη αυτή ημέρα, όπως και όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας, οι οποίοι απέδωσαν το γεγονός στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα. Ανάμνηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, επιτελούμε και εμείς κάθε χρόνο αποδίδοντας την απελευθέρωση της πόλεως και της επαρχίας μας στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα, την προστάτηδα και μητέρα μας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την κυρία Θεοτόκο, η οποία δεν μας εγκατέλειψε στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς και όταν ήρθε η ευλογημένη ώρα, οδήγησε το στρατό μας προς την νίκη. Το εσπέρα στις 5 Οκτωβρίου, παραμονή των Ελευθερίων, ύστερα από επιμνημόσυνη δέηση που ψάλεται στο παλιό κημητήριο, στον τάφο του πρώτου πεσόντος αξιωματικού Ιωάννη Μαυροδήμου, κλήρος και λαός, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του τόπου και η μαθητιώσα νεολαία συγκεντρώνονται στο χώρο της Μονής. Εκεί, μπροστά στο θρόνο της Παναγίας, αναπέμπουν ευχαριστήρια δοξολογία μέσα σε μια γιορταστική και συνάμα συγκινητική ατμόσφαιρα. Ακολούθως, με θρησκευτική κατάνοιξη, η ενπομπή λιτανευτικός συνοδεύουν την ιερά και θαυματουργή εικόνα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου της Πόλεως, όπου συνεχίζονται οι ακολουθίες και άλλες εκδηλώσεις για τη μεγάλη γιορτή. Η παλαϊκή συμμετοχή στις θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις είναι ηθικό χρέος όλων μας απέναντι στην Παναγία Σκέπη. Είναι καθήκον και χρέος απέναντι στους νέους για να διδάσκονται και να μην λησμονούν. Πηγή Ιαμάτων. Όλοι όσοι δέχτηκαν τις ευεργεσίες της Ολυμπιωτίσσης τίμησαν και τιμούν την Παναγία και τη Μονή της. Κάτοικοι της Ελασσόνος και των χωριών της επαρχίας, της Δυτικής Μακεδονίας και από διάφορα μέρη της Θεσσαλίας, ανέβαιναν με τα τάματά τους στο μοναστήρι για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τη Θεοτόκο και να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της. Πολύ περισσότερο που από πολύ νωρίς εφημίστη ως θαυματουργή, αφού και η έβρεσή της, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε με τρόπο θαυματουργικό. Η πίστη αυτή, όπως μαρτυρούν οι χειρόγραφοι κώδικες, έκανε τους χωρικούς να παίρνουν τη θαυματουργή εικόνα, να τη λιτανεύουν στον τόπο τους και να τη φιλοξενούν στα σπίτια τους για ευλογία. Η παράδοση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με πολύ πίστη και συγκινητική προθυμία και η εικόνα λιτανεύεται στην Ελασσόνα, στην Τσαριτσάνη, στην Καριά και στην Άζωρο. Στις ψυχές των χριστιανών υπήρχε ακράδαντη πίστη ότι η χάρη της Παρθένου, η θαυματουργική δύναμη του θείου εκτυπώματος της μορφής της, θα αποτρέψει κάθε κακό. Η βεβαιότητα αυτή φαίνεται μέσα από τα αφιερώματα των πιστών, τις μεγάλες δωρεές, αλλά και από τις ευχές που συντάχθησαν για την Παναγία την Ολυμπιώτισσα και περιέρχονται στο χειρόγραφο 232 της Μονής μαζί με την ακολουθία. Οι ευχές αυτές μιλούν περί γενικής προστασίας, περί ευλογίας και ευουδώσεως των έργων των πιστών, καθώς και περί της αποσοβήσεως ορισμένων βλαβών της γεωργικής και κτηνοτροφικής περιουσίας. Για θαυμαστά γεγονότα που άκουσε από το γέροντά του Διονύσιο μιλάει ο άνθιμος Ολυμπιώτης στις αναγραφές του τον κώδικα 220. Ιδιαίτερη μάλιστα μνήα κάνει στην τροφοδοσία των πτωχών την περίοδο του λοιμού. Η περιορισμένη ποσότητα αλεύρων και σιτηρών έγινε τότε πηγή ανεξάντλητη. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας, γι' αυτό και το μικρό αμπάρι το ονόμασαν το λαδικό της χείρας. Η πίστη των χριστιανών στο πρόσωπο της Παναγίας μας μητέρας οδήγησε τα βήματα πολλών στον ιερό λόφο της. Την επισκέφθησαν πατριάρχες, αρχιερείς και μεγάλοι αξιωματούχοι. Δύναμη ψυχής και ισχυρή πίστη χαρακτήριζε και όσους την υπηρετούσαν, ταπεινούς μοναχούς και λαϊκούς, ελπίζοντας τις πρεσβείες της και στο έλεος του Υιού της. Εργάστηκαν στο περιβόλι της ακάματοι εργάτες της αγάπης και αγωνίστηκαν κατά του πονηρού με όπλο το κομποσκήνι και την ωραία προσευχή. Από το 1997 η Ολυμπιώτισσα από Ανδρώα Μουνή μετετράπη σε γυναικεία ύστερα από έκδοση προέδρικού διατάγματος. Η Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή της Ολυμπιωτίσσης συνεχίζει και σήμερα παράδοση αιώνων. Δέχεται χιλιάδες πιστών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο την ημέρα της γιορτής της,
αλλά και όλο το χρόνο και αναπαύει τους σκοπιώντας και πεφορτισμένους. Στα αγιαστικά μυστήρια και στις ιερές ακολουθίες που επιτελούν οι σεβάσμοι ιερείς και πνευματικοί πατέρες, διαμοιράζονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε όσους προσφεύγουν σε αυτή με καθαρή καρδιά. Και εμείς τιμάμε τη μονή που στάθηκε ο πνευματικός φάρος της περιοχής, το καταφύγιο των κατατρεγμένων και εκκιβωτός του Ορθοδόξου έθνους μας. Τιμάμε την Παναγία Μητέρα μας που αγίασε τη Μητρότητα, εδόξασε την Παρθενία και έχησε βάλσαμο παρηγοριάς στους πονεμένους. Τιμάμε την Ολυμπιώτισσα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι και αυτή ιδέεται για την εκάστου ιδίαν χριάν, για τους κτήτορες της μονής της, για αυτούς που την υπηρέτησαν, για αυτούς που ταπεινά την υπηρετούν προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Ενδεικτικά και μόνο παραθέτουμε πιο κάτω μερικά θαύματα που έζησαν ευλαβείς προσκυνητές και τα διηγήθηκαν.

Θεραπεία ανδρός. Μία ελασσονίτισσα με επιστολή της προς τη γερόντισσα της Μονής ομολογεί δύο θαύματα που συνέβησαν στην οικογένειά της και δυνάμωσαν την πίστη της στο Θεό. Για το πρώτο γράφει. Ήταν αρχές Δεκεμβρίου 1998 όταν μου τηλεφώνησαν στο σπίτι της μητέρας μου που βρισκόμουν ότι το σύζυγό μου τον μετέφεραν επειγόντως στο κέντρο υγείας. Φοβήθηκα πολύ γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του πολλά χρόνια πριν. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Τότε άρχισα να παρακαλάω την Παναγία την Ολυμπιώτισσα να βοηθήσει να μην συμβεί κάτι κακό στο σύζυγό μου. Φτάνοντας στο κέντρο υγείας, από την κινητοποίηση των γιατρών και του προσωπικού, κατάλαβα ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή. «Έχουμε οξύ πνευμονικό είδημα», μου λέει ένας γιατρός. Πάγωσα. Τα μάτια μου θόλωσαν. Είδα το σύζυγό μου να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Το σώμα του που ήταν μελανό και τότε στηρίξα όλες μου τις ελπίδες στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα, που δεν έπαψα στιγμή να την παρακαλώ να με βοηθήσει. Οι γιατροί του κέντρου υγείας ήταν βέβαιοι ότι λίγο έξω από την ελασσόνα θα πέθαινε, όπως μου ομολόγησαν αργότερα. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο σύζυγός μου άρχισε να αναπνέει φυσιολογικά. Φτάνοντας στο νοσοκομείο στη Λάρισα, οι γιατροί δεν είδαν κανένα σύμπτωμα πνευμονικού ειδήματος, όπως έλεγαν τα συνοδευτικά έγγραφα. Όταν τους είπα ότι είχε μεγάλη δύσπνοια και το σώμα του είχε μελανιάσει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Εγώ όμως το γνωρίζω. Ήταν φανερό. Η Παναγία Ολυμπιώτισσα άπλωσε το χεράκι της και μας έδωσε χάρη και ευλογία.

0: λάμψα.
1: Θεραπεία νέου που τραυματίστηκε στο μάτι. Η ίδια Ελασσονίτισσα γράφει για τη θεραπεία του παιδιού της που τραυματίστηκε κατά λάθος από φίλο της στο κυνήγι. Όλο του το σώμα γέμισε σκάλια. 8 από αυτά πήγαν στο πρόσωπό του και το ένα μέσα στο μάτι. Η διάγνωση που έγινε στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης έλεγε: «Διαμπερές τραύμα στο μάτι και χρειάζεται εγχείρηση». Η στενοχώρια μου και η αγωνία μου ήταν μεγάλη. Τότε ήταν που τηλεφώνησα σε εσάς, σεβαστή μου γερόντισσα, και σας παρακάλεσα να προσευχηθείτε κι εσείς την Παναγία την Ολυμπιώτισσα για να πάει καλά η εγχείρηση του γιού μου. Εσείς μου δώσατε δύναμη και κουράγιο. Μου στείλατε μάλιστα και λάδι από το καντήλι της Παναγίας και σταύρωνα με αυτό το παιδί μου 18 μέρες που μείναμε στο νοσοκομείο. Η εγχείρηση έγινε στις 30 Νοεμβρίου και όλα πήγαν καλά. Η όραση αποκαταστάθηκε σιγά σιγά. Σήμερα που σας γράφω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η οικογένειά μου και εγώ πιστεύουμε ότι έχουμε σκέπη και προστασία στην Παναγία μας την Ολυμπιώτισσα, την οποία επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε συχνά, και εκκλησιαζόμενοι στην Ιερά Μονή της παίρνουμε από αυτή χάρη και ευλογία. Καθημερινά προσεύχομαι στην Παναγία πρωί και βράδυ. Την ευχαριστώ και δοξάζω το όνομά της.

Σωτηρία 20χρονου νέου. Μια μητέρα από την Ελασσόνα καταθέτει τη μαρτυρία της και ομολογεί τη θαυματουργική σωτηρία του τραυματισμένου στο κεφάλι παιδιού της. Ήταν μεσημέρι Πέμπτης και με πολύ χαρά περίμενα στο σπίτι την οικογένεια για φαγητό, όταν από ένα ξαφνικό τηλεφώνημα πληροφορήθηκα ότι ο γιος μας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαρίσης τραυματισμένο στο κεφάλι. Αναπήδησα από τον απάντεχο και δυσάρεστο νέο και ξυπόλυτη έτρεξα να ειδοποιήσω τον άντρα μου. Στον δρόμο για το νοσοκομείο δεν ήξερα πόσο βαριά ήταν η κατάσταση του παιδιού. Άργησα όμως να παρακαλώ το Θεό και την Παναγία να μας βοηθήσουν. Στον άντρα μου ομολόγησα πως έχω μια προαίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, βγήκε ο γιατρός και μας είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και δεν ξέρουμε αν θα ζήσει το παιδί. Τότε τα έχασα. Λιποθύμησα, έκλαιγα ασταμάτητα. Το απόγευμα, η αδελφή μου μίλησε για το μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας και την ηγουμένη του, με την οποία επικοινωνήσαμε και η οποία άρχισε να μου δίνει κουράγιο, υποσχόμενη ότι θα προσευχηθεί κι αυτή. Ήρθα στο μοναστήρι για να κάνω λειτουργία. Γονατιστή μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με δάκρυα στα μάτια τη θερμοπαρακαλούσα να μην αφήσει το παιδί μου να πεθάνει. Η πίστη μου μέρα με τη μέρα δυνάμωνε. Το παιδί μας σε 10 μέρες ξύπνησε και περπάτησε. Το θαύμα είχε γίνει. Από τότε η εικόνα της Ολυμπιωτήσης είναι δίπλα στο κρεβάτι. Ευχαριστώ την Παναγία και δοξολογώ το όνομά της που έκανε το παιδί μας τελείως καλά.

Κυρία από Ασπροβάλτα ομολογεί. Πριν 2 χρόνια, Οκτώβριο μήνα, επισκέφθηκε το μοναστήρι μια 30χρονη κυρία από την Ασπροβάλτα και μετά τη λειτουργία διηγήθηκε ένα θαυμαστό γεγονός που έζησε και συνετέλεσε στο να αλλάξει ριζικά η ζωή της. Εγώ, ομολόγησε, δεν εκκλησιαζόμουν γιατί δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο συνέβησαν πολλά δυσάρεστα πράγματα στην οικογένειά μας και αντιμετωπίζαμε πολλές δυσκολίες και προβλήματα που τάραξαν τη ζωή μας. Τότε, κάποια στιγμή είπα μέσα μου για το Θεό: «Αν υπάρχεις εσύ που σε πιστεύουν όσοι έρχονται στην Εκκλησία, βοήθησέ μας στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε». Το επόμενο βράδυ είδα στον ύπνο μου να βγαίνει από τη θάλασσα η Παναγία, όχι όμως κρατώντας τον Χριστό στην αγκαλιά της, όπως την ξέρουμε από τις εικόνες, αλλά έχοντας τα χέρια σταυρωμένα σε στάση προσευχής. Ερχόμενη προς το μέρος μου, με καλούσε να επισκεφθώ στο μοναστήρι της και να της μεταφέρω 10 χρυσά δακτυλίδια. Μετά από αυτό το όνειρο, απευθύνθηκα σε γνωστό ιερέα και μου είπε ότι η Παναγία δεν θέλει από μένα δακτυλίδια, αλλά θέλει τη μετάνοιά μου και τις προσευχές μου. Συμπτωματικά εκείνες τις ημέρες περνούσε έξω από το κατάστημα του άντρα μου ένα παιδάκι που κρατούσε μια πλαστικοποιημένη εικόνα της Παναγίας της Ολυμπιωτήσης. Ο άντρας μου, στον οποίο είχα διηγηθεί το όνειρο, μόλις την είδε διαπίστωσε ότι ήταν η ίδια που είχα δει στο όνειρό μου. Τη ζήτησε λοιπόν και μου την έφερε για να επιβεβαιώσω, όπως και έγινε. Μετά την διαπίστωση αυτή, συντετριμένη υποσχέθηκα ότι θα ζήσω στο εξής όπως θέλει η Παναγία. Μάλιστα, μετά την υπόσχεση, βρέθηκαν τα χρήματα του πατέρα μου και άρχισαν να λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Σήμερα, έρχομαι να ευχαριστήσω την Παναγία την Ολυμπιώτισσα, να ζητήσω εξομολόγηση για να κάνω το τάμα μου. Της αφιερώνω ό,τι πολύτιμο έχω στο σπίτι μου, το χρυσό σταυρό της βαπτίσεώς μου και το χρυσό περιδέριο που μου εφόρεσε ο πεθερός μου στο λαιμό μου.

Ήταν 25η Μαρτίου του 2000, ανήμερα της ονομαστικής μου εορτής. Καθόμουν με το σύζυγό μου και τους γνωστούς μου και πίναμε καφέ, όταν χτύπησε ξαφνικά το κινητό μου τηλέφωνο. Ήταν μια μητέρα που ζητούσε το γιο της που ήταν φαντάρος. Της εξήγησα πως έκανε λάθος. Εκείνη όμως επέμενε. Όπως θα διαβάσετε πιο κάτω, αυτό το λανθασμένο τηλεφώνημα δεν ήταν τυχαίο. Επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι, προσπάθησα να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο που με είχε καλέσει, που ο αριθμός του ήταν από την Ελασσόνα, και μου απάντησαν ότι ούτε σας τηλεφωνήσαμε, ούτε γιο φαντάρο έχουμε. Το βράδυ που ξάπλωσα να κοιμηθώ, βλέπω στον ύπνο μου ότι βρισκόμουν σε ένα υπέροχο ανοιχτό μέρος με πολύ λαμπερό ήλιο και κάτι μου τράβηξε την προσοχή. Ήταν ένα λευκό χαρτί κάτω. Το πήρα και διάβασα. Έγραφε το όνομά μου. Έλα στην Ελασσόνα. Οι μοναχές σου έχουν ένα δώρο για τη ορτή σου. Ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Ανέφερα όλα αυτά στη μητέρα μου και εκείνη έδειξε να καταλαβαίνει ότι με τη βοήθεια της Παναγίας θα γινόμουν μητέρα. Το δώρο από την Ελασσόνα, την Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιωτήσης, ήταν ο γιος μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζα τη συγκεκριμένη μονή. Έμαθα και ήρθα στη χάρη της. Ελπίζω αυτή η μαρτυρία μου να βοηθήσει έστω και λίγο, ώστε να πιστέψουν περισσότεροι στη χάρη της. Ευαγγελία Ασημή.

Ακούσατε ένα αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαριά η Κοσμοσότηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες στον Ορθόδοξο κόσμο.

Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, ιερομόναχος Εφρέμ Παναούσης.

Δυστυχώς, όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία ανά τον κόσμο, από τις ιδρύσεώς τους, δοκιμάστηκαν πολλές φορές και γνώρισαν αρκετές περιπέτειες, πώς σήμερα συνεχίζονται. Αλλά με την πρόνοια του Θεού και τη σκέπη της Παναγίας, παρά τις δοκιμασίες στους χαλιπούς καιρούς και παρά τις μεταβολές, άντεξαν και σήμερα και ακτινοβολούν ως φάρι και κάστρα της Ορθοδοξίας σε όλη την ανθρωπότητα. Από τα πολλά προσκυνήματα αυτών των θεομητορικών τόπων υπάρχουν και μερικά που τα αγκαλιάζει η αχλή του θρύλου και για τα οποία υπάρχουν σχετικές παραδόσεις για το πώς χτίστηκαν, για την έβρεση των Αγίων εικόνων και τα θαύματα που αποδίδονται σε αυτές. Είναι και εκείνες οι εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στην Παναγιά ανά τον κόσμο, που με περισσή ευλάβεια και πίστη στηρίζουν οι ξενιτεμένοι τις ελπίδες πάνω τους, πάνω στη Θεομάνα και μάνα όλων μας.

πόλη στον κόσμο δεν προκαλεί τόσο θαυμασμό όσο η Κωνσταντινούπολη για τις περίφημες εκκλησίες, τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, τα ιερά προσκυνήματα και τα αγιάσματα που φανερώνουν τη βαθιά θρησκευτική πίστη των κατοίκων και την ορθόδοξη παράδοση. Περισσότερες από 400 εκκλησίες και άλλα τόσα μοναστήρια και αγιάσματα αναφέρονται στη ζωή των 1000 περίπου χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αγίαι Βλαχέρνα. Η Παναγία της Βλαχέρνας ήταν και είναι μέχρι σήμερα το πιο γνωστό και εξακουστό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη με ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο. Κτίστηκε από την Αυτοκράτερα Πουλχερία το έτος 450-453 και διακοσμήθηκε από το Μαρκιανό. Επιλέοντος του πρώτου, ο ναός ολοκληρώθηκε και απέκτησε φήμη μεγάλη, ιδιαίτερα με το αγίασμα. Τότε κτίστηκε και το παρακλήσιο της Αγίας Ορού, όπου τοποθέτησαν την Αγία Αισθήτα της Θεοτόκου, που την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει ότι επί Ιουστίνου του πρώτου το όλο κτηριακό συγκρότημα ανακαινίστηκε. Στη συνέχεια, πολλοί αυτοκράτορες κατά περιόδους βοήθησαν το προσκύνημα προσφέροντας αρκετά χρήματα και κτήματα. Στο ναό αυτό, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, γινόταν ολονυκτία προς τιμήν της Παναγίας. Εκείνη την ημέρα και ο αυτοκράτορας δεχόταν την ευλογία του αγιάσματος. Στα χρόνια της οικονομαχίας και επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου, η Παναγία η Βλαχέρνα δοκιμάστηκε αρκετά, με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες να καταστραφούν και να αντικατασταθούν με παραστάσεις πουλιών, ζώων και δέντρων. Την εποχή αυτή χάθηκε και η ιστορική εικόνα της Παναγίας, που ξαναβρέθηκε το 1030, κρυμμένη μέσα στον τοίχο κατά τις εργασίες ανακαινήσεως επί Ρωμανού του Τρίτου του Αργύρου.

Το 1070 ο ναός καταστράφηκε από φωτιά, αλλά οι αυτοκράτορες Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης και Μιχαήλ ο έβδομος ο Δούκας έκτισαν πάλι το ναό για να συνεχίσει την πορεία του μέσα στο χρόνο. Πορεία θρησκευτική, ιστορική και εθνική. Το 626, όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τους Αβάρους, η Παναγία η Βλαχέρνα έσωσε την πόλη. Εδώ, μέσα στο ναό της Βλαχέρνας, αυτοκράτορας και λαός έψαλαν όρθιοι τον ακάθιστο ύμνο, έργο απαράμιλο της χριστιανικής υμνολογίας και της απέραντης ευγνωμοσύνης της πόλης, στη Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό. Το 843, μετά το θρίαμβο της αναστηλώσεως των εικόνων, από εδώ ξεκίνησε η γιορτή της Ορθοδοξίας. Το 1204, το ναό καταλαμβάνουν οι σταυροφόροι. Ο Ιωάννης ο Τρίτος ο Δούκας τον αγοράζει. Το 1434, λίγα χρόνια πριν από την άλωση, η απροσεξία μερικών παιδιών που ήθελαν να πιάσουν μερικά περιστέρια συνετέλεσε να καταστραφεί ο ναός από πυρκαγιά. Έτσι αναφέρει ο ιστορικός Φρατζής. Η πυρκαγιά μετέτρεψε το ναό σε ερείπια. Η περιοχή περιήλθε στους Τούρκους έως το 1867, εκτός από το χώρο του αγιάσματος. Εκείνο το έτος, Έλληνες γουναράδες αγόρασαν την περιοχή και πάνω από το αγίασμα έκτισαν ένα μικρό ναό που σώζεται μέχρι σήμερα. Για την ονομασία Βλαχέρνα υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η μία υποστηρίζει ότι προήλθε από τις παλαμίδες που ψαρεύονταν στην εκεί παραλία. Στη λατινική γλώσσα οι παλαμίδες λέγονται Λακέρνε και με παραφθορά προέκυψε η λέξη Βλαχέρνε. Έτσι αναφέρει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος. Ο Κοδινός αναφέρει ότι προήλθε από τη λέξη βλάχνα, δηλαδή τόπος με πολλά νερά και φτέρες, ή από το θάνατο κάποιου βλάχου. Ίσως η τελευταία εκδοχή να είναι και η πιθανότερη.

Στο κέντρο της Ναζαρέτ βρίσκεται ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο πρώτος ναός, στο χώρο που έγινε ο χαιρετισμός της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, κτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Παλαιστίνης. Ο περίφημος αυτός ναός καταστράφηκε από τους Πέρσες με την κατάληψη της Παλαιστίνης, αλλά ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα από το Πατριαρχείο. Επισκευάστηκε αργότερα από τους Σταυροφόρους και για τελευταία φορά ανακαινίστηκε πάλι από το Πατριαρχείο στα μέσα του 18ου αιώνα, σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο τέμπλο του ναού. Εσωτερικά κοσμείται με ξυλόγλυπτο τέμπλο άριστης τέχνης και με εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Εδώ υπάρχει και το πηγάδι με το αγίασμα, από όπου η Παναγία έπαιρνε κατά την παράδοση νερό για τις ανάγκες του σπιτιού. Σήμερα ο ναός είναι ένα από τα πιο αξιόλογα προσκυνήματα της Παναγίας και χιλιάδες προσκυνητές το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να πάρουν το αγίασμα της Παναγίας και να ευλογηθούν από τη χάρη της.

Ναός και τάφος της Παναγίας στη Γεθσημανή. Είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Παναγίας στους Αγίους Τόπους και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Βρίσκεται ανάμεσα στο όρος των Ελαιών και στο λόφο Μωρία της Ιερουσαλήμ, στο μέσον του χυμάρου των κέδρων. Ο ναός είναι σκεπασμένος με χώματα και μόνο η πρόσωψη φαίνεται. Για να φτάσει κανείς μέσα στο ναό, πρέπει να κατέβει 48 σκαλοπάτια. Στο κέντρο του ναού βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας σε μονόλιθο βράχο. Εδώ οι Απόστολοι τοποθέτησαν το σώμα της Παναγίας, το οποίο μετά από 3 ημέρες μετέστη στους ουρανούς. Ο ναός της Παναγίας είναι ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Ιερουσαλήμ. Κτίστηκε προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 326 μετά Χριστόν από την Αγία Ελένη, όταν επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Σήμερα ο ναός που φιλοξενεί τον τάφο της Παναγίας είναι πόλος έλξεως όλων των χριστιανών. Πάνω από 500.000 προσκυνητές επισκέπτονται κάθε χρόνο το ναό της Γεθσημανή, το ιερότερο και σπουδαιότερο προσκύνημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκινεί, συγκλονίζει, διδάσκει και αγιάζει τους χριστιανούς, καθώς αντικρίζουν τον τάφο της Παναγίας. Μόνιμης ελπίδας και σκέπης κάθε πιστού προσκυνητή. Η Παναγία στο μετόχι, απέναντι από το ναό της Αναστάσεως, είναι η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία είναι καλυμμένη με ασήμι και αναπαριστά το σώμα της Παναγίας. Χρησιμοποιείται κατά την τελετή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. 3 μέρες πριν τη γιορτή γίνεται μεγαλοπρεπής τελετή που ονομάζεται η Κάθοδος της Παναγίας. Η εικόνα μεταφέρεται από τον καθηγούμενο του ναού της Γεθσημανή εν μέσω πλήθους πιστών, όπου στηρίζει στην αγκαλιά του την Θεοτόκο με κορδέλες. Η συνοδεία των κληρικών του Πατριαρχείου και το πλήθος των πιστών, δια της οδού του μαρτυρίου, κατευθύνονται στη Γεθσημανή, όπου η εικόνα παραμένει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας και στη συνέχεια οδεύουν με πομπή στο μετόχι μέσω των κεντρικών οδών της πόλης. Πολλοί προσκυνητές στο πέρασμα της εικόνας ραντίζουν τη Θεοτόκο με λουλούδια και αρώματα, επικαλούμενοι τη χάρη της. Είναι συγκινητική στιγμή που προξενεί ρήγη σε όλους τους χριστιανούς που συμμετέχουν σε αυτή την τελετή της πομπής της Ιεράς Εικόνος.

Siria. Παναγία Σετνάγια. Ως προσδιορισμός του μοναστηριού της Παναγίας είναι σύνθετη συριακή λέξη που αποτελείται από τη λέξη «κυρία» και «δική μας», που σημαίνει «η δική μας η Παναγία». Υπάρχει επίσης και μια άλλη ετυμολογική προσέγγιση στην ίδια γλώσσα. Πιθανόν η λέξη να προέρχεται από το «σιτ» και το «ντανάγια», που σημαίνει «κυνηγότοπη». Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει η εικόνα της Αγίας Παρθένου, μία από τις τέσσερις αρχικές εικόνες που κατά την παράδοση ζωγράφισε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Υπάρχουν επίσης περίτεχνες εικόνες της Παναγίας και άλλων Αγίων που χρονολογούνται από τον 5ο, 6ο και 7ο αιώνα. Η Ιερά Μονή είναι Ορθόδοξο Πατριαρχικό Ίδρυμα και υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό. Διακονείται από 50 περίπου μοναχές και το μοναστήρι έχει περιουσία και μετόχια στη Συρία και το Λίβανο. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται αυτό το ναό, ιδιαιτέρως την 8η Σεπτεμβρίου, η μέρα που η Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον της Θεοτόκου.

Το υπέροχο οικοδόμημα του μοναστηριού είναι χτισμένο σε ένα υπερυψωμένο λόφο που δεσπόζει το Συριακό χωριό Σετνάγια. Στην πλούσια βιβλιοθήκη της βρίσκονται εκατοντάδες πολύτιμα χειρόγραφα, από τα οποία φαίνεται ότι το μοναστήρι χτίστηκε γύρω στα 547 μετά Χριστόν. Λέγεται ότι ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιουστινιανός, διασχίζοντας την έρημο της Συρίας με τα στρατεύματά του κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, δοκιμάστηκε σκληρά λόγω της ελλείψεως νερού σε αυτά τα μέρη. Ο αυτοκράτορας είδε για μια στιγμή, σε μεγάλη απόσταση, ένα όμορφο ελάφι που τον παρέσυρε στο κυνήγι. Το κυνήγησε επίμονα, ώσπου το ζώο κουράστηκε και σταμάτησε πάνω σε ένα βραχώδη λόφο. Μετά ακολούθησε μια κατεύθυνση προς μια πηγή νερού, χωρίς να δώσει στον αυτοκράτορα την ευκαιρία να το κυνηγήσει. Ξαφνικά το ελάφι πήρε τη μορφή της Θεοτόκου, που έλαμπε με φως δυνατό, και ένα λευκό χέρι απλώθηκε από την εικόνα και είπε στον κυνηγό αυτοκράτορα: «Δε θα με σκοτώσεις, Ιουστινιανέ, αλλά θα χτίσεις για μένα μια εκκλησία πάνω σε αυτό το λόφο». Μετά η μορφή του ελαφιού έσβησε. Μόλις γύρισε από την εκστρατεία του ο Ιουστινιανός, διηγήθηκε τα συμβάντα στους αξιωματικούς και τους διέταξε αμέσως να κάνουν ένα σχέδιο για την εκκλησία. Πέρασε αρκετός καιρός και οι αρχιτέκτονες δεν μπόρεσαν να κάνουν το σωστό σχέδιο. Τότε το ελάφι εμφανίστηκε πάλι και του υπέδειξε ένα υπέροχο σχέδιο. Λέγεται ότι με αυτό το σχέδιο κτίστηκε το μοναστήρι, που διατηρείται μέχρι σήμερα, διαφυλάγοντας τη σπουδαιότητα και τη βυζαντινή ομορφιά.

Το μοναστήρι της Παναγίας Ετνάγια κατέχει για τους προσκυνητές στην Ανατολή τη δεύτερη θέση σπουδαιότητος μετά την Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους. Η δημοτικότητά της αυξάνεται από τα θαύματα τα οποία η Θεοτόκος χαρίζει σε όλους. Επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται σε κάθε ευκαιρία για να ευλογηθούν από την Παναγία και γονατίζουν μπροστά της, ζητώντας την ευλογία της.

Η Αγία Εικόνα έφτασε στο μοναστήρι αρκετό καιρό μετά την ανέγερσή του. Ένας ερημίτης, προσκυνητής, πιθανώς Έλληνας, περνώντας από τη Συρία με κατεύθυνση τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, πέρασε τη νύχτα του στο μοναστήρι. Πριν αναχωρήσει, η γερόντισσα του μοναστηριού του ζήτησε να της αγοράσει από την Ιερουσαλήμ μία εικόνα της Παναγίας. Όταν ο ερημίτης έφτασε στην Παλαιστίνη, εξετέλεσε πιστά την παραγγελία της γερόντισσας και επιστρέφοντας έφερε την εικόνα που του είχε ζητηθεί. Καθοδόν όμως αυτός και όλο το καραβάνι εφηνιδιάστηκαν από την επίθεση πρώτα άγριων θηρίων και μετά ληστών. Σε αυτούς τους κινδύνους ο ερημίτης πάντοτε ζητούσε τη βοήθεια της Αγίας Θεοτόκου, κρατώντας τη θαυματουργή εικόνα της. Πράγματι, και αυτός και όλο το καραβάνι σώθηκαν από όλους τους κινδύνους. Όταν ο ερημίτης έφτασε στο μοναστήρι της Ετνάγιας, ζήτησε συγνώμη από την ηγουμένη, προσποιούμενος ότι δεν μπόρεσε να αγοράσει την εικόνα που του είχε ζητήσει. Το επόμενο πρωινό, ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει για την πατρίδα του, αισθάνθηκε μια όρατη δύναμη που εμπόδιζε την έξοδό του από την πύλη της Μονής. Μετά από πολλές άσκοπες προσπάθειες, αναγκάστηκε να παραδώσει την εικόνα στη γερόντισσα, ομολογώντας ότι είχε αποφασίσει να κρατήσει τη θαυματουργή εικόνα, η οποία ήταν η αιτία που σώθηκε από σίγουρο θάνατο. Έτσι, η Αγία Εικόνα έμεινε έκτοτε στο μοναστήρι και χαίρι μεγάλης τιμής από όλους τους πιστούς. Πολλές άλλες εκκλησίες χτίστηκαν στο χωριό Σετνάγια με τάματα και δωρεές Ορθοδόξων βασιλέων, πλουσίων ανθρώπων και άλλων, αλλά λίγες διεσώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Πολλές ιστορίες και θαύματα λέγονται για τους στόλους της Μονής, σαν τις ιστορίες που ακούμε και διαβάζουμε για τους πύργους της πόλης, γύρω από τους οποίους γίνονταν λιτανίες κατά τη διάρκεια πολέμων, λοιμών και άλλων καταστροφών που έπληταν τους χριστιανούς του Βυζαντίου. Στα δύο χωριά που βρίσκονται κοντά στο μοναστήρι επέζησαν μερικοί από τους κατοίκους, οι οποίοι μιλούν τη συριακή γλώσσα, που είναι η αρχική γλώσσα του εσωτερικού της Συρίας.

Παναγία του Φωτός, Νουρίε. Ένα από τα σπουδαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια στο Λίβανο είναι το μοναστήρι της Παναγίας του Φωτός, το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη Βίβλου και Βοτρίων του όρους Λιβάνου. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ύστερα από σωτήρια επέμβαση της Παναγίας κατά τη διάρκεια μιας φοβερής τρικυμίας στο ταξίδι του για τα Ιεροσόλυμα. Το ιστορικό της ιδρύσεως του μοναστηριού έχει ως εξής. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με αρκετούς αυλικούς ταξίδευαν μέσω θαλάσσης για τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο συνάντησε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Οι επιβάτες μπροστά στον κίνδυνο άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό και την Παναγία και να ζητούν τη βοήθειά τους. Οι προσευχές εισακούστηκαν από το Θεό και η Παναγία εμφανίστηκε πάνω στο βουνό ως νεφέλη φωτός που προχωρούσε προς τους ναυαγούς. Οι ναυαγοί αναγνώρισαν την Παναγία και άρχισαν να φωνάζουν «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Η Παναγία τους απήντησε «Μη φοβήστε, με θυμών ημί». Έτσι σώθηκαν. Ο αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει την Παναγία, αποφάσισε να κτίσει προς τιμήν της μοναστήρι στο βουνό που εμφανίστηκε ως νεφέλη φωτός. Έτσι και έγινε. Στο πέρασμα των αιώνων πολλοί μοναχοί πέρασαν από τον αγιασμένο αυτό τόπο και πρόσφεραν πολλά στους πιστούς του Λιβάνου και εξακολουθούν να προσφέρουν. Πριν από 300 χρόνια οι κάτοικοι ενός γειτονικού χωριού, βλέποντας να γκρεμίζεται το παλαιό μοναστήρι, πήραν τις πέτρες και χτίσαν ένα σχολείο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι. Από το παλαιό σώζεται μόνο το μικρό εκκλησάκι που είναι και το προσκύνημα με αφιερώματα για τα πολλά θαύματα της Παναγίας. Ο κόσμος του Λιβάνου τιμά ιδιαίτερα την Παναγία του Φωτός. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη της, αφού και σήμερα η Θεοτόκος εξακολουθεί να εμφανίζεται συχνά μέσα σε νεφέλη από φως. Αυτό το βεβαιώνουν απερίφραστα εκατοντάδες άνθρωποι που τη βλέπουν. Σήμερα το μοναστήρι θεωρείται από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα του Λιβάνου. Είναι κτισμένο με άσπρη πέτρα, όπως συνηθίζεται στην περιοχή, και έχει δύο ορόφους. Γιορτάζει στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου. Είναι γυναικείο μοναστήρι και η προσφορά των μοναζουσών είναι γνωστή σε όλα τα σημεία του Λιβάνου. Η Παναγία του Φωτός ας φωτίσει και τις δικές μας καρδιές και στις οδηγήσει κάποτε στο μοναστήρι της για να φωτιστούν με τη δική της χάρη.

Lucía. Η Παναγία του Βλαδιμίρου. Η εικόνα της Παναγίας του Βλαδιμίρου είναι μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες στην Αγία Ρωσία. Σύμφωνα με την παράδοση, ιστορήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά σε ξύλο τραπεζιού, πάνω στο οποίο έτρωγαν ο Ιησούς μαζί με την Παναγία και τον Ιωσήφ. Η εικόνα παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα ως το 450 μετά Χριστόν και επί Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Νεωτέρου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στις αρχές του 12ου αιώνα, ο Πατριάρχης της Βασιλεύουσας Λουκάς Χρυσοβέργης τη δόρισε στον πρίγκιπα Γιούρι Βλαντιμίροβιτς του Κιέβου. Η εικόνα φυλαγόταν στη γυναικεία μονή των Παρθένων, στο Βίσκοραντ, που κάποτε ανήκε στην Αγία Όλγα και έγινε διάσημη για τα πολλά θαύματά της. Μια μέρα οι μοναχές

έγιναν επιπρίγκιπος Ανδρέη, που από το 1155 κυβερνούσε στο πριγκιπάτο που βρισκόταν το μοναστήρι. Αυτός μια μέρα, κρυφά από τον πατέρα του, πήρε την εικόνα και έφυγε στην περιοχή Σουζντάλ. Λίγο πριν φτάσουν στο Βλαδιμίρ, τα άλογα που μετέφεραν την εικόνα σταμάτησαν ξαφνικά στις όχθες του ποταμού και δεν προχωρούσαν άλλο. Τη νύχτα ο πρίγκιπας είδε στον ύπνο του την Παναγία, που τον πρόσταζε να παραμείνει η εικόνα στο Βλαδιμίρ και στον τόπο που σταμάτησαν τα άλογα για να χτίσει μοναστήρι. Έτσι και έγινε. Στην περιοχή αυτή έκτισε ο πρίγκιπας μεγαλοπρεπή ναό, όπου μετέφερε την εικόνα, την οποία στόλισε με ασήμι, χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες. Από τότε η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία του Βλαδιμίρου και ο πρίγκιπας έλαβε τον τίτλο «Ο αγαπητός του Θεού». Μετά τη δολοφονία του πρίγκιπα το 1175, αποστασιαστές, στο θρόνο ανέβηκαν τα ανήψια του, οι οποίοι σφετερίστηκαν τους θησαυρούς του ναού, ενώ την εικόνα τη δώρισαν σε άλλο πρίγκιπα. Οι δυσαρεστημένοι κάτοικοι του Βλαδιμίρου έδιωξαν τους φετεριστές και πήραν την εικόνα πίσω. Το 1395 η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται στη Μόσχα με διαταγή του μεγάλου πρίγκιπα Δημήτριεβιτς για να βοηθήσει τα στρατεύματα στον αγώνα κατά του Ταμερλάνου. Το 1408 με τη βοήθεια της Παναγίας απαλλάχθηκε η Ρωσία από στρατεύματα εχθρικά, τους Τατάρους. Οι Ρώσοι και η Ρωσική Εκκλησία γιορτάζουν τρία θαυμαστά γεγονότα αυτής της εικόνας που έσωσε τη χώρα από τους εισβολείς στις 21 Μαΐου, 23 Ιουνίου και 26 Αυγούστου. Κατά την Επανάσταση του 1917, η εικόνα μεταφέρθηκε από το Ναό της Παναγίας του Κρεμλίνου σε μουσείο. Αντίγραφα αυτής της εικόνας έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εκκλησίες της Ρωσίας. Οι πιστοί με δάκρυα στα μάτια προσεύχονται συχνά στην Παναγία για τη σωτηρία της Ρωσίας. Καθημερινά.

Παναγία του Καζάν. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοιμήλια της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ονομασία της οφείλεται στον τόπο της έβρεσής της, την πόλη δηλαδή Καζάν. Βρέθηκε το 1579, ύστερα από όραμα που είδε η 9χρονη Ματρόνα, κόρη ενός στρατιώτη. Παρουσιάστηκε μπροστά της επί Παναγία και της υπέδειξε να πει στον Αρχιεπίσκοπο και στο δήμαρχο της πόλης να βγάλουν τη θαμμένη στο χώμα εικόνα της. Μάλιστα, τους υπέδειξε και την ακριβή τοποθεσία. Πράγματι, έγινε ανασκαφή και η εικόνα βρέθηκε και μεταφέρθηκε στον ενοριακό ναό της πόλης. Αργότερα, ο Ιβάνο Τρομερός έκτισε τον καθεδρικό ναό προς τιμή της Παναγίας του Καζάν, καθώς και ομώνυμο μοναστήρι. Η Ματρόνα και η μητέρα της ήταν οι πρώτες μοναχές που υπηρέτησαν την Παναγία και το μοναστήρι. Οι θαυματουργικές παρεμβάσεις της Παναγίας του Καζάν υπήρξαν πολλές. Από το 1595 καθιερώθηκε τοπική γιορτή προς τιμή της Θεοτόκου και χιλιάδες αντίγραφα της εικόνος κυκλοφορούν σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που δημιούργησε

ιδιαίτερα αισθήματα ευγνωμοσύνης στους Ρώσους ήταν η φανερή παρέμβαση της Παναγίας κατά την πολωνική εισβολή στον ηγεμόνα Ποζάρσκι για να νικήσουν τους Πολωνούς και να απελευθερώσουν τη Μόσχα από αυτούς. Για το γεγονός αυτό καθιερώθηκε γιορτή προς τιμήν της στις 22 Οκτωβρίου. Το 1904 η εικόνα της Παναγίας του Καζάν εκλάπη από ληστές και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Σήμερα, ιδιαίτερα, εκτιμώνται τα αντίτυπα της Παναγίας τα οποία υπάρχουν στον καθεδρικό ναό των Θεοφανίων στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η Παναγία του Καζάν τιμάται ιδιαίτερα από το ρωσικό λαό. Δεκάδες ναοί κτίστηκαν προς τιμήν της σε πολλές μεγαλοπόλεις της απέραντης Ρωσίας, με πρώτη την Πετρούπολη, όπου ο ναός της Παναγίας θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Παναγία του Νέαμτς. Η πιο αξιόλογη εικόνα της Παναγίας στη Ρουμανία είναι η εικόνα στο μοναστήρι του Νέαμτς. Είναι δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου προς τον πρίγκιπα Μολδαβίας Αλέξανδρο τον Καλό το έτος 1401, λόγω της ισχυρής φιλίας που υπήρχε στους δύο άρχοντες. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα είναι αντίγραφο εκείνης που ζωγραφίστηκε θαυματουργικά σε μια στήλη στην πόλη Λίδα της Παλαιστίνης. Το έτος 625 ο Πατριάρχης Γερμανός, πριν αναλάβει τα υψηλά του καθήκοντα, επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και είδε εκεί την εικόνα της Παναγίας. Κάλεσε αργότερα ζωγράφο και έκανε αντίγραφο της εικόνας που είχε στη μια πλευρά την Παναγία και στην άλλη τον Άγιο Γεώργιο το Μεγαλομάρτυρα που κατάγεται από τη Λίδα. Γι' αυτό λέγεται και Παναγία Λιδιανή. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε μέχρι το 714. Στα χρόνια της οικονομαχίας κρυφά εστάλη στη Ρώμη και παρέμεινε στο ναό του Αγίου Πέτρου 106 χρόνια. Το 645 μετά την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο Ομολογητής φέρνει πάλι την εικόνα πίσω στο μοναστήρι. Μετά το 1401, με την αναγνώριση του πρώτου Μητροπολίτη Μολδαβίας Ιωσήφ από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Αυτοκράτορας έδωσε δύο εικόνες στον Αλέξανδρο τον Καλό προς επιβεβαίωση της φιλίας, από τις οποίες μία ήταν η Παναγία του Νέαμτς. Αργότερα ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι του Νέαμτς, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Παναγίας θεωρείται η σπουδαιότερη της Μολδαβίας. Κάθε μοναχός ή μοναχή από άλλα μοναστήρια έχει την υποχρέωση να έρθει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να την προσκυνήσει. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται με αυστηρότητα έως σήμερα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο προσκύνημα στη Ρουμανία είναι εκείνο της Παναγίας του Νέαμτς, τόσο σε αριθμό πιστών, όσο και σε πνευματική διάρκεια και σπουδαιότητα. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου και πάνω από 60.000 προσκυνητές επισκέπτονται το μοναστήρι για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα της Παναγίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. Το 1821, όταν 20.000 Τούρκοι εισέβαλαν στη Μολδαβία κατά των Ελλήνων, όλα τα μοναστήρια λαϊλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Το μόνο μοναστήρι που έμεινε άθικτο ήταν αυτό της Παναγίας του Νέαμτς. Ένας Τούρκος στρατιώτης που μισούσε πολύ τους χριστιανούς, ακούγοντας πως η εικόνα της Παναγίας ήταν θαυματουργή, λυσαλέως πήγε στην εκκλησία και χτύπησε με το σπαθί του την εικόνα. Όμως η μύτη του σπαθιού έσπασε και έμεινε καρφωμένη στην εικόνα, ενώ μετά το χτύπημα χύθηκε αίμα. Το χέρι του Βεβίλου έμεινε παράλυτο. Βλέποντας όλα αυτά, οι άλλοι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή. Το θαύμα αυτό είναι γραμμένο πίσω από την εικόνα στη σλαβωνική γλώσσα. Η παράδοση αναφέρει ότι σε κρίσιμους καιρούς το πρόσωπο της Παναγίας σκοτεινιάζει και όταν περάσει ο κίνδυνος, το πρόσωπο της Θεοτόκου προβάλλει ολόλαμπρο πάλι. Ένα τέτοιο θαύμα είχε γίνει και το 1822.

Βουλγαρία. Παναγία Μπάτσκοβα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Βαλκανικής Χερσονήσου, χτισμένο στο Μπάτσκοβο, σε μια καταπράσινη βουνοπλαγιά γεμάτη πλατάνια και δέντρα. Έχει καταπληκτική θέα προς τον κάμπο και δεσπόζες όλη την περιοχή. Ιδρύθηκε το 1083 από τον Γεώργιο Μπακουριανό, το μεγάλο δομέστιχο των δυτικών στρατευμάτων του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, που δέχτηκε τη Βυζαντινή, Γεωργιανή και Βουλγαρική επιρροή. Προς το τέλος του 11ου αιώνος ιδρύθηκε και λειτουργήσε σχολή γραμμάτων στο μοναστήρι, γνωστή από το όνομα του γειτονικού Φρουρίου Πετρίτσι. Λίγα μόλις μέτρα έξω από το μοναστήρι είναι χτισμένο ένα διόρροφο κτίριο με εκκλησία, νάρθηκα, οστεοφυλάκιο με καμάρες, που διατηρήθηκε ανέπαφο και είναι η μόνη γνωστή ως σήμερα στον Ορθόδοξο κόσμο εκκλησία της περίοδου των Κομνηνών. Το κτίριο είναι διακοσμημένο με εικόνες και παραστάσεις κατατάσσονται μεταξύ των πιο πολυτίμων τοιχογραφιών του 11ου και 12ου αιώνος. Από το 13ο αιώνα και μετέπειτα, το μοναστήρι του Μπάτσκοβα βρισκόταν εν αλλάξ μέσα στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού Βασιλείου, ενώ οι γεωργιανές παραδόσεις διατηρούνται μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνος. Ο σημερινός ναός, αφιερωμένος στην Παναγία, συνδέεται με την ανανέωση του μοναστηριού που άρχισε στις αρχές του 16ου αιώνος και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 17ου από τον ιερομόναχο Φιλόθεο. Αξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, έργο του 17ου αιώνος, από τα καλύτερα που υπάρχουν στο βουλγαρικό κράτος. Αξιόλογες στιχογραφίες υπάρχουν και στην τράπεζα, οι οποίες σε καλλιτεχνική ποιότητα μπορούν να συγκριθούν με εκείνες του Αγίου Όρους. Το 1894 περιήλθε στην επιστασία της Βουλγαρικής Εκκλησίας και έγινε το σημαντικότερο προσκύνημα της περιοχής. Το μοναστήρι, στο πέρασμα των εποχών, γνώρισε μεγάλες δόξες και αποτελεί μέχρι σήμερα φάρο στην πνευματική και θρησκευτική ζωή του βουλγαρικού λαού. Για την εικόνα της Παναγίας η παράδοση αναφέρει ότι είναι από το Άγιον Όρος. Την έφερε μαζί του ένας μοναχός που πήγαινε για τη Ρουμανία και την άφησε στο μοναστήρι του Μπάτσκοβα με υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε στον ύπνο του. Είναι θαυματουργή και κάνει πολλά θαύματα, ιδίως τα χρόνια που κυριάρχησε στη Βουλγαρία το αθεϊστικό καθεστώς. Το μοναστήρι σήμερα είναι το ιστορικότερο μνημείο της Βουλγαρίας και θεωρείται το σπουδαιότερο προσκύνημα της Παναγίας σε ολόκληρο το βουλγαρικό έθνος. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Διαθέτει εκκλησιαστικό μουσείο με σπάνια έργα τέχνης και χειρόγραφα μεγάλης αξίας. Έχει ξενώνες που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς προσκυνητές. Πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Πάνω από 40.000 άνθρωποι αυτή τη μέρα επισκέπτονται το μοναστήρι. Η ουρά των προσκυνητών φτάνει τα 3 χιλιόμετρα περίπου. Αλλά και καθημερινά έχει αρκετούς προσκυνητές, παρότι απέχει από την πρωτεύουσα 200 χιλιόμετρα περίπου. Αξίζει κανείς να το επισκεφτεί.

Η ζωή της Παναγίας μας με τις αναρρύθμιτες αρετές που την έφεραν τόσο κοντά στον άνθρωπο και τον πόνο του κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του κόσμου, γιατί το πρόσωπο της Μητέρας του Χριστού αποτελεί το πρότυπο για κάθε άνθρωπο. Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα θαύματα, τα ήθη και τα έθιμα, πιστοποιούν την ευχαριστηριακή λαϊκή ευσέβεια και πίστη προς την Παναγία, όχι μόνο του Έλληνα τόπου, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Οι γιορτές προς τιμή της Παναγίας, η αφοσίωση στη Μεγαλόχαρη, αποτελούν στοιχεία της χριστιανικής ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Το μεγάλο πλήθος των εκδηλώσεων στην Παναγία, σε όλο τον κόσμο, είναι σημάδι. Σημάδι πως ο λαός, παρόλα τα προβλήματά του και τις πτώσεις του, δεν ξεχνά, θυμάται και τιμά τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας «Παναγία η Κοσμοσότηρα», μια αναφορά στους θεομητορικούς τόπους και τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στον Ορθόδοξο κόσμο, ολοκληρώνεται. Τα ψαλτικά μελωδήματα της σημερινής εκπομπής απέδωσε χορός μοναζουσών του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμιλίας Χαλκιδικής. Μακάρι όλοι μας να βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από τη σκέπη και τη χάρη της Παναγίας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

βαριά η κοσμοσότηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες στον Ορθόδοξο κόσμο.

Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελαπο μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλο ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ή στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ή στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ή στο λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα εντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάντα.